δια της αληθείας σου. Αγίασέ τους. Είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, να αρνηθείτε ενός ετοιμοθάνατου τη στερνή του παράκληση? Πεθαίνει ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Θα τα αρνηθείς ποτέ? Τι να σου ζητήσει? Και ο Κύριος μας είναι που σε αυτή την προσευχή γυρεύει από τον Πατέρα δύο μεγάλες πραγματικότητες. Να αρχίσω από τη δεύτερη, τη γνωστή. Την ξέρουμε. Μόνο που ορθά δεν την έχουμε τοποθετήσει. Θέλω να είναι και αυτή που μου έδωκες εκεί που είμαι και εγώ. Αυτό είναι όμως το δεύτερο. Που προϋποθέτει την εκπλήρωση της πρώτης ευχής και προσευχής και παρακλήσεως του Πατέρα. Πατέρα, θέλω να τους αγιάσεις. Για να είναι και αυτή όπου είμαι, θα πει αργότερα και εγώ. Πιστεύεις πως ο Πατέρας θα αρνηθεί να σε αγιάσει? Πιστεύεις πως ο Πατέρας είναι μπορετό και δυνατό ποτέ να αρνηθεί να σου χορηγήσει εκείνες τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού για μια Άγια Ζωή? Είναι λάθος που φοβούμε πως θα το πληρώσουμε πάρα πολύ εάν δεν σοβαρευτούμε με αυτή τη μεγαλειώδη πραγματικότητα. Πόσο φοβάμαι ότι οι πιο πολλοί έχουμε ελαφρώς λανθασμένα τοποθετηθεί, έτσι που θα έλεγα μέσα μας, θα έλεγα στη συνείδησή μας, έχουμε δύο Ιησούς, δύο Χριστούς. Τον εσταυρωμένο Χριστό, δια του οποίου εσώθημεν, και ένα δεύτερο Ιησού Χριστό, τον αναστηθέντα, δια του οποίου δικαιώθημεν. Είναι λάθος. Ένας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ο σώζων και αγιάζων. Ο αγιασμός δεν αποτελεί πνευματική πολυτέλεια. Δεν είναι ξέχωρο πράγμα από την αναγέννηση και τη σωτηρία. Δεν είναι η σωτηρία μας τελεία, γυρίστε σελίδα, ο αγιασμός μας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει, ή μπορεί να γίνει τώρα ή να γίνει και αργότερα. Είναι λάθος. Σ' ολόκληρο το πλέγμα και το πνεύμα της Καινής Διαθήκης είσαι σωσμένοι, καλούνται Άγιοι. Οι αδελφοί είναι Άγιοι και οι απαρτίζονται στην Εκκλησία ονομάζονται Άγιοι. Είναι ο Απόστολος Παύλος. Θα το θυμόσαστε. Στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής να γράφει. Σας γράφω σαν Απόστολος πλητός, σαν Απόστολος αφορισμένος στην υπόθεση της δόξας της Κιβωτού, καλεσμένος από τον ίδιο το Θεό και Πατέρα, και στέλνω τούτο το γράμμα μου κλητής Αγίης. Ρωμαίους Α 7. Κλητής Αγίης. Πατέρα, σε παρακαλώ, αγίασέ τους. Λέγαμε με τα παιδιά το πρωί, και τα σημερινά τα παιδιά είναι πανέξυπνα. Μου κάτι μάτια που σπαθίζουνε.
Σαν ξηράφια είναι τα μάτια τους. Λέγαμε. Τους μετέφερα κάποιες σκέψεις που είχαμε ετοιμάσει και τους διάβασα μια φράση του Κώστα Μεταλλινού. Αναγέννηση, γράφει ο Κώστας Μεταλλινός σε ένα παλιό σάλπισμα, είναι κατάσταση αποστασίας και απαλλαγής από το κράτος της ισχύως του Σατάν. Υπηρετήσαμε εκείνον. Απειλάγεις από τον Σατάν σημαίνει ότι τώρα υπηρετείς τον Χριστό. Ο Μέγερ, ο γνωστός, εκείνος βαθύς μελετητής των πνευματικών πραγμάτων, σε ένα βιβλίο του σημειώνει. Αν υπάρχει αποτυχία στη ζωή σου, τούτο οφείλεται στο ότι δεν έμαθες την απελευθέρωση που δίνει ο Θεός. Γιατί υπάρχει κάτι στη ζωή σου που παρεμβάλλεται μεταξύ του Θεού και της ψυχής σου και που εμποδίζει τη βοήθεια του Θεού. Δεν θα μάθεις ποτέ να τραγουδάς το πιο όμορφο τραγούδι αν δεν δείξεις προθυμία να απαρνηθείς μόνος σου εκείνο το εμπόδιο. Θέλεις να σε αγιάσει ο Θεός? Για να γίνει ετούτο χρειάζονται δύο στοιχεία. Μία απόφαση και μία πηγή δυνάμεων. Η απόφαση ανήκει απόψε σε σένα. Οι δυνάμεις είναι θέμα Χριστού. Καλείς το παιδί σου και του λες: Στέλιο, θες να μάθεις γερμανικά? Εάν ναι, θα πληρώσω. Δεν σε νοιάζει πόσο, μη σε νοιάζει που θα τα βρω. Εσύ να πας να μάθεις. Δεν μπορεί να πάει ο πατέρας να μάθει γερμανικά για το παιδί. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάει το παιδί να πάρει την απόφαση ολοκληρώνοντας τη θέλησή του. Γιατί όντως υπάρχει, είναι κάτι που χιλιάδες φορές το επαναλαμβάνουμε. Άλλο πράγμα θέλω και άλλο πράγμα αποφασίζω. Πολλοί άνθρωποι θέλουν. Λίγοι άνθρωποι αποφασίζουν. Αποφάσισε. Τις δυνάμεις θα σου τις δώσει εκείνος που ανάμεσα στους λοιπούς, σημείωσε το τίτλος του, έχει μοναδικό και αναμφισβήτητα αποκλειστικό τίτλο. Είναι ο δυνάμενος. Γράφει κάπου ο Σπέρτζον: έχουμε την ίδια κλίση με τους Αποστόλους. Μια κλίση που προέρχεται από το ίδιο πρόσωπο. Έχουμε την ίδια στη διάθεσή μας δύναμη. Καθώς εκείνη. Και μένουμε έκθετοι μπροστά στο Θεό. Εάν δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα, περπατώντας τους ίδιους δρόμους. Όπως εκείνη. Ο ίδιος καθηγητής μαθαίνει ένα γκρουπ από μαθητάς και τους λέει τα ίδια πράγματα. Αν υπάρχει διαφορά γνώσεων μεταξύ των παιδιών, δεν οφείλεται στον καθηγητή. Οφείλεται στο βαθμό που κάθε παιδί κάνει αποδεκτά εκείνα που ο ίδιος καθηγητής είπε. Μπορείς να κατηγορήσεις, αν είσαι πατέρας, αν είσαι μάνα, τον καθηγητή, διότι δεν τα είπε σωστά όταν κάποιο άλλο παιδί επέτυχε ακούγοντας τον ίδιο δάσκαλο στο ίδιο μάθημα. Ο Ιησούς δεν έδωσε διαφορετική δύναμη στον Πέτρο, στον Θωμά, στον Ιάκωβο, στον Στέφανο, στον Τίτο, στον Τζον Νόξ, στον Μέγερ, στον Σπέρτζελ,
στο μεταλλινό. Από την ίδια δύναμη που απόψε είναι έτοιμος να χορηγήσει και σε σένα. Είναι πρόβλημα με τη δοχείο αποδοχής, τη δοχείο χωρητικότητος. Πηγαίνω προς την παρουσία του. Αν υπάρχουν διψασμένες ψυχές για αγιασμό, τούτο δεν οφείλεται εις τον Κύριο, αλλά στη διάσταση και στο μέτρο της δικής μου καρδιάς να αποδεχθεί τη δυνατή του τη θέση. Πατέρα, θέλω να τους αγιάσεις. Γράφει κάποιος. Δεν υπάρχουν πάρα πολύ υψηλά, δυνατά και ακατόρθωτα πράγματα για μένα όταν εκείνος με καλεί. Εκείνος που μπορεί να περπατήσει απάνω σε ένα τεντωμένο σύρμα το οποίο κρατιέται από δύο στήλους 20 εκατοστά πάνω από τη γη, 20 εκατοστά, τόσο, και περπατάει έτσι απάνω. Ο ίδιος αυτός μπορεί να περπατήσει επάνω στο ίδιο το σύρμα σε 20 μέτρα ψηλά. Δεν είναι το ίδιο? Ή σε 20 εκατοστά ή σε 20 χιλιόμετρα ψηλά. Δεν είναι το ίδιο? Όσο ανεβαίνεις πιο ψηλά, το σύρμα δεν γίνεται πιο λεπτό. Το ίδιο σύρμα είναι. Του ενός εκατοστού, αν θέλετε. Και στα 20 εκατοστά και στο ύψος το πιο μεγάλο. Ποτέ μην πεις είμαι άνθρωπος, είμαι αδύνατος. Ο Ιησούς εκένωσε αυτόν για να μπορεί να μας καλέσει, καθώς εγώ περιεπάτησα. Δεν μπορεί να με καλέσει ένας μεγιστάνας του πλούτου και να μου πει «Σε ντουφεκίζω». Γιατί με ντουφεκίζεις, θα του πω? Διότι δεν ζεις στην πολυτέλεια της ζωής με την οποία ζω. Και πού να τα βρω αφού καλάς? Εσύ λέει καλάς 88 χιλιάρχμες την ημέρα. Πού να τα βρω 88 χιλιάρχμες την ημέρα? Πώς το καταλαβαίνεις, θα του πω? Δεν με δικάζεις, με δολοφονείς. Δεν μπορεί ο Κύριος να απευθυνθεί σε ανθρώπους να περιπατήσουν στα χνάρια του, στα βήματά του, στους δρόμους του, στις ανηφοριές του. Αν και εκείνος δεν είχε το αυτό τόξο πειρασμών, την ίδια γκάμα δυσκολιών που έχεις κι εσύ. Υπήρξε πρόσωπον πειρασμένο κατά πάντα και δυνάμενον να συμπαθήσει κατανοώντας την αδυναμία σου. Είναι επιχείρημα το οποίο στρέφεται εναντίον μας όταν πω ότι δεν ζω μια καθαρά ζωή επειδή είμαι αδύνατος. Διότι θα έρθει η μέρα που θα πει «Εγνώριζες πως είσαι αδύνατος». Ναι, και δεν πήγες στην πηγή των δυνάμεων, αλλά καθόσουνα και αναπαυόσουνα απάνω στην όντως πραγματική αυτή κατάσταση, περιμένοντας τι? Έπιασε φωτιά το διαμέρισμά σου? Έπιασε φωτιά το δωμάτιο του ξενοδοχείου που ζεις στο 88ο πάτωμα? Ένα δίχτυ από κάτω σε περιμένει. Πέσε. Από το 88 πάτωμα, πέσε. Δεν σου μένει τίποτα άλλο παρά να καείς. Αλλά μην κατηγορήσεις τώρα πια κανέναν, γιατί ήθελες να καείς. Ω ψυχή, πες μου, τι θα θέλεις πιο πολύ για τον καινούριο χρόνο από τούτη την πρόσκληση του Θεού? Θέλω να σε κρατήσω καθαρό. Είναι ένα πρόσωπο που σου μιλάει, που ο Ιούδας θα μας χαρίσει την ανεπανάληπτη εκείνη ευχή. Εις δε των δυνάμενων να σας κρατήσει αμόμους και απτέστος.
και όχι σε ένα καθεστώς δακρύων και αγωνίας, αλλά ένα αγαλιά. Θυμάσαι τον Κώστα το μεταλλινό, παλιέ αδελφέ μου, σύ αδελφή μου που είχες την τιμή και το προνόμιο και την ευθύνη να τον γνωρίσουμε, να μιλάει για εκείνο τον χολό άνθρωπο με τα δεκανίκια που κάνει, λέει, από το σημείο που τον αφήνει το λεωφορείο μέχρι το αεροπλάνο 20 λεπτά να πάει κάτι έτσι, και αρπάζεται, λέει, από τη σκάλα και ανεβαίνει και μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Αυτό ήτανε. Την ώρα που τον βάζουν να καθίσει, λέει, μέσα στην πολυθρόνα και δένεται. Από εκείνη την ώρα δυνάμεις υπερκόσμιες, κινητήρες με χιλιάδες ισχύ και όσοι αλόγατα χιλιάδες τον αρπάζουνε και τον ανεβάζουνε 30.000 πόδια επάνω με ταχύτητα 1.000 χιλιόμετρων. Και αν ταξιδέψεις με τα Concord 3.000 χιλιόμετρα, 3.200 χιλιόμετρα την ώρα, μέσα σε 3 ώρες και 12 λεπτά πας από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη. Αυτό τον άνθρωπο, έλεγε, πέκαμε, λέει, μισή ώρα να ανέβει επάνω. Αυτό, ναι. Γιατί αυτός είχε την πρόνοια να γνωρίζει την αδυναμία του και να εμπιστευθεί εις τον δυνάμενο. Ω ψυχή, υπογράμμισε στην καρδιά σου, στο νου σου, στη ψυχή σου το πιο όμορφο τετράδιο, τούτη την προσευχή του Χριστού. Πατέρα, αγίασέ τους. Πατέρα, ύψωσέ τους. Πατέρα, είναι δική σου. Προσμένη στην αγιότητα της παρουσίας του Θεού, συλλαμβάνεις την καθαρότητα των ουρανών. Έχεις υπογραμμίσει στη συνείδησή σου ότι δεν θα εισέλθει τίποτα το μιένον. Ω ψυχή, τι κάνει. Αδελφέ μου, πώς το αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Είσαι και είμαι αδικαιολόγητη. Χωρίς καμιά δικαιολογία είμαστε. Ο αναστημένος Χριστός. Δεν είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Συνανεστήθης μαζί του. Στην επίγεια οικονομία των τελευταίων ημερών μένεις εδώ για να διαγγείλεις τις αρετές του Ευαγγελίου. Θα σε παρακαλέσω πολύ. Απόψε πήγαινε σπίτι σου. Κουβέντιασέ τα μαζί του. Συζήτησέ τα. Έχει ένα διάλογο. Κύριε, δεν είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό του. Αυτό, Κύριε, είναι το γραπτό του 1978. Τράβα, Κύριε, κόκκινες μολυβιές και βοήθησέ με να στάθω δίπλα σου, να βγάλω τα γυαλιά μου να βλέπω πιο καλά. Ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, έτσι είναι. Τι αρενοπό και ωραίο, τι ακριβό και ευλογημένο να δέχεσαι τις κόκκινες μελανιές του καθηγητού. Όταν υπογραμμίζει τα λάθη, όχι για να σε εξευτελίσει και να με ντροπιάσει, αλλά να με βοηθήσει.
Ιησού, σε θέλω. Πιάσε το χέρι μου. Πάμε μαζί. Ξέρω τις πέτρες που θα σκοντάψω. Έχεις κρατήσει από το χέρι ποτέ μικρό παιδάκι? Ιδιαίτερα στα πρώτα βήματά του, μέχρι 3 ετών. Στην άσφαλτο σκοντάφτουνε. Πώς τα καταφέρνουνε? Α, τι όμορφο. Όταν το κρατάει ο πατέρας σφιχτά από το χέρι. Και είναι έτοιμο να πέσει. Και θα είχε πέσει. Αν το δυνατό εκείνο χέρι ενώ κρατούσε. Παρακαλώ πολύ. Δοκίμασε απόψε τούτη τη δεύτερη σελίδα, την άγνωστη, με την οποία δεν στάθηκα να σοβαρευτώ. Όχι πως είναι δεύτερη χρονικά ή φυσιολογικά, αλλά απλώς δεν είχα από την πρώτη στιγμή σοβαρευτεί μαζί της. Κύριε, μπορείς να με αγιάσεις? Εννοείς να με αγιάσεις? Θέλεις να με αγιάσεις? Θέλεις στη ζωή μου να κάνεις κάτι δυνατό? Σε ευχαριστώ. Το δέχομαι. Απόψε μίλησέ του. Απόψε ζήτησέ του. Άφησέ τον απόψε να σου ψιθυρίσει εκείνα τα ίδια τα λόγια. Ας πορευθούμε μαζί. Αν η μαρτυρία είναι πεσμένη, αν το φως τρεμοσβήνει, αν το Ευαγγέλιο ταλαιπωρείται, αν η άρνηση θριαμβεύει, αν δεν φυσήξαν αέριδες δυνατοί να δώσουν κυματισμό στις σημαίες και στα λάβαρά μας, ας ψάξω μέσα μου να βρω το γιατί. Πολεμούσαμε με άσφαιρα πυρά και είχαμε βάλει στα τουφέκια μας τρακατρούκες. Βγάζανε λάμψεις και κάνανε θόρυβο. Αλλά ήταν αγιοβασιλιάτικα παιχνίδια. Σε καλεί ο Κύριος απόψε να γίνει συνεργός στη μεγαλύτερη μάχη της ιστορίας του κόσμου. Στη μάχη των τελευταίων ημερών. Πριν εκείνος ξανάρθει. Ένα προσόν χρειάζεσαι. Εννοεί να σε κάνει Άγιο. Θέλει να σε διατηρήσει Άγιο. Και μπορεί να το πραγματοποιήσει απόψε. Πίστεψέ το. Όπως σε δέχτηκες ότι το αίμα καθαρίζει, δέξου ότι το αίμα, το ίδιο το αίμα, αγιάζει. Ο σταυρωθείς ανέστη. Ο αποθανόν εδικαίωσεν. Μάθε πως και οι 4 ιστορικοί, μιλώντας για τον τάφο, θα πούνε πως ήταν κοντά εκεί στο σταυρό. Ο σταυρός και η Ανάσταση. Το ολοκλήρωμα ενός έργου που εννοεί απόψε ο Κύριος να τελειώσει στη ζωή σου. Μακάρι να είναι απόψε που θα του πεις «Ναι, σε θέλω». Μακάρι να είναι απόψε που θα τον αφήσεις να κάνει μεγάλα, ανεπανάληπτα, ένδοξα πράγματα στην ιστορία σου. Μακάρι να είναι απόψε στην απαρχή ενός καινούριου χρόνου ένας καινούριος δρόμος που θα σε οδηγήσει κατευθείαν στις δόξες του ουρανού. Σου το εύχομαι. Ο λόγος του Θεού σε διαβεβαιώνει. Άκουσε τη στερνή προσευχή του Κυρίου. Πατέρα, αγίασέ τους. Πιστεύεις πως ο πατέρας στον ετοιμοθάνατο Υιό και τέτοιο Υιό θα το αρνηθεί? Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού απόψε
να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας για το χθες που το σφράγισε η παρουσία σου ηθικά, πνευματικά και υλικά. Να βεβαιώσεις, να σχολιάσεις, να συνεχίσεις τον λόγον σου. Και μακάρι να είναι απόψε αφετηρία και σταδιοδείκτης για πολλές καρδιές, για καινούριους οραματισμούς. Βοήθησε το 1979 σαν εκείνους τους μάγους να ξαναγυρίσουμε από άλλο δρόμο. Έξω και μακριά από την επιβουλή του Ηρώδη. Αγίασέ μας στην παρουσία σου. Δημιούργησε απόψε προϋποθέσεις για κάτι δυνατό και μεγάλο δια της παρουσίας σου. Μακάρι να είναι καρδιές απόψε που στην πρόσκληση της Αναστάσεως και του Αγιασμού θα σου τίνουν το χέρι και θα σου πούνε αμήν. Κάμε το για τη δόξα του Πατέρα εν σύ Διαγίου Πνεύματος.

Η παραβολή με τα 10 τάλαντα, από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 25 κεφαλαίο, και από το 14 έως το 30 εδάφια. Διότι θέλει ελθεί ως ανθρώπος, ως της αποδημών εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1, εις έκαστον κατά την ίδιαν αυτού ικανότητα, και απεδήμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 πήγε και έσκαψεν εις την γην και έκρυψε το αγύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν μετ' αυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον. Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, είδου, αλλά 5 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, έβγε, δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλος εκαταστήσει, εις έλθε εις την χαράν του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα είπε, κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, είδου, αλλά 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, έβγε, δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλος εκαταστήσει, εις έλθε εις την χαράν του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 ταλάντον, είπε, κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός ανθρώπος, θερίζων όπου δεν εσπήρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας. Και φοβηθείς πήγα και έκρυψα το ταλαντόν σου εν τη γη, είδου, έχεις το σον. Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν εσπήρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αγύριον μου εις τους τραπεζίτας, και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το αιμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν απ' αυτού το ταλάντον, και δότε εις τον έχοντα τα 10 ταλάντα. Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί, από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί απ' αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξωτέρον. Εκεί θέλει εις θεοκλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Η παραβολή με τα 10 τάλαντα. Από το Ευαγγέλιο του Λούκα, 19 κεφαλαίο, και από το 11 έως το 27 εδάφια. Και ενώ αυτοί οίκουον ταύτα, προσθέσας είπε παραβολήν, διότι το πλησίον της Ιερουσαλήμ και αυτοί ενόμιζον ότι η βασιλεία του Θεού έμελεν ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν, ανθρωπός της ευγενής υπήγενης χώραν μακράν δια να λάβει εις εαυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους εαυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς, πραγματευθείτε έως ου έλθω. Οι συμπολίτε αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβης, λέγοντες, δεν θέλουμε εν τούτον να βασιλεύσει έφη μας. Και αφού υπέστρεψε λαβών την βασιλείαν, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη, εις τους οποίους έδωκε το αγυριόν, δια να μάθει τι εκέρδισε νέκαστος. Και ήλθεν ο πρώτος, λέγον, κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς. Και είπε προς αυτόν, έβγε, αγαθέ δούλε, επειδή εις το ελάχιστον εφάνης πίστος, έχε εξουσίαν επάνω 10 πολέων. Και ήλθεν ο δεύτερος, λέγον, κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς, είπε δε και προς τούτον, και εσύ γενού εξουσιαστής επάνω 5 πολέων. Ήλθε και άλλος, λέγον, κύριε, είδου η μνά σου, την οποίαν είχον πεφυλαγμένην εν μανδυλίου, διότι σε εφοβουμήν, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ότι δεν κατέβαλες, και θερίζεις ότι δεν εσπήρας. Και λέγει προς αυτόν, εκ του στόματος σου θέλος εκρίνει, πονηρέ δούλε. Ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνων ότι δεν κατέβαλων, και θερίζων ότι δεν έσπηραν. Διατί λοιπόν δεν έδωκας το αγυριόν μου εις την τραπέζαν, ώστε εγώ ελθόν ήθελον συνάξει αυτό μετά του τόκου. Και είπε προς τους παρεστώτας, αφαιρέσατε απ' αυτού την μνάν και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς. Και είπον προς αυτόν, κύριε, έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί, από δε του μη έχοντος και ότι έχει θέλει αφαιρεθεί απ' αυτού. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους, οι τίνες δεν με ηθέλησαν να βασιλεύσω επ' αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε εμπροσθέν μου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, παρακαλούμε να ακούσεις τώρα εσύ την παράκληση και την προσευχή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Αμήν. Κύριε, παρακαλούμε, αγίασε την ώρα μας αυτή. Έλα εσύ ανάμεσά μας και κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού έλα κοντά σε καθέναν μας και ας είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που θα αγγίξει, που θα διδάξει, που θα διορθώσει, που θα ελέγξει, που θα ευλογήσει. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε.

γιατί εγώ σου είμαι πιστός. Θεέ μου, εσύ σώσε το δούλο σου που αφήνεται σε σένα. Δώσ' μου το έλεό σου, Κύριε, σε σένα όλη τη μέρα κράζω. Δώσε χαρά στο δούλο σου, γιατί σε σένα, Κύριε, προσεύχομαι. Κύριε, είσαι καλός και ποιητή συνάμα και πολύ εύσπλαχνος σ' όλους που σε φωνάζουν. Δέξου την προσευχή μου, Κύριε, πρόσεξε τη φωνή της δεησής μου. Στις θλίψεις μου τη μέρα σε επικαλούμε, γιατί θα μου αποκριθείς. Θεός με σένα όμοιος, Κύριε, δεν υπάρχει. Κι έργο κανένα δεν συγκρίνεται με τα δικά σου τα έργα. Όλοι οι λαοί που έκανες θα έρθουν να προσκυνήσουν μπρος σου, Κύριε, και θα δοξολογήσουν το όνομά σου, γιατί εσύ είσαι μέγας και κάνεις έργα θαυμαστά. Θεός, εσύ είσαι μόνο. Το δρόμο σου, Κύριε, δίδαξέ με και πάνω στην αλήθεια σου θα περπατώ. Κάνε να χαίρεται η καρδιά μου στου ονόματός σου το σεβασμό. Θα σε ξυμνώ, Κύριε και Θεέ μου, μόνη μου την καρδιά και όνια θα δοξάζω το όνομά σου. Η εσπλαχνία σου για μένα είναι μεγάλη. Έσωσες τη ζωή μου από βέβαιο θάνατο. Θεέ, εναντίον μου ξεσηκωθήκαν αλαζόνες και συμμαχία τυράννων το θάνατό μου θέλησε αυτοί που δεν σε υπολογίζουν. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι Θεός όλο ευσπλαχνία και συμπάθεια, ανεκτικός, γεμάτος καλοσύνη και πιστότητα. Ρίξε το βλέμμα σου σε μένα, γίνε μου σπλαχνικός. Δώσε στο δούλο σου τη δύναμή σου και σώσε το παιδί της δούλης σου. Δείξε μου ένα σημάδι της καλοσύνης σου και σαν το δουν αυτοί που με μισούνε θα ντροπιαστούν. Γιατί εσύ, Κύριε, με βοήθησες και με ανακούφισες. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα και εμείς τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικώς τα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που σ' εσκόρπισες στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Ύμνος 164.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το μέγιστο προνόμιο που έχουμε την ώρα αυτή να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, μια τοπική δική σου εκκλησία με παρουσία δική σου ανάμεσά μας, με διακονία Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, και θέλουμε να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας, την ευχαριστία μας, τη λατρεία και την προσκύνησή μας, γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο Κύριος του ουρανού και της γης, συγκαταβαίνεις και ασχολείσαι με εμάς τους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε γιατί απόδειξη της αγάπης και του ενδιαφέροντός σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και την ώρα αυτή θαυμάζουμε, καθώς θυμόμαστε για ακόμη μια φορά ότι εκείνος, ο γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την αγωνία και την ταλαιπωρία μας και φορτώθηκε πάνω του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, σε ευγνωμονούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε στο σταυρό του Γολγοθά σταγόνα σταγόνα και μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας έδωσε το δικαίωμα να είμαστε δικά σου παιδιά, και ο λόγος ο δικός σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Κύριε μας, ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας πρόσφερες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Παρακαλούμε Κύριε, την ώρα αυτή άκουσε εσύ τον ύμνο και τον ένο της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε ακόμη για τον Άγιο Λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας. Σε ευγνωμονούμε γιατί εσύ προνόησες να αποκαλύψεις την αλήθεια σου μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και καθώς εκείνες θα σκύψουμε και πάλι, παρακαλούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα που θα διακονήσει στις πνευματικές ανάγκες μας, ώστε να φωτίσει, να ελέγξει, να ευλογήσει καθέναν από μας. Κύριε, παρακαλούμε μίλησε σε όσους ακόμα κρατούν κλεισμένη την καρδιά τους και δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε έλεγξε εκείνους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά σκοντάψαν, εξόκυλαν, έπεσαν. Παρακαλούμε πάρα στα χέρια σου εσύ όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, αρρώστιες, δοκιμασίες, αδιέξοδα. Άπλωσε το χέρι σου παντοδύναμο, ενίσχυσε τους, ενθάρρυνε τους, σκούπισε δάκρυα από μάτια, παρακαλούμε, φέρε χαμόγελα σε πρόσωπα και πάλι, κάνε στη μέρα τη σημερινή ο ήλιος ο δικός σου να καταβγάσει κάθε σκοτισμένη καρδιά. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, παρακαλούμε μίλησε εσύ στις καρδιές μας, επισκέψου καθέναν από μας, στείλε μας ένα μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Είναι το μόνο που χρειαζόμαστε, είναι εκείνο που πρέπει σήμερα να αντυχήσει ανάμεσά μας. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις μέσα μας, γύρω μας, ανάμεσά μας, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δοξάζουμε το Άγιο όνομά σου, προσκυνούμε το μεγαλείο σου. Παρακαλούμε Κύριε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Γιατί προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Πατέρα μας Ουράνιε, θέλουμε ιδιαίτερα να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας δίνεις το προνόμιο εσύ να πάρουμε μέρος στο έργο το δικό σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί είχαμε την ευκαιρία μόλις τώρα να δώσουμε από τα υλικά αγαθά που μας χάρισες για να βοηθήσουμε στο έργο σου. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Άκουσε τώρα, παρακαλούμε, την προσευχή μας και το προϊόν αυτού του εράνου, εσύ ευλογησέ το, εσύ πολλαπλασίασέ το, εσύ πάρ' το στα χέρια τα δικά σου και χρησιμοποίησέ το για τη διακήρυξη του Ευαγγελίου του Χριστού. Παρακαλούμε στο όνομα το δικό του. Αμήν. Σύμφωνα.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσω το σχετικό κείμενο από την μετάφραση στη νέο ελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κεφάλαιο δεύτερο, β. Ύστερα από μέρες μπήκε πάλι στην Καπερναούμ και μαθεύτηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αμέσως τότε μαζεύτηκαν πολλοί σε σημείο που να μην χωράνε πια ούτε στο χώρο μπροστά από την πόρτα. Και αυτός τους κήρυτε τη διδαχή του. Τότε έρχονται σε αυτόν κουβαλώντας έναν παράλυτο που τον σήκωναν 4 άνθρωποι. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας του όχλου, αφαίρεσαν τη στέγη του σπιτιού στο οποίο βρισκόταν και αφού άνοιξαν μια τρύπα, κατέβασαν το κρεβάτι που ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Και σαν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, λέει στον παράλυτο, «Παιδί μου, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου». Εκεί όμως κάθονταν και μερικοί από τους νομοδιδασκάλους που συλλογίζονταν στο νου τους, «Τι βλαστημάει αυτός έτσι? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μονάχα ένας, ο Θεός?» Και επειδή ο Ιησούς κατάλαβε αμέσως με το πνεύμα του ότι διαλογίζονται έτσι μέσα τους, τους είπε, «Γιατί τα διαλογίζεστε αυτά μέσα στο νου σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο, έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Για να δείτε όμως ότι ο Γιος του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο, «Σε σένα λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Σηκώθηκε τότε αμέσως και παίρνοντας το κρεβάτι του βγήκε μπροστά σε όλους, έτσι που άρχισαν όλοι να θαυμάζουν και να δοξάζουν το Θεό λέγοντας, «Ποτέ δεν ξανάδαμε κάτι τέτοιο». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που τη θαυμαστή αυτή η ιστορία θα την ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας και θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα καθενός μας για τη δόξα του Χριστού.

0: Πριν προχωρήσω, αδελφοί, για την ενημέρωσή σας, θέλω να αναγγείλω ότι ο έρανος που έγινε πιο πριν απέδωσε το ποσό των 2.505 ευρώ. Ξαναδιαβάσω τα εδάφια 5 και 6 του σημερινού κειμένου μας και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Ιδόν δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει το παραλυτικό, τέκνον, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Ήσαν δέτινες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών, τις ούτως ούτω λαλή βλασφημίας, τις δύνατε αφιένε αμαρτίας, ημιείς ο Θεός». Εδώ και μερικές Κυριακές, αδελφοί, το γενικό θέμα των κηρυγμάτων του πρωινού της Κυριακής είναι η γνωριμία με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το μέγιστο, το εξοχότερο, το σημαντικότερο βίωμα της ανθρώπινης ζωής. Και σταθήκαμε και παρακολουθήσαμε μέχρι τώρα μερικές πολύ σημαντικές φάσεις της γνωριμίας αυτής με τον Ιησού Χριστό, τουλάχιστον για εκείνους που την έχουν δοκιμάσει. Μια πρόκληση και μια πρόσκληση για όλους εκείνους που δεν την έχουν δοκιμάσει ακόμη. Την πρώτη φορά είδαμε την πρόσκληση του Ιησού Χριστού: «Στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ, αν κάποιος ανοίξει, θα μπω μέσα». Είδαμε την πρωτοβουλία του για την εκείνος που χτυπάει. Είδαμε την αμφιβολία του, γιατί είμαστε εμείς που θα ανοίξουμε. Είδαμε την εξαγγελία του, γιατί ο Κύριος υπόσχεται να δειπνήσει μαζί μας. Την δεύτερη φορά είδαμε ότι ίσως η σημαντικότερη απάντηση στο ερώτημα «γιατί είσαι χριστιανός» είναι γιατί απλούστατα αυτή είναι η αλήθεια. Μας έκανε εντύπωση η παρουσία του, οπουδήποτε τον συναντούμε, μας γέμισε η εξουσία του που εντυπωσίαζε ακόμη από τα χρόνια της δημόσιας διακονίας του και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι τεράστια η σημασία του για κάθε άνθρωπο που ζει εδώ κάτω στον κόσμο σήμερα. Την τρίτη φορά σταθήκαμε και είδαμε πως ο Κύριος έρχεται πλέον στην δημόσια διακονία του, πως εμφανίζεται μέσα στην ιστορία. Είδαμε πρώτα απ' όλα την εκπλήρωση των προφητιών που αναφέρονται σε εκείνον, είδαμε τη συμπλήρωση που γίνεται με την προσωπική παρουσία του Κυρίου στη γη μας και είδαμε την ολοκλήρωση που συντελείται όταν μέσα σε μια καρδιά μπει και κατοικήσει ο Χριστός. Και τέλος, την προηγούμενη φορά, το θέμα μας ήταν η εκκίνηση της δημόσιας διακονίας του Χριστού. Μας εντυπωσίασε την ώρα του βαπτίσματός του η μοναδικότητά του. Μας άφησε πραγματικά έκπληκτους η μεθοδικότητά του στην παρουσίαση των διαφόρων αληθιών. Και μας θάμπωσε, όπως και εκείνους τους πρώτους μαθητές, η μεγαλειότητά του, γιατί ήταν ενσαρκωμένος ο ίδιος ο Θεός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σταθούμε σε αυτό εδώ το επεισόδιο που μας διηγείται ο Μάρκος και να παρατηρήσουμε ότι είναι αδύνατο να συναντήσεις τον Ιησού Χριστό και να μην εμπλακείς προσωπικά μαζί του. Δεν είναι δυνατόν να είσαι μόνο θεατής, να είσαι μόνο παρατηρητής, να μείνεις απ' έξω. Εφόσον τα βήματά σου διασταυρωθούν με κείνα του Χριστού, δεν μπορείς παρά προσωπικά να χρειαστεί να πάρεις θέση. Και ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή? Ότι ο Κύριος Ιησούς μπορεί να γίνει για σένα ένα από τα δυο. Ή ο λυτρωτής σου ή ο δικαστής σου. Ή θα σε σώσει ή θα σε κρίνει. Και είναι στο χέρι το δικό σου να διαλέξεις το ένα από τα δυο. Δείτε ότι εδώ στο επεισόδιο που αναφέραμε, 4 άνθρωποι Θέλουν να φέρουν έναν φικό τους στον Χριστό για να τον βοηθήσει ο Χριστός. Αλλά είναι τόση κοσμός η ροή, αδύνατο να πλησιάσουν. Επινοούν λοιπόν ένα τέχνασμα, ανεβαίνουν στη στέγη, αφαιρούν τα κεραμίδια, δημιουργούν ένα άνοιγμα και κατεβάζουν το κρεβάτι μπροστά στον Ιησού Χριστό. Αλλά ξέρετε, ο Κύριος ήταν πάντοτε απρόβλεπτος. Άλλα περιμένανε οι άνθρωποι και άλλα έκανε εκείνος. Και στο επεισόδιο αυτό περιμένουν οι άνθρωποι αμέσως να θεραπεύσει τον παράλυτο Χριστός. Εκείνος όμως του συγχωρεί τις αμαρτίες του. Βλέπετε, ο Κύριος Ιησούς είναι πάντα στο επίκεντρο. Είναι εκείνος που ρυθμίζει τις εξελίξεις. Είναι εκείνος που αποφασίζει. Δεν είσαι εσύ που θα του υποδείξεις. Ξέρει πολύ καλύτερα από σένα. Και οι άνθρωποι αυτοί εδώ είναι λίγο απογοητευμένοι στην αρχή, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι εκείνο που περιμένανε. Άλλο εάν τελικά πήραν και το ένα και το άλλο. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να προσιλώσουμε και πάλι τη ματιά μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μία μοναδική προσωπικότητα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Να δούμε πρώτα απ' όλα ότι η προσωπικότητα αυτή ήταν κάτι το διαφορετικό. Μια προσωπικότητα ξεχωριστή. Ενώ βρισκόταν εδώ κάτω, ταυτόχρονα ήτανε και έξω από τους θνητούς. Αυτό εγώ θα το ονομάσω ο διαχωρισμός. Δεύτερον, μια προσωπικότητα χαρισματική, με ορισμένους ισχυρισμούς που διατυπώνει, που είναι πραγματικά εκπληκτική. Αυτό θα το ονομάσω ο ισχυρισμός. Και τέλος, μια προσωπικότητα που είναι ενιγματική, γιατί συνδυάζει διάφορες απίθανες πραγματικά ιδιότητες. Και αυτό θα το ονομάσω ο συνδυασμός. Πρώτα λοιπόν, ο διαχωρισμός. Προσέξτε ότι ο Κύριος Ιησούς, χωρίς να το υπερτονίζει, σε όλη τη δημόσια διακονία του, από όλο το πλήθος που είναι γύρω του, είναι ξεχωρισμένος. Βρίσκεται σε άλλη κατηγορία, ανήκει σε άλλο επίπεδο. Θυμάστε ενδεχομένως ότι μιλώντας στους μαθητές του, στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, Ιώτα 11 εδάφιο, τους λέει «Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός». Εκείνος είναι ο ποιμένας, εκείνη είναι το κοπάδι, είναι ξεχωρισμένος ο Χριστός. Υπάρχει ένας σαφής και απόλυτος διαχωρισμός. Προσέξτε ακόμη ότι ο Κύριος αφήνει να εννοηθεί ότι ενώ οι άνθρωποι είναι όλοι στο σκοτάδι, εκείνος είναι το φως. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 12, ενώ όλοι πεινούν και δίψουν, εκείνος είναι το ψωμί που τους χρειάζεται. Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο Έψιλον, εδάφιο 35, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Επομένως, διαπιστώνουμε για ακόμη μια φορά ότι υπάρχει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός. Αλλά προσέξτε κάτι, δεν είναι αλαζονία αυτό που κάνει ο Χριστός. Είναι απλούστατα μία διαφορετική θέση. Θα ήθελα όμως αυτό να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, να δούμε τι μας φανερώνει αυτόν τον διαχωρισμό. Το πρώτο στοιχείο που μας το φανερώνει είναι αυτό που θα το πω εγώ, η πρωτοβουλία του. Ο Κύριος Ιησούς παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες που οδηγούν αλλού και όχι εκεί που περιμένουν οι άνθρωποι θνητοί. Δείτε εδώ στο παραδείγμά μας, ενώ αυτοί περιμένουν να θεραπεύσει τον παράλυτο Χριστός, εδάφιο 5, ειδών την πίστην αυτών, λέγει προς τον παραλυτικόν, τέκνον συγκεχωρημένε αμαρτίες. Και ξέρετε, αυτό είναι λιγάκι γενικό, είναι λίγο ακαθόριστο. Και εκείνοι οι άνθρωποι είναι λιγάκι απογοητευμένοι. Άλλο περιμένουνε και άλλο ακούνε από το στόμα του Χριστού. Είναι μάλιστα και κάποιοι πιο διαβασμένοι γύρω τους, εδάφιο 7, που διαμαρτύρονται. «Διατί ούτως λαλείτι αυτάς βλασφημίας, τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας, ημι εις ο Θεός». είναι απρόβλεπτος ο Ιησούς Χριστός. Άλλα περιμένουμε να κάνει και άλλα κάνει εκείνος πολλές φορές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πιστούς του, που επίσης κάνουν το ίδιο λάθος. Περιμένουν εκείνοι να υπαγορεύσουν τις ενέργειες και τις πράξεις του Χριστού και ο Χριστός ενεργεί τελείως διαφορετικά. Δείτε εδώ στο εδάφιο 10, λέει ο Κύριος, για να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει προς τον παραλυτικόν, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Εδάφιο 12, και ηγέρθη ευθύς, σηκώσας τον κράματο και εξήλθεν ενώπιον πάντων. Να γιατί λέω ότι είναι απρόβλεπτη η πρωτοβουλία του. Όταν μάλιστα σε κάποια στιγμή αμφισβητούν οι μαθητές, οι Φαρισαίοι, με συγχωρείτε, την πρωτοβουλία του αυτή, ο Κύριος τους δίνει μια εξήγηση που για εκείνους δεν ήταν ικανοποιητική. Για μας όμως είναι πληρέστατη. Κατά Λουκάν κεφάλαιο 6, εδάφιο 5, έλεγε προς αυτούς, ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Το πρώτο λοιπόν, η πρωτοβουλία του. Το δεύτερο, η διδασκαλία του. Μια διδασκαλία που είναι μοναδική, που είναι συναρπαστική, που όμως καμιά φορά στα μυαλά των ακροατών του, και τότε και τώρα, φαντάζει να είναι υπερβολική. Ξέρετε, όταν ο Κύριος τους έλεγε ορισμένες οδηγίες, διδασκαλίες, υποδείξεις, εντολές, πώς να ζουν, πώς να συμπεριφέρονται, οι άνθρωποι τον ακούγαν με προσοχή. Φαντάζεστε όμως ποια ήταν η αντίδρασή τους. Όταν τον ακούν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΚΕ, να τους λέει ορισμένα πράγματα για αυτά που θα γίνουν κάποτε, εδάφιο 31, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουσι συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο Βιβλίν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερηφίον. Εκείνη την ώρα αυτοί που τον ακούν τα έχουν χαμένα και ξαναλέν το μόνιμο ερώτημα που συνοδεύει από την πρώτη στιγμή την επίγεια διακονία του Κυρίου, μα τέλος πάντων ποιος είναι αυτός. Το πρώτο η πρωτοβουλία του, το δεύτερο η διδασκαλία του, το τρίτο η ακτινοβολία του. Μια ακτινοβολία μοναδική και τότε και τώρα, πάνω και πέρα από κάθε τι ανθρώπινο που μπορεί κανείς να συλλάβει, να επινοήσει. Και ξέρετε, ο εχθρός των ψυχών, ο διάβολος, διασπείρει κάποια διάδοση που μοιάζει να είναι ευσεβής, που όμως στην πραγματικότητα είναι απολύτως ανατρεπτική. Γιατί ακούμε να συγκρίνουν τον Χριστό με μεγάλους δασκάλους, με μεγάλους ήρωες, με μεγάλους μεταρρυθμιστές, με μεγάλους ανθρώπους που γράψαν ιστορία σε αυτόν τον κόσμο. Λάθος. Με κανέναν από αυτούς δεν μπορεί να συγκριθεί ο Ιησούς Χριστός. Δείτε εδώ στο εδάφιο 12 τι γίνεται. Ποιο σχόλιο επακολουθεί όταν τελειώνουν όλα αυτά. Εξεπλήττων το πάντες, εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες, ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Δεν ξανά γίναν αυτά τα πράγματα. Δεν εμφανίστηκε κανένας άλλος. Και ξέρετε, η Αγία Γραφή μας δίνει μια ερμηνεία γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό. Διαβάζω από την επιστολή προς Φιλιππησίους του Αποστολού Παύλου, το δεύτερο κεφάλαιο του εδάφιο 9. Ακούστε γιατί η ακτινοβολία του είναι μοναδική. Ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν, εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, διανακλείδη εις το όνομα του Ιησού, πανγόνιε πουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Το πρώτο λοιπόν που τον χαρακτηρίζει, ο διαχωρισμός. Το δεύτερο, ο ισχυρισμός. Αυτά που λέει ο Κύριος για τον εαυτό του. Γιατί επανειλημμένα πηγαίνουν οι άνθρωποι και τον ρωτάνε. Μα τέλος πάντων ποιος είσαι. Παρακολουθούν όλα αυτά που γίνονται γύρω του. Κοιτάνε ο ένας τον άλλον και πάντα η ίδια ερώτηση. Και τότε και τώρα. αυτής είναι ούτος. Μου είχε κάνει εντύπωση πριν από μερικά χρόνια που κυκλοφόρησε το περιοδικό Time με εξώφυλλο μία απεικόνηση σχηματική του Κυρίου Ιησού Χριστού με το ερώτημα «Ποιος είναι ο Ιησούς?». Εάν διαβάσετε προσεκτικά την Αγία Γραφή σας, θα σας κάνει εντύπωση ότι είναι πράος, ότι είναι ταπεινός, ότι είναι καταδεκτικός, ότι δεν διστάζει καθόλου να γίνει υπηρέτης. Σας διαβάζω ένα παράδειγμα. Κατά Ιωάννην Ιώτα Γάμα 4, εγείρεται εκ του δείπνου, εκδύεται τα ημάτια αυτού, λαβών προς όποιον διεσώστη, βάλει ίδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σφογγίζει με το προσόψιον με το οποίον ήτο διεζωσμένος. Υπηρέτης ο Χριστός. Ναι, αλλά κοιτάξτε κάτι άλλο. Εάν πάτε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΚΒ, όταν έχει συλληφθεί ο Κύριος και βρίσκεται κάτω από συνθήκες, ας πούμε, δίκης. Εδάφιο 70. «Είπον δε πάντες, σύλλημον είσαι ο Υιός του Θεού». Ο δε είπε προς αυτούς, «Σεις λέγετε ότι εγώ είμαι». Δείτε έναν απίθανο ισχυρισμό που όταν τον ακούν οι άνθρωποι είναι αδύνατο να το χωνέψουν. Εκείνος που ζώστηκε το προσώψιον και πήρε τον νηπτήρα και έπλυνε τα πόδια των μαθητών, ο υπηρέτης είναι ο Υιός του Θεού. Πώς να μπορέσουν να το χωνέψουν στη σκέψη και την καρδιά τους αυτό? Θέλω να το δούμε αυτό από λίγο πιο κοντά. Το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση σε αυτό είναι οι διαστάσεις. Είναι κολοσιαίες οι διαστάσεις. Είναι ένα πράγμα κυριολεκτικά ακατανόητο. Δείτε εδώ τι γίνεται στο επεισόδιο εκείνο που μας διηγείται ο Ματθαίος, εδάφιο 6. Ήσαν ποινές των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Διατί ούτως λαλεί τι αυτάς βλασφημίας. Τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας. Εμείς ο Θεός. Ξέρετε, είναι μια συχνή διαπίστωση που κάνουμε όταν μελετούμε τα Ευαγγέλια, ότι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς ξέρανε άριστη θεολογία. Και αυτό που λένε εδώ είναι απολύτως σωστό. Κανένας δεν μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνον ο Θεός. Καθόλου δεν πέφτουν έξω. Μη γελιέστε. Αν ανοίξουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και πάμε στο 6ο κεφάλαιο, βλέπουμε εκεί στο εδάφιο 3 να σχολιάζουν μεταξύ τους. Δεν είναι ούτως ο τέκτον, ο μαραγκός, ο Υιός της Μαρίας, ο αδελφός του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και του Σίμωνος, και δεν είναι αδελφέ αυτού εντάφθα παροιμήν? Δηλαδή σαν να λένε, τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ πέρα έχουμε έναν μαραγκό που τον ξέρουμε από μικρό και ξέρουμε και όλη την οικογένειά του, και εκείνος συγχωρεί αμαρτίες. Και εμείς ξέρουμε ότι αμαρτίες δεν συγχωρεί κανένας παρά μόνον ο Θεός. Και προσθέτει εδώ ο Μάρκος, και σκανδαλίζοντο εν αυτό. Δεν έχετε παρατηρήσει και σήμερα πόσοι άνθρωποι σκανδαλίζονται εν το Χριστό? Γιατί δεν το χωράει η σκέψη τους πως ένας δάσκαλος, ένας ήρωας, ένας ηγέτης, ένας ό,τι θέλετε, να ισχυρίζεται ότι είναι ο Θεός. Πρώτον, οι διαστάσεις αυτού του ισχυρισμού. Δεύτερον, οι αποστάσεις που κρατάει ο Κύριος από όλους τους ανθρώπους. Ενώ είναι ανάμεσά τους, είναι ταυτόχρονα και μακριά τους. Ενώ είναι δίπλα τους, είναι σε άλλο επίπεδο εκείνος. Δείτε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο Ήτα κεφάλαιο, όταν έχει μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα με ένα πλήθος που έχει μαζευτεί γύρω του. Εδάφιο 38. «Εγώ λαλώ ό,τι είδον πλησίον του πατρός μου». Σεις ομοίως κάνετε ό,τι είδετε πλησίον του πατρός σας. «Άλλος ο πατήρ μου, άλλος ο πατήρ σας». Και στο εδάφιο 41, «Σεις κάμνετε τα έργα του πατρός σας». Τώρα όταν τα ακούς αυτό, λες, διαστάσου. Εδώ υπάρχει η παράνοια.
1: υπάρχει μια απόσταση.
0: Είναι κοντά τους, αλλά είναι και μακριά τους.
1: Απ' την άλλη μεριά όμως δείτε πόσο κοντά τους θέλει να έρθει ο Χριστός.
0: Κατά Ιωάννη, Ιώτα Έψιλον 14, σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε
1: όσα εγώ σας παραγγέλω. Το πρώτο οι διαστάσεις, το δεύτερο οι αποστάσεις, το τρίτο οι αντιστάσεις που πρέπει να καμφθούν. Γιατί ξέρετε, ο φυσικός άνθρωπος συνεχώς και συνεχώς αντιστέκεται. Για στάσου, ποιος είναι αυτός? Ξέρετε, είναι ένα στιγμιότυπο που και πάλι μας το διηγείται ο Μάρκος στο τέταρτο κεφάλαιό του. Και μου κάνει πάντοτε εντύπωση. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά χαρακτηριστικό. Είναι εκείνη τη φορά που γίνεται η τρικυμία και ξαφνικά σηκώνεται απάνω ο Χριστός και γαλινεύουν τα πάντα. Γράφει ο 41 στο έκτο κεφάλαιο και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως, ώστε και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν. Είναι μια αντίσταση που πρέπει να καμφθεί. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το καταλάβεις με το μυαλό σου. Πρέπει να σου το αποκαλύψει ο Θεός. Θυμάστε, φαντάζομαι, εκείνη τη μέρα που ο Κύριος ρωτάει τους μαθητές του, ποιος λέτε ότι είμαι εγώ, και του λέει ο Χριστός, ο Πέτρος, εσύ είσαι ο Χριστός. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 16, εδάφιο 17, λέει ο Κύριος, μακάριος είσαι Σίμωνη έ του Ιώνα, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου, ο εν της ουρανής. Για να το καταλάβεις, πρέπει να σου το αποκαλύψει ο Θεός. Μην περιμένεις εγώ να επιστρατεύσω επιχειρήματα. Μην περιμένεις να σε πείσω, γιατί απλούστατα δεν μπορώ. Πρέπει να σου το αποκαλύψει ο Θεός. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, θυμάται την επίσκεψή του εκεί στους Κορινθίους, θυμάται το πρόσωπο, το ένδοξο του Ιησού Χριστού, δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 10. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος αυτού. Εάν δεν σου το αποκαλύψει το Πνεύμα του Θεού, η δική μου η προσπάθεια σίγουρα είναι χαμένη. Το πρώτο λοιπόν ο διαχωρισμός, το δεύτερο ο ισχυρισμός, το τρίτο και τελευταίο ο συνδυασμός. Δείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί μαζεμένοι εκείνη την ημέρα. Εκεί μπροστά έχει κατέβει από το ταβάνι το κρεβάτι με τον άρρωστο. Μπροστά μεγαλειώδης ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και γύρω άνθρωποι απορριμμένοι παρακολουθούν. Φανταστείτε πόσα ζευγάρια μάτια είναι καρφωμένα απάνω του. Κάθε τι που λέει, κάθε τι που κάνει, το προσέχουν, το σχολιάζουν, το συζητούν, θα τους μείνει αξέχαστο. Σ' ολόκληρη τη ζωή τους θα θυμούνται, είδαμε τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για τον Χριστό? Έχουμε ένα συνδυασμό διδασκαλίας και ζωής. Και είναι κάποιοι που όταν ακούν τη διδασκαλία του Χριστού λένε, μοιάζει να είναι κάτι μοναδικό, κάτι σημαντικό, άραγε είναι αλήθεια. Έχετε συναντήσει ποτέ στη ζωή σας άλλον άνθρωπο με τέτοιους ισχυρισμούς, αλλά και με τέτοια ηθική ακεραιότητα? Ο Κύριος Ιησούς είχε την τελειότητα του ήθους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην ιστορία βγήκανε πολλοί. Θέλησαν να γίνουν ηγέτες, ισχυρίστηκαν για τον εαυτό τους. Εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο, θα κάνω, θα δείξω, θα σας βοηθήσω, θα σας ανεβάσω. Ναι, αλλά ύστερα από λίγο άρχισαν να παρουσιάζονται κάποιες ηθικές διαρροές. Εδώ έχουμε όμως ένα συνδυασμό διδασκαλίας και ζωής που είναι πραγματικά μοναδικός. Αφού έχει φύγει από τη ζωή ο Κύριος, δείτε στις πράξεις των Αποστόλων, στο 10ο κεφάλαιο, όταν ο Απόστολος Πέτρος κηρύττει, δείτε πώς τον περιγράφει. Ο Θεός, εδάφιο 38,
0: Ιώτα 38. Ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ώστε διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων, πάντας τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο με ταυτού. Ένα συνδυασμός διδασκαλίας και ζωής πραγματικά απίθανος. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι η ερμηνεία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ποιος είναι αυτός. Η πρώτη ερμηνεία είναι αυτή που θα την ονομάσω εγώ ο παραλογισμός. Δηλαδή, υπάρχει ίσως κάποιος που ισχυρίζεται εγώ είμαι αυτό και εκείνο και το άλλο. Εάν πάτε στα ψυχιατρία, θα δείτε ανθρώπους ένα σωρό που φαντάζονται ότι είναι αυτός ή εκείνος. Και βέβαια δεν είναι τίποτα. Και ξέρετε κάτι. Όταν ξεκίνησε την επίγεια διακονία του ο Κύριος, υπήρξαν κάποιοι που το υποπτεύθηκαν. Σας διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ι' κεφάλαιο, το εδάφιο 19, σχίσμα έγινε μεταξύ των Ιουδαίων δια τους λόγους τούτους. Και έλεγον πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και είναι μενόμενος. Τι τον ακούτε? Δηλαδή ήταν κάποιοι που βρήκαν σαν ερμηνεία τον παραλογισμό. Δεν είναι στα καλά του. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Όταν κάποιος δεν είναι στα καλά του, μία-δύο μέρες μπορεί να μην το πάρετε χαμπάρι, την τρίτη θα το καταλάβετε σίγουρα. Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Διατυπώνουν αυτή την υποψία και ύστερα από λίγο την έχουν ξεχάσει. Αντίθετα, είδατε τι λένε εδώ στο εδάφιο 12 που διαβάσαμε πιο πριν. Εξεπλήττοντο, εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες, ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Επομένως, απορρίπτεται ο παραλογισμός. Η δεύτερη

κάποιος που εμφανίζοντο εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες ουδέποτε ειδωμένοι αυτά. Επομένως, απορρίπτεται ο παραλογισμός. Η δεύτερη ερμηνεία. Απορρίπτεται ο παραλογισμός. Η δεύτερη ερμηνεία είναι εκείνη που θα την πω εγώ, ο υπολογισμός. Δηλαδή κάποιος που εμφανίζοντο εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες ουδέποτε ειδωμένοι αυτά. Επομένως, απορρίπτεται ο παραλογισμός. Η δεύτερη ερμηνεία είναι εκείνη που θα την πω εγώ, ο υπολογισμός. Δηλαδή κάποιος που εμφανίζει... Διότι άνθρωπος αμαρτωλός, κύριε. Λοιπόν, δεν μπορεί να σταθεί καθόλου τέτοιος υπολογισμός. Δεν μπορεί αυτά που έλεγε ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Δεν ήταν ούτε παραλογισμός, ούτε υπολογισμός. Δεν ήταν απάτη με κανέναν τρόπο. Η μόνη λύση που έχω να προτείνω είναι ο συλλογισμός ότι αυτά τα πράγματα είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχετε κάποιον που βγήκε στην Ιουδαία ξαφνικά. Έχει μια απίθανη ηθική τελειότητα. Ό,τι ωραιότερο υπήρξε ποτέ σε αυτόν τον κόσμο από ηθικής πλευράς. Και ισχυρίζεται ότι είναι γιος του Θεού. Και κάποιοι λένε στάσου, μήπως είναι ο άνθρωπος, δεν είστε καλά. Εντάξει, ένα ερώτημα εύλογο σας λέω εγώ, που όμως απορρίπτεται πάρα πολύ σύντομα, διότι όλα που κάνει είναι πάρα πολύ λογικά. Και κάποιοι άλλοι λένε, για στάσου, μήπως εδώ πρόκειται για καμιά απάτη. Αλλά πώς είναι δυνατόν να είναι απάτη με τέτοια τελική, ηθική τελειότητα. Δεν ταιριάζει. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι μία και μόνη. Και η μόνη θέση που ταιριάζει σε καθέναν από εμάς είναι εκείνη που περιγράφει ο Μάρκος στο Ζήτα κεφαλαίο του, όταν κάποια γυναίκα που είχε ανάγκη, γιατί είχε πρόβλημα με την κόρη της, Ζήτα κεφάλαιο εδάφιο 25, ακούσασα περί αυτού, ήλθε και προσέπεσεν εις τους πόδας αυτού. Η μόνη θέση που ταιριάζει σε εσένα και σε μένα, να προσπέσουμε στα πόδια του Χριστού. Ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι οι άνθρωποι που είναι στην άρνηση, στην απιστία. Τι ερμηνεία δίνουν στο φαινόμενο Ιησούς Χριστός? Ποιος είναι αυτός? Εάν λένε κάποιοι ότι υπήρχε κάποιος παραλογισμός, αυτό απορρίπτεται, δεν συζητιέται, ήταν λογικότατος ο Ιησούς Χριστός. Εάν είναι κάποιοι που λένε κάποιος υπολογισμός, κάποια εξαπάτηση, κάποιο τρίκ, μα δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τέτοια ηθική τελειότητα να εξαπατά. Η μόνη σωστή απάντηση ήταν ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Και η γυναίκα αυτή που το κατάλαβε ήρθε και προσέπεσε προς τους πόδας αυτού. Μια θέση που ταιριάζει σε μένα και σε σένα. Μια θέση που δεν, αν δεν την πήρες ακόμα, είναι καιρός να την πάρεις τώρα, σήμερα το πρωί, αυτήν τη στιγμή. Θέλω να κλείσω με ένα μονονεδάφιο από το Λόγο του Θεού ακόμα. Εκείνη τη μέρα την ιστορική, ο Σαύλος αλαζόν, μεγαλειώδης, υπερήφανος, πηγαίνει προς τη Δαμασκό και ξαφνικά λάμπει γύρω του το φως, το υπερφαίνον την λαμπρότητα του ηλίου και βρίσκεται πεσμένος κάτω. Και μας διηγείται ο Λουκάς, θήτα έξι της πράξης. Ο δε τρέμον και έκθαμβος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Σήμερα το πρωί ο Κύριος Ιησούς είναι δίπλα σου. Όλες αυτές οι σκέψεις που κάναμε μπορεί να περνούν από το μυαλό σου, αλλά το τελευταίο που πρέπει να μείνει στη σκέψη και την καρδιά σου είναι το ερώτημα, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Μια ερώτηση που ταιριάζει σε μένα. Μια ερώτηση που ταιριάζει σε σένα, στον καθένα μας. Ο δε Σαύλος, τρέμον και έκθαμβος γενόμενος, είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Αμήν.

Θα προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μεγαλειώδης, μοναδικός, ενσαρκωμένος ο Θεός, εξακολουθεί και βρίσκεται ανάμεσά μας και περιμένει και προσδοκά. Κύριε, παρακαλούμε, με το Πνεύμα το δικό Σου δούλεψε μέσα στις καρδιές μας, ώστε όποιος δεν το έκανε ακόμη να προσπέσει στα πόδια του Χριστού. Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί αυτό που μας ταιριάζει είναι η στάση που πήρε ο Παύλος εκεί, στο δρόμο της Δαμασκού, όταν είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Και θέλουμε με τη σειρά μας κι εμείς να σε ρωτήσουμε σήμερα το πρωί, ο καθένας χωριστά για τον εαυτό του, να πούμε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες που μας θύμισες. Σε ευχαριστούμε για την διακονία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, ανάμεσά μας. Παρακαλούμε, Κύριε, σφράγισε την αλήθεια Σου σε κάθε καρδιά. Καθώς θα φύγουμε, εξακολούθησε να διδάσκεις, να παρεμβαίνεις, να ελέγχεις και να ευλογείς. Παρακαλούμε, κανένας ας μη μείνει έξω από την ευλογία τη δική Σου. Κανένας ας μη χάσει τη γνωριμία την προσωπική με τον Ιησού Χριστό. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα το δικό Του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο, το 6ο κεφάλαιο, από το 9 χωρίο, το τόσο όμορφο χωρίο, που πόσες φορές καμιά φορά την ίδια μέρα το επαναλαμβάνουμε. Είναι εδώ που ο Ιησούς Χριστός μας λέει να προσευχόμαστε. Πώς να προσευχόμαστε? Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' εις ημάς σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν εγγύς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσον ημάς από του πονηρού, διότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ας δοξαστεί το όνομα του Θεού. Την παραμονή μιας μάχης στην Μικρά Ασία, μια από τις πρώτες μάχες που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος με τους Μακεδόνες, με τους πατριώτες μας, με τους στρατούς μας. Του άρεσε πάντοτε να κάνει μια περιοδία στα ακραία φυλάκια. Είχε νυχτώσει. Προχωρώντας με τα πόδια, είδε σε μια σκοπιά ένα φρουρό Μακεδόνα. Κοιμότανε. Τον ξύπνησε. «Πώς σε λένε σένα?» τον ρωτάει. Και ο πλήτης του απαντάει. «Αλέξανδρο». Άκουσε εδώ, του λέει. «Ή αλλάζεις διαγωγή ή αλλάζεις όνομα. Δεν είναι μπορετό να κοιμάσαι, φρουρέ, και να φέρνεις το δικό μου το όνομα». Μας αρέσει να λέμε πως είμαστε χριστιανοί. Το γράφει και η ταυτότητά μας. Αν μας ρωτήσουν, θα απαντήσουμε. Ναι, είμαστε χριστιανοί. Αλλά ας σκεφτούμε. Αγιάζουμε, δοξάζουμε, τιμάμε το όνομα του Θεού που λέμε πως σε αυτόν ανήκουμε. Αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα, αλλά τον έχουμε γνωρίσει? Επικοινωνούμε μαζί του? Λέμε πως είμαστε χριστιανοί? Διαβάζουμε το βιβλίο που έγραψε το Πνεύμα το Άγιο για το Χριστό? Πώς είναι δυνατόν να πούμε κάτι τέτοιο? Μια φορά, θυμάμαι, ρώτησε μια κυρία: «Αγαπάτε τον Χριστό?» Πόπο και κοινικοκίνησε. Μάλλον θύμωσε. «Μα σας παρακαλώ», του λέω, μου λέει η κυρία μου, «είναι δυνατόν να μην αγαπάω τον Χριστό? Εγώ είμαι χριστιανή». «Παρακαλώ», της λέω, «τι δουλειά κάνει ο άντρας σας?» «Είναι», μου λέει, «πλοίαρχος, καπετάνιος είναι, ταξιδευτής». «Μπράβο», της λέω, «με το καλό να τον δείτε, καλή αντάμωση, με το καλό να έρθει. Σας ευχαριστώ. Σας γράφει?» «Μα βεβαίως μου γράφει». Να σας πω μια ιστορία, ας πούμε, υποθετική ιστορία βέβαια. Πέστε ότι δεν ανήκει σε εσάς ή δεν ενδιαφέρει εσάς. Έχουμε μια καπετάνισσα σαν και εσάς. Και παίρνει το πρώτο γράμμα από τον άντρα της και περνάνε 15 μέρες και έρχεται η πεθερά και της λέει: «Νύφη, μήπως πήρες κανένα γράμμα από το γιο?» «Βεβαίως, επήρε ένα γράμμα από το γιο». «Και τι γράφει, είναι καλά?» «Τι να σας πω, μαμά. Ούτε που το άνοιξα το γράμμα αυτό με τις δουλειές που είχαμε στο σπίτι. Να, τώρα άνοιξη μαζεύουμε τα χαλιά μας». Και περνάνε 3 μήνες και έρχεται ο αδελφός του άντρα του καπετάνιου, ο αδελφός του καπετάνιου. Δεν μου λες, νύφη, έπειρες από τον αδελφό μου κανένα γράμμα, κάτι του είχα γυρέψει, κάτι του είχα παρακαλέσει, κάτι του είχα πει να δει και να μου στείλει. Επήρα, λέει, γράμματα, 10 γράμματα έχω πάρει μέχρι τώρα. Και τι γράφει για το θέμα μου? Αν σου πω πως δεν άνοιξα κανένα από τα 10 γράμματα 6 μήνες τώρα. Η καπετάνισσα, θυμάμαι χαμογελώντας, με κοίταζε στα μάτια και την ρώτησα: πέστε μου, σας παρακαλώ, κυρία μου, αυτή η καπετάνισσα που μήνες ολόκληρες στίβαζε τα γράμματα τώρα απάνω στ' άλλο και έδινε 500 στον ταχυδρόμο κάθε φορά που της έφερνε ένα και δεν άνοιξε κανένα από αυτά τα γράμματα, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, τον αγαπάει τον άντρα της? Εκείνη δεν απάντησε, κοκκίνησε, έσκυψε το κεφάλι της. Λέει: μα νομίζω ότι όχι. Σας ρώτησα προηγουμένως, αν διαβάζετε τον λόγον, αν διαβάζετε τα γράμματα, αν διαβάζετε του Ιησού Χριστού την Καινή Διαθήκη, και μου είπατε όχι, δεν τη διαβάζω. Όμως ισχυριστήκατε πως αγαπάτε τον Χριστό. Χαμογελάσαμε και οι δυο. Είναι κάτι που πρέπει αυτή τη στιγμή να σκεφτείς και να σκεφτώ. Αγιάζουμε το όνομα του Θεού. Το λέμε, αγιαστεί το όνομά σου. Αλλά στη ζωή μου, στους δρόμους, στις σκέψεις, με τις πράξεις μου, με τις ενεργειές μου, με τους παλμούς της καρδιάς και τους στόχους μου, δοξάζω τον Ιησού Χριστό. Θα ήθελες να γίνει μια μεταβολή στη ζωή σου και να μπορείς αλήθεια, όχι να το λες, αλλά και να είναι πραγματικότητα το αγιαστήτο το όνομά σου? Ο Χριστός μπορεί να το πραγματοποιήσει. Η δύναμη που έχει σε επάνω εις των σταυρών όχι μόνο καθαρίζει, αλλά έχει και τρομακτικές δυνάμεις. Αυτό το αίμα να αλλάζει ζωές και να κάνει μια ζωή ντροπής να γίνει μια άλλη ζωή. Ζωή δόξας Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μεγάλη θυσία που έκανε για μας, για την αιώνια ζωή που μας χάρισε, και να ζητήσουμε ο καθένας μας αυτό το βράδυ να μας πληρώσει με τη δική του παρουσία, να μας οικοδομήσει, να μας καθαρίσει, να μας ανεβάσει στα ανώτερα πνευματικά επίπεδα, από εκεί που θα μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπό του μέσα από γεγονότα ευλογιών που θα στείλει μέσα στη ζωή μας. Ο καθένας μας

Παρακαλώ. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την αγάπη Σου και για το άπειρο έλεος που έδειξες για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε διότι βρισκόμαστε μες στα σκοτάδια. Είμαστον δέσμοι στο κράτος του διαβόλου και του θανάτου. Κι ήλθες εσύ, Κύριε, έστειλες τον ιόν της αγάπης Σου και μας βρήκε και μας ελευθέρωσε.

Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη θυσία του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας που έκανες για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για το Πνεύμα στο Άγιο που έστειλες και κατοικεί μες στην καρδιά μας και μας μεταμορφώνει και θέλει να μας κάνει όμοιους με το Σωτήρα Χριστόν. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες και τις άπειρες ευεργεσίες σου με τις οποίες έχεις γεμίσει τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε διότι μας έδωσες τη ζωντανή ελπίδα του ερχομού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα λάμπει στα μάτια μας ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα εσύ μας κατευθύνεις, μας διδάσκεις, μας στερεώνεις, μας προστατεύεις. Κύριε, σε παρακαλούμε αυτό το βράδυ. Εσύ, Κύριε, που βλέπεις αδυναμίες μέσα στην καρδιά μας, που βλέπεις προβλήματα, που ίσως βλέπεις φόβους, δειλίες, ίσως βλέπεις στοιχεία συμβίβαστα προς τον Άγιο χαρακτήρα σου. Πατέρα, σε παρακαλούμε να μας δώσεις μετάνοια, να καταδικάσουμε τον παλιό μας σε αυτό, να τον σταυρώσουμε, να τον θέσουμε σε αργία και να ενδυθούμε τον νέον άνθρωπο. Ω Κύριε, σε παρακαλούμε, οδήγησέ μας εσύ μέσα στο Λόγο στον Άγιο και δείξε μας, Κύριε, ποιο είναι το θέλημα το δικό σου και δώσ' μας και την δύναμη να μπορέσουμε αυτό το θέλημα να το πραγματοποιήσουμε όλες τις μέρες της ζωής μας. Σε παρακαλούμε να καταστρέψεις τα έργα του διαβόλου, ο οποίος ανθίσταται στο μήνυμα της ζωής, στο μήνυμα του Ευαγγελίου ή στην καρποφορία του Ευαγγελίου μες στις καρδιές των ανθρώπων. Κύριε, σε παρακαλούμε εσύ να πάρεις το σπόρο σου, να τον φυτέψεις μες στις καρδιές. Εσύ, Κύριε, να τον ποτίσεις, να τον αυξήσεις, να αποδώσει καρπών σωτηρίας. Πατέρα, σε παρακαλούμε, ευλογήσέ μας. Το Πνεύμα σου μας οδηγήσει, να μας ανοίξει τα μάτια του νου, να δούμε, Κύριε, τι έχεις για μας ετοιμάσει, ώστε να μείνουμε στην παρουσία σου, στο θέλημα το δικό σου, για να γευθούμε εκείνη την ημέρα αυτή τη θαυμαστή βασιλεία, την οποία μας ετοίμασες προκαταβολής κόσμου. Πατέρα μας αγαπημένοι, είμαστε σίγουροι ότι εφόσον μείνουμε στο έδαφος του αγιασμού, στο έδαφος της υπακοής, στο έδαφος της καθαρότητας, τότε εσύ, Κύριε, θα εμφανίζεσαι μέσα στη ζωή μας με θαυμάσια και μεγαλεία και θα έχουμε όραση του προσώπου σου. Σε ευχαριστούμε. Είμαστε σίγουροι ότι εσύ θα μας οδηγήσεις και πάλι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα είσαι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλες αυτές τις υποσχέσεις. Δοξασμένο το όνομά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, σου ζητούμε, Κύριε, να μείνεις μαζί μας και να μας χορτάσεις και δια του Αγίου σου Πνεύματος, ώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από το Λόγον του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Είναι η τροφή της ψυχής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει σώμα, αλλά έχει και ψυχή. Και η ψυχή πρέπει να πάρει τη δική της τροφή. Και ήρθαμε απόψε να πάρουμε την τροφή της ψυχής. Να δούμε τι ο Θεός έχει να μας δώσει, τι ο Θεός έχει για μας ετοιμάσει, τι ο Θεός θέλει για μας να κάνει. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 3, το πρώτο εδάφιο. «Και το παιδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριον έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου ή το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας, όρασης δεν εφαίνεται». Δύο χαρακτηριστικά της εποχής εκείνης και της εποχής ετούτης των εσχάτων καιρών. Ο λόγος δε του Κυρίου ή το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας, όρασης δεν εφαίνεται. Και από το ζήτα κεφάλαιον, το 1 και 3 μέχρι 3 εδάφιο. «Και ήλθον οι άνδρες της Κυριάθ Ιαρήμ και ανεβίβασαν την κιβωτόν του Κυρίου και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Αβιναδάβ επί των λόφων και Ελεάζαρ τον ιών αυτού καθιέρωσαν για να φυλάτει την κιβωτόν του Κυρίου. Και αφής ημέρα σε τέθη κιβωτός εν Κυριάθ Ιαρήμ, παρήλθε καιρός πολλής και έγιναν 20 έτη. Και πας ο οίκος Ισραήλ εστέναζε αναζητών τον Κύριον. Και είπε Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ λέγον, εάν σεις επιστρέψετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριον
και αποβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς τους αλλοτρίους και τα σασταρόθ και ετοιμάσατε τα καρδίας ημών εις τον Κύριον, αυτό είναι το βασικό εδάφιο, και ετοιμάσατε τα καρδίας ημών προς τον Κύριον και αυτόν μόνο λατρεύετε και θέλει ελευθερώσει μας εκ χειρός των Φιλιστέων. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας και να μας αποκαλύψει τι έχει να μας δώσει μέσα σε αυτά τα λίγα εδάφια που έφερε μπροστά μας απόψε. Η ιστορία αυτή που αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού αφορά την περίοδο εκείνη του 1200-1300 περίπου, όταν τελευταίος κριτής, από τους τελευταίους κριτάς του Ισραήλ, ήταν ο Ηλί και στη συνέχεια ο Σαμουήλ, αλλά ο Σαμουήλ ήταν και ο πρώτος προφήτης. Ο Σαμουήλ είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία της εποχής εκείνης, αλλά και όλων των εποχών, και βρίσκεται, μπορούμε να πούμε, εισάξιος του Μωυσέως. Ο Ιερεμίας στο 15 κεφάλαιο θα μας πείτε εξής. «Και είπε ο Κύριος προς εμέ, και αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ ίσταντο ενώπιόν μου, η ψυχή μου δεν ήθελε είστε υπέρ του λαού αυτού. Γιατί, αδελφοί μου, διότι ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη είχε πέσει σε ένα βαθύ σκοτάδι, στο βαθύτερο που μπορεί να πέσει ο άνθρωπος, στο σκοτάδι της ειδωλολατρίας. Είχε χάσει την όραση του Θεού από τη ζωή του. Όταν ο άνθρωπος ξεπέσει, όταν ο άνθρωπος φύγει από τον δρόμο του Θεού, τότε άμεση συνέπεια είναι να μην έχει όραση του Θεού στη ζωή του. Να μην έχει δηλαδή επεμβάσεις του Θεού. Το Θεό βέβαια δεν μπορούμε να το δούμε σήμερα με τα φυσικά τα μάτια, διότι υπάρχει λόγος. Η αμαρτία έχει θέσει ένα προπέτασμα μπροστά και δεν είναι δυνατόν να δούμε με τα μάτια τα φυσικά τον Κύριο της δόξης. Αλλά μπορούμε όμως να δούμε τον Κύριο μέσα από τα γεγονότα των ευλογιών. Προσεύχεσαι και ο Κύριος απαντάει στη ζωή σου. Δεν βλέπεις το χέρι του Κυρίου, δεν βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου, δεν βλέπεις τον ζωντανόν Κύριο να σου απαντάει. Είναι θαυμαστός ο Θεός και απαντάει σε

Συνέχεια θα αναφέρω. Δεν βλέπεις το χέρι του Κυρίου. Δεν βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν βλέπεις τον ζωντανόν Κύριο να σου απαντάει. Είναι θαυμαστός ο Θεός και απαντάει σε προσευχές. Αλλά πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, τις οποίες στη συνέχεια θα αναφέρω. Δεν βλέπεις το χέρι του Κυρίου. Δεν βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν βλέπεις τον ζωντανόν Κύριο να σου απαντάει. Είναι θαυμαστός ο Θεός και απαντάει σε προσευχές. Αλλά πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, τις οποίες στη συνέχεια θα αναφέρω. Του Θεού, όπως στη συνέχεια θα το δούμε. Στον Ιερεμία Ζήτα 12 θα μας πει τα εξής. Αλυπάγεται, λέει, τώρα εις τον τόπο μου, τον εν Σιλώ, όπου έθεσα το όνομά μου καταρχάς. Και ειδέτε τι έκαμον προς αυτόν για την κακίαν του λαού μου Ισραήλ. Η πόλη Σιλώ χτυπήθηκε την ημέρα εκεί που 34.000 άνδρες έπεσαν στο πεδίο της μάχης και η κυβωτός του Κυρίου έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων. Από εκείνη τη στιγμή ο Θεός πλέον απουσιάζει από την Σιλώ. Αδελφοί μου, ένα σπουδαίο μάθημα μπορούμε να πάρουμε από αυτή εδώ τη σκηνή. Όταν ο Θεός απουσιάσει μέσα από τη ζωή του ανθρώπου, μέσα από την πολιτεία μας, μέσα από το κράτος μας, μέσα από τον κόσμο ολόκληρο, δεινά, φοβερά, πρόκειται να επακολουθήσω. Διότι ουέ και αλίμονο, όταν ο Θεός εγκαταλείψει τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα όμως, ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό. Ο Θεός παραμένει εκεί. Ο άνθρωπος όμως με τις αμαρτίες του, με την αποστασία του, στρέφει τα νότα προς τον Θεό. Και τότε δεινά, τρομερά γεγονότα τον περιμένουν στην ζωή του. Θα αναφέρουμε ορισμένα τέτοια γεγονότα, τα οποία είναι για την ουθεσία μας, όχι για να περνάει η ώρα. Εφόσον είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι για να μας διδάξουν θαυμαστές αλήθειες και να σταθούμε εκεί που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει. Και αν πάμε εις το πρώτο εκείνο βιβλίο της Γένεσης, εκεί που υπάρχει εκείνο το τραγικό γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου, θα δούμε τα εξής. Ότι ο Θεός εφύτευσε, λέει, παράδεισον εις την Εδέμ και έθεσε εκεί τον άνθρωπο. Κοιτάξτε, ο Θεός τι θέλει. Τι έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο. Έχει ετοιμάσει έναν παράδεισο. Παράδεισο σημαίνει ευημερία. Σημαίνει ένα περιβάλλον θαυμαστό. Ένα περιβάλλον το οποίο ο Θεός ο ίδιος έχει επιμεληθεί. Διότι θέλει ο άνθρωπος να ζει ευτυχισμένος. Μετά την παρακοήνη, κοιτάξτε τι έγινε. Κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λίπας θέλει τρώγεις τους καρπούς της γης πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Κοιτάξτε τον άνθρωπο στρέψει τα νότα εις τον Θεό. Ακάνθασης και τριβόλους θέλει φυτρώνει σε σέρα. Πρώτο σύμπτωμα. Κατάρα του περιβάλλοντος. Αγκάθια και τριβόλια. Στη συνέχεια. Εν το ιδρώτη του προσώπου σου θα τρως τον άρτον σου. Με λίπας θα γεννάς τα τέκνα σου, με πόνους θα γεννάς τα τέκνα σου, λέει στην Εύα. Και ακόμα, επειδή είσαι εκ της γης, εις την γην θα επιστρέψεις. Θάνατος του σώματος και στη συνέχεια και θάνατος του πνεύματος, διότι ο Θεός πλέον απουσιάζει από εκεί που βρίσκεται ο άνθρωπος. Ο Θεός είχε κοινωνία με τον άνθρωπο μόνο μέσα στον παράδεισο. Έξω από τον παράδεισο ο Θεός δεν είχε πια κοινωνία με τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αδελφοί μου, το κατάντημα του ανθρώπου, ο οποίος εγκατέλειψε τον Θεό. Και ακόμα ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός θα μας δώσει μια θαυμαστή παραβολή, την παραβολή του ασώτου ιού, για να μας δώσει ορισμένες εικόνες για να το καταλάβουμε όλοι, για να δούμε τα αποτελέσματα που θα έλθουν εάν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τον Θεό. Εκεί στο Λουκά 15 κεφάλαιο μας λέγει ότι ο νεότερος Υιός απεδήμησε εις χώραν μακράν. Ποια είναι αυτή η μακρινή χώρα? Είναι η χώρα εκείνη από την οποία ο Θεός απουσιάζει.
είναι η περιοχή της αμαρτίας. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά δεν δεσμεύεται από τις ιδιότητές Του. Δεν μπορεί να υποχρεώσει τον Θεό να είναι μαζί σου όταν εσύ και εγώ χαϊδεύουμε την αμαρτία. Ο Θεός απουσιάζει από την ζωή του αμαρτωλού ανθρώπου όταν ο άνθρωπος θέλει να μένει μέσα στην αμαρτία. Είναι η χώρα η μακρινή. Έφυγε από το σπίτι, πήγε στη χώρα αυτή τη μακρινή, τη χώρα της αμαρτίας, και το αποτέλεσμα έγινε, λέγει, χειροβοσκός και έτρωγε ξυλοκέρατα και ζούσε με τα γουρούνια. Και ο λόγος του Θεού έρχεται να μας πει ότι ο άνθρωπος ο εν τιμή, ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργήθηκε με δόξα και τιμή από τον Θεό για να τον ανεβάσει ο Θεός στον ουρανό και να τον κάνει όμοιο με τον εαυτόν του, με την παρακοή του ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Και ο άνθρωπος από τότε μέχρι και σήμερα τρώει χαρούπια, ξυλοκέρατα. Είναι η τροφή πνευματική την οποία τρώει ο άνθρωπος της αποστασίας σήμερα. Σήμερα ο άνθρωπος διαβάζει και συνεχώς διαβάζει όλα τα άλλα εκτός από το Λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα είναι ξυλοκέρατα. Δεν μπορούν να δώσουν ευτυχία και χορτασμό στον άνθρωπο. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι πνεύμα, είναι και ζωή. Και μόνο εκείνος που μέσα από το Λόγο του Θεού τρέφεται είναι εκείνος που μπορεί να είναι ευτυχισμένος και χορτασμένος. Και ακόμα, αδελφοί μου, όχι μόνο πνευματικά αγαθά, όχι μόνο ειρήνη δεν έχει ο άνθρωπος, όχι μόνο ευτυχία μέσα στη ζωή του, αλλά και τα υλικά αγαθά ακόμα. Μην βλέπετε εμείς εδώ αυτή την εποχή που ευημερούμε, σήμερα τα 3/4 της γης πεινάνε. Φρίκη υπάρχει στον κόσμο και που ξέρουμε αν και εδώ μια μέρα έλθει και αυτή η κατάσταση. Ο Λόγος του Θεού όλα αυτά έρχεται να τα ξεκαθαρίσει, ότι θα έρθουν εποχές και εδώ τέτοιες πείνας και δυστυχίας. Είναι οι μέρες της Αποκάλυψης. Ο προφήτης Αγγαίος έρχεται να κάνει μια διακήρυξη προς όλο τον κόσμο τον τότε αλλά και τον σήμερα με τούτα τα λόγια. Συλλογίστητε τα σοδού σας, αναθεωρήστε τις θέσεις σας, κοιτάξτε το κατάντημά σας, εσπήρατε πολύ και εισοδεύσατε ο λίγον, πίνετε και δεν ευχαριστήστε, τρώγετε και δεν χορταίνετε, ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε, και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται με βαλάντιο τετρυπημένο, δηλαδή υλική δυστυχία. Αυτό είναι το κατάντημα του ανθρώπου. Δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια. Το βλέπουμε σήμερα μέσα στον κόσμο που ζούμε. Και θα αναφέρω ένα ακόμη παράδειγμα. Ανθρώπου, ο οποίος είχε κάποτε το Θεό στη ζωή του. Και όταν παρήκουσε, έγινε μια αθλειότητα. Κατήντησε να δουλεύει στους εχθρούς του. Να είναι τυφλός. Να τον έχουν βάλει σε ένα μήλο και να γυρίζει το λιθάρι για να αλέθει σιτάρι για τους εχθρούς του. Όλοι ξέρουμε ότι είναι αυτός ο περίφημος ήρωας της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης, ο Σαμψών. Ο άνθρωπος αυτός κάποτε άρχισε να ερωτοτροπεί με την αμαρτία. Ο Θεός βέβαια μέχρι ενός σημείου τον ανέχθηκε. Και στο βιβλίο των Κριτών 15 κεφάλαιων θα μας πει τα εξής. «Και όταν ήλθεν εις Λεχή, οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες έδραμον η συνάντησιν αυτού, και επήλθεν επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου, και τα σκηνία με τα οποία τον είχαν δέσει, τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίον εξάπτεται εν το πυρί, και τα δεσμά αυτού έπεσον εκ των χειρών αυτού διασπασμένα. Και έβρικε σε αγώνα όνουν οπίν, και εκτείνα στην χείρα έλαβε αυτήν και εφώνευσε δι' αυτής χιλίους άνδρας». Κοιτάξτε, έναν άνθρωπο του Θεού που υπηρετούσε τα σχέδια του Θεού, κοιτάξτε τι δύναμη του είχε δώσει ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, να είναι ανίκητος, διότι εδούλευε στο έργο του Κυρίου. Εκείνοι οι οποίοι εργάζονται στο έργο του Θεού είναι αίτητοι, εκτός εάν αυτοί θελήσουν να αιτηθούν, διότι ο Θεός προπορεύεται.
Εγώ, λέγει ο Κύριος, θα προπορευθώ εμπροστέν σου και θα εξομαλύνω τα σκολιά σοδούς και θα συντρίψω τα χάλκινα τα τείχη και τις σιδηρές τις πύλες για να περάσεις και να εργαστείς το έργο το δικό μου. Διότι ο Θεός είναι δυνατός. Διότι ο Θεός ανοίγει και κανένας δεν κλείνει. Διότι ο Θεός κλείνει και κανένας δεν ανοίγει. Αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν θέλησε να έχει το Θεό μαζί του. Δεν θέλησε να είναι ανίκητος. Ανοησία λέγεται αυτό. Και μετά την παρακοή, όταν επρόδωσε το μυστικό του, όταν αμάρτησε, τότε κριτές Ιωτα Σίγμα 19, και απεκοίμησεν αυτόν η Δαλιδά επί των γονάτων αυτής και εξήρισε τους πλοκάμους της κεφαλής του και ήρχισε να δαμάζει αυτόν. Και η δύναμη αυτού έφυγεν από αυτού. Δηλαδή, ο Θεός έφυγε από τη ζωή του. Και το χειρότερο, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το εγνώριζε, δεν ήξερε ότι ο Θεός έχει φύγει από την ζωή του. Το αποτέλεσμα. Τον έπιασαν οι Φιλιστέοι και εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις την Γάζα και έδεσαν αυτόν με δύο αλύσεις χαλκίνας και ήλεθεν εν το οίκο του δεσμοτηρίου. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, πιο παραστατική εικόνα του ανθρώπου εκείνου ο οποίος εγκατέλειψε Κύριον των Θεών του. Εάν φύγεις από τα σχέδια του Θεού, τότε ο διάβολος είναι έτοιμος. Θα σε αρπάξει. Θα σε κατεβάσει στην Γάζα, στο κράτος του διαβόλου και του θανάτου. Θα σε δέσει με αλυσίδες σκότους. Θα σου βγάλει τα μάτια για να μην λάμψεις στη ζωή σου πια το Ευαγγέλιο της δόξης του Χριστού. Και εκεί θα δουλεύεις μέσα στις επιθυμίες σου και θα τρως χαρούπια. Έτσι είναι, αδελφοί μου, εκείνος ο οποίος εγκατέλειψε τον Θεό. Και αυτή είναι η ολόκληρη ανθρωπότητα την οποία βλέπουμε τριγύρω μας. Μια ανθρωπότητα εξαθλιωμένη. Μια ανθρωπότητα που είναι ο Θεός τον την καλεί να της δώσει δύναμη, δόξα, μεγαλοπρέπεια. Μένει μέσα στο βούρκο των επιθυμιών της και ζει με τα ξυλοκέρατα. Και όχι μόνο ο κόσμος, αλλά υπάρχουν και εκκλησίες οι οποίες κάποτε ακτινοβολούσαν την δόξαν του Θεού. Κι όμως τώρα, βαρύς χαρακτηρισμοί δίδονται από το Πνεύμα το Άγιο. Η Εκκλησία των Σάρδεων είναι μια εκκλησία νεκρή, ένα πτώμα. Ο Θεός απουσιάζει από τη ζωή της. Τι θα γίνει σε αυτή την εκκλησία? Η Εκκλησία της Λαοδίκειας έχει αφήσει τον Κύριο έξω από την πόρτα της. Είναι μια εκκλησία γυμνή, μια εκκλησία τυφλή, μια εκκλησία που δεν έχει πλέον την δύναμη του Θεού, την οποία είχε κάποτε. Αυτά εδόθησαν σαν παραδείγματα, τα οποία θα πρέπει να μείνουν στο πνεύμα μας, να τα γνωρίζουμε, να τα καθημερινώς να τα σκεπτόμεθα. Γιατί, όπως μας λέγει ο Παύλος στην Α προς Κορινθίους, όλα αυτά και άλλα ακόμα έγιναν παραδείγματα ημών, για να μην είμεθα και εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν και γράφησαν προς νουθεσίαν ημών. Είναι γραμμένα για να έχουμε νουν, να μην πέσουμε ποτέ μέσα εις τα κανάλια της αμαρτίας κι ουέ και αλιμονό μας. Σε εμάς, τους ανθρώπους που εδεχθήκαμε τον Χριστόν σωτήρα μας και λυτρωτή μας, ο Θεός μας έχει ετοιμάσει πολλά και ζητάει επίσης από εμάς πολλά. Αυτοί που λένε ότι ο Θεός δεν ζητάει έχουν κάνει λάθος. Πολλά ζητάει ο Θεός. Ζητάει την ίδια μας την ζωή να την παραδώσουμε στα χέρια τα δικά Του. Και θα μας πει ο Λουκάς στο Ιωταγάμα Ευαγγέλιον, στο Ιωταγάμα κεφάλαιο. «Εις πάντα δε τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού, και ισόντινα ενεπιστεύτη πολύ, περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει απ' αυτού». Αλλά, αδελφοί μου, ας δούμε, ο Θεός
Τι έχει ετοιμάσει για μας. Τι έχει δώσει σε μας ο Θεός και έχει αυτές τις απαιτήσεις που θα πούμε στη συνέχεια. Ο Λόγος του Θεού αυτό το σκοπό έχει απόψε. Να μας υπενθυμίσει τι ο Θεός έχει κάνει για μας και τι ο Θεός απαιτεί για μας. Και πρώτα απ' όλα, ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο θυσία. Ο Θεός ετοίμασε και έκανε μία θυσία. Γιατί αγάπησε τόσο πολύ τον άνθρωπο, σε τέτοιες διαστάσεις αγάπης, ώστε έστειλε τον Υιόν του τον αγαπημένο. Να έρθει σε αυτή τη γη της αποστασίας, να ζήσει, να πραγματοποιήσει την ζωή που ήθελε ο Θεός και αυτή τη ζωή να τοποθετήσει στο Σταυρό, να τη δώσει λύτρων αντί πολλών. Για να ξανακερδίσει ο άνθρωπος τον χαμένο του παράδεισο. Είναι μια μάχη τρομερή, την οποία εμείς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εννοήσουμε σε όλες τις διαστάσεις. Εάν το Πνεύμα του Θεού δεν μας τις αποκαλύψει, και η αποκάλυψη γίνεται κατά το μέτρο της πίστεως και της αφιέρωσης που έχει ο καθένας μας εις τα διατάγματα του Θεού. Και θα μας πει η Γραφή, περιγράφοντας αυτή τη μάχη της ερήμου, ώστις ο Κύριος Ιησούς Χριστός εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, όταν ήταν δηλαδή εδώ στη γη, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και τι ον Υιός έμαθε την υπακοή να φόσον έπαθε και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις προς τον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Σε κάθε βήμα του Κυρίου μας, ο θάνατος ήταν μπροστά. Ο Κύριος αντιμετώπισε τρομερά πράγματα εδώ στη γη. Ο θάνατος έχασκε συνεχώς μπροστά του. Αυτό λέει το εδάφιο. Προς τον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και τι ον Υιός έμαθε την υποκοήν αφόσον έπαθε και γενόμενος τέλειος. Τι θα πει αδελφοί μου?

την ανθρώπινη αυτού, και τι ο Υιός έμαθε την υποακοήν αφόσον έπαθε, και γενόμενος τέλειος, γενόμενος τέλειος. Τι θα πει αδελφοί μου, γενόμενος τέλειος, τι θα πει αδελφοί μου. Έπρεπε ο Κύριος να φέρει σε πέρας την ανθρώπινη αυτού, και τι ο Υιός έμαθε την υποακοήν αφόσον έπαθε, και γενόμενος τέλειος, γενόμενος τέλειος. Τι θα πει αδελφοί μου. Έπρεπε ο Κύριος να φέρει σε πέρας την ανθρώπινη, να την ταθέσει εις των σταυρών λύτρων αντιπολών, για να εξαγοράσει τη δική μας την πανάθλια ζωή. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, εδόθη η μάχη σε τούτη την έρημο της αποστασίας, και η μάχη κερδίθηκε, και ο παράδεισος άνοιξε τις πύλες του στον νικητή. Θυμάστε, στολιστή στο σταυρό εκείνη την τρομερή μέρα τι του είπε. Από σήμερα θέλεις είστε μαζί μου εις τον παράδεισο. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι τώρα έχει ανοίξει τον παράδεισο, ούτως ώστε εκείνος που θα μετανοήσει, που θα πιστέψει σε αυτόν, που θα τον αναγνωρίσει σωτήρα του και λυτρωτή του, μαζί με τον Χριστό, ακολουθώντας τον Χριστό, θα μπει μέσα στον παράδεισο, μέσα στην ευτυχία, μέσα στη δόξα, μέσα στην μεγαλοπρέπεια. Διότι αδελφοί μου, ο τελικός σκοπός της σωτηρίας που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός επί της γης είναι ο δοξασμός του ανθρώπου. Ο κόσμος αυτά δεν τα γνωρίζει. Ο κόσμος δεν έχει μάτια να τα δει, διότι ο άρχοντας του κόσμου τούτου τους έχει βγάλει τα μάτια για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Το Ευαγγέλιο μιλάει για σωτηρία, μιλάει και για δόξα, που είναι το τέλος της σωτηρίας, που είναι ο σκοπός της σωτηρίας. Γιατί όπως μας λέγει η Γραφή, ο Θεός θέλει να φέρει πολλούς Υιούς εις δόξαν μετά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, ο Θεός έχει ετοιμάσει για τους πιστούς, για τους δικούς του ανθρώπους, έχει ετοιμάσει ένα θρόνο εις τους ουρανούς. Ο Θεός, λέγει η Γραφή, ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό. Και ακόμα το βιβλίο της Αποκάλυψης έρχεται να μας πει στο τρίτο κεφάλαιο, ως της νικά, όποιος θα περάσει μέσα από αυτό το τεθλιμένο μονοπάτι, διότι δυστυχώς αδελφοί μου η πορεία του χριστιανού είναι μια πορεία δύσκολη, είναι στενή και τεθλιμένη η οδός, πρώτα απ' όλα διότι οι ηθικές αρχές του χριστιανισμού είναι πάρα πολύ ψηλά, στέκονται πάρα πολύ ψηλά, αλλά και δεύτερον υπάρχει και ο κόσμος, ο οποίος έρχεται και προσβάλλει τον χριστιανό. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να ασκεί πάντοτε πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, διότι αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως, και ο Κύριος θα του δώσει την δύναμη να προχωρήσει μέσα σε αυτό το στενό το μονοπάτι. Είναι στενό, είναι δύσκολο, αλλά δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, διότι είναι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας. Ως της λοιπόν νικά, θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει με τεμού εν τον θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα εν το θρόνο του Πατρός μου. Και ακόμα ο Θεός έχει ετοιμάσει τόπον εις τους ουρανούς της δόξας του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είπε, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον, και πάλι να έρχομαι και θέλω σας παραλάβει, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ, εκεί στο θρόνο του Πατέρα, για να μας κάνει κληρονόμους της αιώνιας βασιλείας του. Ο Κύριος προσευχήθηκε στον Πατέρα. Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου. Εσείς τι νομίζετε, ο Πατέρας τον άκουσε? Αδελφοί μου, είναι δυνατόν ο Πατέρας να μην άκουσε τον Υιόν, αφού στον Υιόν ευαρεστήθη?

των ιών. Στην περίπτωση εκεί, ο πατέρας τον άκουσε. Αδελφοί μου, είναι δυνατόν ο πατέρας να μην άκουσε τον ιόν, αφού στον ιόν ευαρεστήθη? Σε μία μονοπερίπτωση ο πατέρας δεν άκουσε τον ιόν. Στην περίπτωση εκεί, ο πατέρας τον άκουσε. Αδελφοί μου, είναι δυνατόν ο πατέρας να μην άκουσε τον ιόν, αφού στον ιόν ευαρεστήθη? Σε μία μονοπερίπτωση ο πατέρας δεν άκουσε τον ιόν. Στην περίπτωση εκεί, εάν θα καθίσουμε σε αυτό τον τόπο που ο Θεός έχει ετοιμάσει, εξαρτάται εάν θα μείνουμε στο θέλημα του Θεού μέχρι τέλους. Διότι στον νικόντα θα δώσω να καθίσει μετεμού εις τον θρόνο μου, καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα εις τον θρόνο του Πατρός μου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο μας έχει αποκαλύψει ότι έχει κάνει αυτή την θαυμαστή θυσία, αυτό το θαυμαστό έργο της σωτηρίας, με απότερο σκοπό να μας οδηγήσει από την αθλειότητα μέσα στην οποία πέσαμε και βρεθήκαμε, και να μας οδηγήσει μέσα στη δόξα, και να μας κάνει όμοιους με τον Χριστόν, και να μας δώσει την ουράνια βασιλεία του. Αλλά όμως, τώρα, ενώ βρισκόμεθα επί της γης, έχουμε έναν αγώνα, έχουμε μία πορεία, και αν ο Θεός επέτρεψε και υπάρχουμε ακόμα σήμερα, αν ανέτειλε ο ήλιος και αυτή την μέρα, και ίσως ανατείλει και αύριο, ο Θεός το κάνει αυτό. Πρώτα απ' όλα οι αμαρτωλοί να μετανοήσουν και να μπουν μες στα αιώνια σχέδια του Θεού. Και δεύτερον, εκείνοι που ονομάζουν το όνομα του Χριστού, να μην το ονομάζουν μόνο, αλλά και να φέρνουν στη ζωή τους τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Μεγάλη ευθύνη μας. Άραγε, πώς πέρασε τούτη η μέρα? Ήτανε σαν την χθεσινή? Ανεβήκαμε κάποιο σκαλοπάτι πιο πάνω, ή μήπως πήγαμε πιο κάτω? Ο Θεός να μας δώσει σύνεση και σοφία, ώστε να αξιολογούμε τις μέρες της ζωής μας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανεβαίνουμε όλο και περισσότερα στα πνευματικά επίπεδα που ο Θεός έχει ορίσει. Με τελικό στόχο, αδελφοί μου, να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό. Μα θα μου πει κάποιος, δεν είναι δυνατόν? Η Γραφή λέγει όμως ότι είναι. Ο Παύλος έρχεται να μας πει: «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού». Μιμητέ μου γίνεστε και εμείς μιμητέ του Χριστού. Αδελφοί μου, ο Θεός μας κρατάει, διότι έχει απαιτήσεις από μας. Εάν δεν εξετάσουμε τον εαυτό μας, να δούμε εάν βρισκόμεθα εκεί που ο Θεός θέλει, μην τολμήσουμε να πούμε: «Κύριε, έλα για να πάρεις την εκκλησία σου». Δεν θα σωθεί εκείνος που λέγει προς εμέ: «Κύριε, Κύριε», αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου. Και θα δούμε τι ο Θεός θέλει από μας. Την εποχή εκείνη του Σαμουήλ, ο λαός εστέναζε και ζητούσε τον Κύριο, αλλά ο Κύριος δεν αποκρινόταν, διότι αυτοί ήθελαν να χαϊδεύουν αμαρτίες. Και ο Σαμουήλ τους μάζεψε και τους είπε: «Ετούτα τα βαρισίματα λόγια». Είναι και για μας σήμερα. Ο λόγος του Θεού είναι για όλους, σε όλες τις εποχές, σε όλους τους αιώνες. «Ετοιμάσατε τας καρδίας ημών προς τον Κύριο». Για να φανερωθεί ο Θεός στη ζωή μας. Για να μείνουμε στα σχέδια του Θεού. Για να δούμε το πρόσωπο του Θεού, θα πρέπει να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Μεγάλη υπόθεση αυτή, μεγάλο έργο η ετοιμασία της καρδιάς. Ο Θεός το δικό του έργο το έκανε. Ο Θεός ετοίμασε θυσία και την πραγματοποίηση. Ο Θεός ετοίμασε βασιλεία στους ουρανούς για μας. Ο Θεός ετοίμασε τον θρόνο Του να δεχθεί εμάς. Και καλεί τώρα εμάς να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Αδελφοί μου, απαιτείται μετάνοια και επιστροφή εις τον Κύριο. Ο Θεός έχει ένα θέλημα ως προς τον κόσμο, ως προς εμάς τους πιστούς.
για τον κόσμο ο Θεός επιθυμεί.

να μετανοήσει τώρα που είναι ακόμα καιρός. Άνθρωπος ο οποίος δεν θα μετανοήσει, στον ουρανό δεν πρόκειται να πάει. Στον Ισαΐα καπασίγμα θα δούμε τα εξής. Και αν ελεηθεί ο ασεβής, δεν θέλει μάθει δικαιοσύνη. Εν τη γη της ευθύτητος θέλει πράξη αδίκως και δεν θέλει εμβλέψει εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Δεν μπορεί ο Θεός να ελεήσει τον ασεβή εάν δεν μετανοήσει. Διότι αυτός ο ασεβής και μέσα εις την γη της ευθύτητος στον ουρανό θα πράξει τα ίδια τα οποία έπραξε και εδώ, αντίθετα προς το θέλημα του Κυρίου. Και αν ο Θεός μας έχει αφήσει και σήμερα, είναι και για έναν άλλο λόγο. Να καθαρίσουμε την καρδιά μας, γιατί στον ουρανό δεν θα μπει τίποτα το οποίο θα μολύνει. Δεν θα διακινδυνεύσει ξανά ο Θεός την αρμονία και την τάξη του ηθικού σύμπαντος, βάζοντας μέσα στον ουρανό αμετανόητους πιστούς. Διότι δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι πιστοί αμετανόητοι. Και μας καλεί ο Θεός να αγιαστούμε. Αγιασμό ζητάει ο Θεός, αδελφοί μου. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας. Αυτό που ζητάει ο Θεός. Η ετοιμασία της καρδιάς. Για να μπει αυτή η καρδιά μες στην ουράνιο βασιλεία. Και αγιασμός θα πει αποχωρισμός από το φρόνημα του κόσμου και ταυτόχρονα προσκόλλησης εις τον Θεό. Να πετάξουμε τον παλιό μας σε αυτό και να ντυθούμε τον καινούριο. Ο παλιός μας σε αυτός είναι εκείνος που ονομάζεται σάρκα και επιθυμεί ενάντια του πνεύματος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, μας καλεί ο Θεός να απορρίψουμε τον παλιόν άνθρωπο, να απορρίψουμε δηλαδή το ψεύδος, τα λόγια, τα άσχημα, τα οποία πολλές φορές βγαίνουν μέσα από τα χείλη μας, την πικρία, το θυμό, την οργή, την βλασφημία. Και θα έρθει η επιστολή προς Κορινθίους Α στο σίγμα κεφάλαιο να μας πει ορισμένα πράγματα. Μην πλανάστε, λέει. Μην αυταπατάστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε κλέπτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι. Μέθυσος, μάλιστα μέθυσος. Ούτε λίδωροι, υβριστές, ούτε άρπαγες θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού. Είναι ο παλιός ο άνθρωπος. Εάν όλα αυτά τα στοιχεία δεν τα καταδικάσουμε, δεν τα σταυρώσουμε, δεν τα θέσουμε σε πάυση, τότε δεν έχουμε ξεντηθεί, δεν έχουμε πετάξει τον παλιό τον άνθρωπο. Αδελφοί μου, αλλά δεν είναι ότι πρέπει μόνο να πετάξουμε τον παλιό άνθρωπο, αλλά πρέπει και να ενδυθούμε τον καινούριο άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θέλει να γίνει όμοιος με τον Χριστό και το Πνεύμα του Άγιου αυτό το εκτιμά σε αφάνταστο βαθμό και έρχεται και κατοικεί μες στην καρδιά μας και αρχίζει να εργάζεται. Και ο άνθρωπος αυτός ντύνεται την δύναμη εξύψους και σύν τον χρόνο ετοιμάζει την καρδιά του με τη θέλησή του και με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ένα μυστήριο αυτό ασύλληπτο, και έτσι σιγά σιγά αρχίζουν να φαίνονται οι καρποί μιας ζωής Αγίας που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, που εκδηλώνεται αυτή η Αγία ζωή με τους λεγόμενους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η καρπή είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η πραότης, η εγκράτεια. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Ερώτηση. Τι θέλει ο Θεός από μας που πιστεύουμε? Να πετάξουμε τον παλιό μας σε αυτό. Είναι διαταγή. Δεν είναι παράκλησης. Να απεκδηθούμε τον παλιόν άνθρωπο και να ντυθούμε τον νέον άνθρωπο. Να καταδικάσουμε με τη θέλησή μας, να πούμε: Κύριε, καταδικάζω τον παλιό μου αυτό, από εδώ και πέρα το θέλημα το δικό σου, δώσ' μου την δύναμη να το εκτελέσω. Εάν είσαι ειλικρινής, θα δεις καρπούς του Αγίου Πνεύματος μέσα εις την ζωή. Και ακόμα θα έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μας αποκαλύψει ακόμα
πιο βαθιά το θέλημα το δικό του, το οποίο θα πρέπει να το εκτελέσουμε. Θα μας πει, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Δεν ακούγονται αυτά, ξέρετε, από τους άμβονες των εκκλησιών. Δεν αρέσουν στα αυτιά του σημερινού πιστού. Γαργαλιζόμενη την ακοήν, λέγει η Γραφή, για τους έσχατους καιρούς. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτά τα πράγματα. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αγαθοποιείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι. Ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται. Προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν. Γιατί? Διότι τότε μόνον θέλετε είστε οι του υψίστου. Μόνο τότε θα μείνετε μέσα στα σχέδια του Θεού. Αδελφοί μου, η πίστης πρέπει να είναι πίστης ζωντανή, που φέρνει αποτελέσματα, που φέρνει αγιασμό μες στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι η πίστης εκείνη για την οποία μιλάει ο Ιάκωβος. Όχι η πίστης η διανοητική, όχι η πίστης εκείνη που έχουν και τα δαιμόνια, το Θεός είναι ένας, αλλά η πίστης εκείνη που φέρνει καρπούς, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός απαιτεί από μας να παρουσιάσουμε στην εδώ ζωή χαρακτήρα Χριστού, θέλουμε δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Διότι τότε θα είστε, λέει, οι ιοί του υψίστου. Τώρα, εάν υπάρχει φτώχεια μέσα στη ζωή μας, μέσα στην εκκλησία μας, ίσως να μην έχουμε προσέξει όλα αυτά τα λεπτά σημεία και να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να μισούμε τον εχθρό μας. Εμείς δεν κάνουμε εχθρούς, άλλοι κάνουν εμάς εχθρούς, και να μισούμε τους ανθρώπους αυτούς και να μην προσευχόμεθα για εκείνους οι οποίοι μας βλάπτουν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Εάν σήμερα δεν έχουμε όραση του Θεού στη ζωή μας, όπως την εποχή εκείνη του Σαμουήλ, που όρασης του Θεού δεν εφαίνεται, πρέπει να ανατρέξουμε εδώ σε αυτό το κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, Κολοσσαείς, Γαλάτας, για να δούμε, αδελφοί μου, το θέλημα του Θεού, το οποίο συνοπτικά το φέραμε σήμερα εδώ. Ερώτηση: πώς πρέπει να εκτελώ το θέλημα του Θεού? Η απάντηση, Εφεσίους σίγμα 6: εκπληρούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής, όχι αγκαρία, αλλά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, επειδή αγαπάμε τον Θεόν, επειδή αγαπάμε τον συνανθρωπό μας, το θέλημα του Θεού εκ ψυχής. Άλλο μυστικό αυτό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο καθένας, δεν σας κουράσω πιο πολύ, απαιτείται να εξετάσει τον εαυτόν του για να δει πού βρίσκεται σε σχέση με τις απαιτήσεις του Θεού. Εαυτούς εξετάζεται, εαυτούς ερευνάται, εάν είστε εν τη πίστη. Και έρχεται τώρα ο Ιωάννης στην επιστολή του να μας πει: εν τούτο γνωρίζομαι, ότι είμεθα εν αυτό, ενωμένοι με τον Θεό, με στα σχέδια του Θεού, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Πότε? Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Εάν. Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί και εκείνος, καθώς περπάτησε ο Χριστός, να περπατάει και αυτός. Είναι υποχρεωμένος. Είναι διαταγή. Δεν θα μπεις και δεν θα μπω μέσα στην ουράνιο βασιλεία εάν δεν συμμορφωθώ και δεν συμμορφωθείς κατά πάντα προς το Θείο θέλημα. Τα άλλα είναι αυταπάτες. Λέει ο Παύλος, μην πλανάστε. Μην πλανάστε, μην σας ξεγελάει ο διάβολος. Πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, εμείς στο όνομά σου ευγάλαμε δαιμόνια, εκάθισες στο τραπέζι μας, εδώ, στο δείπνο, εκήρυξες στις πλατείες μας, και εμείς ήμασταν δραστήριοι. Και θα τους πει ο Κύριος, φύγετε, ποτέ δεν σας εγνώρισα, οι εργαζόμενοι την ανομία. Αδελφοί μου, ας τα προσέξουμε όλα αυτά. Ο Λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας, να γραφτεί στα βάθη της καρδιάς μας και να υλοποιηθεί. Ένα παράδειγμα, την εποχή εκείνη που ο Σολομώντας τοποθέτησε την Κιβωτόν μέσα στο ναό του Κυρίου, στο ναό εκεί του Σολομώντος, η στάγια των Αγίων συνέβη ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Όταν βγήκαν έξω οι ιερείς, τότε η νεφέλη του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον.
εγέμισε όλο εκείνο το θαυμαστό δημιούργημα. Αδελφοί μου, η κυβωτός είναι η καρδιά μας. Μέσα στην καρδιά μας πρέπει να υπάρχει μόνο ο Λόγος του Θεού. Και να είμαστε σίγουροι ότι εφόσον ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα μας πλουσίως και τον εκτελούμε αυτό το Λόγο, τότε δεν είναι δυνατόν παρά η νεφέλη του Κυρίου να φανερωθεί στη ζωή μας. Να αποκτήσουμε δηλαδή χαρακτήρα Χριστού. Μόνο τότε, σε καμία άλλη περίπτωση, δεν θα δούμε τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού μέσα στη ζωή μας. Έτσι, ας κάνουμε μια εξέταση του εαυτού μας και αυτό το βράδυ, πριν κοιμηθούμε, για να δούμε, εκτελούμε κατά πάντα το Θείο θέλημα, σταυρώσαμε τον παλιό άνθρωπο, ντυθήκαμε τον καινούριο, ζητάμε κατά πάντα το θέλημα του Θεού όπως αυτός το τοποθετεί μπροστά μας. Εάν όχι, τότε ας μετανοήσουμε. Ετοιμάσατε τα σκαρδία σας για τον Κύριο. Μόνο μια καρδιά καθαρή, μόνο μια καρδιά που έχει γεμίσει με τον αγιασμό, με την καθαρότητα, με την αγιότητα, μόνο αυτή θα δει τον Κύριο και τώρα και στην αιωνιότητα. Διότι χωρίς τον αγιασμό κανένας, μα κανένας, δεν θα δει τον Θεό. Ο Κύριος να βάλει τα λόγια του αυτά μέσα στις καρδιές μας και να μας καταστήσει προσεκτικούς τις επικίνδυνες τούτες μέρες. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του. Αμήν. Παρακαλώ, επειδή η ώρα μας πέρασε, να σηκωθούμε, να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, ομολογούμε ότι έχουμε ελλείψεις. Ομολογούμε, Κύριε, ότι το θέλημά Σου δεν το εκτελούμε κατά πάντα όπως Εσύ θέλεις εκ ψυχής. Κύριε, Σε παρακαλούμε, δώσ' μας δύναμη όσο είναι ακόμα καιρός για να μπορέσουμε να εμφανίσουμε, να φανερώσουμε έναν χαρακτήρα όπως Εσύ τον θέλεις, τον χαρακτήρα του Χριστού. Πατέρα μας, αγαπημένε, είμαστε σίγουροι ότι Εσύ θα δώσεις όλες τις προϋποθέσεις και τις έχεις δώσει και την δύναμη να μπορέσουμε να σταθούμε στο θέλημα το δικό Σου. Εμείς το θέλουμε και την καρδιά μας παραδίδουμε σε Σένα. Κύριε, παράκλησή μας, να δούμε το πρόσωπό Σου τις τελευταίες τούτες μέρες. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, να δούμε το πρόσωπό Σου. Να δούμε γεγονότα ευλογιών και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη ζωή μας και μέσα στην πατρίδα μας και στον κόσμο ολόκληρο. Κύριε, εφανέρωσε τη δόξα Σου όπως την εφανέρωσες τότε στο ναό του Σολομώντος, όταν οι εντολές Σου τοποθετήθηκαν όχι στον περίβολο αλλά εις τα άγια των Αγίων. Μάθε μας, Κύριε, το λόγο το δικό Σου να τον τιμούμε και να τον εκτελούμε και να μην λυπούμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, που θέλει να μας οδηγήσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε να ακτινοβολήσουμε τον χαρακτήρα του Χριστού του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε. Απολυσέ μας τώρα με την ειρήνη τη δική Σου στην καρδιά μας. Και αυτά τα λόγια που ακούστηκαν, Εσύ να τα περιφρουρήσεις από το διάβολο και Εσύ να τα αναπτύξεις και να αποδώσουν καρπούς. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού το ζητούμε και δια του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε δοξάζομαι, σε υμνούμαι ο Θεέ μας για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή για μας. Στην αρχή του καινούριου χρόνου νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σου, να πλησιάσουμε το θρόνο της χαριτός σου, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας. Σου ανήκει ο Θεέ μας για τη μεγάλη σου αγάπη και τα ένδοξά σου σχέδια για μας. Απαρχής σκέφτηκες και μας έφερες, συνέλαβες το σχέδιο και μας έφερες στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να σε γνωρίσουμε. Και σε γνωρίσαμε, Θεέ μας, καθώς απεκαλύφθης εν το προσώπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε έλθει τώρα σε κοινωνία μαζί σου και ξέρουμε ότι ο δρόμος μας είναι εξασφαλισμένος για όλη την αιωνιότητα. Τον έχεις στρώσει εσύ με τις ευλογίες τις δικές σου. Ξέρουμε ότι το πρόσωπό σου θα μας εφραίνει κάθε μέρα και κάθε μέρα θα απολαμβάνουμε τις ευλογίες σου. Ω, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό που έστειλες. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό, για το αίμα του Χριστού, χάρη στο οποίο έχουμε λυτρωθεί. Ανήκομαι σε σένα. Είμαι δική σου, κληρονομιά δική σου, απόκτημά σου και καυχόμεθα γι' αυτό και θέλουμε να ανήκουμε σε σένα, Πατέρα ευλογημένε, να μας χρησιμοποιείς για τη δόξα σου, για τους μεγάλους σκοπούς σου και για τα σχέδιά σου τα αιώνια. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας σήμερα. Δώσε στην αρχή τούτου του χρόνου, Κύριε, ο καθένας μας, επικοινωνώντας μαζί σου, να πάρει από σένα χαρά, ειρήνη, την παρουσία την ειδική σου στην καρδιά του. Δώσε μας ένα μήνυμα μες στις καρδιές μας και κάλεσέ μας σε αποστολή, σε παρακαλούμε πολύ για τη δόξα σου. Είμεθα δική σου και θέλουμε να χρησιμοποιηθούμε για τη δόξα σου, για τη μεγάλη σου φήμη. Ευλόγησε την εκκλησία σου τούτη, ευλόγησέ τη Κύριε με κάθε ευλογία του ουρανού και της γης. Και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, να αυξανόμεθα, να πληθυνόμεθα, η μαρτυρία να είναι δυνατή, ζωντανή. Δώσε αναζωπήρωση στην εκκλησία σου. Παρακαλούμε πολύ να ευλογήσεις όλους μας και κάθε συναθρησή σου παρόμοια στο έθνος μας. Σε παρακαλούμε πολύ και σε όλο το πρόσωπο της γης, οπουδήποτε υπάρχουν συναθρήσεις σου, να τις επισκεφθείς και να δοξαστείς σε αυτές. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις τη χάρη σου, να τους ταπεινώσεις μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό. Παρακαλούμε πολύ και στον κόσμο επίσης, τα έθνη της γης, ελέησέ τα και το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις εις τους δεσμούς της Διαθήκης. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, μεγαλύνθητη και υψώθητη, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ρώγαμα 103 ψαλμό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και με ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτύρμων και λεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πόλη έλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού, υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η Ανατολή από της Δύσεως, τόσο εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Του ανθρώπου ημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον.
και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τα σεντολάς αυτού διενεκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό. Η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού, δυνατοί ενισχύοι οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντί τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ψαλμός ευλογίας. Και ταιριάζει τόσο πολύ το πρωινό τούτο, καθώς στεκόμεθα στην κορυφή του χρόνου, έτοιμη να τον πάρω με από πίσω, να κατρακυλήσουμε στις ημέρες οι οποίες ανοίγονται μπροστά μας, και ενώ έναν άλλο χρόνο τον αφήσαμε ήδη από χθες το βράδυ ο πίσω μας. Ο άνθρωπος σε τούτες τις στιγμές νιώθει χωρίς αμφιβολία με μία ευαισθησία μέσα του. Νιώθει και συναισθάνεται την βαρύτητα του χρόνου. Καθώς ο χρόνος πάει να αλλάξει, καθώς βρισκόμεθα στο κατόφλι του καινούριου χρόνου, αισθανόμεθα το φορτίον και το βάρος αυτού. Τι είναι ο χρόνος? Τι είναι τούτο το οποίο τρέχει γύρω μας, πλάγια μας, μέσα μας? Ποιος μας έφερε εδώ? Ποια είναι η αποστολή μας? Ποιος είναι ο σκοπός ετούτης της ζωής? Να σκέψεις οι οποίες έρχονται βεβαίως όλες τις ημέρες και σε όλους τους καιρούς, όλο χρονής έρχονται οι σκέψεις αυτές μέσα στον άνθρωπο, αλλά κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο καθώς βρισκόμεθα στην αρχή του χρόνου. Νιώθουμε ότι η ζωή μας είναι γεμάτη από παρελθόν και μέλλον. Το παρόν μόλις που το συλλαμβάνουμε και δεν προφταίνουμε να το συλλάβουμε. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να το σκεπτόμεθα και ώσπου να το σκεφτείς, έχει φύγει πια και έχει γίνει ήδη παρελθόν. Και όμως εμείς δίνουμε τόση μεγάλη σημασία σε τούτο το παρόν. Δίνουμε τόση σημασία ώστε να συγκεντρούμεθα εδώ. Προσπαθούμε εδώ πέρα να αποκτήσουμε, προσπαθούμε να έχουμε, προσπαθούμε να απολαμβάνουμε, διότι νομίζουμε ότι τούτο το παρόν είναι όλη η ζωή μας και δεν καταλαβαίνουμε ότι το παρόν δεν είναι παρά μία μόνο στιγμή που μας φέρνει σε επαφή με την πραγματικότητα τριγύρω μας. Μόνο μια στιγμή είναι το παρόν που σε φέρνει σε επαφή με την πραγματικότητα. Το περισσότερο της ζωής σου είναι παρελθόν και μέλλον. Παρελθόν το οποίο έφυγε και δεν είναι παρά μία μνήμη, μία ανάμνηση, διότι έχει φύγει και ταξιδέψει, και ένα μέλλον το οποίο ακόμα δεν ήλθε, το προσδοκάς και είναι πρόβλημα αν θα έρθει και είναι ζήτημα αν θα το έχεις κάποτε στα χέρια σου. Κι όμως ο άνθρωπος, λέγω, δίνει μεγάλη σημασία σε τούτο το παρόν. Και αναρωτούμεθα λοιπόν, τι είναι αυτός ο χρόνος? Μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού ότι είναι συνυφασμένος, και το βλέπουμε και από την εμπειρία, συνυφασμένος με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος βρίσκεται εν χώρο και χρόνο. Ακόμα και το ζώο που βρίσκεται, εκείνο δεν καταλαβαίνει το χώρο, ούτε το χρόνο. Δεν συναισθάνεται. Είναι μια ζωντανή μηχανή. Ο Θεός, από την άλλη μεριά, η μεγάλη πραγματικότης, η μεγάλη ύπαρξης, είναι πέραν του χώρου και του χρόνου. Και αισθανόμεθα ότι το φορτίο του χρόνου είναι συνδεδεμένο με μας. Είναι συνδεδεμένο με την αδυναμία την ανθρώπινη, με την φθορά την ανθρώπινη, με το φθαρτό της ανθρώπινης ζωής. Ο άνθρωπος γεννιέται και μεγαλώνει και γίνεται νέος και γίνεται ενήλικς, γίνεται άνδρας και μετά γερνάει και μετά φεύγει. Κι έτσι ο άνθρωπος καταλαβαίνει τα χρόνια να κυλούνε πάνω του και να περνάνε από πάνω από την πλάτη του. Ο άνθρωπος λοιπόν γερνά και τα χρόνια έρχονται και φεύγουν. Και ο άνθρωπος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι σαν το άνθος του χόρτου. Ανθή, το πρωί το βλέπεις και το χαίρεσαι, το βράδυ παρακμάζει, μαραίνεται
και φεύγει. Διατρέχουμε τα έτη μας σαν διανόημα, εάν εν ευρωστία. Αν φτάσεις στα 70, αν φτάσεις στα 70, από εκεί και πέρα, αν σου δώσει ο Θεός την ευρωστία, ανεβαίνεις στον ανήφορο σιγά σιγά, κουρασμένος, και νιώθεις το φορτίο του χρόνου επάνω σου. Και εμείς πετώμενοι, πραγματικά πέταγμα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της? Φεύγουμε, πετούμε. Μόνον ο Θεός είναι αιώνιος. Ο Θεός είναι από τους του αιώνος και έως του αιώνος. Συ είσαι ο Θεός. Οι μέρες του είναι αιωνιώτης. Δεν είναι δυνατόν να ρυθμιθούν. Ο Θεός υπάρχει για πάντα. Αιωνίος υπάρχει. Και ενώ ο χρόνος πιάνει τον άνθρωπο, πιάνει το πλάσμα, το συνοδεύει και το σβήνει κατόπιν και εξαλείφεται από τον κόσμο τούτον, ο Θεός μένει αιωνίος. Σε κάθε εποχή και σε κάθε γενεά που παρήλθε, ο Θεός ήταν ο ίδιος και αναλύοντος. Εμείς ήρθαμε και φεύγουμε, όπως φύγανε και τόσοι άλλοι πριν από μας. Και σκεπτόμεθα πόσο στο χρόνο ο οποίος περνάει από μέσα μας και γύρω μας και φεύγει, προσωπικότητες έρχονται, πρόσωπα αγαπητά μας και φεύγουν, καινούρια έρχονται να πάρουν την θέση εκείνων που φύγανε, και έτσι καταλαβαίνουμε την ροή του χρόνου. Και αναρωτιέται κανείς, ποιος ο σκοπός? Στον ψαλμό που διαβάσαμε, ένας ψαλμός δοξολογίας και ευλογίας εις το Θεό, ευλογεί το Θεό για το παρελθόν της ζωής. Μιλάει για το παρελθόν ιδιαίτερα. Μη λησμονείς τα ευεργεσίας του Θεού. Και πραγματικά το παρελθόν μας είναι ζυμωμένο από τη δική μας αδυναμία και από τη μεγαλοσύνη του Θεού από την άλλη μεριά. Από τη δική μας φθορά και την αυθαρσία του Θεού. Από τη δική μας μικρότητα και τη μεγαλοσύνη του Θεού. Από τη δική μας κακομοιριά και αθλειότητα και τους ικτυρμούς του Θεού από την άλλη μεριά. Έτσι είναι το πλάσμα. Βέβαια, όχι τώρα μονάχα, διότι μεσολάβησε η αμαρτία και η πτώση και έχει ανάγκη ο άνθρωπος από τον Θεό, αλλά και επαρχής. Και αν δεν είχε πέσει ο άνθρωπος, θα τον είχε ανάγκη το Θεό. Και το χρόνος πάλι θα σημείωνε τα βήματα του ανθρώπου. Και μόνον ο Θεός θα ήταν έξω και πέραν του χρόνου. Και ο άνθρωπος θα είχε ανάγκη των επεμβάσεων του Θεού, πολλό μάλλον τώρα που βρίσκεται κάτω από την κατάρα της αμαρτίας. Και διαβάζουμε εδώ πέρα, ο Θεός είναι που συγχωρεί τις ανομίες μας. Εμείς ανομίμουμε, εμείς αμαρτάνουμε και ο Θεός από πάνω συγχωρεί. Εμείς αρρωσταίνουμε και ο Θεός μας γιατρεύει. Εμείς φθυρώμεθα και ο Θεός μας λυτρώνει από τη φθορά. Εμείς είμεθα γυράσκομαι και έρχεται ο Θεός και στο γύρας να χορτάσει το γύρα μας με αγαθά. Και όταν ακόμα είσαι νέος, έχεις ανάγκη η νεότη σου να ανανεωθεί. Και το έκανε ο Θεός στο παρελθόν μου και μέχρι σήμερα ανανέωνε την νεότητά σου. Ίσως το νόμιζες ότι ήταν κατόρθωμα δικό σου, ότι κατόρθωνες κάτι, ότι σου ήταν νέος και μπορούσες και λες εγώ μπορώ, αλλά το μπορώ σου το δίνει ο Θεός. Εάν δεν ανανέωνε την νεότητά σου, έχεις δει νέους να είναι σε γέρι? Να έχουν φτάσει να γίνουν σαν γέροι καχεκτικοί και να μην μπορούν να περπατήσουν? Είναι δυνατόν? Ο Θεός ανανεώνει την νεότητά σου. Και ο Θεός ο πολυέλεος είναι εκείνος που στο παρελθόν μας ευεργέτησε ποικίλο τρόπος. Και ο ψαλμωδός έρχεται εδώ πέρα να αποδώσει δόξα εις το Θεό, ευλογία εις το Θεό για τους ικτυρμούς του και τα ελέη του. Και όπως λέει στον ψαλμό τούτον και όπως το είπαμε και άλλες φορές, και είναι αληθές, ο καθένας είναι στεφανωμένος με το έλεος και με τους ικτυρμούς του Θεού. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του χρόνου του περασμένου και μπήκαμε στο καινούριο. Ένας ανθρωπάκος, άγνωστος σε μένα, σήμερα το πρωί όπως άνοιγα το αυτοκίνητο πέρασε. Χρόνια πολλά, μου λέει. Γυρίζω, καλημέρα, λέω. Ευλογημένος ο χρόνος, δεν τον ήξερα. Άγνωστος, πρώτη φορά τον είδα. Ωραία, τι γινόσαστε, λέω. Ευλογημένος ο χρόνος. Πατάμε, μου λέει, πατάμε στο καινούριο χρόνο. Πατήσαμε. Σκέφτηκα μέσα μου. Λέω,
Τόσο ενθουσιασμό και χαρά έχει που πάτε στο καινούριο χρόνο, αλλά δεν του λέει κανείς, δεν ξέρει κανείς αν μεθαύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο θα υπάρχει. Πατήσαμε στο καινούριο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, αδελφοί, πατήσαμε. Και πατήσαμε όλοι στεφανωμένοι με έλεος και με ικτυρμούς. Μη μου το πείτε πώς γίνει και αλλιώς. Βλέπω τον καθένα σας στεφανωμένον με έλεος και με ικτυρμούς. Δεν το άξιζες να πατήσεις. Δεν έφτασες από αξία σου. Δεν έφτασες από ικανότητά σου. Δεν έφτασες γιατί η υγεία σου είναι μεγάλη και δυνατή. Κι άλλοι σαν οι γης και φύγανε. Ένα τροχαίο, ένα αναπάντεχο, ένα οτιδήποτε. Προχθές το σάλιο μου πήγε ανάποδα, ενώ κοιμόμουν και πετάχτηκα, κόντεψα να πνιγώ. Και λέω, βρε, τι είναι τούτο εδώ το πράγμα. Δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος να φύγει από τον κόσμο τούτο. Στο ανοιγό κλίμα του ματιού φεύγεις. Τίποτα δεν σε κρατάει και δεν σε ασφαλίζει. Κι αν ο Θεός δεν κάνει έλεος, θα μπορούσαμε να έχουμε φύγει όλοι μας. Είμαστε λοιπόν στεφανωμένοι με έλεος και με ικτυρμούς. Σας βλέπω όλους να φοράτε ένα στεφάνι επάνω σας. Αυτό που σας φόρεσε ο Θεός. Και εφτάσατε σε αυτό το καινούριο χρόνο όχι από αξία σας. Αλλά διότι ο Θεός το θέλησε. Διότι σας ελέησε. Και διότι σας ικτύρισε. Και διότι η αγάπη του σας περιβάλλει. Και μας περιβάλλει όλους. Δοξασμένο το όνομα. Όσα περιστατικά και γεγονότα μπορούσαν να μας έχουν κάνει να φύγουμε από τούτη τη ζωή. Η κτυρμή του αιωνίου Θεού. Και λέγω και το πιο μεγάλο από τα γεγονότα του παρελθόντος. Το πιο μεγάλο είναι το γεγονός ότι τις αμαρτίες μας τις απεμάκρυνε από εμάς όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση. Πήγαινε να τις ζουρίσεις τις αμαρτίες σου. Μα φίλε, δεν υπάρχουν. Ένα πράγμα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν και να το πιστέψουν. Τους το λες, το επαναλαμβάνεις. Μα δεν υπάρχουν αμαρτίες, είναι πληρωμένες από τον Χριστό. Δεν το καταλάβατε. Τι σου μένει να γονατίσεις και να διαλυθείς σε δοξολογία ενώπιον του Θεού. Να γονατίσεις και να πεις, Θεέ μου, ακατανόητο, αλλά όμως αληθινό. Ασύλληπτο, αλλά όμως αληθινό. Δεν επανέρχεσαι πλέον. Ο Θεός είναι πιστός. Όταν σου λέει απεμάκρυνε τις αμαρτίες όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση. Όταν σου λέει το έλεος του είναι όσο ο ουρανός από τη γη. Απάνω σε σένα. Μα αυτά είναι αλήθειες. Είναι πραγματικότητες. Έχουμε να δοξάσουμε το Θεό. Να γιατί είμαστε στεφανωμένοι με έλεος και με ικτυρμούς. Όχι για τα απλά πράγματα και τις καθημερινές επεμβάσεις. Και εκείνα είναι σπουδαία. Και εκείνα είναι υψηλά. Αλλά το γεγονός ότι σβήσανε οι αμαρτίες σου διαπαντός και δεν υπάρχει ενθύμησης πλέον. Ο Θεός δεν τις θυμάται ποτέ πια. Εξήλυψε τις αμαρτίες μας σαν σύννεφο, τις παραβάσεις μας. Και αυτό είναι ένα πράγμα, ένα έργο που γίνει και απάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Και το είδε ο ουρανός και το άκουσε ο ουρανός το τετέλεστε. Και γράφτηκε με χρυσά γράμματα. Άρχισε να χορεύεις, άρχισε να πηδάς. Άρχισε να ψάλεις, άρχισε να μεγαλύνεις το Θεό, διότι όλα τα άσβησε, δεν τα θυμάται πια. Θα μου πεις, μα είναι δυνατόν, βεβαίως, είναι η μεγαλοσύνη του Θεού. Είναι η απάντηση στη δική σου μικρότητα, αδυναμία, αθλειότητα, ανημποριά να σβήσεις τις αμαρτίες σου. Δεν είναι δυνατόν να σωθεί ο άνθρωπος από τον εαυτό του. Παρανθρώπισα δύνατον, το είπε ο Κύριος. Κοτόκοψε, τελείως. Παρανθρώπισα δύνατον. Αλλά γίνηκαν τα πάντα δυνατά παρά το Θεό. Τα πάντα δυνατά. Και τώρα, δεν το πιστεύεις. Τι θέλεις να το πιστέψεις. Μα πιστεύεις τους ανθρώπους κάθε μέρα ό,τι λένε, ό,τι παραμύθια λένε, τους πιστεύεις. Και τα χάφτεις. Ό,τι γράφουν εφημερίδες, τα πιστεύεις. Ό,τι λένε τα βιβλία, τα πιστεύεις. Γιατί δεν πιστεύεις το λόγο του Θεού που στον βεβαιώνει. Ο αιώνιος, ο Άγιος, ο αληθής Θεός δεν μπορεί να πει ψέματα. Έστω ο Θεός αληθής, πας άνθρωπος ψεύστης. Αυτά είναι μερικά από τα κατορθώματα του Θεού στο παρελθόν της ζωής μας. Και κάθε παρελθόν θα είναι φορτωμένο από έλεος και ικτυρμούς. Μην πεις ότι έκανες εσύ κάτι. Ούτε η φυσική σου ζωή, ούτε το περπατημά σου, ούτε η υγεία σου, ούτε τη τροφή σου, ούτε τίποτα, τίποτα, ούτε η οικογένειά σου. Όλα είναι δώρον. Δώρον. Και ο ουρανός δώρον. Και η συγχώρηση των αμαρτιών σου δώρον.
η αιωνιώτης δώρον. Οξασμένο το όνομα του Θεού τα χάρισε όλα. Δεν έχουμε παρά να δοξάσουμε. Ορθώς έλεγα πολλές φορές και στο παρελθόν. Και το έλεγα και εκεί στην Αυστραλία. Και τους έμεινε. Το κρατήσανε. Λέω, με το ένα πόδι θα περπατάτε και θα λέτε δόξα. Και με το άλλο πόδι θα λέτε αλληλούια. Και θα περπατάτε και θα λέτε δόξα αλληλούια, δόξα αλληλούια. Να σκάσει ο διάβολος. Διότι μόνον αυτό μένει. Αν το πιστέψεις τι έχει κάνει ο Θεός για σένα. Μένει μόνον δοξολογία και αλληλούια. Χοροδία μας, μας αλληλούια.

Ναι, Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για το έλεό σου. Σε ευχαριστούμε για το παρελθόν της ζωής μας. Δεν ξεχνούμε τι ήμεθα, δεν ξεχνούμε τι αθλειώτης μας έδερνε και από πού μας πήρες και πού μας οδήγησες εσύ. Ήμεθα τώρα φτάσαμε στον καινούριο χρόνο, στεφανωμένοι με έλεος και ικτυρμούς από σένα. Δώσε να είναι η καρδιά μας ευγνώμων προς εσέ, να αναγνωρίζουμε την αγαθότητά σου, τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου επάνω μας, την πιστότητά σου απέναντί μας. Είσαι αγαθός και πιστός ο Θεός. Σε ευχαριστούμε περισσότερο για τον Υιόν τον οποίον εχάρισες. Παρακαλούμε πολύ, κάνε περισσότερο σαφή τη σωτηρία, καθαρά τη σωτηρία στη συνείδηση όλων μας και βάλε δοξολογία στις καρδιές μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και από κοντά λοιπόν στο παρελθόν έρχεται το παρόν. Μα είπαμε πως το παρόν είναι τόσο μικρό. Δεν είναι πραγματικά παρά μία στιγμή. Εάν σκεφτείς τι είναι το παρόν σου, μόνο μία στιγμή. Τώρα, αυτή τη στιγμή το τικ-τακ του ρολογιού και έφυγε. Τόσο γρήγορα περνάει το παρόν. Κι όμως ο άνθρωπος σβήνει παρελθόν και μέλλον, φουσκώνει τούτο το παρόν και προσπαθεί σε τούτο το παρόν να κάνει όλα τα πράγματα, να αποκτήσει, να έχει, να απολαύσει και νομίζει πως μόνο το παρόν υπάρχει. Τούτη είναι η ζωή του. Αν είχαμε σκεφτεί πόσο σύντομο είναι, δεν θα δίναμε τόση μεγάλη αξία σε πράγματα που δεν έχουν αξία. Θα σκεπτόμεθα τι είναι εκείνο το οποίο έχει αξία και αξία έχει εκείνο το οποίο μένει αιώνια στην παρουσία του Θεού. Τι έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μέσα σε τούτο το παρόν? Στην ομιλία του που έκανε ο Απόστολος Παύλος στους Επικουρίους και Στοϊκούς Φιλοσόφους, σε μια περιστροφή του λόγου του είπε: μετανοείτε. Ο Θεός παραγγέλει σπάντας πανταχού να μετανοούν. Για κοιτάξτε το λόγο τούτο. Αυτό είναι το παρόν, το οποίο πρέπει να σημειώσει τα βήματα του ανθρώπου. Τι έχεις να κάνεις? Να μετανοήσεις. Και το παραγγέλει ο Θεός εις πάντας, πανταχού, οπουδήποτε κι αν είναι. Δεν υπάρχει γωνιά της γης που να μην είναι ο άνθρωπος ίδιος. Όπως τους έλεγα και στην Αυστραλία, τι τα θέλετε, κομμένοι από το ίδιο ύφασμα είμαστε. Κομμένοι από το ίδιο ύφασμα, υφασμένοι από το ίδιο υλικό. Εσείς στην Αυστραλία, οι άλλοι στην Ελλάδα, οι άλλοι στην Ευρώπη, οι άλλοι στην Αμερική. Υπάρχει γωνιά της γης που ο άνθρωπος είναι διαφορετικός? Δεν υπάρχει. Αφού εξενός, πάνε έθνος ανθρώπων. Εξενός. Από έναν άνθρωπο όλοι οι άνθρωποι βγήκαν. Συνεπώς είμαστε αδαμιαίοι, αδαμικοί. Ύφασμα αδαμικών, ευτελές, φθαρτό, φθοράς και αποστασίας ενώπιον του Θεού. Όπως εσύ απεστάτησες και όλοι γύρω σου απεστάτησαν. Και ένας χαρακτηρισμός ανήκει σε όλους μας και ταιριάζει. Είμεθα αποστάτες και παραβάτες ενώπιον του Θεού. Να γιατί ο Θεός παραγγέλει σαν μόνο σωτήριο πράγμα και μέσο τη μετάνοια. Αλλά η μετάνοια αυτή δεν είναι μια στιγμή. Έχουμε παρεξηγήσει και τα πράγματα, μου φαίνεται. Νομίσαμε ότι η μετάνοια είναι κάποτε μετανόησα και άφησα στο παρελθόν και έφυγε. Μετανοείτε! Πρέπει να βρίσκεστε και να βρισκόμεθα σε διαρκή μετάνοια. Τι θα πει μετάνοια? Εάν μετάνοια λοιπόν είναι η στροφή μου προς τα πίσω και αξιολόγηση της ζωής μου και καταδίκη της όπως της ταιριάζει και αλλαγή νοός πλέον, θα πρέπει αυτή η αλλαγή του νου να με διακρίνει και να με συνοδεύει σε όλα τα βήματα του παρόντος. Πρέπει να ευρίσκομαι εν μετανοία. Δεν είναι αρκετό ότι μετενόησες κάποτε. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αμαρτίες. Και αν πούμε ότι δεν αμαρτάνομαι, κάνουμε τον Θεό ψεύτη. Πέφτεις. Εξ αδυναμίας πέφτεις. Είναι ο άνθρωπος που καταπίνει την ανομία σαν νεράκι, λέει ο Ιώβ. Σαν νεράκι την καταπίνει την ανομία. Ο άνθρωπος, η σαπρία. Ο
Θεός λέει βρίσκει ελαττώματα και στους αγγέλους του επάνω. Όσο μάλλον τον άνθρωπο τη σαπρία. Αυτός είναι ο άνθρωπος, η σαπρία. Συνεπώς, οφείλουμε να σταθούμε στο έδαφος της μετανοίας και να είμαι πάντοτε σε αυτό το έδαφος. Μέσα μου πρέπει να κρατώ ένα συνέστημα ειλικρινούς μετάνοιας και συντριβής απέναντι του Θεού. Να βλέπω την τελειότητα και τη μεγαλοσύνη του Θεού. Να βλέπω τη δική μου αποστασία και αδυναμία και να λέω Θεέ μου, οι θέσεις μου είναι στο σταυρό. Ειλικρινώς λυπούμε για τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να περιμένω από τον εαυτό μου αγαθό να βγει. Όταν έλεγε γραφέ ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους και το έλεγε ο Παύλος, ποιος ο Παύλος, και έγραφε ουκ εκεί εν εμή, του τέστην εν τη σαρκή μου αγαθόν, στο εγώ μου αγαθόν. Τι λες Παύλε, εσύ ο Άγιος άνθρωπος που κηρύττεις το Ευαγγέλιο. Και όμως σου λέει ο Παύλος δεν κατοικεί εν εμή, του τέστην εν τη σαρκή μου αγαθόν. Πάψε να πιστεύεις για τον εαυτό σου ότι είσαι καλός. Πάψε. Άρχισε να λες ότι είμαι ο χειρότερος όλων των ανθρώπων. Οι θέσεις μου είναι στο σταυρό. Το Ευαγγέλιο είναι ρεαλισμός. Δεν είναι φαντασίες. Το Ευαγγέλιο θα σε φέρει στην πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Είναι ανάγκη να σκέπτεσαι για τον εαυτό σου ότι είσαι ο χειρότερος στα μάτια του Θεού. Άξιος καταδίκης. Άμα αρέσει να γονατίζω και να σκύβω μέχρι το χώμα κάτω μου, στο έδαφος. Και να του πω Θεέ μου, να του λέω Θεέ μου, δεν υπάρχει παρακάτω να πάω. Χώμα. Είμαι χώμα και από το πιο ευτελές. Αυτό πήρες και το έφτιαξες άνθρωπο. Τι έφτιαξες με αυτό το χώμα? Το πιο ευτελές χώμα πήρες. Αυτός είμαι εγώ. Και εκεί από το έδαφος στο χώμα να είναι το στόμα μου κάτω στο χώμα, στη γη, να κοιτάζω, να σκέπτομαι τον εσταυρωμένο και να του λέω αυτή είναι η θέση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ανακούφιση θα νιώσετε όταν πάρετε τη θέση αυτή την πραγματική που σας δίνει ο Λόγος του Θεού. Μετανοείτε. Είναι ανάγκη να βρισκόμεθα σε διαρκή μετάνοια μέσα μας για συντριβή. Και το άλλο βήμα είναι να πιστέψουμε στον Υιόν Του. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί να πάρουμε τη σωτηρία και μας λέει ότι τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα, νυν, η μέρα σωτηρίας. Αυτή η σωτηρία προσφέρεται στο παρόν. Τώρα πρέπει να σωθείς. Όχι θα σωθώ. Το αύριο δεν είναι δικό σου. Μα πώς θα το ξέρω ότι θα σωθώ τώρα? Μα θα το ξέρεις διότι ο Χριστός την έκανε τη σωτηρία. Δεν έμαθες ότι όλοι είμαστε χαμένοι? Τι λέγαμε προχτές στα Χριστούγεννα? Τι είπε ο Άγγελος Κήρυκας? Γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας. Που σημαίνει άρα όλοι χαμένοι. Όλοι βουλιαγμένοι. Και δεν υπάρχει πολύτιμότερο σε κάποιον που χάνεται σε ένα ωκεανό, που πνίγεται από ένα σωσίδιο μπροστά του να πιαστεί. Πιάσω από τον Χριστό. Και πιάσου τώρα. Δεν μπορείς να τα αναβάλεις. Δεν θα γίνει κάποτε η σωτηρία. Και ακόμα πάψε να πιστεύεις ότι η σωτηρία σου θα γίνει από προσπάθεια δική σου. Μερικοί πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Αναβάλουν. Γιατί αναβάλουν? Γιατί λένε μέσα τους, ίσως θα καταφέρω καλύτερα αύριο και μεθαύριο. Θα φτιάξω τον εαυτό μου και τη ζωή μου περισσότερο. Αντιθέτως, όταν σου λέει μετανόησε, σημαίνει ότι η ζωή σου είναι χαλασμένη, χαμένη. Και όταν σου λέει πιάσου να σωθείς, σημαίνει ότι είσαι χαμένος. Και ότι δεν μπορείς εσύ με προσπάθειά σου. Όσο μπορεί ένας που πνίγεται στον ωκεανό, αν δεν του δώσει σωσίβιο μπροστά του να σωθεί, σκέψου να αναβάλει και να λέει για να δούμε αύριο και μεθαύριο πώς θα τα καταφέρω. Τι αν καταφέρεις, ταλέπορε, χάνεσαι. Ο βυθός είναι κάτω από τα πόδια σου, η άβυσσος. Πιάσου. Και αυτή την κίνηση, την πράξη που αρπάζεις στο σωσίβιο, την κάνεις σε μια στιγμή. Και αυτή η στιγμή είναι το παρόν της ζωής σου. Τώρα. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος για σένα. Τώρα η μέρα σωτηρίας. Δεν μπορείς λοιπόν να αναβάλεις πιάσου τώρα για να σωθείς. Αυτή είναι μια σωστή αξιοποίηση του παρόντος. Θέλεις να αξιοποιήσεις το παρόν σου? Και είναι πολλοί που σκέπτονται πώς να το αξιοποιήσω. Έχω χρήματα που να τα καταθέσω. Να φτιάξω οικοδομές, τι να κάνω? Να εμπορευτώ, τι να κάνω? Πώς να αξιοποιήσω το παρόν μου? Μα ένας που χάνεται δεν μπορεί να κάνει σκέψεις τέτοιες. Ούτε για επιχειρήσεις, ούτε για οικοδομές, ούτε για...
Το βασικό και το πρώτο και το πρώτο πρώτο πράγμα που πρέπει να σωθεί και να σκεφτεί είναι η σωτηρία του. Η καλύτερη αξιοποίηση του παρόντος είναι πιάσου από το Χριστό να σωθείς. Πίστευσον εις τον Ιησού Χριστό. Τι να κάνω, πίστευσον.

Ελπίζεις να γίνεις η αγάπη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και στη ζωή σου. Επονταρίσες στο μεγαλύτερο λαχείο. Είναι μείζον η αγάπη. Είναι η ζωή του Θεού, αυτή που είχε ο Θεός εν τριάδη πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Αγάπη είχε. Γι' αυτό λέμε ο Θεός είναι αγάπη. Ο πατήρα αγαπούσε τον Υιό, ο Υιός τον πατέρα και η αγάπη των δυο κλεινόταν στο πνεύμα. Ήταν κοινωνία αγάπης. Αν λοιπόν έχεις την αγάπη, γίνηκες μέτοχος του Θεού και κοινωνός του Θεού. Ω, πόσο πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε, αδελφοί. Και από πού θα την πάρουμε αυτή την αγάπη? Για να πάρουμε την αγάπη και να τη μάθουμε, δεν πουλιέται βέβαια έξω, ούτε θα τη βρείτε στα καταστήματα. Δεν υπάρχει αυτό το αγαθόν στα καταστήματα, είναι δισεύρετο. Κάθε μέρα θα μάθουμε να γονατίζουμε μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό. Και θα αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού αμίλητη στον εσταυρωμένο Χριστό. Θα θέτουμε τον εαυτό μας μπροστά στον εσταυρωμένο. Και θα αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Ίσως τότε μέσα σου ταπεινωθείς και πεις, στάξε λίγες σταγόνες, κάποια σταγόνα από τη δική σου αγάπη και στη δική μου ξερή καρδιά και βάλε μου την αγάπη τη δική σου. Ναι, αδέλφια μου, μας λείπει η πνευματική ζωή. Μιλάμε για ναζωπήρωση. Πώς θα έρθει? Ας αρχίσουμε να αγαπάμε ένας τον άλλον. Λίγες σταγόνες από την αγάπη του Χριστού μέσα μας. Το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στο παρόν μας. Για να γεμίσει το παρόν μας. Να πλουτιστεί το παρόν μας. Τώρα μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Αν έχουμε αυτά, είμαστε κερδισμένοι. Και το παρόν μας θα μείνει στην παρουσία του Θεού εκείνη την ημέρα. Θα έχει αξία, εάν δεν είναι αυτό, τα άλλα όλα θα τα σαρώσει ο χρόνος. Θα τα πάρει ο χρόνος και θα τα σβήσει ο χρόνος. Και δεν θα υπάρχει μνήμη αυτών. Είναι και μια βόλτα στο νεκροταφείο και ρώτησε αυτούς που φύγανε τι σχέδια είχαν στη ζωή τους πριν φύγουν. Τι ετοιμάζανε πριν φύγουν. Τι επιχειρούσαν πριν φύγουν. Και όλα αυτά επέταξαν σαν καπνός. Σβήστηκαν. Τώρα μένει πίστης, ελπίς, αγάπη. Και ο λόγος του Θεού δεν κάνει λάθος. Πόσο το έχουμε ανάγκη να το πάρουμε και να γεμίσουμε την ύπαρξή μας, αδελφοί. Για να είναι το παρόν μας. Να αξιοποιηθεί το παρόν μας. Όπως πρέπει κατά Θεόν. Ας ψάλλουμε ένα ύμνο.

Κυριά μας Ιησού, εσύ η χάρις του Θεού η προσωποποιημένη, για μας τους αναξίους και αμαρτωλούς, ως ευχαριστούμεν, αν είσαι εσύ η ζωή μας εις το παρόν, ως ευχαριστούμεν, διότι τότε είμεθα πλήρης, όταν έχουμε εσένα, όταν γεμίζεις όλα τα διαμερίσματα της ύπαρξής μας, όταν οι σταγόνες της αγάπης της δικής σου σταλάζουν στην κατάξερη γη της καρδιάς μας. Ως ευχαριστούμε, τότε το παρόν μας έχει τόση αξία. Είναι τόσο πολύτιμο, είναι τόσο σπουδαίο. Τότε πραγματευόμεθα των θησαυρών που ο Θεός έχει χαρίσει και εμπιστευτεί σε μας. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Πλούτησέ μας με την παρουσία σου. Αναζωπήρωσε όλους μας. Η αναζωπήρωση είσαι εσύ. Η ζωή δική

σου μέσα μας. Βοήθησέ μας να έχουμε σένα, να γεμίζουμε από σένα, να ζούμε εσένα, κάθε μέρα εσένα, για τη δόξα σου, για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και έχουμε, αδελφοί μας, και ένα μέλλον. Τι θα κάνεις σε αυτό το μέλλον? Βέβαια, οι άνθρωποι κάνουν τους υπολογισμούς τους και τα σχέδιά τους. Και είναι τώρα στην αρχή του χρόνου που οι άνθρωποι συνήθως καταστρώνουν σχέδια τι θα κάνουν. Αλλά όλα αυτά τα σχέδια είναι κρεμάμενα στο κενό, γιατί τελούν υπό την αίρεση ότι ο Θεός θα επιτρέψει, ο αιώνιος Θεός, στο μικρό πλάσμα να υπάρξει σε λίγο. Το μέλλον είναι μπροστά μας, αλλά πώς θα το γεμίσεις? Θα πρέπει να σκεφτούμε σαν πιστοί και σαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, σαν μέλη του σώματος. Καταρχήν θα πρέπει να μας κατέχει πνεύμα αισιοδοξίας, όχι απεσιοδοξίας. Εάν διαπιστώνουμε κάποιες καταστάσεις για την καταστασή μας, είναι για να ξυπνήσουμε, αλλά όχι για να απελπιστούμε. Στηριζόμεθα εις τον αιώνιο Θεό και στις άπειρες δυνατότητες τις οποίες έχει ο Θεός για τη ζωή μας. Μπορεί η ζωή μου να ανεβεί, βεβαίως, και πνευματικά να ανεβώ και σε χαρίσματα να αυξηθώ και σε υπηρεσία να αυξηθώ και σε έργα να κάνω αγαθά τα οποία ο Θεός βάλει μπροστά μου. Φτάνει να μην αρνούμε και να είμαι πρόθυμος και έτοιμος όπου με καλέσει ο Θεός. Να μοιάσω μέσα για εκείνο τον βασιλιά, τον Ιωάς, ο οποίος ενώ πέθανε ο Ελισέ, επήγε και τον βρήκε στο σπίτι του, τον Ελισέ, άρρωστον πια, πλαθμυρίζοντας, διότι αισθανόταν ότι χάνει το στήριγμα. Η ζωή του δεν ήταν πολύ εντάξει απέναντι του Θεού, αλλά καταλάβαινε ότι ο άνθρωπος του Θεού ήταν εκείνος που μπορούσε να είναι το στήριγμά του. Πήγε κλαθμυρίζοντας, του λέει: «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού». Πήγε κλαίγοντας σαν να του έλεγε: «Εσύ είσαι η δύναμής μας και εσύ φεύγεις τώρα». Και ο Ελισέ σηκώθηκε από το κρεβάτι του ετοιμοθάνητος για να τον στηρίξει. «Πάρε το όξο», του λέει. «Έχει αισιοδοξία?» Τον απειλούσαν οι Σύριοι από πάνω και ήταν μεγάλη απειλή. «Πάρε το όξο στα χέρια σου, άνοιχτο παράθυρο, ρίξε βέλη». Και τον έπιασε, τον χούφτωσε ο προφήτης, τον αγκάλιασε έτσι και τραβήξανε μαζί το τόξο. «Τράβα», του λέει, «ρίξε πρώτο, δεύτερο, τρίτο από το παράθυρο». Κατά την κατεύθυνση που ήσαν οι Σύριοι. Μετά του λέει: «Ρίξε στη γη». Πετάει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, μαζί με τον προφήτη. Τον είχε κουφτώσει από πίσω. Και σταμάτησε. Και θύμωσε ο προφήτης. «Άι», του λέει, «γιατί σταμάτησες? Έπρεπε να χτυπήσεις 7, όχι 3. Τότε θα τους τελείωνες, τους Συρίους τελείως. Τώρα μόνο 3 φορές θα τους νικήσεις». Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι στο έργο του Θεού και στη σχέση μου με το Θεό πρέπει να έχω προοπτικές μεγάλες. Υπάρχουν στο Θεό άπειρες δυνατότητες. Τα πάντα δύναται ο Θεός. Και ο Απόστολος Παύλος, ένας άνθρωπος αδύνατος, έλεγε: «Τα πάντα δύναμε για του ενδυναμούντος με Χριστού». Ένας κήρυκας, λέει, διάβαζε κάποια φορά για να κηρύξει απάνω σε αυτό: «Τα πάντα δύναμε», λέει ο Παύλος. Το ξανακοίταζε, το ξαναδιάβαζε πάλι. «Τα πάντα δύναμε». «Βρε τρελός είσαι, Παύλε», λέει μέσα του, μουρμουρίζοντας, τον άκουγε το ακροατήριο. «Τα πάντα δύνασε, τι είναι αυτό το πράγμα που λες? Τα πάντα δύνασε». Διαβάζει παρακάτω: «Δια του ενδυναμούντος με Χριστού». Α, το πράγμα διαφέρει. Βεβαίως. «Δια του ενδυναμούντος σε Χριστού τα πάντα δύνασε». Έχει πιάσει τα χέρια μας όπως ο προφήτης του Ιωάς του βασιλιά, ο Κύριος. Και είναι ανάγκη να ρίξουμε μαζί με τον Κύριον, αδελφοί, προοπτικές μας μαζί με τον Χριστό, όχι χωρίς. Νέοι, μεγάλοι, μικροί, σαν Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να βάλουμε μεγάλες προοπτικές. Τι θα κάνεις? Θα υπηρετήσεις τον Κύριον.
με την καρδιά σου ολόκληρη. Δώσου. Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους έτσι να προσφέρονται και να ρίχνονται στην υπηρεσία, να μην λογαριάζουν. Θα σε πληρώσει ο Θεός από πάνω. Ο Θεός είναι μισθαποδότης, όπως έλεγε ο αδελφός χτες. Να μας το μισθαποδότης. Καλός μισθαποδότης. Δούλεψε το Θεό και δεν θα σε αφήσει. Είναι εμπειρία μου. Πάτησα τα 70 και τα κλείνω, αδελφοί. Και είναι εμπειρία μου. 46 χρόνια μέσα στην πίστη. Θα είμαι ψεύτης μεγάλος αν πω ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Ουδέποτε με άφησε. Και τότε που ήσαν στιγμές δύσκολες ήταν πιο κοντά μου παρά όταν ήταν ευτυχής στιγμές. Η αγάπη του εστάθηκε κοντά μου με τόση δύναμη. Δεν είναι δυνατό να σε αφήσει ο Θεός. Ξέρεις σε ποιον στηρίζεσαι. Ξέρεις σε ποιον κάνεις καταθέσεις. Ντεπόζιτα, όπως τα λέγανε εκεί στην Αυστραλία. Έκανα, λέει, ένα ντεπόζιτο. Τι κατέθεσα δηλαδή. Έκανα ένα ντεπόζιτο. Κάνε ντεπόζιτο στο Θεό. Κατάθεσε για να τα πάρεις και σε τούτη ζωή και στην άλλη. Είδατε που λέει εκεί πέρα ο ελαιόν πτωχών δανείζει τον Θεό. Δεν σκεφτείτε κάτι πράγματα που μας λέει η Γραφή. Ζεις ζωή αγάπης, ελεείς πτωχούς, δανείζεις στο Θεό. Για να υπηρετήσουμε λοιπόν στο Θεό και να βάλουμε μεγάλες πρόπτικες. Τι θα κάνουμε με τούτη την εκκλησία μας. Για αδελφοί μου αγαπητοί, εκείνη την ημέρα θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Δεν είχαμε μια αίθουσα και λέγαμε να την αποκτήσουμε και την αποκτήσαμε με τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός μας τη χάρισε τόσο χαριτωμένη. Τι κάνουμε. Τώρα θα έχουμε άδεια καθίσματα. Θα μείνουν ντουβάρια. Θα είναι σαν τους καθεδρικούς ναούς του εξωτερικού που πάμε και τους επισκεπτόμεθα και βλέπουμε κάτι μνημεία που έχουν μείνει. Καθεδρικοί ναοί. Με όλα κτίρια. Χωρίς ζωή και χωρίς ψύχη μέσα. Καλύτερα να πάμε σε κατακόμβες να μπούμε, μα και θερμανθούμε και ζεστάνουμε.

αισθήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Ποια είναι αυτή η φανέρωση των Υιών του Θεού? Παρακάτω λέει τα εξής. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχή μόνον αυτή, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχήν του Πνεύματος, στενάζομαι μέσα μας και περιμένουμε την υιοθεσία. Α, υπάρχει μια υιοθεσία που δεν την έχουμε ακόμα. Περιμένουμε την υιοθεσία. Ποια είναι αυτή η υιοθεσία που περιμένουμε? Δεν γίνηκαμε παιδιά του Θεού? Και τι λες, έτσι είναι τα παιδιά του Θεού, σαν και εσένα και σαν και εμένα, καμπούρικα, με φαλάκρες, με μοιοπία, κουτσένοντας, βήχοντας, ζαρωμένοι και δεν ξέρω τι, άσχημοι και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού. Εδώ πέρα ο λόγος

Τώρα τούτη είναι παιδιά μου, έτσι είναι. Αυτά είναι τα παιδιά μου. Καμπούρικα, στραβοκάνικα, σγουφτά, σγουβά, με φαλάκρες, με μοιοπίες, υπερσβιοπίες, να βλέπεις και να μην βλέπεις, με τρέμοντα χέρια και τρέμοντα πόδια. Τούτα είναι τα παιδιά του Θεού. Για περιμένετε. Υπάρχει η ημέρα της φανέρωσης των Υιών του Θεού. Ξέρετε τι ημέρα είναι εκείνη? Αυτή είναι η μέρα πανηγύρι, αδελφοί. Είναι η μεγάλη γιορτή η δική μας. Αυτήν πρέπει να την περιμένουμε. Και να την περιμένουμε με λαχτάρα. Εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα θα πάρουμε τη δόξα. Και θα γίνουμε Υιοί Θεού πραγματικά. Την απολύτρωση του σώματος ημών, λέει ο Λόγος του Θεού εδώ. Αυτή είναι η υιοθεσία. Η απολύτρωση και του σώματός μας. Τότε που θα γίνουμε ένδοξοι σαν τον Υιό του Θεού. Όλοι εμείς θα γίνουμε ένδοξοι σαν τον Υιό του Θεού. Θα γεμίσει ο ουρανός από πάνω από αστραπές, από φωτεινές προσωπικότητες σαν αστραπές. Θα γεμίσει ο ουρανός. Τέτοιοι θα είμαι όλοι εμείς. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αφού μας λέει ότι και η φύση στενάζει και συναγωνιά. Μην νομίζεις ότι η φύση είναι τέτοια, κακομήρικη. Όπου και να πας. Και στην Αυστραλία που πήγα, βέβαια είναι πιο παρθένα η φύση από εδώ, αλλά και εκεί έβλεπες να πούμε την αμαρτία που είχε κολλήσει απάνω στα πράγματα. Η φύση συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα. Μην ακούς τους επιστήμονες που έρχονται και σου λένε: μπα, τέτοια είναι η φύση. Και έτσι υπήρχε από αρχής, έτσι φτιάχτηκε και έτσι θα είναι μέχρι τέλους. Να είναι έτσι τα πράγματα. Γίνηκε. Η φύση γίνηκε. Άμα πας εκεί στην Αυστραλία και δεις τους αμπορίτζινες που λένε, εκείνους τους ηθαγενείς, και τους βλέπεις τους ανθρώπους σε αυτή την αθλία κατάσταση. Αν τους δεις μάλιστα μέσα στη ζούγκλα, είναι ακόμα χειρότερα. Και μέσα στην πολιτεία είναι καθυστερημένη. Δεν ήταν ο άνθρωπος τέτοιος. Ο άνθρωπος γίνηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Ακόμα και η φύση θα ελευθερωθεί και θα μπει και εκείνη στη δόξα. Γιατί τώρα βρίσκεται κάτω από κατάρα. Και εμείς είμαστε κάτω από κατάρα. Και θα έχουμε μια μέρα την δόξα. Δεν θα έχουμε ανάγκη από γιατρούς εκεί πάνω, ούτε νοσοκομεία, ούτε τέτοια πράγματα. Ούτε θα πεθαίνουμε. Και θα είσαι σαν τον Υιόν του Θεού. Αυτό δεν έχει φανερωθεί ακόμα. Το τι θα είσαι δεν μπορείς να το βρεις, δεν μπορείς να το εξιχνιάσεις, δεν φτάνει η φαντασία σου. Αλλά όμως αδελφοί, για μας πρέπει να είναι άρθρον πίστεως. Εάν είναι άρθρον πίστεως μέσα μου και το ζω, έχω άλλη χαρά και άλλη αισιοδοξία, άλλο κουράγιο και άλλη δύναμη. Και στις απεριστατικά και στις δυσκολίες και στις... Έχω άλλη δύναμη μέσα μου. Ακόμα δεν εφανερώθη τι θα γίνω. Ξέρω όμως, όταν εκείνος φανερωθεί θα είμαι όμοιος. Με αυτό. Όμοιος θα πει κάτι που δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις από το άλλο. Όμοιο, πανομοιότυπο. Και δεν μπορείς να κάνεις διάκριση ποιο είναι το γνήσιο, το πρωτότυπο και ποιο είναι το αντίτυπο. Και εμείς θα είμαι σαν για εκείνον. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτό το μέλλον μας. Αυτό το μέλλον μας. Να προοπτικές με τη χάρη του Θεού. Να άλλα το κάτω. Όσα κάνουμε. Και αν θα φας φακί και δεν έφαγες ψητό. Και αν θα φας, ξέρω εγώ, πατατούλες και δεν έφαγες. Χάθηκε ο κόσμος. Δεν είναι τίποτα αυτό. Και όπως έλεγε ο μεταλλινός, μέσα σου ο Θεός μπορεί να κάνει ψητό και δύναμη. Δύναμη μέσα σου. Φασόλια τρώγανε οι άλλοι επάνω στο παλάτι του βασιλιά. Και είχαν δύναμη καλύτερη και περισσότερη και ήσαν πιο ωραίοι από τους άλλους που τρώγανε τα κρέατα και τα τέτοια, τα πιστά. Λοιπόν, αδελφοί μου, ας ρίξουμε μαζί με τον Θεό, με προοπτικές μεγάλες. Ρίξε, σου λέει ο Θεός, άνοιξε τις προοπτικές σου, μάθε να υπηρετείς με όλη την καρδιά σου, σκύψε να υπηρετείς, γέμισε τη ζωή σου με αγάπη. Σε διάφορες υπηρεσίες η Εκκλησία πρέπει να γίνει ζωντανή, πρέπει να έχει μαρτυρία η Εκκλησία. Και να σκέπτεσαι ότι σε περιμένει δόξα φάνταστη, ασύλληπτη. Αυτό το μέλλον μας. Ας τους άλλους να σκέπτονται εδώ κάτω. Αν η λίρα ανεβαίνει, η λίρα κατεβαίνει. Αν το Μάρκο ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εάν το ΦΠΑ θα πάει, θα εφαρμοστεί, δεν θα εφαρμοστεί, δεν βαριέσαι. Ούτε θα αλλάξει τίποτα. Τα πράγματα θα πάνε στο χειρότερο. Να έρθει ο Αντίχριστος, τους καβαλήσει όλους από πάνω και θα δει τι θα γίνει. Εμείς θα φύγουμε για πάμε στη δόξα. Μας περιμένει ο Κύριος. Οξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αρχή του χρόνου. Καινούρια σελίδα στη ζωή μας. Και κάτι άλλο που ήθελα να τελειώσω, να κλείσω με αυτό. Στο τέλος της σταδιοδρομίας του,

0: Ιησούς του Ναβί εκάλεσε όλο τον Ισραήλ. Είχαν σχεδόν κατακτήσει τη γη. Και τους λέει ο Ιησούς του Ναβί, τους διηγήθηκε τα κατορθώματα του Θεού στο παρελθόν. Τι έκανε ο Θεός. Και τους έβαλε ένα δίλημα μπροστά τους. Και τώρα λέει, «Σύ ο λαός του Θεού, τώρα, διαλέξτε Ισραήλ το».
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. 214.

πεπαίνου για όλη την αγάπη σου, για τα ένδοξα σχέδιά σου, γιατί είσαι Θεός θαυμαστός στις καρδιές μας. Όλοι σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια, σχεδιασμοί αγάπης για τα πλάσματά σου. Μας έφερε στην ύπαρξη με το σκοπό το δοξασμένο μια μέρα να δοξαστούμε, να σταθούμε στην παρουσία σου, στο φως του προσώπου σου για όλη την αιωνιότητα. Όλοι σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, το μονογενή, τον οποίο απέστειλες, δεν τον λυπήθηκες, δεν εσταμάτησε η αγάπη σου να εκδηλώνεται, τον έστειλες στο Γολγοθά για όλους εμάς. Και γίνει και αυτό το λύτρο το μοναδικό για τη σωτηρία κάθε αμαρτωλής ψυχής. Σε ευχαριστούμε διότι ακόμα έστειλες το Πνεύμα σου το αγαθό και μας εσφράγισες για εκείνη την ημέρα που τα παιδιά τα δικά σου θα φανερωθούν εν δόξη, ώστε να είμεθα κι εμείς μέσα στον κλήρο των Αγίων σου εν το φωτί. Πολύ σε ευχαριστούμε ακόμα για την Εκκλησία σου την οποία έχει στον κόσμο τούτον. Παρακαλούμε να την προετοιμάσεις σαν νύμφη για την ημέρα της αρπαγής. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια στην αναστροφή σε τούτο τον τόπο, στον τόπο μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Να θυμηθείς τα έθνη και να τα ελεήσεις. Να θυμηθείς το λαό των Ισραήλ και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Παρακαλούμε να ταχύνει την έλευσή του ο Κύριος Ιησούς, ώστε να δούμε ημέρες αναψυχής από προσώπου του Κυρίου. Παρακαλούμε εσύ ο Θεός να επισκεφτείς το έθνος μας, στο σύνολό του, σαν έναν άνθρωπο, να κλείνεις την καρδιά του στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, στον φόβο του ονόματός σου, ο Θεέ μας, και στην αγάπη του προσώπου σου. Δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, εσύ ο Θεός, να αναδείξεις μια κυβέρνηση η οποία θα ευεργετήσει τον τόπο τούτο και θα είναι όργανα δικά σου ευλογίας για τον χώρο τούτο. Παρακαλούμε, λέει, σε μας. Παρακαλούμε για όλους αυτούς οι οποίοι φιλοδοξούν να ανεβούν επάνω. Έλεγξέ τους, ταπείνωσέ τους, δείξε τους τι θα πει να άρχουν και να διευθύνουν τις τύχες του κόσμου. Παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός την ώρα τούτη να μας επισκεφθείς, να μας κυκλώσεις με την παρουσία σου, με το Πνεύμα σου το αγαθό, με τους Αγίους σου Αγγέλους να μας προστατεύσεις και να είναι μια ώρα πνευματική, ώρα λατρείας, ώρα δοξολογίας, ώρα που θα υψώσουμε και θα λατρέψουμε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μείνε μαζί μας, ευλογώμε, ευλόγησέ μας και δοξάστητη εν το μέσο ημών, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Σε χύθη χάρις εις τα χείλη σου. Περίζωσον, δια τούτο σε ευλόγησε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσον τη ρομφαία σου επί των μυρών σου δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου, και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου, και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη. Και η δεξιά σου θέλει συνδείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα, λαοί υποκάτω σου θέλουν πέσει, και αυτά θέλουν εμπληχθεί εις την καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η αγάπη σας δικαιοσύνην και εμνήσει σας αδικίαν. Δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Σμύρναν και αλόιν και κασίαν εμποδιάζουσι πάντα τα ηματιά σου. Όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων, δια των οποίων σε έφραναν, θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εις τα στιμά σου. Η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου, στολισμένη με χρυσή ονοφύρ. Άκουσον θύγατερ και ιδέ, και κλείνον το οτίον σου, και λησμόνισε το λαό σου και τον οίκον του πατρός σου. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου, διότι αυτός είναι ο Κυριός σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτηρ της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα. Το πρόσωπον σου θέλουν συγκετεύσει οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι...

χρυσό ύφανθον. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον κεντητών, παρθένη σύντροφη αυτής, κατόπιν αυτής θέλου συμφερθεί εισέ. Θέλου συμφερθεί ενεφροσύνη και αγαλιάσει, θέλου συσέλθει στο παλάτιον του βασιλέως, αντί των πατέρων σου, θέλου συείστε η Ιησού. Αυτούς θέλεις καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενεάς, δια τούτο η λαή θέλουσι σε νη εις αιώνας αιώναν. Ο ψαλμός τούτος είναι ένας ψαλμός βασιλικός επιθαλάμιος. Παρουσιάζει μίαν σκηνή γάμου και είναι αυτή η σκηνή ολόκληρη, υπέροχος, φαντασιώδης, ονειρώδης. Είναι θαυμαστή. Την περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια και είναι η γάμη του βασιλέως και της βασίλισσας. Η Ιουδαϊκή παράδοση και η εκκλησιαστική παράδοση ακόμα επίστευσαν και ίσως και ασφαλώς δικαίως επίστευσαν ότι ο ψαλμός αυτός είναι γραμμένος για τον Μεσσία βασιλιά, τους γάμους του Μεσσία βασιλιά, με την εκλεκτή του, την βασίλισσα ή τον πιστό Ισραήλ ή την εκκλησία δοξασμένη. Και μας ενθαρρύνει να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα το εδάφιο 6 και 7, εις το οποίο μας λέγει «Ο θρόνος ο Θεέ είναι εις τον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου». Και ακόμα όταν λέει «Για τούτο σε έχρισε ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου». Τα λόγια αυτά μας ανεβάζουν σε υπερκόσμιες συλλήψεις να δούμε εκείνο το οποίο ο Θεός ετοιμάζει για το μέλλον και το οποίο η ανθρωπότης μια μέρα θα θαυμάσει. Η επιγραφή επί Σωσανίμ που λέει στην αρχή, Σωσανίμ θα πει κρίνα, θέλει να πει ίσως για τα κρίνα φτιαγμένος ο ψαλμός αυτός και ίσως ή εννοεί κάποιο ανοιξιάτικο τραγούδι ή άλλος κάποιον χωρών γυναικών, τους οποίους ονομάζει τα κρίνα, για τα κρίνα φτιαγμένος ο ψαλμός, τον οποίον αυτές θα τραγουδούσαν. Ο βασιλιάς Νυμφίος εμφανίζεται σε τούτη τη σκηνή λαμπρός, ένδοξος και δυνατός. Είναι θαυμάσιος στην παρουσία του. Τα ενδύματά του εμποδιάζουν αλόιν και κασίαν, αλοκάσια, αρώματα, αρωματικά αρώματα με τα οποία τον έχουν χρήσει, καθώς εξέρχεται εκ των ελεφαντίνων παλατίων εις τα οποία τον έχρισαν. Η βασιλεία του, όπως μας λέει μέσα εδώ, είναι βασιλεία που διαρκεί εις τους αιώνας, βασιλεία αιώνιος, η οποία δεν θα καταληθεί. Και είναι βασιλεία της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι δικαιοσύνη, πραότης, αλήθεια. Τρία λουλούδια τα οποία εξέλιπαν, σβήσανε και δεν υπάρχουν σε τούτο τον πλανήτη πλέον. Στην θέση τους είναι το ψέμα, η βία, η αδικία. Και ολόκληρος ο πλανήτης έχει γεμίσει με αυτά τα πράγματα, την βία, την αδικία, το ψέμα. Πού να φανεί η δικαιοσύνη, πού να φανεί η αλήθεια, πού να φανεί η πραότης. Και αν γίνεται προσπάθεια μέσα στον κόσμο τούτον και οι πολιτικοί μας αγωνίζονται συνειδητά ή ασυνείδητα, εσκεμμένα ψευδώς και ξαπατούν τον κόσμο ή όχι, πλανώνται. Το θέμα είναι και η αλήθεια ότι η δικαιοσύνη και η αλήθεια και η πραότης δεν θα επανέλθουν, δεν θα έρθουν στη γη τούτη, στον πλανήτη τούτο ποτέ, έως ότου έλθει ο ονειρεμένος βασιλιάς για τον οποίον οι Άγιες Γραφές μιλούν. Το θέμα το οποίο έχει προβάλει όμως μπροστά μας είναι τούτα όλα τα οποία η Γραφή μας λέγει. Είναι τάχα αληθινά ή είναι παραμύθια. Όλη αυτή η φαντασμαγορία, όλη αυτή η σκηνή του γάμου του βασιλιά, του Μεσσία βασιλιά, με την ύμφη του, την εκκλησία για μας, όπως πιστεύουμε
και όπως ο λόγος του Θεού το δείχνει στη συνέχεια. Είναι τάχα αλήθεια ή είναι παραμύθια? Αναμφισβήτητα ο λόγος του Θεού έρχεται να μας δώσει αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού. Και ο Θεός δεν ενδιαφέρθηκε μονάχα να διδάξει την ηθική εις τον άνθρωπο, ενώ είναι δηλαδή πεσμένος, ηθικά ξεπεσμένος, να τον ανεβάσει μια σταλίτσα παραπάνω και να τον ηθικοποιήσει, να του δώσει κάποια ηθική συμπεριφορά στη ζωή του. Μα ούτε ακόμα και την σωτηρία αυτή καθεαυτή και μόνη, όπως θα πίστευε κανείς. Διότι να σώσεις πλάσματα και να τα αφήσεις έπειτα και να τα εγκαταλείψεις δεν είναι τίποτε. Ο Θεός έχει πολύ μεγαλύτερα και ευρύτερα σχέδια. Ο Θεός μας αποκαλύπτει ότι ο πλανήτης τούτος είναι αποστατημένος. Δυστυχώς, ο πλανήτης τούτος, που όπως είπαμε είναι μοναδικά τιμημένος από το Θεό και ευεργετημένος να έχει τη ζωή, όπως ο ταξιδευτής, ο Voyager, το ανεκκίνωσε, πουθενά άλλου ζωή, μονάχα στον πλανήτη τούτο, τούτος ο πλανήτης, ο τιμημένος ειδικά από το Θεό και πρικισμένος με τη ζωή, τούτος ο πλανήτης είναι αποστατημένος. Και τα σχέδια του Θεού δεν είναι απλώς να ηθικοποιήσει πλάσματα ή να σώσει πλάσματα. Είναι ολόκληρο τον πλανήτη και τους κατοίκους να τους υποτάξει στο δικό του το θέλημα. Είναι η βασιλεία του Θεού να απλώσει σε όλο τον κόσμο. Είναι όλο το σύμπαν να περιληφθεί μέσα στο θέλημα του Θεού, να απλώσει η βασιλεία, να βασιλεύει το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον θέλημα του Θεού σε όλο τον κόσμο. Πώς θα γίνει αυτό? Η Θεία Σοφία εργάστηκε. Και είναι αλήθεια ότι αντίθετα με εκείνο που γίνει και με την είσοδο της αμαρτίας στον κόσμο, η οποία μπήκε σε μια στιγμή, σαν αμάρτης ο άνθρωπος, μπήκε η αμαρτία και με την αμαρτία η συμφορά και ο θάνατος. Η Σοφία του Θεού εργάστηκε για τη σωτηρία και διήρκησε αυτό και πήρε αυτό αιώνες. Οι ποικίλες οικονομίες μέσα στις οποίες ο Θεός εργάστηκε για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το έργο της σωτηρίας. Και αυτό διότι είχε να κάνει με ανθρώπινη θέληση, με την ηθική ελευθερία του ανθρώπου, η οποία αντιστέκεται πολλές φορές, εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού, ξεφεύγει από τις γραμμές του θέληματός του και δεν υποτάσσεται. Και η Θεία Σοφία αναγκάστηκε να κάνει ελιγμούς, οι οποίοι πήραν μάκρος μέσα στη διάρκεια του χρόνου, για να πραγματοποιήσει το έργο της σωτηρίας. Και μέχρι σήμερα ακόμα η αγάπη του Θεού περιμένει και καλεί τον κόσμο να μετανοήσει και να επιστρέψει και δεν βιάζεται να κάνει κρίση έως ότου ο κόσμος επιστρέψει όσοι επιστρέψουν στον Κύριο. Ο ψαλμός λοιπόν τούτος μας δείχνει αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Σαν ο Μεσσίας βασιλιάς θριαμβευτής πλέον και νικητής θα εμφανιστεί με την ύμφη του, στολισμένη, με τα στολίδια του ουρανού. Και μας μιλάει ο ψαλμός αυτός για τους γάμους του αρνίου και της νύμφης. Γι' αυτό το πράγμα μιλάει και το βιβλίο της Αποκάλυψης σε ειδικό κεφάλαιο, στο 19 κεφάλαιο, μιλάει για τους γάμους του αρνίου και της νύμφης. Και ο ψαλμός αυτός είναι χωρισμένος σε δύο κομμάτια. Στα εδάφια του, τα 17 χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Στο πρώτο κομμάτι μέχρι το εδάφιο 9 είναι η παρουσία του Μεσσία βασιλιά με όλες τις δόξες του, με όλη την ομορφιά του, με όλα εκείνα τα οποία τον περιστοιχίζουν. Είναι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, ξεχύνεται χάρη στα χείλη του. Είναι δυνατός, περιζώνει τη ρομφαία του, είναι ένδοξος και μεγαλοπρεπής, κατεβοδώνεται εν μεγαλιότητη, βασιλεύει εν αληθεία και πραότητη και όλα αυτά τα οποία μας περιγράφει θαυμαστά. Από το 9 εδάφιο και κάτω είναι η βασίλισσα, την οποία δεν πάβει και εκείνη να την περιγράφει στο κάλος της, στις ομορφιές της, στις τιμές της, καθώς εισέρχεται για τους γάμους με τον βασιλιά. Αυτό μένει εις το μέλλον. Τα μάτια των ανθρώπων θα δουν και του ουράνιου κόσμου. Διότι και ο προφήτης ο Ισαΐας προφήτευσε νωρίτερα, πριν γίνουν τα γεγονότα αυτά, μετά από την σκηνή που περιγράφει ο ψαλμωδός, προφήτευσε ότι η οφθαλμή σου
θέλουσι ειδή τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού, οι οφθαλμοί σου θα δουν την γην την μακρά. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Πώς μπορούν τα μάτια του ανθρώπου να δουν τον βασιλιά εν τη ωραιότητη αυτού? Αυτό θα μας το πει η συνέχειά μας. Να μας ψάλλουμε τώρα έναν ύμνο, η χοροδία μας, και θα συνεχίσουμε πιο κάτω.

Όντως πληρεί τους ουρανούς η δόξα σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είσαι θαυμαστός Θεός. Κάνεις μεγαλεία, ετοιμάζεις μεγαλεία για το μέλλον. Αξίωσέ μας να τα δούμε μια μέρα. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Μια μέρα τα μάτια θα δουν το βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Άλλη ανθρωπότης μέχρι σήμερα δεν είδε. Και αυτό που είδε ήταν τελείως διαφορετικό από εκείνο το οποίο ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, μας περιέγραψε με εκείνον τον θαυμάσιο ψαλμό. Σαν να ανοίξεις επί παραδείγματι στον Ισαΐα τον προφήτη, στο περίφημο εκείνο κεφάλαιο το γνωστό σε όλους, τον Ιγάμα, θα έχεις μια άλλη παρουσία, μια άλλη περιγραφή, η οποία δεν ταιριάζει καθόλου με εκείνη του ψαλμοδού. Και είδομεν αυτό. Και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτό. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει της το πρόσωπο, κατεφρονήθη και εις όσου δεν ελογίστημεν αυτό. Και παρακάτω, αυτός ήταν κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επισφαγήν και ως πρόβατον έμπροσεν του κύροντος, του κουρεύοντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Όλα αυτά μας δίνουν μια άλλη εικόνα της πραγματικότητας. Μια άλλη εικόνα που με πολύ δυσκολία θα μπορούσε κανείς να τη συμβιβάσει με εκείνα τα οποία μας είπε ο ψαλμοδός προηγουμένως. Πώς να σκεφτείς και πώς να πιστέψει κανείς ότι αφορούν το ίδιο πρόσωπο. Ότι εκείνος που περιγράφηκε στους ψαλμούς σαν ένδοξος βασιλιάς, δυνατός, ανδρείος, η χάρη του Θεού απάνω του, με τη Σμύρνα την αλόη, την κασία, αρωματισμένος, που κυβερνάει αιώνια και η βασιλεία του είναι δικαιοσύνη, αλήθεια, πραώτης. Πώς να το συμβιβάσει κανείς με τούτο το κομμάτι του Ισαΐα που μας δίνει κάποιον σταυρωμένον, απεριμένον και είδομεν αυτόν, όχι εν τη ωραιότητη αυτού, αλλά είδομεν αυτόν και δεν είναι το δυνατόν να επιθυμίσω με αυτόν. Μας απέκρουε το. Η θέα αυτή ήταν αποκρουστική. Πώς λοιπόν να συμβιβάσει κανείς όλα αυτά τα πράγματα? Είναι εδώ πέρα ακριβώς που οι Ιουδαίοι εσκόνταψαν και δεν μπόρεσαν τα πράγματα να τα συμβιβάσουν. Πώς να παραδεχθούν ότι αυτό το πρόσωπο που περιγράφει ο Δαβίδ είναι το ίδιο του το πρόσωπο, αυτόν που είδαμε και δεν έχει ωραιότητα. Εκεί τον είπε τόσο ωραίον, ισορρεότερος των ιών των ανθρώπων, εξεχήθη χάριση στα χείλη σου. Και εδώ δεν έχει ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτό. Δεν μπόρεσαν να τα συμβιβάσουν και σκόνταψαν. Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που τους έκανε να απορρίψουν όλες τις σελίδες εκείνες της Αγίας Γραφής που μιλάνε για τον Πάσχοντα Μεσσία και προτίμησαν να κρατήσουν τις σελίδες που μιλάνε για τον θριαμβευτή Μεσσία και μάλιστα με μια αντίληψη εντελώς ηλόφρονα και αντιπνευματική. Έρχεται να κυβερνήσει απάνω σε όλους τους λαούς με την βία και τον φαντάζονται είτε αυτοί είναι, έχουν επιστραφεί στο Θεό είτε δεν έχουν επιστραφεί στο Θεό. Ο δικός τους Μεσσίας θα κυβερνήσει και θα κυριαρχήσει. Άδικα, δίκαια, δεν έχει καμιά σημασία, φτάνει να κυβερνήσει. Αυτή η αντίληψη είναι έξω από την Αγία Γραφή. Αλλά και οι εθνικοί δεν πήγαν πίσω, πολύ πίσω. Διότι και οι εθνικοί λίγο πολύ ακολούθησαν τους Ιουδαίους. Αν εκείνοι είπαν για τον Σταυρό σκάνδαλο, τούτοι είπαν μορία. Είναι κουταμάρα, είναι τρέλα να παραδέχεις ότι ένας εσταυρωμένος είναι κάποιος. Μπορεί να σώσει τον κόσμο, μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο, αφού τον εαυτόν του δεν έσωσε. Κι έτσι ο Θεός εμόρανε την σοφία του κόσμου τούτου. Την σύνεση των συνετών την αθέτησε, την κατήργησε. Και αυτό το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού αποκαλύφθηκε μονάχα στις καρδιές εκείνες που ταπεινώθηκαν, σταμάτησαν
κοίταξαν τον εσταυρωμένο με πίστη, μετάνοια και πίστη και πιάσανε το νόημα, πιάσανε το μήνυμα, το συνέλαβαν. Γιατί πέθανε στο σταυρό, αναμφισβήτητα για όλο τον κόσμο, για εκείνους τους οποίους ήρθε να σώσει. Ήταν ανάγκη ο Μεσσίας βασιλιάς πριν φτάσει στη δόξα και θριαμβεύσει. Ήταν ανάγκη να περάσει μέσα από το μαρτύριο τούτο. Είναι ο ήρωος ο οποίος προσφέρει τον εαυτόν του, δίδει τον εαυτόν του, θυσιάζει τον εαυτόν του για να λυτρώσει χαμένες υπάρξεις, να τις κερδίσει. Και αυτούς που κερδίζει από τον κόσμο, τους ενδύεται, τους περιβάλλει γύρω του. Γυνή θα περιβάλλει άνδρα, λέει η Γραφή. Θα είναι η Εκκλησία, οι λυτρωμένοι του Χριστού που θα περιβάλλουν τον Χριστό. Και αν στους ψαλμούς, στον ψαλμό του Δαβίδ, μας περιγράφει την Εκκλησία, την Βασίλισσα, ντυμένη, στολισμένη με χρυσή ονοφύρ, πολύτιμο χρυσάφι, ειδικό χρυσάφι από τον τόπο Οφύρ, χρυσή ονοφύρ, αν είναι ντυμένη έτσι, είναι διότι εκείνος την ελύτρωσε, εκείνος την εξηγόρασε, εκείνος την ανέσαιρε από τον Βόρμορο, από τον Βούρκο, εκείνος την έπλυνε με το αίμα του, εκείνος της χάρισε τα χρυσάφια του ουρανού, τα στολίδια του ουρανού, τις θείες αρετές μέσα της. Καθένας που λυτρώνεται, καθένας που πλένεται με το αίμα του Ιησού Χριστού, σαν μετανοήσει και πιστέψει στο λυτρωτή και πιαστεί από το λυτρωτή, καθένας δίνεται με την ομορφιά του ουρανού. Το Άγιο Πνεύμα αρχίζει και εργάζεται μέσα του και κτίζει την ωραιότητα εκείνη η οποία θα λάμψει την ημέρα εκείνη στους ουρανούς, την αγιότητα του Θεού. Η αγιότης του Θεού κατοικεί μέσα μας. Ο θείος χαρακτήρας, οι θείες αρετές, οι θείες γραμμές κτίζονται μέσα μας από τον λυτρωτή, ο οποίος και μας σιγόρασε και ο οποίος ολοκληρώνει το έργο της σωτηρίας μέσα μας με το να βάνει μέσα μας τον χαρακτήρα του Θεού, τον χαρακτήρα το δικό του. Πόσο όμορφο! Γι' αυτό και στον ψαλμό, και έχει δίκιο ο ψαλμωδός, ο ψαλμός λέει εκεί πέρα για την βασίλισσα, όταν θα εμφανιστεί στολισμένη, θα μας πει ο ψαλμωδός ότι όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι εσωτερική. Όλη η δόξα της Εκκλησίας είναι εσωτερική μέσα σου. Την εργάζεται ο επουράνιος λυτρωτής σου, ο Μεσσίας. Και τότε που εσύ δεν το σκέπτεσαι, και τότε που εσύ δεν το καταλαβαίνεις, και τότε που εσύ το αγνοείς και περπατάς σε άγνοια, εκείνος δεν πάβει να εργάζεται κάθε μέρα μέσα σου. Και το Άγιο Πνεύμα να τοποθετεί τα διαμάντια, τα χρυσάφια του ουρανού μες στην ψυχή σου, με τα οποία θα εμφανιστείς μια μέρα. Η δόξα, όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Έτσι λοιπόν και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα. Εκεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έχουμε την τραγική σκηνή, την πιο τραγική μας στην ιστορία του κόσμου. Είναι εκεί που ο Θεός πλέον τακτοποιεί τους λογαριασμούς, τους εκκρεμείς ολοκλήρου της ανθρωπότητος και τους δικούς σου. Με το να επιθέτει την ευθύνη, την ενοχή, επιρρύπτει απάνω στον Υιόν του. Με το να πέφτει η κρίση και η οργή του Θεού επάνω στον Υιόν για να ξοφλήσεις εσύ και να απαλλαγείς εσύ και να ελευθερωθείς εσύ από την ενοχή και από την κρίση που σε απειλεί εις το μέλλον. Θα μετανοήσεις, θα επιστρέψεις εις τον Υιόν του Θεού. Εάν επιστρέψεις θα σωθείς, εάν επιστρέψεις θα λυτρωθείς. Και πλέον αυτή τη χαρά την οποία σου δίνει ο κόσμος, ο Χριστός μέσα στην καρδιά, αυτή τη χαρά την οποία βάνει μέσα σου και ο κόσμος δεν την καταλαβαίνει, εσύ θα την έχεις καθώς περιμένεις εκείνον που θα έλθει από τους ουρανούς να σε παραλάβει. Φυσικά, οι πολλοί δεν κατάλαβαν. Οι πολλοί απεστράφησαν τη σκηνή αυτήν ή μάλλον απεστράφησαν εκείνον και γύρισαν τα νότα σε εκείνον. Οι πολλοί αγνοούν. Οι πολλοί δεν ξέρουν τι γίνηκε. Δεν ξέρουν την χειρονομία του Θεού.
Δεν υποπτεύονται τι γίνηκε μέσα στην ιστορία. Ότι γίνηκε τούτο το θαυμαστό γεγονός, πιο μεγάλο από την ανακάλυψη της Αμερικής, από τις ανακαλύψεις όλες στο πεδίο των φυσικών επιστημών, από τις ανακαλύψεις στην ιατρική, από τις το πιο μεγάλο γεγονός είναι ότι εκείνος άσχισε τους ουρανούς και κατέβηκε. Και εκεί στο Γολγοθά έγινε και η εξόφληση των λογαριασμών και η τακτοποίηση των λογαριασμών, ώστε εσύ να είσαι ενώπιον του Θεού και να μπορεί να σταθείς ενώπιον του Θεού. Καθώς πολλοί με μετάνοια και πίστη σταμάτησες μέσα στο τρεχαλιτό της ζωής, στο άγχος της ζωής, ή για λίγες στιγμές στο Γολγοθά είδες τον Υιόν του Θεού να πληρώνει για σένα, τον δέχτηκες σωτήρα σου, θα ραντήσει πολλά έθνη. Οι βασιλείς θα φράξουν το στόμα τους επ' αυτών, διότι θα δουν εκείνο το οποίο δεν ελαλήθη προς αυτούς. Θα τους συνοήσει εκείνο το οποίο δεν ήκουσαν. Και εσύ αν έρθεις, θα νοήσεις. Θα καταλάβεις γιατί εκείνη η σκηνή, και θα τον δεις σταυρωμένον για σένα. Γι' αυτό αποτελεί την προϋπόθεση για να μπορέσουν τα μάτια σου μια μέρα να τον δουν στη δόξα. Αν δεν τον δεις σταυρωμένον και λυτρωτή σου και σωτήρα σου, δεν θα μπορέσεις να τον δεις και εκεί, την ημέρα εκείνη, στη δόξα. Ας ψάλουμε όμως έναν ύμνο και να συνεχίσουμε. Θα ψάλουμε τον ύμνο αριθμός 56.

Ναι, μια μέρα θα δούμε το πρόσωπό σου εις τας μονάς του ουρανού, ο Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθες για μας, απέθανες για μας, έδωσες τον εαυτό σου λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία μας. Ω, πόσο σε ευχαριστούμε, ω, πόσο θέλουμε να δούμε πολλούς να στέκουν μπροστά στο σταυρό σου, να σε αναγνωρίζουν λυτρωτή τους και σωτήρα τους. Κάμε έλεος, κάμε χάρη σε πολλές ψυχές και δοξάστητη, και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και τη δόξα σου. Αμήν. Άλλο βασιλιάς δεν έμεινε στο σταυρό, ούτε ακόμα στον τάφο. Αναστήθηκε. Υπήρξαν μερικοί που τον είδαν και μερικοί άλλοι τον είδαν και στη δόξα. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει σαν τον συνήντησε ότι έλαμψε το πρόσωπό του, έλαμπε σαν φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Τόσο ένδοξος. Ο Ιωάννης στην Ισοπάτμο δεν έχει την τόλμη να τον κοιτάξει κατά πρόσωπο και πέφτει στα πόδια του. Τα μάτια του ήσαν σαν φλόγες πύρινες. Το πρόσωπό του έλαμπε ως ο ήλιος. Όλος ήταν στο φως. Πόσο θαυμαστή παρουσία. Είναι ο κόσμος της αύριον. Είναι ο κόσμος του μέλλοντος. Είναι ο κόσμος τον οποίον θα ζήσουμε κι εμείς και θα είμεθα κι εμείς, αν τον δεχτούμε σωτήρα και λυτρωτή τώρα. Και ο λυτρωτής λοιπόν ανέβηκε στη δόξα. Εμείς οι άλλοι οι υπόλοιποι δεν τον είδαμε, ούτε αναστημένον.

είσαι. Από χαρά κουράζεσαι σε αυτό το κρεβάτι τόσα χρόνια. Τσάπλα. Κουράζομαι από χαρά. Ποιος τη δίνει? Τη δίνει εκείνος μέσα στην καρδιά μας. Αν και δεν τον βλέπουμε, τον αγαπάμε. Και αγαπώντας τον και πιστεύοντας τον, γεμίζομαι, πλημμυρίζομαι από χαρά ανεκλάδητη και ένδοξη. Μια μέρα όμως, μια μέρα θα τον δούμε. Θα δούνε οι οφθαλμοί σου τον βασιλιά στην ωραιότητα αυτού. Αλλά πώς θα τον δεις? Η Αγία Γραφή έρχεται να μας πει ότι χωρίς τον αγιασμόν ουδείς θα δει τον Κύριον. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν προσέξετε, υπάρχουν μερικοί με κάτι θεωρίες παράξενες, απαξεσώθηκες ουδέποτε χάνεσαι. Σου βάνει ένα μαλακό προσκέφαλο και σου λέει ξάπλω, ξάπλα σε αυτό, μαλακό στρώμα. Ω, πίστεψες, εντάξει, σώθηκες. Οτιδήποτε να κάνεις, σε σωσμένος καημένε, θα πας στον ουρανό. Χωρίς τον αγιασμόν, ουδείς θα δει τον Κύριον. Τι θα πει αγιασμός? Θα πει να ντυθεί στο ένδυμα του Θεού. Ο Θεός θέτει τον εαυτόν του, προβάλλει τον εαυτόν του σε εμάς. Αλλά δεν έρχεται έτσι χωρίς κάποιο ρούχο. Είναι ντυμένος ο Θεός. Ποιο είναι το ρούχο του Θεού? Το ρούχο το οποίο φοράει όλες τις μέρες και τις γιορτές και τις καθημερινές. Είναι η δικαιοσύνη του, είναι η αγάπη του, είναι η ταπείνωση, είναι η πραότης, είναι όλες αυτές οι θείες αρετές με τις οποίες περιβάλλεται. Και μας λέει η Γραφή, πρέπει να τις ντυθούμε. Λύθηκες με το αίμα του Χριστού, καλώς. Το πνεύμα του Θεού σε αναγέννησε, καλώς. Άρα πρέπει να επιμεληθείς. Θα προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή τη γνώση, στη γνώση την ευσέβεια, την εγκράτεια κλπ. Σκαλοπάτια. Και το τελευταίο απάνω είναι η αγάπη. Χωρίς τον αγιασμό, αν δεν ντυθείς τις ιδιότητες του Θεού, δεν θα τον δεις τον Κύριο, τον βασιλιά στην ωραιότητά του. Και είναι αυτονόητο. Πώς είναι δυνατόν να πας στο παλάτι ενός βασιλιά για να σταθείς μπροστά του και να είσαι ρακένδυτος μες στα κουρέλια σου? Εάν λοιπόν σέρνεις τα κουρέλια της αμαρτίας και των επιθυμιών σου, τις βρωμιές εκείνες, πώς θα σταθείς στο απρόσιτον φως? Πώς θα σταθείς μπροστά στην παρουσία του βασιλέως των βασιλέων? Πώς θα τον δεις κατά πρόσωπο? Ανάγκη να αγιαστείς. Χωρίς τον αγιασμό, ουδείς θα δει τον Κύριον. Σκέπτομαι για τα μάτια μας, τούτα τα μάτια. Γιατί μας δόθηκαν? Κάθομαι και σκέπτομαι καμιά φορά. Βέβαια, σου εδόθηκαν τα μάτια για να βλέπεις, να μη σκοντάψεις, να διακρίνεις τα πρόσωπα, να βρεις το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις, να αναζητήσεις χαμένα πράγματα. Όλα καλά, όλα αυτά καλά για την πρακτική μας την καθημερινή ζωή. Μα δεν είναι ο σκοπός και δεν εξαντλείται εδώ πέρα ο σκοπός για τον οποίο εδόθησαν τα μάτια. Δεν σου δόθηκαν μονάχα για να τα βγάλεις πέρα στην καθημερινή ζωή. Σου εδόθησαν ακόμα για να βλέπεις τις ομορφιές του Θεού, αυτές που έφτιαξες στον κόσμο, και να υψώνεις καρδιά δοξολογίας και ευγνωμοσύνης στο Θεό. Βλέπεις μια ανατολή, μια δύση και δοξάζεις. Βλέπεις τα λουλούδια και δοξάζεις. Βλέπεις τον ουρανό και δοξάζεις. Την θάλασσα και ανεβαίνεις από τούτες τις φυσικές ομορφιές. Ανεβαίνεις στις ηθικές και πνευματικές. Δοξάζεις για το καλό που βλέπεις. Δοξάζεις για την αρετή που βλέπεις. Δοξάζεις για τη σεμνότητα, την αγιότητα, για όλα αυτά. Τελικά, ο απότερος σκοπός είναι τα μάτια σου να θεωρήσουν εκείνον. Και μαθαίνουμε από τώρα να τον βλέπουμε. Να γιατί υψώνουμε τα μάτια μας κατά την ώρα της προσευχής προς τα πάνω. Και πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε προς τα πάνω. Ο Ιησούς Χριστός προσήφιατο και κοίταζε προς τα ύψωνε τα μάτια στον ουρανό, προς τον Πατέρα. Είναι ανάγκη από τώρα να μάθουμε να κοιτάμε προς τα πάνω. Συνηθίζομαι να κοιτάμε προς το πρόσωπον του Θεού. Γιατί μία μέρα θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Και αν δεν μάθεις να κοιτάς προς τα πάνω από τώρα, πώς θα τον δεις εκείνη την ημέρα? Και αν δεν μάθεις να τον προσδοκάς από τώρα, πώς θα τον αντικρίσεις εκείνη την ημέρα? Αν λοιπόν τα μάτια σου βοσκούν στις ματαιότητες ετούτου του κόσμου, αν τα μάτια σου γυρνάνε στις αθλειότητες ετούτου του κόσμου, αν αναζητείς εκείνο το οποίο σε διεγείρει τα αισθητήριά σου τα κατώτερα από μέσα, και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο κόσμος αποτελεί μια πρόκληση, μια πρόκληση μάλιστα μεθυστική προς όλους μας. Πόσες φορές

άθελα τα μάτια σου τραβιούνται και συνέρχεσαι. Πόσες φορές! Διότι ο κόσμος είναι μια πρόκληση που στρατεύεται κατά της ψυχής. Τι πρέπει να γίνει? Ω, θα προτιμούσα να είμαι τυφλός και από τα δυο μάτια παρά να χάσω. Την ομορφιά του βασιλέως μου εκείνη την ημέρα για όλη την αιωνιότητα. Θα προτιμούσα να τα χάσω και τα δυο σε τούτο το μικρό κόσμο παρά να μην μπορώ να δω την ημέρα εκείνη το βασιλιά μου στη δόξα του και να τον βλέπω για την αιωνιότητα. Διότι αυτό είναι η αιωνιότηση. Να γνωρίζω εσέ τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλες Ιησούν Χριστό. Ναι, φίλοι μου, είναι ανάγκη εδώ κάτω να τα σκεφτούμε πολύ βαθιά τα πράγματα και σοβαρά. Δεν μπορείς να παίζεις. Εδώ θα πάρεις αποφασιστικά θέση. Θα τοποθετηθείς στην αγιότητα του Θεού ή όχι. Εάν προαλήφεσαι εκείνη την ημέρα να σταθείς στο απρόσιτον φως και να τον δεις στο απρόσιτον φως. Ας μάθει ο κόσμος ότι η Εκκλησία είναι μια Εκκλησία Αγίων ανθρώπων. Όχι ευαγγελικών, όχι διαμαρτυρωμένων, όχι δεν ξέρω τι άλλο, όχι ανθρώπων με ονόματα πολλά, με φυλάδια, με δράσεις, με. Ανθρώπων Αγίων. Ας το μάθει ο κόσμος ότι εμείς έχουμε τοποθετηθεί πλέον οριστικά και έχουμε κάνει την εκλογή μας. Διότι προσμένουμε να δούμε τον βασιλέα στην ωραιότητα αυτού. Αν δεν το κάνεις και δεν το θελήσεις, όλα τα σαρκικά μάτια κάποτε θα τον δουν, αλλά όχι στην ωραιότητά του. Θα τον δουν κριτή, φοβερό, ένδοξο πολεμιστή. Και θέλει δι' αυτόν, λέγει η Γραφή, πάσο οφθαλμός. Και ήθινες αυτόν εξεκέντησαν. Επιγραμματικά, δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Όλοι που θα ζουν όταν θα έρθει θα τον δουν. Αλλά θα έρθει σαν ισχυρός πολεμιστής. Άνοιξε το 19 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως να τον δεις. Υπέβει απάνω σε ύπο λευκό. Έρχεται με τα στρατεύματα του ουρανού. Έχει όνομα που γράφει Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλεύς Βασιλέων. Είναι αυτός ο λόγος του Θεού και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Και οι νεκροί που έχουν φύγει, θα πεις καλά, θα τον δούμε εμείς που, ο κόσμος που θα ζει στη γη, όταν θα έρθει ένδοξος. Μα εκείνοι που έχουν πεθάνει, τη γλίτωσαν. Αν δεν τη γλίτωσαν, ήρνα πάλι στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και είδον θρόνων λευκών και ο καθήμενος επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός. Και θα σταθούν όλοι μπροστά του για να κριθεί έκαστος καθά έπραξε στον κόσμο τούτο. Και θα τον δεις. Αλλά θα τον δεις σαν κριτή. Θα τον δεις σαν αδέκαστο κριτή. Και τότε δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις. Ο Θεός να μας αξιώσει, αδελφοί. Να σταθούμε στον εσταυρωμένο μπροστά στην πορεία της ζωής μας. Ταπεινά να τον δεχθούμε σωτήρα και λυτρωτή. Και εφόσον περιμένουμε και εν όψη του να τον δούμε στην ωραιότητα αυτού και να είμαι θα μέσα σε εκείνο το απρόσιτον φως, ας μάθουμε από τώρα να ζούμε στο απρόσιτον φως. Ας μάθουνε τα μάτια μας να κοιτάνε, να αποφεύγουν τις ματαιότητες και να κοιτάνε εκείνον. Και ας προσέξουμε σαν Εκκλησία του Χριστού. Αν αυτή η λαμπρότης και η δόξα μας περιμένει, πρέπει από τώρα να ετοιμαζόμαστε. Από τώρα να την τεινόμαστε. Από τώρα να ενδυθούμε εκείνη τη δόξα προσμένοντες την ημέρα τη θαυμαστή. Τότε που θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να μας οικοδομήσει και να ελκύσει κάποιες ψυχές στη χάρη του που δεν έχουν ακόμα σωθεί. Έλα, είναι μια μοναδική ευκαιρία, μη τη χάσεις. Δεν ξέρεις αύριο τι γίνεται. Μη σταθείς εκείνη την ημέρα στον κριτή σου χωρίς σωτηρία. Πάρ' τη σωτηρία από τώρα για να είσαι στη δόξα μαζί του. Ο Θεός μαζί μας. Χωροδία μας θα κλείσει.

Όρθι, παρακαλώ. Σε σένα τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα τον Παράκλητο, υψώνομαι ευχαριστία και δοξολογία την ώρα τούτη. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, για το έργο το μεγάλο της σωτηρίας το θαυμαστό. Δεν έφτανε η δημιουργία σου, η ευεργεσία που έκανε σε τούτο τον πλανήτη. Έδωσες και σωτηρία, μια άλλη δημιουργία, πιο όμορφη και πιο τρανή. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι την αποκάλυψες στα μάτια μας, την αποκαλύπτεις στον κόσμο. Δείξε τη, Κύριε, και κάλεσε πολλές ψυχές να σταθούνε στο λυτρωτή να τον δεχθούνε, για να δουν την ημέραν εκείνη το βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου, με τη χαρά της παρουσίας σου, με μαρτυρία και δοξολογία, μάγιο περπάτημα μες στον κόσμο, για τη δόξα σου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγάπης, ευχαριστούμε για τη Γιαννάξους και Λενούς αμαρτωλούς, όπως είμαστε όλοι μας. Έδωσες ό,τι πολύτιμότερο είχες, το απάβγασμα της δόξας σου, το χαρακτήρα της υπόστασής σου, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον αιώνιο Λόγο, τον μονογενή σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριο Θεός, για ό,τι έκανες για μας δια Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έγινε και πάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για τη θέση που έχει τώρα ο Κύριος, υπερημών γενόμενος πρόδρομος, εκεί στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Σε ευχαριστούμε για τον αιώνιο Λόγο σου, το Ευαγγέλιο σου, που εκεί στηρίζεται η καρδιά μας και γεμίζει χαρά και αγαλίαση. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου, το Άγιο, μέσα στις καρδιές μας. Πνεύμα υιοθεσίας, σφραγίδα σου, μας δίνει το δικαίωμα να σε λέμε Πατέρα μας. Γεμίζει η καρδιά μας από ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό, που είμαστε καλεσμένοι σου. Τι τιμή είναι αυτή για μας, Κύριε. Αν θέλαμε να ακούσουμε κάποιο σπουδαίο από τους ανθρώπους, δεν θα μπορούσαμε. Όμως, εσένα σε ακούμε, όποτε είμαστε έτοιμοι να σε συναντήσουμε. Όπου θα είναι δυο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα είναι και ο Κύριος εκεί. Τι τιμή είναι αυτή για μας, Κύριε. Ετοίμασε, παρακαλούμε, τις καρδιές μας να πάρουμε το δικό σου μήνυμα, καθώς θα αφήνουμε το χώρο αυτό, το μήνυμα της αγάπης σου, να ηχεί στα πνευματικά μας αυτιά, Κύριε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού παρακαλούμε να μας ακούσεις, ιδιαίτερα καθώς ξεκινάμε ένα καινούριο χρόνο. Αμήν.

θα διαβάσω από την επιστολή του Παύλου στους Φιλιππισίους και από το τρίτο κεφάλαιο. Ένα μέρος να γίνει αφορμή για ορισμένες σκέψεις και να ανατρέξουμε και σε άλλα μέρη του Λόγου του Θεού. Σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, στις μεγάλες γραφές είναι σελίδα 1040, στην αριστερή στήλη της σελίδας. Προς Φιλιππισίους, επιστολή του Παύλου, τρίτο κεφάλαιο, από την αρχή. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι εμείς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες των Θεών εμπνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Κάθιεσι μόνο στον Κύριο. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν τη σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτησης εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη την δια του νόμου, διατελέσας άμεμπτος, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, δια να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού, δια της πίστεως, δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ή πως καταντήσω, το λέω ή πως όπως λέει το κείμενο, γιατί το ίσως δεν είναι σωστό, ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο. Έχει τώρα η χοροδία να μας φτιάξει τον ύμνο.

Ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου το κομμάτι αυτό που σας διάβασα, γιατί μας μιλάει για κέρδη και ζημίες. Και η αλλαγή ενός χρόνου, η είσοδος σε ένα καινούριο χρόνο, είναι αφορμή να γίνονται απολογισμοί και ισολογισμοί. Για να διαπιστωθούν τα κέρδη και οι ζημίες. Και μακάρι ο Θεός να ετοιμάσει την καρδιά μας σε αυτό το θέμα. Όχι βέβαια στον υλικό τομέα. Στον πνευματικό τομέα. Πρώτα-πρώτα θα ανοίξουμε ένα φιλαράκι από το ημερολόγιο και θα γράφει 1991. Τι είναι αυτά τα 1991? Ακούσαμε συνεντεύξεις από δύο θεωρούμενους σπουδαίους ανθρώπους πριν από λίγες μέρες, στα Χριστούγεννα. Στο αεροδρόμιο μια κοπέλα από την Αμερική είχε έρθει να δώσει εδώ ρεσιτά διάφορα αυτά. Τι λένε, τι είναι για σας τα Χριστούγεννα? Της είπαν. Τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα για μένα είναι σημαντικό σταθμό στη ζωή μου, γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Και ο Χριστός έγινε ο σωτήρας μου και ο λυτρωτής μου. Έγινα χριστιανή πριν από 8 χρόνια, είπε η κοπέλα αυτή. Ένα σπουδαίο πρόσωπο είχε έρθει από το εξωτερικό να δώσει εδώ ρεσιτάλ. Όχι πως δεν ήμουν χριστιανή και πριν. Αλλά πριν από 8 χρόνια ο Χριστός έγινε ο προσωπικός μου σωτήρας, έγινε ο λυτρωτής μου, είπε αυτή η ψυχή. Στο αεροδρόμιο, μέσα στον κόσμο. Να το πάρουν τα δίκτυα της τηλεοράσεως και να το πούνε. Και ένας Έλληνας, σπουδαίος θεωρούμενος κι αυτός. Τα Χριστούγεννα, γέλασε. Είναι για τα μικρά παιδιά τα Χριστούγεννα. Και έφυγε και πήγε στη δουλειά του. 1991, τι είναι αυτά τα 1991? Είναι χρόνια από τότε που ήρθε ο Κύριος. Και αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν είναι ο λυτρωτής, δεν είναι το απάβγασμα της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της υπόστασής του, μήνυμα θεϊκό για τον καθένα μας, εάν δεν είναι λοιπόν ο Σωτήρας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ένας απατεώνας. Αλλά εάν ένας απατεώνας μπόρεσε να αλλάξει τη ροή της ιστορίας, όλη της ιστορίας τη ροή, και να γίνει το οροθέσιο πριν και μετά, πρέπει όλοι που το δεχτήκαμε να είμαστε οι κάφροι, οι λήθοι. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός. Είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τι είπε ο Κύριος στον Πέτρο όταν είπε την αλήθεια αυτή? Εσύ είσαι Πέτρος, αυτό που πες είναι πέτρα, και απάνω εκεί θα οικοδομηθεί η Εκκλησία. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. 1991 χρόνια από τότε που ο Κύριος ήρθε πάνω από τη δόξα του ουρανού να ψάξει και να βρει και να σώσει τον αμαρτωλό. Το θαύμα της αγάπης του Θεού. Δεν ήρθε εισαγγελέας, δεν ήρθε ανακριτής ο Κύριος. Δεν ήρθε θαυματοποιός, δεν ήρθε να κηρύξει, να διδάξει μόνο. Ήρθε να ψάξει και να με βρει, να με σώσει. Να με πείσει ότι με αγαπάει και ήρθε για μένα. Αυτό λέει εδώ ο Παύλος. Σκύβαλα ό,τι ήξερα πριν. Είδατε τα διαπιστευτήριά του, τι είπε. Τι σπουδαίος που ήτανε, κατά σάρκα. Περιτετημένος την 8η ημέραν. Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος. Κατά τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Όλα αυτά όμως αντί να είναι στο ενεργητικό του και να τα παριστάνει και να λέει κοιτάτε ποιος είμαι, τα χαρακτηρίζει με μία λέξη, ζημία. Όλα αυτά είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Για εκείνο το έξοχο να γνωρίσω τον Ιησού Χριστόν και να γνωριστώ από τον Χριστό. Και να γίνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζουμε στην προσκράτηση επιστολή, εκείνος ως της, λέει ο Παύλος, ως της με ηγάπησε. Και παρέδωκε αυτόν υπέρ μου. Να μπορούσε έτσι ο καθένας μας να δει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ότι είναι εκείνος ως της με ηγάπησε. Κατά κάποιο τρόπο εξειδικεύεται ο ερχομός και η αποστολή και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και έχει μια κατεύθυνση παραδόξως προς το πρόσωπό μου. Κάποτε που μιλάγαμε για την αγάπη του Θεού κάποιος είπε «Εγώ δεν θέλω», λέει ο Χριστός, «θέλω να μ' αγαπάει μόνο εμένα». «Μα ακριβώς εσένα αγαπάει». Δεν λέει «μόνο εμένα». Ο Παύλος έτσι λέει «με ηγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού». Πάρε και μονοπόλησε εσύ την αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού και τη σωτηρία του Χριστού για να την εχαρείς. Αυτή είναι η σωτηρία. Η συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού.
για το οποίο όλα τα θεώρησε ζημία. Και είναι ζημία. Και είναι στίβαλα. Το θαύμα της αγάπης του Θεού. Ο Χριστός, σωτήρας μας και λυτρωτής μας. Μήνυμα θεϊκό. Μήνυμα για τον καθένα. Μίλησε πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Ο Κύριος, διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Επεσχάτου των ημερών τελευταία, ελάλησε ενιό. Τι μήνυμα είναι εκείνο με τον Ιησού Χριστό. Τι αγάπη θεϊκιά. Τι καινούργια δημιουργία. Όστις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Καινούργιο φτιάξιμο, από την αρχή φτιάξιμο. Όχι με χώμα και φύση μας ο σμιχτήρας πνοή ζωή από το Θεό. Είναι άλλο φτιάξιμο του το δω. Με την προσφορά του Υιού. Ο σωτήρος μας και λυτρωτού μας. Επάνω στο σταυρό, εκεί. Τι έγινε εκεί επάνω στο σταυρό. Στο σώμα του, στο ξύλο του σταυρού, εβάστασε όλες μας τις αμαρτίες ο Κύριος. Γι' αυτό λέει εδώ ο Παύλος, και τον ευχαριστούμε για αυτό που μας έχει φυλαγμένο εδώ. Όλα είναι ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει εξοχότερο πράγμα. Δεν υπάρχει. Όσες φορές έχω βρεθεί εδώ, σας φέρνω κάτι περιστατικά από τη ζωή μας, από την οικογένειά μας, πολλές φορές, από το περιβάλλον μας, από την εκκλησία μας. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Θεό, γιατί προσευχόσαστε για αυτά τα θέματα. Ο αδερφός μου ο Γιάννης με ρωτάει κάθε φορά τι γίνεται η Ελένη η Ρούση. Και άλλη φορά με ρωτάει τι γίνεται η κυρία Καρόλα που σας έχω αναφέρει. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό και σας αναφέρω και άλλα περιστατικά. Για να προσεύχεστε, γιατί ξέρω ότι προσεύχεστε γι' αυτά. Μας έδωσε ο Θεός τη χαρά πριν από λίγες ημέρες. Να έχουμε στο περιβάλλον μας και στο σπίτι μας ένα παιδί που μόλις είχε αποφυλακιστεί. Είχε κτίσει τελευταία ποινή φυλάκισης 4 ετών. Και βγήκε από τη φυλακή. Και με το Ευαγγέλιο στη μασχάλη εδώ στο χέρι του, πήγε στην εκκλησία. Δεν είχαν ξεκαθαρίσει πολύ τα πράγματα μέσα στην καρδιά του. Είχε ακούσει για τη σωτηρία του Χριστού, για την αγάπη του Θεού, το είχε δεχτεί και είχε αλλάξει η ζωή του. Ένας ναρκωμανής, τοξικομανής σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρχε μέρος να τρυπήσει το χέρι του για να βρει τη φλέβα ή το πόδι του. Και στο τέλος έβρισκε εδώ τη φλέβα που ήταν πιο εξογκωμένη, κάπως έκανε έτσι και τρύπαγε εκεί. Αυτό το παιδί λοιπόν, 1,5 χρόνο τώρα, έχει αφήσει τα σκυρά ναρκωτικά, οτιδήποτε άλλο. Και έχει δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Ήρθε λοιπόν στο σπίτι του και πήρε το λόγο του Θεού και πήγε στην εκκλησία. Την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκεί ο παπάς με τον Ψάτη και τους άλλους παπάδες, μόλις τον είδα, ήταν ο χαρακτηρισμένος. Κάποιος το χαρακτήρισε ο γκάγκστερ Μεσογείας και Λαβριωτικής. Έκλεισαν το μάτι ο παπάς τον άλλον και ο άλλος τον άλλον. Κοίταξε ποιος μας εμφανίστηκε. Το παιδί πικράθηκε τόσο πολύ. Γύρισε στο σπίτι του πάλι. Είχε ακούσει πως κάποιος Κώστας Τσεβάς μελετάει το λόγο του Θεού. Δεν τον εγνώριζε. Εγνώριζε τον αδερφό του. Γιάννη του είπε, θέλω να με γνωρίσεις, να με φέρεις σε επαφή με τον αδερφό σου. Γιατί εγνώρισα τον Χριστό και αυτό που βλέπεις εδώ είναι ο λόγος του Θεού. Ο Γιάννης αρνητής μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε πήγε βρήκε τον αδερφό του. Κώστα, θα σου πω κάτι που έχω βγει από τα ρούχα μου. Ο Δήμος, βρε, του λέει, ο Δήμος, το ξέρεις. Χρησιμοποίησε μια έκφραση όπως τη χρησιμοποιούν εκείνοι στη γλώσσα τους. Βρε, τι βρίσκει όπως εσύ λέει με τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, βρε. Είναι να τρελαθείς ή όχι. Ο Κώστας, ο αδερφός μας, ο Τσεβάς. Ο Δήμος με το Ευαγγέλιο και τη Γραφή και τον Χριστό. Φέρτονε, φέρτονε. Τον πήγε αμέσως στο σπίτι. Τον αγκάλιασε. Έλα εδώ, του λέει. Άνοιξε την καρδιά του εκείνος. Έχω 1,5 χρόνο που γνώρισα τον Χριστό. Με ξέρεις ποιος ήμουνα. Έχεις ακούσει. Δεν έχω χρησιμοποιήσει εκείνα εκεί που πριν τρύπαγα δεξιά και αριστερά. Και έτυχε να περάσω από στέκια τέτοια. Δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Ο Χριστός έκανε το θαύμα του στην καρδιά μου και στη ζωή μου. Και ο πόνος του είναι για ανθρώπους που ζουν δίπλα του και ήδη μας έφερε και μας εγνώρισε. Άλλο ένα παιδί που κάθε 6 ώρες πρέπει να κάνει μια ένεση σκληρού ναρκωτικού ηρωίνης. Αλλιώς πέφτει κάτω και σφαδάζει και πεθαίνει. Οι γιατροί έχουν πει ότι λίγους μήνες ζωή έχει ακόμα. Λίγους μήνες ζωή έχει ακόμα. Τα μάτια του
βαθουλωμένα μέσα στις κόγχες, αδύνατος, σκελετωμένος. Άκουσε για την αγάπη του Θεού. Ο πόνος του παιδιού που τον έφερε στην εκκλησία είναι μεγάλος, όχι μόνο για εκείνον, αλλά για όλη την παρέα, όλη την παρέα. Που είναι της ίδιας κλίκας, ίδιο φύραμα. Το καινούργιο παιδί που μας έφερε, 5 μέρες, εχθές, είχαμε την ομολογία του, 5 μέρες, δεν χρησιμοποίησε ναρκωτικό. Δεν χρησιμοποίησε. Και παρακαλώ, αυτό και το λέω, προσευχηθείτε για αυτά τα παιδιά. Να τα πάρει ο Κύριος, κύκλο με τους αγγέλους του να τα φυλάξει. Κάθε 6 ώρες αυτός έπρεπε να κάνει μια ένεση για να σταθεί στα πόδια του. Είπε στην παρέα, 5 μέρες δεν έχω. Και ούτε και θέλω, ούτε και μου κάνει εντύπωση. Αλλαγμένο το πρόσωπό του το είδαμε. Θέλει να βρίσκεται συνεχώς με παρέα. Είδα τα παιδιά εδώ και χάρηκα. Αυτή τη ζωή ζηλεύουν τα παιδιά αυτά. Βρήκα εκείνο που ζητούσε η καρδιά μου, μας είπε. Ανάμεσά σας. Αυτό είναι το κέρδος. Το παιδί αυτό σταθμίζει τη ζωή πριν. Που ήταν 2 χρόνια στη φυλακή, λίγες μέρες έξω. Μια ληστεία, ναρκωτικά, λίγες μέρες έξω, πάλι στη φυλακή. 29 χρονών παλικάρι. Και έχει κάνει το πιο πολύ της ζωής του μέσα στη φυλακή. Ποια είναι η ζωή του πριν, ποιον το κέρδος. Τρομερή ζημία. Όμως τώρα είναι του Χριστού. Ευρήκε το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Έγινε ο σωτήρας του, ο λυτρωτής του. Είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα. Δεν έχει δουλειά σήμερα το παιδί αυτό. Του έχουν προσχεθεί πως θα το πάρουν μετά τις γιορτές, δηλαδή αύριο, μεθαύριο. Αλλά η καρδιά του να απομένει στον Κύριο. Ο Θεός με το πνεύμα του αγαθό μας βοηθάει να κάνουμε σκέψεις, συλλογισμούς, ευλογημένους. Εάν όπως ήμουν εγκληματίας και ληστής και αρνητής, έψαξε και με βρήκε ο Θεός και με εγνώρισε με τον Υιόν του τον Χριστό. Τώρα που με έκανε δικό του παιδί θα με αφήσει? Δεν θα μου δώσει τώρα και δουλειά και σακάκι και ρούχα και ό,τι μου χρειάζεται? Όσοι στον ίδιο εαυτού Υιόν δεν εφίστη, παρέδεκαν αυτόν υπερπάντων ημών. Πώς και με τα αυτού δεν θα μου χαρίσει τα πάντα? Είναι λέξεις αυτές μικρές, λεπτές, αλλά με τόσο περιεχόμενο. Τα πάντα θα μου δώσει ο Θεός? Τα πάντα μου δίνει και τον ευχαριστώ. Και δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει, γιατί το λες Παύλο αυτό, ζημία όλα εκείνα. Σκύβαλα τα χαρακτηρίζει, στροφή για τις κότες. Σκύβαλα όλα αυτά. Δηλαδή το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού είναι τέτοια η αντιδιαστολή, εικόνα για σύγκριση. Όλα αυτά είναι ζημία αν με καθυλώνουν ως προς τη γνώση του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εδώ μας διευκολύνει το πνεύμα του Θεού. Να μην βρεθώ, λέει, ενώπιον του Θεού, έχοντας δική μου δικαιοσύνη, κάτι δικό μου. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, κάνω τούτο, κάνω εκείνο, έχω χαρίσματα, έχω τούτο, έχω το άλλο. Όχι έτσι. Στο Θεό θα βρεθώ με τη δικαιοσύνη του Θεού, την εκπίστεως δικαιοσύνη. Δεν έχω δικό μου αγαθό τίποτα. Ό,τι έχω και δεν έχω είναι δώρο του Θεού. Είναι η αγάπη και το έλεος του Θεού, είναι τα σχέδια του Θεού. Μα υπάρχουν διαφορές, άλλος είναι, έχει ένα αλφα βαθμό πνευματικότητας, υπακοή στο Θεό, αγιασμού αν θέλετε, και ένας άλλος είναι διαφορετικός. Σημασία έχει τι έκανε με το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αν κάποιος λέει ότι είναι Άγιος, ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη μας λέει ο Άγιος να γίνει έτι Άγιος. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα δεδομένο, ένα μέτρο, εκεί αυτός είναι ο αγιασμός. Ο Άγιος να γίνει έτι Άγιος. Κανείς μου δεν θα πει ότι αγιάστηκα. Δεν υπάρχει θέμα αμαρτίας για μένα τώρα. Αφού ο Άγιος καλείται να γίνει έτι Άγιος και ο δίκαιος έτι δίκαιος, ο Θεός ζυγίζει, ο Θεός κρίνει. Εμείς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον Κύριο. Να μην βρεθώ με δική μου δικαιοσύνη. Μην πω στον Κύριο, κοίταξε Κύριε μέσα στην καρδιά μου, ίσως να μην το λέω σε εσάς. Κοίταξε τι έχω εγώ. Τίποτα δεν έχεις, και αλλήμωνο αν έχεις. Η δικαιοσύνη του Θεού, η εκπίστεως,
Δώρα είναι όλα. Δρόμος καινούριος που προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε εκείνον. Δεν κάνεις τίποτα παραπάνω από εκείνο που ο Θεός ζητάει. Γιατί λοιπόν να φουσκώσεις και να περηφανιστείς? Ευχαριστούμε τον Θεό. Χωρίς δικό μου τίποτα ενώπιον του Θεού. Όλα είναι του Κυρίου. Ο Κύριος εργάζεται. Με το πνεύμα του αγαθό, του Άγιου, βολεύει μέσα στις καρδιές μας. Πνεύμα υιοθεσίας. Όχι δουλείας για να έχουμε πάλι φόβο. Πνεύμα υιοθεσίας. Για να μπορούμε να λέμε το Θεό και να χορταίνουμε τη σχέση αυτή. Πατέρα. Πατέρα. Και όποτε το λέω αυτό, θυμάμαι εκείνον τον αδερφό. Όταν έχετε ακούσει κι εσείς, τον Σπύρο, τον Μαγκλιβέρα, που τον έχουμε ακούσει στην ομολογία του. Από την Κεφαλονιά η καταγωγή του βρέθηκε στην Αυστραλία. Χωρίς πατέρα. Ορφανό. Ο Θεός το είχε πρικήσει με μια σωματική δύναμη τεράστια. Έβγαινε έξω στις πλατείες και έκανε θαύματα ανθρώπινα βέβαια. Σταματήσει ένα αυτοκίνητο, να περάσει από πάνω το άλλο αυτοκίνητο, να σηκώσει τόσο βάρος, να παλέψει με δύο και με τρεις. Και ήταν πάμπλουτος γιατί ήταν πολύ σπουδαίος. Κάποτε ο Θεός τον έφερε σε μια συνάθεση να ακούσει το λόγο του Θεού. Δεν ήθελε να σταθεί. Ο φίλος τον έβιασε. Έλα, του λέει, πάμε να ακούμε. Έλα, τον έχω ακούσει και εγώ άλλη φορά. Δεις, ωραία, πού είναι, πάμε. Κάθισε σε ένα σκαλί πιο μακριά λιγάκι και άκουγε έτσι. Λίγο σαν παράμερα. Αλλά ο Κύριος τον εχμαλώτησε με την αγάπη του. Άκουσε από τον ομιλητή που τον χρησιμοποίησε ο Θεός εκείνη την ημέρα. Ο Θεός μας αγαπάει, μας έστειλε τον Χριστό Σωτήρα, μας ελύτρωσε και έγινε πατέρας μας. Το πνεύμα που έφερε στις καρδιές μας είναι πνεύμα υιοθεσίας για να έχουμε το θάρρος, το μεγάλο, το θαυμαστό προνόμιο να λέμε το Θεό πατέρα και να τον έχουμε πατέρα. Και αυτό με σφραγίδα θεϊκιά. Εχμαλωτίστηκε. Δεν είχε πατέρα. Έβαλε τα κλάματα την ώρα εκείνη. Εγώ ορφανός που μεγάλωσα χωρίς πατέρα, έχω πατέρα. Τι είναι πατέρας ο Θεός? Ω! Εκείνη την ώρα με αλλαγμό πήγε μπροστά στον άνθρωπο του Θεού. Τι είναι αυτό που είπες? Ήταν για μένα. Ευχαριστώ. Πάει στο σπίτι του, στη μητέρα του και είπε τα νέα. Έχω πατέρα. Και έχω πατέρα τον ουράνιο πατέρα του Θεού. Είναι πνεύμα υιοθεσίας το πνεύμα του Θεού. Αυτό το πνεύμα και μας οδηγεί στις αλήθειες και μας ελέγχει και μας στηρίζει στην πίστη. Και το ευχαριστούμε γι' αυτό. Έτοιμο να εργαστεί για μας. Και πραγματοποιεί τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού στη ζωή του καθενός μας, τη σημερινή. Δεν ήτανε εξαιρετικό πρόσωπο ο Παύλος όταν λέει στην προς Γαλάτας «Δεν ζω πλέον εγώ. Ο Χριστός ζει σε μένα». Είσαι τόσο πολύ δυνατός, Παύλο, εσύ και το λες αυτό? Εκείνος έχει πει «Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός». Γιατί στην αδυναμία μου η δύναμη του Θεού δείχνεται τέλεια. Αν λοιπόν ο Παύλος λέει «Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει σε μένα», δεν είναι από δύναμή του. Είναι γιατί αφήνει το πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα του. Μαζί με τον Χριστό συνεσταυρώθηκα. Όταν έχει το διάβολος να προσφέρει τα δικά του, δεν έχει να προσφέρει σε μένα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που πρόσφερε πριν έχει πεθάνει. Έχει σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, εκεί στο Σταυρό. Το θαύμα της αγάπης του Θεού είναι να θεωρήσεις όλα τα παλιά ζημία μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τα μεγαλεία του, για την αγάπη του. Μακάρι ένας καινούριος χρόνος να γίνει αφορμή για έλεγχο της πνευματικής ζωής. Ένας χρόνος πέρασε. Ποια ήτανε τα πνευματικά μου επιτεύγματα, θα λέγαμε επιτεύγματα. Τι έχει το σακούλι πνευματικά? Έχει κέρδη, έχει ζημίες? Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε εκφράσεις σαν οφείλω, χρεωστώ. Στην προς Ρωμαίους επιστολή μας λέει το Πνεύμα του Θεού με τον Παύλο πάλι να μην οφείλετε σε κανένα τίποτα. Δώστε ό,τι ανήκει στον καθέναν. Και εκεί θα το βρω να σας το διαβάσω από το 14 της προς Ρωμαίους επιστολής, λέει το 7, το 13 κεφάλαιο, με συγχωρείτε, το 7 εδάφιο του 13 κεφαλαίου της προς Ρωμαίους επιστολής. Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα, μην έχετε χρέη.
απότοτε τα οφειλόμενα. Ισόν τι να οφείλεται των φόρων, των φόρων. Ισόν τι να των δασμών, των δασμών. Ισόν τι να των φόβων, των φόβων. Ισόν τι να την τιμήν, την τιμήν. Και το τελευταίο, στα παιδιά, στους νέους, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, λες σε μένα, στους νέους που έχουν τους γονείς, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα ή να ευσυγέννητε και να μακροχρόνιος έσαι επί της γης. Όχι μόνο άκουσε και υπάκουσε τον πατέρα, αλλά τίμησε τον πατέρα. Έχει διαφορά, βεβαίως έχει διαφορά. Άλλο πράγμα το να ακούω τι λέει ο πατέρας, μπορώ να κάνω και αλλιώς. Είναι μια άποψη αυτή. Και άλλο πράγμα είναι το να τιμήσω τον πατέρα. Ίσως πρέπει να προηγηθώ πριν ακόμα πει ο πατέρας και η μητέρα κάτι, ίσως. Και αυτό να είναι η τιμή. Και αυτή είναι η τιμή, πραγματικά. Η υπακοή είναι άλλο. Λέει ο πατέρας, υπακούει το παιδί. Η τιμή στον πατέρα και τη μητέρα είναι κάτι διαφορετικό. Πριν ακόμα μιλήσει ο πατέρας και η μητέρα. Αυτή είναι η τιμή. Για να σου πάνε όλα μπροστά και δεξιά, να ευσυγέννητε. Ο Θεός θα ανοίγει τους δρόμους και θα ευλογεί. Και αυτό δεν πρέπει να το έχουμε χρέος. Να μην το οφείλετε. Ιδιαίτερα στους νέους. Απευθύνομαι την ώρα αυτή σε αυτό. Και το έχω δοκιμάσει. Έτοιμος είναι ο Κύριος να ευλογήσει. Και ευλογεί πλούσια. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Δώσ' του την ξεχωριστή θέση. Πριν ακόμα το πει. Πριν ακόμα το πει. Αυτή είναι η τιμή. Μην οφείλετε λοιπόν τίποτα. Σε κανέναν. Όπου οφείλεις τη τιμή, τη τιμή. Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν. Ή μη. Το να αγαπάτε αλλήλους. Αυτή η οφειλή θα μείνει. Θα είναι ανοιχτός λογαριασμός. Ανοιχτός λογαριασμός. Πολλές φορές έρχονται στα αυτιά μας πράγματα που μας συνταράσουν, θα λέγαμε. Εγώ άκουσα σε μια εκκλησία, δεν πάει, δεν έχετε στην εκκλησία κάποιος, γιατί μερικοί είπανε, ή κάποιος, ή ένας, ίσως μονωμένος, δεν θέλω να σας ξανά δω στα μάτια μου. Και αυτό το πρόσωπο δεν έχετε στην εκκλησία, γιατί αφού του είπε δεν θέλω να ξανά δω στα μάτια μου. Να μην έρθει στην εκκλησία ο άνθρωπος αυτός, ο αδερφός, η αδερφή, γιατί κάποιος είπε ότι θέλω να σας ξαναδώ στα μάτια μου. Πού είναι η αγάπη? Και η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Ούτε και αυτό είναι επιδευματικό μου. Είναι άνοιγμα ώστε το Πνεύμα το Άγιο να φέρει τον καρπό του, που είναι ένας από τους καρπούς, είναι η αγάπη. Άνοιγμα δικό μου στον Κύριο να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο, να έρθει η αγάπη. Και σημαίνει στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός ο λογαριασμός της αγάπης για τον διπλανό μας θα μείνει ανοιχτός. Συνεχώς θα οφείλουμε να αγαπάμε. Μια άλλη οφειλή που μακάρι να μην εξακολουθεί να είναι οφειλή είναι από την επιστολή του Ιωάννου, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Και στο 6 εδάφιο, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε, ο Κύριος, και αυτός ούτω να περιπατεί. Αυτός που λέει χρωστάει. Αυτός που λέει ότι είναι του Χριστού και μένει στον Χριστό, χρωστάει να περπατήσει όπως ο Κύριος. Το 6 εδάφιο πάλι του 3ου κεφαλαίου, λέει πάσος της μένει εν αυτό δεν αμαρτάνει. Εδώ δεν λέει ότι λέει ότι μένει, αλλά πραγματικά μένει στον Κύριο. Εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Λέμε ότι μένουμε στο Χριστό ή μένουμε στο Χριστό? Αν λέμε ότι μένουμε στο Χριστό, είμαστε χρεώστες, έχουμε χρέος που πρέπει να αξιοποιηθεί. Ανοιχτός λογαριασμός θα μείνει ο λογαριασμός της αγάπης. Κανένας άλλος λογαριασμός. Αν λέω ότι μένω στο Χριστό, φέρω το βάρος της απόδειξης ότι μένω πραγματικά στον Χριστό. Μακάρι το Πνεύμα του Θεού να τα βεβαιώσει και να τα εργαστεί μέσα στις καρδιές μας, ώστε να φέρουν τον καρπό τους. Όπως ο λογιστής, όπως η επιχείρηση, αναθέτει στους τεχνοκράτες, τους λογιστές,
τους οικονομολόγους να ψάξουν τα στοιχεία και να τα σταθμίσουν στο τέλος μιας χρήσης, και καλά κάνουν. Θα πρέπει πνευματικά να γίνει αυτό στο καθένα μας. Είναι οροθέσιο του τη αλλαγή του χρόνου. Θυμάμαι το Σαμουήλ, θα διαβάσετε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο Ζήτα κεφάλαιο μου φαίνεται, ένα από τα εδάφια 12 ή 13, ύστερα από μια ευλογημένη επέμβαση του Θεού εναντίον των Φιλιστέων, όταν ο λαός άνοιξε την καρδιά του στον Κύριο, κατετρόπωσε ο Κύριος τους Φιλιστέους μπροστά στα παιδιά του Θεού, και ο Σαμουήλ, γεμάτος ευγνωμοσύνη, πήρε μια πέτρα μεγάλη και την έβηξε εκεί και είπε: «Εβεν Έζερ, μέχρι τούδε ο Κύριος μας ευλόγησε, μέχρι τούδε». Ένα οροθέσιο είναι συνηθισμένο μέσα στη ζωή του ανθρώπου να βάζει οροθέσια τέτοια, και είναι καλοσημάδευτο ένα οροθέσιο της αλλαγής ενός χρόνου. Να κοιτάξουμε λίγο πίσω τις ζημίες, να δούμε μπροστά τα κέρδη που μας καλεί ο Κύριος, να πούμε και εμείς: «Μέχρι τούδε ο Κύριος μας ευλόγησε». Γι' αυτό στεκόμαστε την ώρα αυτή εδώ και τον ευχαριστούμε και απολαμβάνουμε. Άνοιξε την καρδιά σου και πες: «Ω ναι Κύριε». Θα βρεθείς σε αρμονία με εκείνο που το βρέμα του Θεού ζητάει σε ένα από τους ψαλμούς. «Μη λησμονείς ψυχή μου πάσα στα ευεργεσίας αυτού». Όχι μόνο η σκέψη, αλλά η ψυχή μου, όλο το είναι μου, ανατρέξω, θυμηθώ τα μεγαλεία του Θεού. «Εβενέζερ, μέχρι τούδε ο Κύριος μας ευλόγησε». Μήπως δεν γυρίζουμε πίσω να βλέπουμε τις ευεργεσίες του Θεού και να τον ευχαριστούμε? Μήπως θα προκαλούσαμε το Θεό να μας αφαιρέσει κάτι για να δούμε τι μας έχει χαρίσει? Κάποιος είπε: «Ποτέ δεν είχα ευχαριστήσει το Θεό, μπορούσα και γύριζα το κεφάλι μου από όλες τις πλευρές. Αλλά όταν έπαθα μια ψήξη και δεν μπορούσα να το γυρίσω, τότε είπα: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μέχρι προχτές γύρισα το κεφάλι μου όπου ήθελα». Για πόσα πράγματα δεν λέμε ευχαριστώ στο Θεό? «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μην λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού». Βρίσκει εφαρμογή στη ζωή μας αυτό? Να ρίξουμε μια ματιά πίσω, να θυμηθούμε ευεργεσίες του Θεού, το χέρι του Θεού το δυνατό, και να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μας, και να γίνει αυτό αφετηρία για τον καινούριο χρόνο, για ευλογίες, για ευλογίες. Θυμάμαι πάλι το Δήμο. Δήμος λέγεται το παιδί που αποφυλακίστηκε και έχει δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Δήμος. Θα το θυμόστε στις προσευχές σας. Ο Δήμος έχει πόνο για τους ανθρώπους που τους έχει δει να σφαδάζουν εκεί. Γιατί αυτό που χρησιμοποιούν το ναρκωτικό στοιχίζει από 5 μέχρι 30.000 αυτή η δόση. Και αν πρέπει κάθε 6 ώρες να κάνει μια ένεση, πού θα τα βρει τα χρήματα? Αναγκάζεται να κάνει τη ληστεία. Αναγκάζεται να γίνει έμπορος ναρκωτικών. Αναγκάζεται να πάρει μικρά παιδάκια να τους δώσει και να πάρει. Και ο πόνος είναι για εκείνες τις ψυχές. Πώς θα βγούνε μέσα από την αρπάγη του διαβόλου? Να είναι ο καινούριος χρόνος ένας χρόνος που θα σκεφτούμε κι εμείς τέτοιους ανθρώπους. Εχθές μου έλεγε ένας άνθρωπος, φίλος, δεν του Χριστού: «Βρέθηκα σε ένα κυπάριο έξω από το γυμνάσιο. Αυτός περιποιείται τον κήπο, εσκούπιζε και έβαζε μέσα στο σουμπίο τενεκέ τα σκουπίδια. Εγώ έπρεπε να πληρώσω την εφορία και καθόμουν σε ένα μπαγκάκι. Ήταν φίλος μου. Ξέρεις», μου λέει, «τι έχει εδώ μέσα?» «Λέω», «πολλές σκουπίδια βάζεις». «Έλα να δεις». Και πήγα κοντά και έβγαλε τα σκουπίδια και βάζει το χέρι μέσα και βγάζει 15 σύριγγες. Και ήταν μέχρι τον πάτο σύριγγες μέσα. Και ένας άλλος εχθές πάλι, στο αμπέλι μου εκεί, λέει, στους Άγιους Πάντες, σε μια γωνιά, πήγαμε να εργαστούμε και ήταν αφημένες εκεί εκατοντάδες σύριγγες. Ποιοι τις έχουν χρησιμοποιήσει αυτές που δεν περνάει από το νου μας καν αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τόπο μας, στους νέους μας? Πόσο πονέσαμε για εκείνους, πόσο προσευχηθήκαμε για αυτούς,
Γιατί τα μέσα τα κοσμικά είναι αλυσιτελή. Δεν φέρουν το αποτέλεσμά τους. Αλλά εμείς αν πιστεί, πόσο πονέσαμε τους ανθρώπους αυτούς που είναι δέσμοι στην αρπάγη του διαβόλου. Πόσο κλάψαμε, πόσο πενθήσαμε, πόσο νηστέψαμε με εκείνο το συγκεκριμένο αίτημα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που έφερε εκείνα τα παιδιά ανάμεσά μας για να δημιουργηθεί το ενδιαφέρον μας για αυτούς. Δεν το ξέραμε. Δεν το ήξερα. Ότι εκεί στο γυμνάσιο απ' έξω στα πευκάκια στους κουμπιτερικέδες ήταν εκατοντάδες σύριγγες μέσα. Και τέτοια υπάρχουν παντού. Κέρδη και ζημίες. Έχω την εντύπωση πως θα είναι ένα μεγάλο κέρδος αν οι εκκλησίες ενδιαφερθούν ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και αντικείμενο προσευχής. Αυτό. Τους νέους μας. Να τους ελευθερώσει ο Κύριος. Να βγάλει μέσα από εκείνους πιστούς ανθρώπους που θα πονέσουν τους διπλανούς τους. Να εργαστούν για εκείνους. Μόνο ο Χριστός μπορεί να τους σώσει. Το Δήμο τον έσωσε. 1,5 χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει.

Κύριε, δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις ημέρες μας. Όχι για το πόσο μεγάλοι είμαστε ή τι καιρό έχουμε μπροστά μας για να κάνουμε επιχειρήσεις και περιουσίες και πράγματα και θάματα, αλλά για να προσκολώμε τις καρδιές μας στη σοφία σου, Κύριε, και στο θέλημά σου. Και αυτό θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Αν είμαστε ειλικρινείς, θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Θα μας διδάξει. Η καρδιά μας θα ανοιχθεί σε εκείνο. Δίδαξέ μας να προσκολάμε τις καρδιές μας στη σοφία σου, Κύριε. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

υψώνουμε κι εμείς ύμνο ευγνωμοσύνη σε σένα για την αγάπη σου, για τη χάρη σου, για τη μακροθυμία σου, για το έλεό σου, για την απάντηση, Κύριε, στην αποστασία τη δική μας, για την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για τη θυσία του στο Σταυρό, για την Ανάστασή του από τους νεκρούς, για την μεσητεία του για μας στα δεξιά σου, για τις υποσχέσεις του, ότι πηγαίνει να ετοιμάσει τόπον, και αφού υπάγει και ετοιμάσει τόπον, θα έρθει πάλι για να μας πάρει στη δόξα σου, για να μας καθίσει μετ' αυτού εν το θρόνο αυτού. Δοξασμένος είναι το όνομά σου, σε ευχαριστούμε. Ό,τι έκαμες και ό,τι επιφυλάσσεις σε μας είναι ασύλληπτο, Πατέρα. Πιστεύουμε στον Λόγο σου, πιστεύουμε στις διακηρύξεις σου και η καρδιά μας γεμίζει από χαρά και από αγαλίαση. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή. Είναι έλεος από σένα, είναι μακροθυμία από σένα, είναι χάρις. Είναι ανεκδιήγητη η αγαθότης προς αμαρτωλούς ανθρώπους σαν και εμάς. Δέξου το ευχαριστώ μας. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού σε παρακαλούμε, κατά την υπόσχεσή σου, τίμησέ μας με την παρουσία σου. Έσου ανάμεσά μας, οδήγησέ μας εσύ, μίλησέ μας από τον Λόγο σου. Προετοίμασε τις καρδιές μας, τα πνεύματά μας. Να συμμαρτυρήσει το πνεύμα το δικό μας με το πνεύμα σου στις αλήθειες που διακηρύσεις τον Λόγο σου, για να εφρανθούμε στην αγάπη σου και να απολαύσουμε την χαρά της υιοθεσίας δια του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Στα χέρια σου αφινόμαστε και στην οδηγία του Πνεύματός σου του Αγίου. Δοξάσου ανάμεσά μας χάριν του Ιησού Χριστού και προς ευλογίαν όλων μας. Αμήν. Αδελφοί, θα συνεχίσουμε μερικές σκέψεις μέσα από τα μηνύματα που μέχρι σήμερα ήδη θα έχετε πάρει αναφορικά με την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως του γεγονότος εκείνου που ο ουρανός, ο ουράνιος Πατέρας, διακηρύσει την ολοκληρωτική και τελική νίκη της αγάπης του απέναντι στην μεθοδία του εχθρού της ψυχής. Ένα διπλούν μήνυμα, ένα διπλό μήνυμα. Το μήνυμα της Αναστάσεως από την πλευρά του Θεού και το μήνυμα της Αναστάσεως ως αφετηρία για τη ζωή όλων μας. Μια ζωή κατά την προσδοκία του Κυρίου μας, μαρτυρίας της χάριτος εκείνη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα διαβάσω ξεκινώντας από την επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη, από το 15ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως και το 23. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβετε, εις το οποίο και ήσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτητε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι ανέστη και την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνει εις τον Κυφάν έπειτα εις τους δώδεκα, με τα ταύτα εφάνει εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσεν έως τώρα, την έσδε και κοιμήθησαν. Έπειτα εφάνει εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίων δε πάντων, εφάνει και εις εμέ, ως εις έκτρωμα. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι, ό,τι είμαι. Και εις εμέ, χάρης αυτού, δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλη χάρις του Θεού, ημετε μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττωμεν και ούτω επιστεύσατε. Εάν δε ο Χριστός κηρύττεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την έσ μεταξύ σας λέγουσι ότι ανάστασης νεκρών δεν είναι? Και αν ανάστασης νεκρών δεν είναι, ούτε ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι και το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι
εμαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Διότι εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ούτε ο Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα είναι η πίστη σας. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έγινε απαρχήτων και κοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσιν εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσιν ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα διαβάσω ένα μέρος επίσης από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και θα αναφερθούμε και στο 10ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους επίσης. Διαβάζω από το 34 εδάφιο του 10ου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων. Τότε ο Πέτρος ανοίξα στο στόμα αυτού, είπε ότι γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Αλλά εμπαντή έθνη όσης φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις Αυτόν. Των λόγων των οποίων απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια του Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων. Των λόγων τούτων σεις εξεύρετε, ότι εκηρύχθη καθόλην την Ιουδαίαν, αρχίσας από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα το οποίον εκήρυξε ο Ιωάννης. Πως ο Χριστός έχρισε τον Ιησούν, τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, όσοις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδεδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού. Και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτην ημέραν και έκαμε αυτόν να εμφανιστεί ουχή εις πάντα των λαών, αλλής μάρτυρας τους προδιορισμένους υπό του Θεού, εις ημάς σύτινες συνεφάγομεν και συνεπίωμεν μετ' αυτού αφού ανέστη εκ νεκρών. Και παρήγγειλεν εις ημάς να κηρύξομεν προς τον λαόν και να μαρτυρήσομεν ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες η προφήτε μαρτυρούσι ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεσιν αμαρτιών πας ο πιστεύων εις αυτόν. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ιδιαίτερα στο μέρος που σας διάβασα από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο 41 εδάφιο, στο κείμενο χρησιμοποιεί μια λέξη ιδιαίτερης σημασίας, που ίσως δίνει την απάντηση σε ερωτηματικά που εγείρονται στο μυαλό, στη σκέψη μας, απέναντι στο έργο που έκαμε ο Θεός. Λέει εκεί λοιπόν στο 41ο εδάφιο ότι δεν ενεφανίστη ο Κύριος σε όλους αλλά σε μάρτυρες που ήταν προ και χειροτονημένοι. Μου έκαμε πολύ εντύπωση αυτή η έκφραση. Ουχή λέει πάντα των λαών αλλά μάρτυσιν της προ και χειροτονημένης υπό του Θεού. Η φανέρωση και η αποκάλυψη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού δεν έγινε τυχαία, αλλά έγινε κάτω από κριτήρια που ο Θεός είχε και έχει για τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με την ειλικρίνεια της εκζήτησης του προσώπου του Θεού. Η αποκάλυψη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ως γεγονός είναι εκείνο που πιστοποιεί ότι η υπόθεση της αμαρτίας μας με τη θυσία του Ιησού Χριστού άπαξ διαπαντός τακτοποιήθηκε, κατηργήθη ό,τι είχε κάνει, ό,τι είχε οικοδομήσει ο εχθρός της ψυχής. Καθυρέθη η αμαρτία με την θυσία του Ιησού Χριστού. Και αυτό το εξαιρετικά σοβαρό γεγονός, το μοναδικό γεγονός, που ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους θα μας πει ότι
Εάν ο άνθρωπος αντιληφθεί και αποδεχθεί την χάρη του Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του από τους νεκρούς και ομολογήσει δια του στόματός του τον Κύριο Ιησού Χριστό και πιστεύσει εν τη καρδία του ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Ήδη, στο μέρος που διαβάσαμε στην επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος διακηρύσει ότι εάν από το όλο έργο της λύτρωσης αφαιρεθεί η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, είναι ματαία η πίστη μας και είμαστε ακόμα μέσα στις αμαρτίες μας. Ήδη είναι γνωστή η παρομοίαση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως εγγυητού, ο οποίος μπήκε στην φυλακή ως εγγυητής δικός μας στον θάνατο και επειδή επλήρωσε αυτό που δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε εμείς, η πληρωμή αυτή έγινε αποδεκτή απολύτως, πλήρης, γι' αυτό και ανεστήθη από τους νεκρούς. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, το μήνυμα της Αναστάσεως είναι η επιβεβαίωση ότι εσείς και εγώ και κάθε αμαρτωλός είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σωσμένοι δια του Ιησού Χριστού. Είναι η διακήρυξη του ουρανού ότι το έργο της λύτρωσης είναι πλήρες, τέλειο, αποτελεσματικό και φέρνει την σωτηρία σε κάθε έναν άνθρωπο ανεξαρτήτως του βαθμού της αμαρτωλότητας. Αυτή είναι η διακήρυξη του ουρανού. Αυτή είναι η διακήρυξη του Κυρίου μας ότι η υπόθεση της αμαρτίας μας βάσει της θυσίας του Ιησού Χριστού έλαβε τέλος. Η σοβαρότητα αυτής της διακήρυξης οδήγησε και οδηγεί τον Θεό οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού να είναι εκείνοι που ο Κύριος έχει εκ των προτέρων υποδείξει σε ποιους θα φανερωθεί. Ίσως εδώ να είναι και η εξήγηση της αναφοράς του Λόγου του Θεού στο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στην περίπτωση του Θωμά, που την πρώτη φορά δεν ήταν μαζί με τους 12, με τους 11, αλλά την άλλη εβδομάδα επήγε, την άλλη πρώτη της εβδομάδας επήγε και του είπε, έλα εδώ Θωμά, βάλε το χέρι σου στις πληγές μου, βάλε το χέρι σου στους τύπους των ύλων, βάλε την παλάμη σου στην πλευρά μου, τη λοχισμένη, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και εκείνος διακήρυξε και είπε το μοναδικό εκείνο, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Με την αντωνυμία την προσωπική αυτή, το μου, δεν είχε μιλήσει κανένας για τον Κύριο. Ως Θεό μου, ως Κύριο μου, μιλάει αργότερα ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι αυτός επέθανε για τις αμαρτίες μου και πλήρωσε για τις αμαρτίες μου. Και είσαστε κι εσείς μάρτυρες ότι και για τις δικές σας αμαρτίες ο Κύριος Ιησούς Χριστός επιμελήθηκε, τις τακτοποίησε, πλήρωσε, τις εξόφλησε και ανεστήθη επειδή τις επλήρωσε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τον ευχαριστούμε για την διακήρυξη εκείνη. Και ψάχνει ο Κύριος και σήμερα, μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και σε εσάς και σε μένα, να βρει μάρτυρες ανθρώπους εκείνους, δηλαδή που θα τους χρησιμοποιήσει ως μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, που το δεύτερο πλέον μήνυμα της Αναστάσεως θα είναι εμφανές, όχι μόνο στη γνώση, αλλά μέσα στη ζωή τους. Θα είναι η ζωή τους εκείνη η οποία μαζί με τον Χριστόν έχει αναστηθεί. Και είναι καινούργιες κτίσεις, είναι καινούργια όντα πνευματικά, είναι καινούργιες δημιουργίες πνευματικές. Είναι εκείνοι που με τη ζωή διακηρύσουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, τον ευχαριστούμε για ό,τι έκαμε εκείνος και για τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί. Ήδη στο εδάφιστο μέρος που διαβάσαμε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος εφανερώθηκε αναστημένος. Εφανερώθηκε, λέει, στους 11, εφανερώθηκε στους πρώτους αυτούς μαθητάς, εφανερώθηκε και στους 500 και επέκεινα αδελφούς και εφανερώθηκε και εις εμέ, λέει, ως εις έκτρωμα, σαν κάποια παράκαμψη, μα σε μένα που είμαι διώκτης, βλάσφημος και υβριστής. Αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Θεού, γιατί την υπόθεση της σωτηρίας την κρατάει εκείνος στα χέρια του και όχι οι άνθρωποι. Εάν την κρατούσαν οι άνθρωποι, τότε οι Ευαγγελικοί θα έσωζαν τους Ευαγγελικούς και τις οικογένειες των Ευαγγελικών. Εάν την κρατούσαν οι Ορθόδοξοι, θα ήταν υπόθεση των Ορθοδόξων να την κρατήσουν την σωτηρία για τον εαυτό τους ή για τη συγγένειά τους. Ή οι Καθολικοί ή οποιαδήποτε ομολογία.

ζωή μου μια μαρτυρία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Είναι η ζωή μου ένα άρωμα Ιησού Χριστού. Είναι οι ενέργειές μου ενέργειες αναστημένου εκ νεκρών. Τα αρχαία παρήνθων. Συνετάφει ο άνθρωπος μετά του Ιησού Χριστού εν το βαπτίσματι και ανέστη μέσα από το βάπτισμα καινούργια κτίσεις. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, γιατί εκείνος είναι που με το Πνεύμα το Άγιο, εφόσον εμείς αποδεχθούμε αυτή την αγάπη Του και αυτό το γεγονός ότι η ζωή μας οδήγησε τον Θεό να τιμωρήσει την αμαρτία μας με την εσχάτη των ποινών στον αντικαταστάτη μας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ότι ο Θεός δεν ανέχεται αμαρτία, δεν ανέχεται καμία τροποποίηση του σχεδίου που έχει αυτός για μας. Θέλει να είναι ο Χριστός και μετά του Ιησού Χριστού ως πρωτοτόκου να είναι οι πολλοί αδελφοί, εσείς και εγώ. Έτσι λοιπόν, με αυτή την επιμονή επεδίωξε ο Κύριος, με την μακροθυμία τη δική του, την μοναδική μακροθυμία. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση και να αντιληφθούμε ότι ο Κύριος από εμάς δύο πράγματα ζητάει. Το ένα είναι να πιστέψουμε εις Αυτόν και να αποδεχθούμε την χάρη τη δική Του. Και το άλλο είναι να αγαπήσουμε τους αδελφούς. Να είμαστε, λέει, επίοικοις προς πάντας. Αυτά είναι γνωρίσματα του Θεού. Εάν είμαστε εμείς στη θέση του Κυρίου μας και είχε φερθεί προς εμάς αντίστοιχα όπως εφέρθη προς τον Κύριο η περίπτωση αυτή, η ομολογημένη περίπτωση του Αποστόλου, του Θωμά, θα λέγαμε, κοίταξε τόσο καιρό μαζί, την Ανάσταση του Λαζάρου την είδε, την Ανάσταση του Υιού της Χείρας της Ναΐν την είδε, την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου την είδε. Μα τι άλλο ήθελε να πιστεί για την Ανάσταση, τόσες φορές τους τα είχα πει και να θέλει μόνον εκείνος. Τα κάναμε κρίσεις, αλλά ο Κύριος επιμένει. Η επιμονή της αγάπης του είναι που κάνει ώστε εσείς και εγώ να βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Εάν δεν επέμενε ο Θεός την αγάπη τη δική Του, δεν θα είμαστε εδώ σήμερα, θα είμαστε ο καθένας στον δρόμο που είχε διαλέξει. Αλλά η επιοίκεια και η αγάπη δική Του είναι που μας έφερε εδώ σήμερα. Θυμηθείτε εκείνη τη σκηνή που λέει στην Αποκάλυψη. Ιδού, λέει, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Και αν της ακούσει της φωνής μου, παράλληλα προφανώς, με το χτύπημα φωνάζει ο Κύριος το όνομα εκείνου προς τον οποίο θέλει να εισέλθει. Αν κάποιος λέει ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετά αυτού και αυτός μετεμού και θα κάνω παρέα μαζί του. Δεν θα συζητήσει γιατί τον έβγαλε έξω, δεν θα συζητήσει γιατί και πώς συμπεριεφέρθη απέναντί του, αλλά με την αγάπη του θα ευαισθητοποιήσει την καρδιά εκείνη όπως ευαισθητοποιήσει και την καρδιά τη δική μας. Όπως ευαισθητοποιήσει την καρδιά του Ζακχαίου. Είπε στον Ζακχαίο ο Κύριος τίποτα? Όταν πήγε να κατοικήσει, να μείνει μαζί του και να φάει μαζί του. Αλλά μόλις τον είδε να μπαίνει στην πόρτα, ο Ζακχαίος λέει, «Κύριε, τα ημίση των υπαρχόντων μου, μα ποιος σου είπε τίποτα, Ζακχέ, γιατί?» Μα είναι αυτό που κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δημιουργεί αυτές τις πνευματικές ανησυχίες, τον έλεγχο και του λέει, «Τα ημίση δίνω εις τους φτωχούς και αν αδίκησα την αϊστή αποδίδω εις τετραπλούν». Το έργο της λύτρωσης που κάνει το Πνεύμα το Άγιο φτάνει μέχρι τα μεδούλια του ανθρώπου, μέχρι το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Περιφρονεί ο άνθρωπος του Θεού τα πάντα, θεωρεί τα πάντα σκύβαλα πραγματικά. Τα πάντα σκύβαλα και απολαμβάνει την γνώση, την μοναδική γνώση της υιοθεσίας και των όσων απορρέουν από την υιοθεσία δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, με την επιοίκεια τη δική του, επήγε και ξανασυνάντησε τον Θωμά. Και λέω ξανασυνάντησε, γιατί την ώρα που τον αρνείται ο Θωμάς, ο Κύριος ήταν εκεί. Ο Κύριος αοράτος ήταν εκεί και τον άκουγε. «Μα εγώ θα βάλω, λέει, τα χέρια μου, αν δεν τα βάλω δεν πιστεύω». «Έλα εδώ, Θωμά», του λέει, «ποιος του τα πει το Κύριο». «Έλα εδώ, Θωμά», του λέει, «έλα, βάλε το χέρι σου εδώ, βάλε στις πληγές». «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ω δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, η επίοικιά του, η αγάπη του είναι που συγκλονίζει τις καρδιές μας. Αυτή του η αγάπη, αυτή η επιμονή της διάθεσής του να γνωρίσουμε κάθε μέρα και να απολαμβάνουμε τη γνωριμία με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η συνάντηση με τον Απόστολο Παύλο εκεί στον δρόμο προς τη Δαμασκό δεν είναι πράγματι αξιοσημείωτο? Τι τρομερή αυτή η ενέργεια, τι είχε δει? Διώκτης, βλάσφημος, υβριστής, κατά τη δική του ομολογία, έσυρε δεδεμένους εις ασφυλακάς τους χριστιανούς και ινάγκαζε αυτούς να βλασφημώσει.

0: θυμόσαστε. Κι όμως. Εξ αγνίας όμως έπραξα, λέει, δεν το ήξερα τι έκαμα. Και ο Κύριος δεν είδε τις εξωτερικές ενέργειες, αλλά είδε μέσα στην καρδιά του τι έχει. Ο Θεός βλέπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και μπορεί εμείς να έχουμε καταχωρήσει τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Ο Κύριος δεν κάνει τέτοιους διαχωρισμούς. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο. Και μέσα στην καρδιά τη δική μας είναι εκείνο που θα βρει το στοιχείο ο Κύριος που θα τον κάνει να μας αποκαλύψει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ως γεγονός για την λύτρωση τη δική μας και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ως αφετηρία, ότι μαζί με τον Ιησού Χριστό που μας εχάρισε, ενώ εμείς είμεθα ακόμα αμαρτωλοί, είναι διατεθειμένος εκείνος να αναλάβει στα παντοδύναμα χέρια του όλη τη ζωή μας. Να αναλάβει τη ζωή μας, την ατομική, την οικογενειακή, το επάγγελμά μας, την υγεία μας, τα προβλήματά μας. Και να δίνει κάθε μέρα απαντήσεις και να επιβεβαιώνει με τη δική του παρουσία την ευλογημένη διάθεση της αγάπης του. Είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου εκείνο που συγκλονίζει πραγματικά τις καρδιές όλων μας, που μας κάνει να αισθανόμαστε εκείνη την αγάπη του Θεού, ότι μας σκεπάζει, μας γεμίζει, όπως τον λαό Ισραήλ τον εσκέπαζε εκείνο το νέφος της παρουσίας του Κυρίου. Το πρόβλημα και πάλι έρχεται μέσα σε εμάς. Είμαστε ειλικρινείς με τον Κύριο. Τον θέλουμε τον Θεό. Μήπως είναι μοιρασμένη η καρδιά μας. Μήπως δεν έχουμε πατήσει στην πλευρά που είναι το θέλημα του Κυρίου. Μήπως αυτή η δική μας ανεπιβεβαίωτη μαρτυρία μέσα μας, επειδή δεν έχουμε δηλαδή αποδεχθεί το γεγονός της Αναστάσεως, μας κάνει να αμφιβάλλουμε για την παρουσία του Θεού και την επίλυση από μέρους του των προβλημάτων της ζωής μας. Γιατί αν πιστεύουμε ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστόν εκ νεκρών, μετά του Ιησού Χριστού εκείνος μπορεί να αναλάβει όλη την υπόθεσή μας στα χέρια του. Δεν δικαιολογείται δηλαδή για τον άνθρωπο που δέχεται την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ως γεγονός αδιαφυσβήτητο, δεν δικαιολογείται ολιγοπιστία. Μπορούμε τώρα να διευκρινίσουμε και να δούμε μέσα στις καρδιές μας πόσο ειλικρινείς είμαστε όταν λέμε ότι εγώ πιστεύω εις την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εάν πιστεύω εις την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, θα πιστεύω ότι ο Θεός μαζί με τον Χριστό έχει αναλάβει όλη τη ζωή μου. Έχει αναλάβει όλα τα ζητήματά μου, όλα τα προβλήματά μου, όλες τις δυσκολίες μου. Κάθε τι που με απασχολεί, το έχει αυτό στα χέρια του. Και όπως έδωσε λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας μου, τη στιγμή που ήμουν αμαρτωλός, εκείνος θα δώσει λύση και στο πρόβλημα που με απασχολεί. Μαζί με τον Αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό, ο Θεός θα μας χαρίσει τα πάντα. Δοξασμένο ας είναι το όνομά του. Το μήνυμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη, είναι ο βράχος απάνω στον οποίο στερεώνεται η καρδιά μας. Επί των Θεών βεβαίως, λέγει ο ψαλμοδός, αναπαύεται η ψυχή μου. Εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου. Δεν θέλω σαλευθεί. Είναι δυνατόν να σαλευτεί κανένας που πιστεύει και αποδέχεται την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που βεβαίωνεται κάθε μέρα για την παρουσία του Θεού. Στο παραμικρό γεγονός, στην παραμικρή λεπτομέρεια. Εν παντή πράγματι, μας διακηρύσει ο λόγος του. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό, δια της προσευχής και της δεήσεως, με τα ευχαριστίας. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα διαφυλάξει και τα καρδίες μας και τα διανοήματά μας. Δηλαδή θα προστατεύσει και τον εσωτερικό μας κόσμο. Όλα αυτά που στηρίζονται στην προσφορά της αγάπης του Θεού και στην επιβεβαίωση της λύτρωσής μας δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Εκείνος σήμερα επιμένει να βεβαιώσει την Ανάστασή του σε μας. Επιμένει να επιβεβαιώσει την Ανάστασή του, την αγάπη του, την από μέρους του διάθεση να αναλάβει ολοκληρωτικά τη ζωή μας. Όποιον όμως ειλικρινά απόλυτα τον εμπιστευτεί. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν εμπιστευτεί οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε άλλη δύναμη και δεν εμπιστευτεί εκείνον που έχει το αίμα του για μας. Δοξασμένο το όνομά του. Ένας τέτοιος αδελφός είναι ανάμεσά μας. Θέλει να πει για τον Χριστό, ο Γιώργος. Για την αγάπη του Θεού, για τη λύτρωση, για την δύναμη της Αναστάσεως που του έδωσε, για την ελευθερία που του έδωσε μέσα στην αγάπη του Κυρίου μας. Θα παρακαλέσω τον Γιώργο να έρθει κοντά μας για να δώσει το μήνυμα, γιατί πάει φαντάρος. Και παρακαλούμε τους αδελφούς να τον στηρίζουμε προσευχή την περίοδο της απουσίας.
1: Λέγομαι Γιώργος Τιόπουλος, αν και πριν από λίγο σκεφτόμουν τι ακριβώς θα έλεγα, σκεφτεί διάφορα πράγματα και σε κάποια στιγμή ανησύχησα μήπως σας κάνω και κουραστείτε με κοινοτυπίες. Αλλά αντί να πω πάρα πολλά και πράγματα που ίσως δεν ενδιαφέρουν κανένα, θα ήθελα να σας πω για το πόσο σημαντική ήταν η αλλαγή στη ζωή μου. Ξεκίνησα από μία ορθόδοξη οικογένεια, μάλιστα κάποιων αυστηρών αρχών. Πέρασα ένα αρκετά μεγάλο διάστημα της ζωής μου και μέσα στην ζωή, την αδελφότητα θεολόγων ζωή, κατασκηνώσεις, έμαθα για το λόγο του Χριστού, έμαθα διάφορα πράγματα και σε κάποια στιγμή, όταν έφτασα στα εφηβικά μου χρόνια, άρχισα να αντιδρώ και να λέω, μα είναι δυνατόν να είναι έτσι, αφού όλοι κάνουν αλλιώτικα, άλλα μας λένε, άλλα κάνουμε. Άρχισα να ανησυχώ και με τον εαυτό μου, να λέω, τι κάνεις, δεν τρέπεσαι. Την μια τα λες έτσι, την άλλη πας και κάνεις αλλιώτικα. Κάποιες στιγμές αισθανόμουν και ένοχος κιόλας. Αλλά ήταν ίσως το σημαντικότερο από όλα, ότι αισθανόμουν ένοχος κάτω από μια συναισθηματική φόρτιση. Θυμάμαι στιγμές που ήμουν επάνω σε κάποιο βουνό και κοίταζα βράδυ τον ουρανό και έλεγα, Θεέ μου, τι μεγαλείο είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου. Και τώρα που το αναλογίζομαι, καθώς πλησιάζω τα 30, διαπιστώνω ότι απλώς ήμουν εντυπωσιασμένος από την ομορφιά της φύσης, χωρίς να καταλαβαίνω καν τι έλεγα τότε. Ως που ξέκοψα και από τη ζωή και από το λόγο του Χριστού. Όταν έγινα κιόλας φοιτητής, άρχισα να παίρνω στροφή ακόμα πιο πέρα, το γύρισα σε πρώτη φάση στον αθεϊσμό. Αργότερα, σαν επιστήμονας, λέω, δεν μπορείς να είσαι άθεος, γιατί δεν στέκει πολύ καλά το όλο οικοδόμημα της επιστήμης χωρίς να υπάρχει κάποια υπέρτατη δύναμη, οπότε λέω, ας γυρίσουμε στον αγνωστικισμό, μιας και αυτό φαίνεται να εξηγεί καλύτερα ή τουλάχιστον να σπρώχνει τις απορίες πιο πέρα. Για να μην πολυλογώ, όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από τον αγνωστικισμό που με βόλευε, παράλληλα, λέω, ας αδιαφορήσουμε, εν πάση περιπτώσει έχουμε και καιρό. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη παγίδα, ίσως και το μεγαλύτερο σφάλμα στο οποίο θα μπορούσε ποτέ να πέσει κανείς. Όταν ήρθε ο καιρός, πριν από μερικούς μήνες και ο Θεός ξαναμίλησε σε μένα και έσκυψε πάνω και από τα δικά μου τα προβλήματα, λέω στον εαυτό μου, ευκαιρία είναι να το ξαναεξετάσουμε το ζήτημα. Δεν τολμούσα να αποδεχθώ ότι είχα κλείσει το Θεό έξω από τη ζωή μου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν άντεχα να το πω. Τα προβλήματα της ζωής, οι καταστάσεις οι οποίες συνέβαιναν γύρω μου ήταν τόσο δύσκολες που δεν μπορούσα να πω όχι σε αυτό το χτύπημα της πόρτας. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον δώσ' του μια ευκαιρία ακόμη. Από τότε άρχισαν να συμβαίνουν διάφορα παράξενα πράγματα τα οποία με οδήγησαν τελικά στην κατανόηση, στην απόφαση αν θέλετε, του να αποδεχθώ ότι η Ανάσταση του Χριστού είχε τον λυτρωτικό χαρακτήρα, τον προσωπικά λυτρωτικό χαρακτήρα και για μένα. Ποια ήταν αυτά τα εντυπωσιακά πράγματα? Πρώτα απ' όλα λέω, ας ξαναδιαβάσουμε την Αγία Γραφή. Να δούμε τέλος πάντων τι λέει. Λέω τώρα που έχεις οριμάσει, έχεις μεγαλώσει. Ναι, μεν την είχα ξαναδιαβάσει παλιότερα. Λέω, ας το βάλουμε να το ξαναδιαβάσουμε κάτω. Σαν επιστήμονας, έχω την τάση να διαβάζω τα βιβλία με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, αλλά χωρίς να τους δίνω και την. Πώς να το πω. Χωρίς να τους δίνω την ευκαιρία να μιλήσουν με τον τρόπο που θα έπρεπε. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω την Αγία Γραφή και να τη φιλομετράω, ώσπου σε κάποια στιγμή διάβασα πόσες εκατοντάδες σελίδες είναι και λέω στον εαυτό μου, και τι έγινε. Ώσπου σταμάτησε σε κάποιο σημείο και άρχισα να διαπιστώνω ότι το μήνυμα ήταν προσωπικό. Δεν έλεγε εσείς γενικά, έλεγε εσένα, σε καλό με το όνομά σου, εσένα, Γιώργο Θεόπουλε, σε σένα απευθύνομαι. Και αυτό ήταν το πρώτο σοκ. Λέω, αυτό δεν το έχει πει σε πάρα πολλούς. Κανένας δεν έχει απευθυνθεί σε μένα προσωπικά. Έχω ακούσει από πολιτικά κόμματα, έχω ακούσει από φιλοσοφικές ιδέες, έχω ακούσει χίλια δυο πράγματα, αλλά όλοι απευθύνονται σε μάζες γενικά. Και λέω στον εαυτό μου, εδώ απευθύνεται σε σένα σαν άτομο, σαν μονάδα. Κάποιος ενδιαφέρεται για σένα, για τη δική σου σωτηρία, για να κάνει εσένα έναν άλλον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα ζήσει μια ζωή καλύτερη και όχι μόνο καλύτερη, αλλά θα ξεκινήσει και από τώρα. Λέω, από την άλλη πλευρά, πας και δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Το ξανασκέφτηκα από εδώ, ξανασκέφτηκα από εκεί, λέω, τι να κάνουμε. Λέω, η καλύτερη λύση είναι η προσευχή. Ας το προσπαθήσουμε. Και αυτό λέω, όλα τα έχουμε δοκιμάσει, διάβασες, τουλάχιστον τώρα προσευχή σου, αφού αυτό ξέρεις, έχεις πιστεί ότι αυτό είναι η λύση, σε καλή προσωπικά εσένα. Από την άλλη πλευρά έλεγα, μα έχω προβλήματα, λέω, δεν είναι δυνατόν να τα αποδεχθώ όλα αυτά όσα διαβάζω. Τι θα κάνω τα όσα με μάθουν στο πανεπιστήμιο, πώς θα τα ταιριάξω όλα αυτά τα πράγματα που ξέρω μέσα στο πνεύμα του Λόγου του Θεού. Έλεγα να το σκεφτώ έτσι, να το σκεφτώ αλλιώς. Σκεφτόμουν χίλια δύο πράγματα, χίλιες δύο απορίες που είχα και έχω ακόμη βέβαια τις απορίες μου όλες. Και φυσικά τώρα καταλαβαίνω ότι και όσο περνάει ο καιρός, λύνουμε μερικές, βρίσκουμε κάποιες άλλες. Λέω λοιπόν, ας προσευχηθώ. Προσευχήθηκα αρκετές φορές, ζητώντας από το Θεό να μου δώσει χρόνο περισσότερο να σκεφτώ τα προβλήματά μου. Όσο κι αν μου φαίνεται τώρα, ύστερα από την απόσταση μερικών μηνών, αστείο αυτό, είχα κάνει το τραγικό λάθος να προσεύχομαι για το λάθος πράγμα. Και ζήταγα περισσότερο χρόνο και έλεγα, Θεέ μου, δώσε μου το χρόνο να το σκεφτώ κι άλλο, Θεέ μου, δώσε μου το χρόνο να το σκεφτώ κι άλλο. Ώσπου σε κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι, να λέω στον εαυτό μου, ύστερα από κάποιες συζητήσεις κιόλας που έγιναν, λέω, μα διαβάστα μια στιγμή. Είναι δυνατόν να προσεύχεσαι για χρόνο τον οποίον δεν έχεις? Πότε δηλαδή, τι να ζητήσεις άλλο ένα χρόνο, αλλά δύο χρόνια, ξέρω εγώ, πόσο καιρό θα το σκέφτεσαι το πράγμα? Και λέω, σε κάποια στιγμή ένα βράδυ, λέω, κι αν απόψε όπως οδηγάς το αυτοκίνητο δεν γυρίσεις σπίτι σου, γιατί πράγμα προσεύχεσαι? Για χρόνο τον οποίον μπορεί να τον τελειώσεις στο επόμενο δευτερόλεπτο? Και τότε κατάλαβα ότι αυτή η προσευχή την οποία έκανα, μόνο προσευχή δεν ήταν, αλλά ήταν μάλλον έργο του διαβόλου. Το να ζητάω χρόνο και άλλο για χρόνο τον οποίο δεν είχα. Χρόνο για να λύσω τις κάποιες αμφιβολίες μου, τις άπειρες απορίες μου, που όσο τις σκεφτόμουν για κάποιο λόγο συνεχώς πολλαπλασιαζόντουσαν. Και ήθελα όλο και περισσότερο χρόνο προκειμένου να αποφασίσω το αν θα πιστέψω ή όχι. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, ήμουνα έντρομος. Λέω, δεν είναι δυνατόν όλο αυτόν τον καιρό να κοροϊδεύω τον εαυτό μου με τέτοιο ικτρό τρόπο και να λέω χρόνο. Ποιον χρόνο? Και αν δεν τον έχεις και αν σου τελειώσει απόψε ο χρόνος, τότε πότε θα αποφασίσεις τελικά αν θα πιστέψεις ή όχι, ή θα μείνεις με τη σκέψη μόνο? Και έτσι πήρα την απόφαση ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Πρέπει ο παλιός Γιώργος Θεόπουλος να πεθάνει και να κλείσει οριστικά ένα κεφάλαιο της ζωής μου, και παράλληλα μέσα από την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να δημιουργηθεί ένας καινούριος Γιώργος, ένα μωράκι βέβαια, τουλάχιστον στο θέμα της πίστης, το οποίο θα ξεκίναγε μια καινούρια ζωή. Μπορώ να πω ότι ήμουν ενθουσιασμένος με την απόφαση αυτή. Και μάλιστα εκείνο το βράδυ, για πρώτη φορά, κατάφερα και προσευχήθηκα πραγματικά με δάκρυα στα μάτια και κατάλαβα τι συνέβαινε. Από τότε έχουν αλλάξει όλα. Έχουν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα. Η αγωνία, αυτό που παλιότερα ονόμαζα υπαρξιακή αγωνία, εξαφανίστηκε. Δεν ανησυχώ πλέον για το τι θα συμβεί. Οι ελπίδες μου είναι σίγουρες και σταθερές. Ξέρω μάλλον πολύ καλά το τι θα συμβεί. Και ξέρω ότι όποιο και αν είναι αυτό, ο δρόμος, ξέρω ότι έχει ανοιχτεί από το Θεό μπροστά μου και για μένα δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχώ. Εντυπωσιακές αλλαγές δεν έγιναν. Τη μια μέρα στην άλλη δεν άλλαξε τίποτε. Δεν έγινε τίποτε συγκλονιστικό. Άρχισαν όμως να αλλάζουν μικροπράγματα. Και να συμβαίνουν γεγονότα και να βλέπω και τα γεγονότα με άλλο μάτι. Από τότε μπορώ να πω ότι άρχισα να αισθάνομαι ευτυχισμένος. Άρχισα να αισθάνομαι ήρεμος. Άρχισα να μπορώ να κοιτάω μερικούς ανθρώπους στα μάτια και να τους μιλάω πιο άνετα. Και παράλληλα άρχισα να παίρνω κάποιες αποφάσεις και να λέω ότι η ζωή μου θα στηρίζεται πάνω σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες αρχές. Χωρίς να ταλαντεύομαι από εδώ και από εκεί και να λέω τι θα κάνω και αν αυτό είναι σωστό και αν εκείνο είναι σωστό και αν θα έπρεπε να το δω έτσι ή αλλιώτικα ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα. Μέσα στον δρόμο τον οποίο μας έδειξε ο Χριστός και μέσα από το μήνυμα της Ανάστασης, το οποίο για μένα είναι κάτι εντελώς προσωπικό και το οποίο έχω τη χαρά απόψε να μοιράζομαι και με εσάς, άλλαξε η ζωή μου. Και φυσικά σε αυτούς τους λίγους μήνες που είναι αυτό το μωρό, εν πάση περιπτώσει, στην πίστη τουλάχιστον, την οποία ξεκινάει, στην οποία κάνει τα πρώτα του βήματα, υπάρχει ευτυχία, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει γαλήνη. Και μέσα σε αυτήν ελπίζω στον υπόλοιπο χρόνο τον οποίο μου απομένει να έχω τη δύναμη και παρακαλώ και προσεύχομαι στο Θεό σε αυτόν τον υπόλοιπο χρόνο να μου χαρίσει περισσότερη γνώση, περισσότερη κατανόηση και να μεγαλώσει μέσα σε αυτή την πίστη στην οποία αποφάσισα να ζήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όλοι έχουν προσευχηθεί για τη δική μου περίπτωση όντας στο στρατό και ξέρω ότι πολλοί από τους αδελφούς είμαι πολύ συγκινημένος αυτό που έχω γνωρίσει μέσα αυτήν την μικρή κοινότητα ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχα πει ποτέ σε κανέναν, αλλά όταν άκουσα αυτό το πράγμα μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια. Είμαι απίστευτα συγκινημένος από αυτό που συμβαίνει εδώ και δεν έχω λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αδελφοί, τι άλλη επιβεβαίωση μέσα σε αυτά που ο Λόγος του Θεού διακηρύσει. Τους προκεχειροτονημένους. Ο Κύριος έδειξε και τον Γιώργο και λέει ο Γιώργος, εκεί θα εμφανιστεί η δύναμη της Αναστάσεως. Γιατί μέσα στην καρδιά υπήρχε η ειλικρινής ευζήτηση. Δεν μετράει ο Θεός με τα ανθρώπινα μέτρα. Μετράει με τις δικές του ευλογημένες επιλογές. Κάνει επιλογές ο Κύριος. Βάσει της αποδοχής όμως του καθενός από εμάς, που με πλήρη ελευθερία κάνει ο κάθε άνθρωπος. Ο Θεός λέει, μιλάει σε όλους τους ανθρώπους. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διδακτοί Θεού, μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι οι άνθρωποι. Και είναι προφητεία αυτή που την γράφει στον Ισαΐα. Και πας ώστις ακούσει παρά του πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Και διακήρυσε πάλι ο Χριστός και τον ερχόμενον προς εμέ, εγώ δεν εκβάλλω έξω. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό για την παράταση του ελέους του. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η αγάπη του είναι απεριόριστη, δεν έχει όρια για κανέναν. Είναι δεκτή ενώπιον του Κυρίου όλοι οι άνθρωποι επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Χρονικά όμως, χρονικά, είναι περιορισμένοι. Κάποια στιγμή λέει θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα κλείσει την πόρτα και θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι τότε θα πάνε και θα χτυπάνε και θα λένε άνοιξε σε εμάς, αλλά η πόρτα θα έχει κλειστεί. Στο 55ο κεφάλαιο του Ισαΐα θα διακηρύξει ο Λόγος του Θεού και θα πει ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Το ενόσο το ξέρετε. Όσο ακόμα. Όσο ακόμα είναι κοντά φωνάξτε τον. Το λέω στα παιδάκια. Το λέω ανεξαρτήτως ηλικίας προς όλους. Πάρτε θέση απέναντι στον Χριστό.
0: ένα κοριτσάκι στην ηλικία των 8 ετών άκουγε το μήνυμα του Ευαγγελίου και το ρώτησε ο πατέρας του και του είπε, «Τίνα, εάν ο Κύριος έρθει σήμερα και πάρει τους δικούς του, θα είσαι και εσύ μαζί με τον Κύριο?» Και απάντησε, «Ναι, μπαμπά, δέχομαι τον Χριστό σωτήρα μου». Την επόμενη μέρα ήταν η γιορτή της μητέρας. Επήρε χρήματα να πάει να αγοράσει ένα δώρο. Και ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και το σκότωσε το παιδάκι αυτό. Και πέθανε. Το πήρε ο πατέρας του στην αγκαλιά του και το έφερε στην Αθήνα μέσα εδώ, γιατί ήταν σε ένα προάστιο, και διαπιστώθη απλώς ο θάνατος. Αλλά το παιδάκι είχε δώσει την απάντηση στη μαρτυρία της χάριτος του Χριστού. Ζητείτε τον Κύριον, εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Η Ανάσταση από τους νεκρούς του Κυρίου μας είναι βεβαίωση ότι η υπόθεση της αμαρτίας μας έχει τακτοποιηθεί άπαξ διαπαντός από τον Χριστό. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, και μου το θύμισε αυτό ο αδελφός προηγούμενα, ήθελα να διαβάσω και να κλείσω με, με δύο εδάφια που είναι από το 4ο και το 5ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το κείμενο. Το τελευταίο εδάφιο του 4ου κεφαλαίου και το 1ο του 5ου κεφαλαίου. Αλλά η δικαιοσύνη αυτή λογίζεται και σε εμάς που πιστεύουμε εις τον Εγείραντα τον Ιησούν, τον Κύριο ημών εκ των νεκρών, ο οποίος παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας και αναισθήθη εξαιτίας της δικαιώσεώς μας, όχι για να δικαιωθούμε κάποτε, αλλά επειδή δικαιωθήκαμε. Και το επιβεβαιώνει στο επόμενο εδάφιο. Έχοντας λοιπόν δικαιωθεί εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Η δικαιωσή μας δεν είναι από δική μας ικανότητα. Είναι προσφορά, είναι δωρεά, είναι το έργο, το τέλειο του Ιησού Χριστού που επιβεβαιώθηκε με την Ανάστασή του εκ των νεκρών. Έχοντας δικαιωθεί εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Δοξασμένο το όνομά του. Αυτή η ειρήνη ήθε να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων μας. Θα ήθελα, αδελφοί, κατ' εξοχήν σήμερα, να κλείσουμε με δύο προσευχές από τους αδελφούς για τον αδελφό τον Γιώργο που θα πάει φαντάρος, να τον αθέσουμε στον Κύριο. Έχει πάει φαντάρος, είναι στη Λίμνο, Συγγνώμη, θα μετατεθεί. Ο Κύριος θα το συμπαραστέκεται εκεί που είναι. Με δύο προσευχές να κλείσουμε την ώρα μας, αδελφοί, αν θέλετε.
2: Επί δύο ώρα
3: θέλετε. Ο Κύριος Θεός μας, στο όνομα του Ιού της αγάπης του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες τόσο, ώστε τον αιώνα σου τόρμα ο Ελληνίδη δεν τον λυπήθηκες για μας, αλλά τον έστειλες εδώ στη γη της αποστασίας και της κατάρας. Και αφού τον έκανες άνθρωπος σαν εμάς χωρίς αμαρτία, τον είδες να πεθαίνει μεταξύ ουρανός και γης. Και έγινε Κύριος κατά. Και έγινε μια δικαιοσύνη δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για την διαδεκτική του Ανάσταση, που με αυτή δικαιωθήκαμε. Και τώρα πρώτος εκείνος, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και μετά εμείς που πιστεύουμε σε εκείνο. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα της αγάπης σου και απόψε. Και σε παρακαλούμε, ας βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη μαζί με τον Θεό, τον Πατέρα μας. Κύριε, βάλε τα λόγια τα δικά σου μέσα στις καρδιές μας, να είναι μια μόνιμη κατάσταση, το θέλημα το δικό σου. Και εσύ να μας ευλογήσεις όλους. Να μας γεμίσεις με το πνεύμα σου και με την παρουσία σου και με την αγάπη σου. Και να μας έχεις πρόθυμος να φέρουμε το όνομά σου και την Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού όσο μας αφήνεις πάνω σε αυτή τη γη άξια που να δοξάζεται και να μεγαλύνεται το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα απόψε για τον αδελφό μας τον Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί εσύ, Κυριέ μας, η αγάπη είναι δική σου. Η Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στον σκλάβο σε στη δική σου την αγκαλιά, στη δική σου την οικογένεια. Ευλόγησέ τον. Φύλαξε τον από το μίσος και το φθόνος του εχθρού. Και ελευθέρωσε τον από όλες τις παγίδες του πονηρού. Και κράτησε τον σφιχτά αγκαλιασμένο στο θέλημα το δικό σου, στο σταυρό σου και στην Ανάστασή σου. Σου φέρνουν ακόμα και τη μετάφυσή του που να φύγει. Σε παρακαλούμε εκεί που θα είναι κατά κάποιον τρόπο μόνος του, θα είναι μακριά. Εσύ έχεις πρόβλημα. Έχεις μέσα.
4: και εκεί να βρεθεί κάποιος άλλος αδελφός. Να είναι δύο μαζί, που να δοξάζεται το όνομά σου και ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Ναι, κυρία μας, συντρόφιψε τον κατά πάντα. Ευλόγησε τον κατά πάντα. Και την επόμενη φορά που θα τον δούμε, θέλουμε να είναι πιο ζωηρός, πιο δυνατός στην πίστη και πιο ευλογημένος. Να δίνουμε στα χέρια σου και σε δοξάζουμε μέσα στην καρδιά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.
5: Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε που μέσα από την καρδιά μας και για τον δούλο σου που ορεινή την απόψη που μας έφερε το μήνυμα της δύναμης της Αναστάσεως. Χριστέ μου, πόσο ελπίζεις καρδιές εσύ και ανασταίνεις καρδιές αναγεννημένους του. Ευχαριστούμαστε Γιώργο. Κυρία μας, μας πλάβεσε η αγάπη σου και η δύναμή σου στο πνεύμα σου παράγει. Θα σε δοξάσουν τις υπέρες σου. Ευλόγησε όλους τους αδελφούς, τους συνεργάτες, το έργο σου και τους άλλους αδελφούς. Τέλειος, η αφαίρεση και το κράτος μας να φυλάξει το περιπέτσι και να μας οφειλήσει με την ζωή μας και τη σοφία μας. Στον Θεό, Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Άφησες αιωνίως. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, τα απαρχής για όλους εμάς. Μας έφερες στον κόσμο τούτον με ένα δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το προσωπόν σου, να ζήσουμε στην αιωνιότητα, στην παρουσία σου, ενώπιον σου, Θεέ μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας ανεζήτησες, αν και είχαμε απομακρυνθεί, αν και είχαμε πέσει, αμαρτήσει και αποκοπεί, μας ευρύγες και μας έφερες από δρόμους ελαίους και χάριτος στην παρουσία σου μπροστά. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία, για το σταυρό, για το ακάνθινο στεφάνι, για όλο εκείνο το δράμα που έγινε και το λίτρο της εξαγοράς μας. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο σου Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Η ώρα τούτη η πρωινή να είναι

0: λατρεία στο πρόσωπό σου, ώρα δοξολογίας, ύμνου και επένου για σε. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, μεγάλινε τον Υιόν της αγάπης σου τον Ιησού Χριστόν, δίδαψέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς και σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας ολόκληρο και παρακαλούμε και σε όλο το πρόσωπο της γης και να οδηγήσεις στο έθνος μας τα πόδια τα ειδικά σου, άρχοντας και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ για τη δόξα σου. Κάμε έλεος, κάμε χάρη, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψες. Δια τούτο δεν θέλουμε φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών και ανοιχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη για το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρία και σ' αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλη του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευτεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του καράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησανε βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχη. Και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβου. Αν και πέρασαν τα γεγονότα, αν και η θύελα μοιάζει να έχει κοπάσει και ίσως ο ψαλμός τούτος φαίνεται σαν να είναι λιγάκι παροχημένος, αφού πλέον δεν αισθανόμεθα να κουνιόμαστε τόσο πολύ όπως κουνηθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, όμως ο ψαλμός είναι πάντοτε επίκαιρος. Και είναι πάντοτε επίκαιρος για όλα τα γεγονότα τα οποία μπορούν να συμβούν στην ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψες. Δεν θέλουμε φοβηθεί και αν σαλευτεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών. Ποταμός, κερία και σ' αυτού θα εφραίνουν την πόλη του Θεού, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Πόσο θαυμάσιος ψαλμός. Ένα γράμμα που πήρα αυτές τις μέρες από κάποιον Άγγλο φίλο μας. Παλαιότερα ερχότανε πολύ συχνά, γνώριζε το προσωπικά τον Μεταλλινό και ερχότανε πολύ τακτικά, τώρα γέρασε και δεν μπορεί. Σαν έμαθε τους σεισμούς, έσπευσε να μου γράψει και μέσα στο γράμμα του αναφέρεται στους δύο ψαλμούς, τον 46 και τον 91, τον οποίον σας παρακαλώ σημειώστε τους, να τους διαβάζετε εις τις ημέρες αυτών των θλίψεων και των μεγάλων ανησυχιών που συμβαίνουν στον κόσμο και απειλών μέσα στη ζωή. 46 ψαλμός και 91 ψαλμός. Πριν τον γράψει, κατ' επανάληψη είχα συστήσει τους δύο αυτούς ψαλμούς σε αδελφούς να διαβάζουν τους ψαλμούς αυτούς που είναι γεμάτοι από υποσχέσεις του Κυρίου σε ώρες τέτοιες. Ο 46 και ο 91 ψαλμός. Γιατί ποιος μας λέει και ποιος μας βεβαιώνει ότι αυτά τα γεγονότα τα οποία εγίνηκαν αυτές τις ημέρες, αυτό το καιρό, δεν θα επαναληφθούν? Ποιος μπορεί να το βεβαιώσει, όταν μάλιστα ο Κύριος έρχεται και μας λέει σεισμοί κατά τόπους? Και λέγοντας αυτά τα λόγια, ο Κύριος θέλει ακριβώς να υπογραμμίσει ότι έχουμε φτάσει στην περίοδο του τέλους. Όλα αυτά είναι αρχαία οδύνων.
1: Παγκόσμιοι πόλεμοι, σεισμοί κατά τόπους, λοιμοί πείνες. Και κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να ησυχάσει ο άνθρωπος και να νομίσει ότι αυτά ήταν ένα κύμα που πέρασε. Είναι πεποίθησή μου και πεποίθηση πολλών. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα χρόνια τα οποία έρχονται μπροστά μας θα είναι γεμάτα από τέτοια πράγματα. Βεβαίως, σεισμοί είχαν γίνει στο παρελθόν πολλοί. Και σεισμοί μέλλουν να γίνουν. Και αυτόν τον οποίο περιγράφει ο ψαλμός τούτος είναι ένας σεισμός προφητικός, τον μιλάει ο ψαλμωδός, του οποίου ίσως την τραγικότητα μπορούμε να την διαβάσουμε στο τέλος της τελευταίας σφραγίδος, της έκτης σφραγίδος, εκεί στην Αποκάλυψη, όταν λέει τούτα τα λόγια τα φοβερά στην Αποκάλυψη. Στην έκτη σφραγίδα, έκτο 12 Αποκαλύψεως, και είδον ότι ήνιξε τη σφραγίδα την έκτη, και ιδού έγινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγινε μέλας ως άγος τρίχινος, και η σελήνη έγινε ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στην γην, καθώς η σική ρύπτη τα άωρα σίκα αυτής, σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τυλιγμένων, και πανόρος και νήσος εκκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Και εκεί στον ψαλμό είπε, κι αν μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών. Και οι βασιλείς της γης, και οι μεγιστάνες, και οι πλούσιοι, και οι χιλίαρχοι, και οι δυνατοί, και πας δούλος, και πας ελεύθερος, έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια, και εις τα πέτρας των ωραίων, και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας, πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου, διότι ήλθε η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθεί. Είναι συνεπώς οι σεισμοί προαγγελίες της ελεύσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, προμηνύματα της μεγάλης κρίσεως η οποία έρχεται μπροστά και η οποία θα βρει όλη την ανθρωπότητα. Και ο Θεός προαναγγέλει και προειδοποιεί τον άνθρωπο ότι είναι ανεπιθύμητος, ότι ο Θεός τον αποδοκιμάζει, ότι δεν έχει δικαιώματα πλέον να ζήσει στον κόσμο τούτον, μια και η καρδιά του εστράφηκε εναντίον εκείνου ο οποίος είναι ο Κύριος της ζωής. Δεν έχει δικαιώματα να υπάρχει. Μας έφτιαξε ένα θαυμάσιο σύμπαν μέσα στο οποίο μας τοποθέτησε, μια όμορφη γη στολισμένη με ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Σου φτιάξε ένα άστρο ουρανό από πάνω. Το ωραιότερο ξενοδοχείο δεν θα μπορούσε να το φανταστεί ο άνθρωπος. Να έχει τέτοιο στολίδι σαν γι' αυτό που ο δημιουργός έφτιαξε για το πλάσμα του, για τον άνθρωπο το δικό του. Ο ένας ουρανός από πάνω, ο γαλάζιος ουρανός την ημέρα, η θάλασσα μπροστά σου, τα δέντρα, τα καρποφόρα, η πρασινάδα, τα βουνά. Τι στολίδι, τι κόσμος, με την έννοια του κοσμού, τι κόσμος, τι στολισμός ήταν αυτός, σαν έβαλε το πλάσμα, το οποίο προόριζε να γίνει βασιλιάς μέσα σε τούτο το υλικό σύμπαν και συγχρόνως σφραγίδα της παρουσίας του Θεού σε τούτο τον κόσμο. Πρόσωπο που θα καταξίωνε την ζωή, τον κόσμο, τη φύση, η οποία του εδόθη και η οποία τον περιέβαλε. Η παρουσία του ανθρώπου έδωσε αξία σε όλα όσα υπάρχουν τριγύρω. Σβήστε τον άνθρωπο και πλέον η ζωή δεν έχει νόημα. Βγάλτε τον άνθρωπο από μέσα, τα άλλα τα καημένα είναι εξαρτήματα όλα, ζώα, δέντρα, τα πάντα του ανθρώπου. Αν σβήστε τον άνθρωπο, τα άλλα δεν έχουν νόημα. Υπάρχουν μόνα τους σαν να περιμένουν τον βασιλιά του σύμπαντος να φανεί, και αυτός είναι ο άνθρωπος. Και ο Θεός έφερε και ο Θεός έστειλε μέσα σε τούτο το στολίδι τον κόσμο να είσαι σφραγίδα δική του, σφραγίδα της παρουσίας του. Σαν όμως ο άνθρωπος αρνήθηκε τον δημιουργό και έστρεψε τα νότα στον δημιουργό και γίνηκε εχθρός του, δεν έχει νόημα η παρουσία του και δεν μπορεί να ζήσει. Και ο κόσμος τον αποδοκιμάζει και η γη τον ταράσει και κουνιέται από κάτω από τα πόδια του και τον εκρύπτει, τον απορρίπτει, τον πετάει. Δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει. Είναι ασεβής, είναι παραβάτης, είναι εχθρός του Θεού. Και ο Θεός κουνάει την γη. Προμηνύματα λέγω μιας μεγάλης τρομεράς κρίσεως η οποία έρχεται απάνω στον κόσμο. Βέβαια θα πει κανείς, μα τόσα τρομερά πράγματα κάνει ο Θεός. Φυσικά, η δικαιοσύνη του είναι ιδιώτης της παρουσίας του και της υποστάσεώς του. Δεν μπορείς να τη σβήσεις. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι απλώς αγάπη. Όπως έλεγε κάποιος, δεν πίνει χαμομήλι ο Θεός. Δεν αγκαλιάζει τον άδικο και το δίκαιο ταυτόχρονα. Αυτό θα ήταν ανατροπή της ηθικής τάξεως μέσα στο σύμπαν. Και μας λέγει, αποκαλύπτει η γραφή, ότι βάσης του θρόνου του είναι η δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη θα πει η ιδιώτης του να αποδίδει ο Θεός εις έκαστον αυτό το οποίο του ανήκει, το οφειλόμενον. Δίκαιος θα πάρεις, αγαθός θα πληρωθείς, κάνεις κακό, περίμενε κρίση. Επιμένεις στην αμαρτία, περίμενε κρίση που θα σε βρει. Δεν θα ήταν δυνατό να γίνει όμως. Ο Θεός είναι δίκαιος και η δικαιοσύνη είναι βάση του θρόνου του. Και αυτό αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση της ηθικής τάξεως μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Θα ήταν τελεία ανατροπή και δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει κανένα πλάσμα και δεν θα μπορούσε κανένα να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό εάν ο Θεός παρέβαινε τον ίδιο τον εαυτόν του και αρνιότανε τη δικαιοσύνη του και αν δεν έπρατε δικαίως μέσα στον κόσμο. Δεν θα είχε νόημα η ζωή. Θα ζούσαμε γιατί. Πότε θα μπορούσε ο καθένας να δικεί, η ζωή θα γινόταν μια ζούγκλα, ο κόσμος δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και σημάδια της δικαιοσύνης του εκδηλώνει κάθε φορά στην ιστορία. Καμιά φορά με δρυμύτητα, αλλά το πλάσμα δεν μαθαίνει με άλλο τρόπο. Όσο στις μέρες εκείνες των σεισμών, τις επόμενες, με ένα ταξιτζί που ταξίδευα, και μου είπε ο καημένος, λέει, είμαστε μερικοί παλικαράδες και υψώνουμε, λέει, το παραστημά μας, αλλά χρειάστηκε να έρθει ο σεισμός και να μας ισοπεδώσει. Λουφάξαμε όλοι και τώρα λέμε, ναι, ο Θεός υπάρχει, τι να κάνουμε, ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν μαθαίνει αλλιώς. Η ηθική ελευθερία του ανθρώπου πρέπει να διδαχθεί και δυστυχώς ο άνθρωπος πρέπει να περάσει από τέτοια καμίνια. Η παιδαγωγική του Θεού για να τον διορθώσει, για να τον διδάξει, για να συνέλθει, να έλθει στον εαυτόν του. Και όλο αυτό το οποίο κάνει ο Θεός είναι για το αγαθόν του. Μας εσκέπασε και μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό ότι πέρασε το μεγάλο αυτό κύμα χωρίς πολλά θύματα. Υλικές ζημιές επιτέλους. Θα συνέλθουμε όμως, διότι αν δεν συνέλθουμε, μπορεί να έρθουν τρομερότερα πράγματα, με πολύ περισσότερα θύματα και να θρυνήσει ο άνθρωπος πολύ περισσότερο. Αλλά το ερώτημα έγινε το μεγάλο. Καλά, όλοι συλλήβδιν πάνε μέσα σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την κρίση. Δεν υπάρχει διάκριση. Αναμφισβήτητα ναι. Σε αυτές τις μεγάλες δοκιμασίες, τις αποδοκιμασίες που ο Θεός κάνει για τον κόσμο, αυτά τα προμηνύματα των μεγάλων κρίσεων, της τελικής κρίσεως η οποία έρχεται, δεν αφορούν με κανένα τρόπο τους δικαίους. Εδώ είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να την προσέξουμε. Και είμαι βέβαιος ότι πάρα πολλοί από εμάς δεν την έχουμε προσέξει την αλήθεια αυτή. Και ένας λόγος για τον οποίο τρομοκρατηθήκαμε πολλοί από εμάς είναι διότι δεν βιαστήκαμε από τις υποσχέσεις του Θεού. Δεν κρατηθήκαμε από τις υποσχέσεις του Θεού. Βεβαίως ο φόβος είναι ανθρώπινο συνέστημα. Έχουμε διάφορες κληρονομικές καταβολές, διάφορο νευρικό σύστημα ο καθένας. Φυσικό είναι να φοβούμεθα. Αλλά όμως δεν έχουμε προσέξει στις υποσχέσεις του Θεού ότι ο Θεός συμπεριφέρεται με άλλο τρόπο στον δίκαιο. Δεν μπορεί να πάρει μέσα συλλήβδιν όλους και να τους κλείσει όλους συλλήβδιν και να μην κάνει την διάκριση που πρέπει να κάνει μεταξύ δικαιοσύνης και ανομίας. Αυτό δεν το προσέξαμε και δεν το πιάσαμε και δεν ήταν η καρδιά μας στερεωμένη και δεν αφήσαμε το Θεό να μας δώσει την ειρήνη, τη δική Του, μέσα στις καρδιές μας και την εμπιστοσύνη σε Αυτόν, ότι ο Θεός θα μας φυλάξει. Βεβαίως, με αυτό δεν θέλω να πω ότι ο δίκαιος δεν θα πεθάνει μες στον κόσμο τούτον, ότι δεν μπορεί να έρθουν γεγονότα τραγικά, μπορεί να πεθάνει σε ένα τροχαίο, μπορεί να πεθάνει σε ένα ναυάγιο, μπορεί να γίνει κάτι. Ασφαλώς ο Θεός, υπάρχουν πολλοί τρόποι που καμιά φορά παίρνει και τους δικαίους με κάποιο τρόπο τον οποίο διαλέγει Αυτός. Αλλά σε ώρες αποδοκιμασίας, γενικής αποδοκιμασίας, σε ώρες που ο Θεός κάνει γενική κρίση, που είναι προμηνύματα της μεγάλης κρίσεως που έρχεται, ο Λόγος του Θεού μας λέει εδώ, ποταμός και ρίακες αυτού. Δηλαδή, ποταμός ειρήνης και τα ριάκια της ειρήνης. Η χαρά, η επανάπαυση, η γλυκιά, η εμπιστοσύνη, η ελπίδα. Θα ποτίζουν την πόλη του Θεού, τον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του Υψίστου. Εάν η καρδιά σου και αν η καρδιά μου έχουν γίνει τόπος των σκηνωμάτων του Υψίστου. Ένα μυστικό ποτάμι που κατεβαίνει από πάνω από το θρόνο του Θεού. Μια ειρήνη που δεν μπορείς να την εξηγήσεις. Που αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εσύ πιο δυνατός από τους άλλους ανθρώπους. Καθόλου μάλιστα. Δεν είσαι πιο θαραλέος από τους άλλους ανθρώπους. Καθόλου μάλιστα. Αλλά όμως μια γλυκιά ειρήνη έρχεται μες στην καρδιά σου. Μια εσωτερική βεβαιότητα ότι το χέρι του Θεού είναι από πάνω σου. Και ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει κάποιο κακό να πάθεις. Θα σε σκεπάσει. Θα σε φυλάξει. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια έτοιμο τάτη εν δε στρίψεσαι. Και αν σαλευτήγει και μετατοπιστούν τα όρη εις το μέσον των θαλασσών. Δεν θα φοβηθούμε. Διότι ο Θεός είναι μεθυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αυτή η ησυχία στα χέρια του Θεού. Η επίγνωση συμπαθιά ότι το σύμπαν είναι δικό. Αυτός επιτρέπει να κινείται. Τι λένε εγγέλαδοι και κάτι τέτοια, άστα. Το σύμπαν είναι του Θεού. Ο Θεός επιτρέπει να κινείται ο κόσμος. Και ο Θεός προαναγγέλει κρίσεις μες στον κόσμο τούτον. Και η Αγία Γραφή μας λέει ότι θα έρθουν οι κρίσεις αυτές. Και θα είναι φοβερές οι κρίσεις αυτές. Αλλά δεν αφορούν τους δικαίους. Σε ώρες γενικής αποδοκιμασίας, το χέρι του Θεού απλώνει, διότι ο Θεός σε σκέπασε, σε δικαίωσε, όταν εστράφηκες εις τον Ιησού Χριστό. Διότι η κρίση έπεσε όλη επάνω στον Υιόν, η κρίση και αποδοκιμασία, έπεσε απάνω στον Υιόν, για να μην πέσει σε σένα. Αυτές οι κρίσεις που σημαίνουν ότι ο Θεός αποδοκιμάζει τον κόσμο, εξαιτίας της ασεβίας του και εξαιτίας της αποστασίας του. Διότι εσύ συνεφιλιώθεις με το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Τα χέρια τα απλωμένα του Χριστού στο Σταυρό εβάσταξαν την κρίση του Θεού για σένα. Και είσαι σκεπασμένος κάτω από εκεί. Από τα χέρια τα εσταυρωμένα του Χριστού. Είναι μια μεγάλη αλήθεια που αν τη σκεφτούμε και αν την βάλουμε μέσα στο μυαλό μας, είναι ικανή να μας δίνει ειρήνη, γαλήνη, επανάπαυση σε ώρες γενικής κρίσεως και τέτοιες έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές μπροστά μας. Καθώς προχωρούν τα γεγονότα, τέτοιες κρίσεις θα αντιμετωπίσουμε πολλές. Τι έχεις να κάνεις? Να καταφύγεις κάτω από τον Χριστό. Η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι αυτή. Δεν είσαι ασφαλής αν τρέξεις. Δεν είσαι ασφαλής αν καταφύγεις ένα καταφύγιο οποιοδήποτε. Δεν είσαι ασφαλής πουθενά. Μόνο αν έχεις τον Χριστό. Ο Θεός δύναται να σε σκεπάσει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση στην εφημερίδα όταν γίνηκαν τα γεγονότα, το είδατε κι εσείς. Για έναν άνθρωπο ανυπεράσπιστο τελείως που ήταν στο κρεβάτι του, παράλυτος ένας γέρον, και όλοι το σκάσανε από το σπίτι στην Περαχώρα νομίζω. Και όλοι το σκάσανε από το σπίτι και τον εγκατέλειψαν. Ανυπεράσπιστος. Πού να φύγει ο έρμος? Θα έλεγε κανείς καταδικασμένος αυτός. Αλλά όταν ο Θεός θέλει να σκεπάσει,
0: τι κάνει ο Θεός?
1: Γύρω του πέσανε και πέτρες και χώματα και τούβουλα. Γύρω του. Και πάνω του ενώταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Ούτε μία σκονούλα, λέει, δεν έπεσε. Γυρίσανε οι συγγενείς το σπίτι πεσμένο και νομίσανε ότι και αυτός είναι θαμμένος μέσα και τον βρήκανε να είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι του όπως ήταν πάντοτε, χωρίς να έχει πάθει τίποτε. Αυτό δείχνει ότι όταν ο Θεός θέλει να φυλάξει, φυλάθει. Και όταν ο Θεός δεν σε φυλάξει, μα δεν σε σώσει τίποτα απολύτως. Κανένα καταφύγιο, καμία τρεχάλα, κανένα από τα μέσα τα οποία λένε, οπουδήποτε και να πας θα σε βρει το κακό. Και έξω να φύγεις, τούβουλο θα πέσει να σε ρίξει, απάνω σου, να σε χτυπήσει. Οπουδήποτε. Το καλύτερο λοιπόν καταφύγιο είναι κάτω από τα χέρια του Ιησού Χριστού. Να ψάλλουμε έναν ύμνο τη χοροδία μας.

Θεέ μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πόσο θαυμάσιο να επιστηριζόμεθα σε σε. Καταφύγιον ημών και δύναμης είναι ο Θεός, προπύριον ισχυρών. Δεν θέλουμε φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστούν τα όρη εν το μέσο των θαλασσών. Σε ευχαριστούμε γιατί το ποτάμι της ειρήνης, της γαλήνης, της αναπαύσεως, μυστικά από το χρόνο σου τρέχει στην καρδιά μας και μας δίνει ησυχασμών εσωτερικών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η δόξα νίκη σε σε. Μάθε μας το μάθημα της εμπιστοσύνης, της επαναπαύσεως σε σε, να ξεκουραζόμεθα στα χέρια σου. Στα χέρια που ετρυπήθηκαν από αγάπη σε μας. Τα χέρια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άμην. Δίκαιος. Τι θα πει δίκαιος? Και ποιος είναι δίκαιος? Πώς να δικαιωθείς ενώπιον ενός Θεού, ο οποίος είναι τρομερός εις την κρίση? Τους νόμους του, τις εντολές του, τις έδωσε και είναι σαφείς. Τις έβαλε μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και ο άνθρωπος τις διέστρεψε στη συνείδησή του. Τις παρέδωσε στο Μωυσή επάνω στο όρος και ο λαός Ισραήλ τις παραβήκε. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις. Τρομερή διαπίστωση. Υπήρξαν αξίες μέσα στον κόσμο. Επιστημονικές, πολιτικές, άνθρωποι μεγάλοι, άνθρωποι ποικίλοι. Αλλά ηθικές αξίες δεν υπήρξαν. Δεν υπήρξαν. Τρομερή διαπίστωση. Έσκυψε ο Θεός από τον ουρανό και κοίταξε κάτω να δει. Και δεν υπήρχε ουδέ ένας. Ούτε ένας που θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Θεό της δικαιοσύνης. Ούτε ένας που θα μπορούσε να πει εις το Θεό, με το σπαθί μου μπαίνω στη δόξα. Ούτε ένας να μπορέσει έστω να πει στο Θεό ότι τήρησα τις εντολές σου. Ούτε ένας. Για σκέψου πόσοι άνθρωποι πέρασαν στην ιστορία του κόσμου. Τι μεγάλες φυσιογνωμίες, τις οποίες θαυμάζομαι αξίες. Και τις θαυμάζουμε ως επιστήμον, ως πολιτικός, ένας οικονομολόγος, ένας στρατηγός, ένας κάποιος, ένας εφευρέτης. Και όμως όλοι αυτοί από απόψεως ηθικής. Και αυτό είναι, αυτή είναι η μοναδική αξία που λογαριάζεται και υπολογίζεται για τον ουρανό. Ούτε ένας μπορούσε να σταθεί. Όλοι ήσαν σκουπίδι, σκουπίδι να μαζευτεί σε μια άκρη με τη σκούπα, να βάλεις φωτιά και να το κάψεις. Σκουπίδια της δημιουργίας. Εκείνη την ημέρα ο Θεός θα τα μαζέψει στην άκρη. Θα είναι μέσα εκεί. Φτωχοί, μπακάλιδες, μανάβιδες, επαγγελματίες, καροτσέρης, ο αγρότης. Μα θα είναι και στρατηγοί. Θα είναι επίσκοποι. Θα είναι πατριάρχες. Θα είναι μεγάλοι και μικροί. Θα είναι εφευρέτες. Σκουπίδι στο σωρό. Και θα βάλει φωτιά να το κάψει. Διότι δεν έχουν καμία αξία. Διότι για τον ουρανό του δεν έχουν καμία αξία. Εκεί η μοναδική αξία που λάμπει είναι η ηθική και πνευματική αξία. Και τέτοια δεν υπήρξε σε κανέναν. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις. Ο μόνος δίκαιος στον κόσμο τούτον, σε αυτή τη θάλασσα της αμαρτίας που σκέπασε όλο το σύμπαν, ήταν ο Υιός του Θεού που εξήχε ως νησίς, λέει κάποιος, σε αυτό το πέλαγος της αμαρτίας. Ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Θεός, ακολουθώντας μία μέθοδο την οποία εφήρμοσε απ' αρχής της ιστορίας, μάλιστα πριν δώσει το Μωσαϊκό νόμο, η μέθοδος αυτή ήταν εκείνη που χρησιμοποιούσε ο Θεός απ' αρχής της ανθρώπινης ιστορίας, δικαιώνει τον άνθρωπο, του το λογαριάζει εις δικαιοσύνη, που θα πει τον θεωρεί δίκαιον, του φοράει επένδυμα δικαίου, του συμπεριφέρεται σαν να είναι δίκαιος, με μόνο το λόγο ότι επίστευσε στα λόγια του Θεού.
Μόνο διότι επίστευσε στα λόγια. Ήρθε. Ο Θεός σου το λογάριασε εις δικαιοσύνη. Δίκαιος είσαι, Αβραάμ. Θα σου συμπεριφερθώ σαν να έπραξες τον νόμο μου και σαν να επλήρωσες όλες τις απαιτήσεις μου. Ο Άβελ εδικαιώθη έτσι. Για πίστευε. Και προσέφερε την προσφορά εκείνη η οποία λογαριάστηκε από το Θεό ότι είχε αξία που την προσέφερε διαπίστεως. Η δικαίωση είναι διαπίστεως εις τα λόγια του Θεού. Και έρχεται ο λόγος του Θεού εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή για να μας πει. Από το τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους μας λέγει τώρα χωρίς νόμου, χωρίς καμιά απέτηση και εντολή, πράξε τούτο ή πράξε εκείνο. Δικαιοσύνη Θεού φανερώθηκε, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και από τους προφήτες. Δικαιοσύνη Θεού, διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Διότι δεν υπάρχει διαστολή, διότι πάντες ημάρτησαν και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αναγνωρίζονται, γίνονται δίκαιοι δωρεάν, δια της χάριτος αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός τον προέθεσε ηλαστήριο δια της πίστεως εις το αίμα του, για να φανερώσει την δικαιοσύνη του τώρα, αφού πέρασε ο καιρός που ο Θεός εσκέπαζε τα προηγούμενα αμαρτήματα τα οποία επράκτησαν στην ανοχή του Θεού, για να δείξει τώρα τη δικαιοσύνη του στον παρόντα καιρό, στο να είναι ο Θεός δίκαιος και να κάνει δίκαιον και να λογαριάζει δίκαιον τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν Χριστό. Και είναι ο Θεός που δικαιώνει και τους περιτομείς εκ πίστεως και εκείνους τους εθνικούς δια της πίστεως. Τι θέλει να πει εδώ? Ο Θεός άνοιξε μια λεωφόρο για όλους. Έστειλε τον Υιόν του. Και εκείνη την κρίση που έπρεπε να στείλει απάνω σου και να τη ρίξει απάνω σου διότι ήσουν άδικος, την έριξε όλη απάνω στον Υιόν του. Σταμάτα και κοίταξε τον Χριστό τον εσταυρωμένο. Δες το μέγεθος της εγκαταλείψεως. Δες τη φωτιά που άναψε και καίει τον Υιόν του Θεού, τον Άγιον και δίκαιον. Δεν θα έπρεπε ο Θεός να συμπεριφερθεί στο δίκαιο έτσι? Δεν είναι στη φύση του Θεού. Δεν μπορεί ο δίκαιος να χτυπάει τον δίκαιον. Ο δίκαιος Θεός να χτυπήσει τον δίκαιον. Δεν είναι το δυνατόν? Θα ήταν σαν να αρνιόταν τον ίδιο τον εαυτόν του ο Θεός να κάνει τέτοιο πράγμα. Θα ήταν αδικία. Εσύ είμαι στην καθημερινή ζωή. Εάν έναν που πράττει καλός και είναι δίκαιος, τον παίρνεις και τον τιμωρείς άνευ λόγου. Είναι αδικία αυτό. Πώς λοιπόν εσύ που ισχυρίζεσαι ότι και μάχεσαι και κόπτεσαι για τη δικαιοσύνη θα χτυπήσεις κάποιον δίκαιον, πώς θα το κάνεις? Τώρα σε δει μάλιστα. Και αυτό δεν γίνεται και μέσα στην πολιτεία. Φοβόσαστε να περπατήσετε στους δρόμους? Δεν φοβόσαστε. Εφόσον δεν έχετε πράξει κανένα κακό. Και αν έρθει η πολιτεία να σε πιάσει, το όργανο της τάξης να σε πιάσει, γιατί? Πώς, τι συνέβη? Ποια παράβαση? Και διαμαρτύρεσαι. Δικαίο νόμος ούκείται, λέει η Γραφή. Δεν υπάρχει νόμος για το δίκαιο. Ο δίκαιος είναι δίκαιος, αναγνωρίζεται και είναι ελεύθερος μέσα στην πολιτεία. Εκείνος που κυνηγέται είναι ο παραβάτης. Αυτός πρέπει να φοβείται. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η πολιτεία να ισχυρίζεται ότι είναι δικαία και να μάχεται υπέρ της δικαιοσύνης και να τιμωρεί τον δίκαιο, τότε είναι ανατροπή της τάξεως. Και αν δεν το κάνει ο άνθρωπος, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Σέβεται τις αρχές του, σέβεται τον εαυτόν του, να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δίνεται ο Θεός. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι από τη στιγμή που πιστέψαμε στον Χριστό αποκτήσαμε δικαιοσύνη. Ο Θεός έβαλε αυτή την τάξη. Είπε όποιος πιστεύσει στον Υιό μου, όποιος βλέψει στον Υιό μου, αναγνωρίζεται δίκαιος, σαν άπραξε όλο τον νόμο. Και περισσότερο ακόμα. Σου φοράει επένδυμα δικαιοσύνης. Σε τακτοποιεί απέναντί του. Σε βλέπει σαν δίκαιο, δικαιωμένο. Και τώρα λέει που έχουμε δικαιοθέντες διαπίστεως, έχουμε τι? Ειρήνη με τον Θεό, δεν έχουμε πόλεμο. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Δεν μας κυνηγάει ο Θεός. Έχουμε φιλικές σχέσεις. Είναι πατέρας μας. Είναι ο αγαπητός Θεός ο οποίος κατοικεί μες στην καρδιά μας. Και οι σχέσεις μας είναι αγαθές μαζί Του. Δεν πρέπει να φοβούμεθα.
Διότι την κρίση την υπέφερε ο Χριστός. Κοίταζε τον Χριστό για να παίρνεις θάρρος και να σκέφτεσαι πόσο πληρώθηκε η δικαιοσύνη δική σου. Έπεσε όλη η κρίση στον Υιόν. Και σένα τώρα ο Θεός είναι ο πατέρας σου. Έχεις θάρρος, είσαι παιδί του. Και κανείς το παιδί του δεν το χτυπάει έτσι. Δεν θα σε εκθέσει άλλο. Εάν κάπου κάνεις μια παράβαση θα σε συνεφέρει, θα σε ξυπνήσει. Αλλά δεν θα σε απορρίψει. Δεν θα σε απορρίψει γιατί γίνηκες δικός του. Δικαιωθέντες διαπίστεως. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Και θα σωθούμε δικαιωθέντες διαπίστεως από τις οργείς. Εάν πρόκειται να σωθείς από τις οργείς, πώς είναι δυνατόν ο Θεός στην οργή του σήμερα και την κάθε έκφραση της οργής του, προμηνύματα της μεγάλης οργής, να σε συμπεριλάβει μέσα μαζί με τους ασεβείς. Είναι μερικά εδάφια μέσα στη γραφή τα οποία είναι φοβερά. Και πραγματικά είναι σπουδαία. Λέει επί παραδείγματι στην πρώτη του Πέτρου, στο 3 κεφάλαιο 12 εδάφιο, «Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους». Το κατάλαβες αυτό? Γίνεται σεισμός, αλλά η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους. Δεν μπορεί να σε συμπεριλάβει στο γενικό κακό, υπό μία προϋπόθεση, ότι έχει συμφιλειωθεί με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού και ότι μένεις στους όρους της Διαθήκης. Έχεις καταδικάσει την παλιά σου ζωή, ζεις ζωή κατά το θέλημα του Θεού συνεπή, μέσα στο θέλημά του. Να έχεις καταδικάσει μέσα σου την αμαρτία και να την καταδικάζεις. Εάν βέβαια θες να ζεις όπως ζει ο κόσμος, πρόσεξε. Μη σε συμπεριλάβει μέσα στο γενικό κακό και οι φλόγες της κρίσεως σε αρπάξουν και σε. Αν όμως ζεις εν τω Χριστώ και έχεις καταδικάσει την παλιά σου ζωή, η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη, λέει ο Ιάκωβος. Θα προσευχηθείς στο Θεό. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου. Την ακούει ο Θεός τη δέησή σου. Δεν είναι δυνατόν να σε εγκαταλείψει. Είδεν Κύριος, γνωρίζει ο Κύριος, ευσεβείς εκ πειρασμού ρίεσθε. Να πλητρώσει τους ευσεβείς εκ πειρασμού. Αδίκους δε, τους αδίκους, εις ημέραν κρίσεως κολαζομένους τυρίν, να τους στηρίσει για τον κολασμό της ημέρας της κρίσεως. Για κοίταξε αυτά τα χωρία, τι θα κάνουμε, στην Καινή Διαθήκη, θα πετάξουμε, θα αναποδογυρίσουμε τα πράγματα, θα αρχίσουμε να είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους, μα αν είσαι έτσι τότε δεν σου κάνει τίποτα ο Χριστός, δεν πήρε την κρίση του ο Χριστός, την κρίση σου επάνω του. Δεν σε τιμώρησε ο Θεός. Δεν μας λέει ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωή και εις κρίσιν. Όχι μόνο είχα τη μελλοντική, την τελευταία. Πάσαν κρίσιν. Εις κρίσιν δεν έρχεται. Διότι μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωή. Για κρίση μιλώ γενική αποδοκιμασία του κόσμου. Και μας λέει ακόμα. Ότι για τον δίκαιον υπάρχει στέφανος την ημέρα εκείνη, στέφανος δικαιοσύνης, θα του φορέσει ο Θεός. Μας λέει ακόμα για τον δίκαιον ότι υπάρχει ειδική ημέρα Αναστάσεως. Δεν τους πάει μαζί με τους ασεβείς. Εν τη Αναστάση των δικαίων, λέει. Να καταξιωθώ στην Ανάσταση των δικαίων. Άλλη Ανάσταση των δικαίων. Άλλη μερίδα αυτή. Αυτή είναι μερίδα ένδοξη. Μακάρι όσοι έχουν, λέει, μέρος στην πρώτη αυτή Ανάσταση, στην Ανάσταση των δικαίων. Διότι υπάρχει Ανάσταση δικαίων και αδίκων. Άλλη ιστορία οι άδικοι. Αλλά οι δίκαιοι, αυτοί δηλαδή που συνδικολόγησαν με το Θεό δια του Ιησού Χριστού, έχουν άλλη μερίδα και δεν μπορεί να σε συγκαταλέξει με τους υπολείπους. Για βάλ' το μες στην καρδιά σου αυτό. Να δεις τι γαλήνη, τι ειρήνη, τι χαρά, τι δοξολογία από μέσα σου θα βγει, τι ανάπαυση. Και μας λέει ακόμα ότι απάνω εκεί έχει πνεύματα δικαίων που είναι τελειωμένα, που ετελειώθησαν και ζούμε στην παρουσία του Θεού. Και μας λέει ακόμα ότι ο δίκαιος σε τούτο τον κόσμο θα πρέπει να γίνει περισσότερο δίκαιος καθώς γίνονται τα γεγονότα
όπως ο άδικος σκληρύνεται και γίνεται περισσότερο άδικος. Και μας λέει ακόμα τελικά ότι οι δίκαιοι θα εισέλθουν η ζωή αιώνιων και θα εκλάμψουν ως οι αστέρες εν των στερεώματι, οι δίκαιοι. Αν λοιπόν, αδελφέ μου και αδελφοί, έχει αυτά τα σχέδια ο Θεός για σένα, δεν είναι δυνατόν εδώ κάτω να σε συμπεριλάβει μαζί με τους άλλους. Όταν ο Θεός έρχεται και διαδικάζεται με την γη και κάνει κρίση στον κόσμο για την ασέβειά τους και την αμαρτία τους και την αποστασία τους, δεν είναι δυνατόν να σε συμπεριλάβει μέσα. Γιατί για σένα επλήρωσε ο Ιησούς Χριστός, φτάνει να μένεις εις τους όρους της Διαθήκης. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, μη είπετε συνωμοσία περί παντός πράγματος περί του οποίου ούτη λέγουσι συνωμοσία. Φωνάζει ο κόσμος. Συνωμοσία, κακό έρχεται, γίνεται κάτι. Εσύ μη λες τα ίδια. Μη είπετε συνωμοσία περί παντός πράγματος περί του οποίου ο λαός ούτως λέγει συνωμοσία. Αλλά τι έχεις να κάνεις. Κύριον των Θεών αγιάσατε εν τες καρδίες ημών. Και αυτό σας είναι ο φόβος σας. Και αυτό σας είναι ο τρόμος σας. Τι θα τρέμεις, τι θα φοβήσαι. Τον Θεόν να τον έχεις μέσα στην καρδιά σου. Μη φοβάσαι για τα γεγονότα. Μη φοβάσαι για τις κρίσεις. Μη φοβάσαι όταν ο Θεός σηκώνεται και κάνει κρίση στον κόσμο και αποδοκιμάζει τον κόσμο. Ποταμός και ρίακες αυτού θα εφραίνουν, όχι μονάχα θα ποτίζουν, θα εφραίνουν την πόλη, τον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Όταν μέσα σου κατοικεί ο Θεός, μη φοβάσαι. Φοβού μόνον να δίνεις τόπο στην καρδιά σου, ώστε να κατοικεί ο Θεός, ο Άγιος Θεός μέσα σου. Αν κάνεις αυτό, είσαι ασφαλής. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφο. Μα σε δικαίωσε εν το Χριστό. Μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Έχουμε ειρήνη με το Θεό. Δεν θα μας πάει μέσα στο κακό που θα πάει άλλη. Διότι καταφύγαμε εις το Χριστό. Εάν αυτό το πράγμα δεν είναι έτσι, τότε τι πήραμε από το Χριστό. Θα πρέπει να τρέμουμε για κάθε κρίση που σηκώνεται ο Θεός να κάνει. Τότε τι. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έχουμε ειρήνη με το Θεό. Μας περιμένει στεφάνι την ημέρα εκείνη. Και η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους. Η οφθαλμή του Κυρίου επί τους δικαίους. Δόξα στο όνομά του. Να ψάλλουμε τον ύμνο. Υμνηθεί το η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού.

Ιησού, σε υμνούμε, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι, διότι εσύ εβάσταξες την κρίση, διότι επλήρωσες το λύκρο, διότι μας σύνωσες με το Θεό, μας έκανες Υιούς και θυγατέρες, είμαι θα κληρονόμη της δόξης. Μας βλέπει σαν παιδιά του ο Θεός, δικαιωμένους. Πόσο χαιρόμεθα σε αυτό και αναπαυόμεθα σε αυτή την πίστη. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι μας βεβαιώνεις ότι ποταμός και ρίακες του Θεού θα μας εφραίνουν. Δεν θα μας συγκαταλέξεις μέσα στον κόσμο της ασεβίας. Αρκεί για μας, αρκεί μέσα μας να έχει πεθάνει ο κόσμος αυτός και η επιθυμία του κόσμου. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Διαβάζω. Με συγχωρείτε. Έναν τέτοιο σεισμό φοβερό αναφέρει η ιστορία, η βίβλος, αλλά και η ιστορία. Εάν θα πας στα μέρη εκείνα κάτω της Παλαιστίνης, θα δεις ένα μεγάλο τεράστιο ρήγμα που πιάνει σχεδόν από πάνω από τη Συρία και κατεβαίνει έως την Αφρική. Όλη η περιοχή στα πλάγια της είναι μαύρη, σε πολλά σημεία, σημάδια λάβας, κι αλλού είναι όλο αλάτι. Ο τόπος όπου γίνει και το μεγάλο κακό είναι νεκρά θάλασσα, είναι 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνηκε, τι έκρηξης και τη βούλια ταυτόχρονα. Έτσι που ένας κόσμος ολόκληρος αφανίστηκε. Και ήταν ο κόσμος εκείνος, όπως μας λέει η Γραφή, σαν την παράδεισο της Εδέμ. Τόση ομορφιά είχε. Αλλά η ομορφιά δεν είναι λόγος. Δεν είναι αξία που μπορεί να κρατήσει τα χέρια του Θεού από την κρίση. Μέσα στην ομορφιά αυτή τη φυσική κρυβότανε η ηθική ακαταστασία, η ανυπακοή, η διαστροφή, η εναντίωση του ανθρώπου εναντίον του Θεού. Σόδομα, Γόμορα και περί αυτήν πόλης. Και η καταστροφή ήρθε. Αλλά είναι κάτι αξιοσημείο. Πριν γίνει η καταστροφή, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο 19 κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, έχουμε την όμορφη ιστορία εκεί του Αβραάμ και του Θεού. Μου κάνει εντύπωση πώς εκεί ο Θεός μιλάει σχετικά με τον Αβραάμ πριν ακόμα κάνει την κρίση και λέει τα εξής. Και είπε Κύριος, θέλω κρύψει εγώ από τον Αβραάμ ό,τι κάνω. Και σκεφτείτε αυτό. Έρχομαι να κάνω κρίση και θα κρύψω από τον Αβραάμ ό,τι μέλλω να κάνω. Δηλαδή, Θεέ μας, μα ο Αβραάμ είναι φίλος μου. Δεν θα το ανακοινώσω. Και δεν μας λέει η Γραφή ότι το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Δεν μας πληροφορεί η Γραφή ότι ο Θεός έχει να κάνει κρίσεις απάνω στον κόσμο, το ξέρουν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν μας τα λέει η Γραφή μέσα στο λόγο του. Και δεν μας τα έχει ανακοινώσει ο Θεός. Τα ξέρουμε. Μας είπε τι θα κάνει. Ο Θεός θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατό. Και θέλω σε ευλογηθεί σε αυτόν πάντα τα έθνη της γης. Επειδή γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού μέθε αυτόν και θέλω σε φυλάξει την οδόν του Κυρίου για να πράττωσει δικαιοσύνη και κρίση ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Θα διατάξει τα παιδιά του και θα νουθετήσει τα παιδιά του να πράττουν το θέλημα του Κυρίου, να πράττουν δικαιοσύνη και κρίσιν. Όταν φυσικά λέει αυτά τα λόγια, εννοεί η όλη ζωή να είναι ευσεβής και αγία ενώπιον του Θεού. Λέει ο Θεός, αυτός είναι ξεχωριστός για μένα. Δεν μπορώ να του κρύψω τίσω. Δεν είναι το δυνατό να συγκαταλέξει τον Αβραάμ στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και όχι μόνο. Όταν προχώρησε ο Θεός με τον Αβραάμ περπατώντας, ο Κύριος ήταν, ο Ιησούς Χριστός ήταν. Είναι Χριστοφάνεια στην Παλαιά Διαθήκη. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Αβραάμ σκεπτόμενος τον συγγενή του, τον Λότ, έρχεται να μεσητεύσει ενώπιον του Θεού για τη σωτηρία της πόλεως.
και θέτει ένα δίλημα στο Θεό. Σύ ο κρίνων πάσαν την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν σύ να συμπεριλάβεις το δίκαιο μετά του ασεβούς και να μην κάνεις διάκριση? Έτσι, όλους μαζί θα τους πας. Δεν θα διακρίνεις, ώστε να ξεχωρίσεις τον δίκαιο από του ασεβούς. Και θέτει ένα δίλημα στο Θεό. Σαν να του λέγε, μα θα αρνηθείς τον εαυτόν σου, τη φύση σου. Κόσμος σε ξέρει, Θεόν δικαιοσύνη. Αν συγκαταλέξεις και τον δίκαιο σου, θα τον αδικία πια. Τι είναι δυνατόν να το κάνεις εσύ αυτό το πράγμα, Θεέ μου? Και δεν συζητεί ο Αβραάμ αν ο Θεός θα σώσει τον δίκαιο. Δεν του ζητάει αυτό. Αυτό ήταν αυτονόητο. Ο δίκαιος Θεός δεν θα τιμωρούσε τον δίκαιο που θα ήταν μέσα στην πόλη εκείνη. Αλλά ακόμα προχωρεί πιο πέρα και του λέει να σώσει την πόλη εξαιτίας του δικαίου. Αν είναι 50 δίκαιοι μέσα στην πόλη, δεν θα τη σώσει την πόλη. Αν είναι 40, αν είναι 30, αν είναι 20, αν είναι 10, δεν θα σώσει την πόλη. Όχι το δίκαιο, τους 10 δικαίους, την πόλη. Και ο Θεός δέχεται να σώσει την πόλη εξαιτίας των ολίγων δικαίων. Θα μπορούσες να πεις και εσύ, Θεέ μου, εμείς πούμε θα δικήσω, δεν θα σώσεις την πολυκατοικία εξαιτίας ημών? Την γειτονιά μας εξαιτίας ημών? Βεβαίως θα το κάνει ο Θεός για σένα, για το χατήρι σου, γιατί είσαι ο δίκαιος. Και δεν μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι εναντίον του δικαίου. Θα σώσει. Και ο Θεός δέχεται να σώσει την πόλη. Και κοιτάξτε αδελφοί, όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως, διότι δυστυχώς δεν ήσαν ούτε 10 δίκαιοι, ούτε 10 στα Σόδωμα και Γόμορα. Άρπαξε τον Λότ, πήρε λέει ο ένας άγγελος το χέρι του Λότ και το χέρι της γυναίκας του, και ο άλλος άγγελος το χέρι της μιας κόρης και το χέρι της άλλης κόρης. Και τους τράβηξαν. Και τους είπαν, βγέστε, διότι αν δεν βγείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δέστε το από μέσα και υπογραμμίστε το. Αν δεν βγείτε από την πόλη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δεν είναι μεγάλο? Δεν είναι θαυμαστό? Δεν μπορεί ο Θεός να συγκαταλέξει τον δίκαιο μετά του ασεβούς. Αγαπά τον.

δίκαιων. Ο Θεός αγαπά τους δικαίους. Οι οφθαλμοί του είναι πάνω τους. Γίνηκαμε παιδιά του, πολύ περισσότερο. Παιδιά του. Τα παιδιά σου εσύ θα τα πετάξεις έτσι στη φωτιά. Να σε βεις μέσα. Δεν θα κάνεις διάκριση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί μου αγαπητοί, ας πιαστούμε από τις υποσχέσεις του Θεού και ας αναπαυθούμε σε αυτές τις υποσχέσεις. Βέβαια, εάν γίνεται ένα κακό, δεν θα πας να εκθέσεις τον εαυτό σου και να πεις, εγώ δεν παθαίνω τίποτα, είμαι του Θεού, και να πάω να προκαλέσεις τον Θεό. Δεν θα προκαλέσεις, Κύριον, τον Θεό σου και ούτε θα εκθέσεις τον εαυτό σου σε κινδύνους. Αλλά όμως, ενώ λογικώς θα φερθείς και όπως πρέπει θα φερθείς, θα σε κατέχει η πεποίθηση ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Αρκεί να εξετάζεις τον εαυτό σου και να φροντίζεις να σε εντάξει απέναντί του. Διότι κοιτάξτε τι γίνηκε με τη γυναίκα του Λότ. Την άρπαξαν οι άγγελοι από το χέρι. Την έβγαλαν έξω. Της είπαν, αν δεν βγεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά η καρδιά της ήταν πίσω. Και στράφηκε να δει και παραβήκε εντολή σαφή του Θεού. Ούτε θα γυρίσετε, ούτε θα κοιτάξετε. Ούτε θα βλέψετε ο πίσω σας. Και τι γίνηκε. Συναρπάχθηκε στην κρίση εκείνης της πόλεως. Ο Θεός βεβαίως είναι αγάπη και είναι και δικαιοσύνη. Αν σε παραβαίνεις, περίμενε την κρίση. Αν μένεις υπάκουος στο λόγο του, αφιερωμένος στον Ιησού Χριστόν, κάτω από το καταφύγιο του Χριστού, μη φοβάσαι. Το χέρι του Θεού, το χέρι του Χριστού το τρυπημένο, είναι από πάνω σου. Κάτω από το κύλο της παλάμης του, ήμεθα σκεπασμένη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Amém. Coro de mais.

Είσαι Θεός αγάπης θαυμαστός. Κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια στη ζωή μας. Μας έσωσες με σωτηρία αιώνια. Μας εδικαίωσες εν το Χριστό. Είμαι τα παιδιά σου, κληρονόμοι της δόξης σου, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αναμφισβήτητα δεν μας έχεις για την κρίση τη γενική στον κόσμο όταν συμβαίνει. Υπάρχομαι για σένα. Ήθανο να μας καλέσεις να δώσουμε την μαρτυρία μας και με τη ζωή μας ακόμα, αλλά μόνον γι' αυτό, για το όνομα και για τη δόξα του Χριστού. Να είναι τα λαμπάδες που θα αναλύσκονται και θα φέγγουν. Ω, πολύ σε ευχαριστούμε. Γέμισε με την ειρήνη σου τις καρδιές όλων μας και χάρισέ μας εμπιστοσύνη σε σένα και στην οδηγία την ειδική σου. Στο όνομα και δια τη δόξα του Σωτήρος Χριστού. Εν Αγίω Πνεύματι.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από την πρώτη προς Θεσσαλονική, στο τρίτο κεφάλαιο, συγγνώμη, το πέμπτο κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο, το εδάφιο 23 και το εδάφιο 24. Α προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, εψιλον, εδάφιο 23. Θα το διαβάσω μια φορά από το κείμενο και το διαβάζουμε και στην απλούστερη γλώσσα. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Πιστός ο καλόν ημάς, ως και ποιήσει. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, μακάρι, να σας αγιάσει ολοκληρωτικά και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ο οποίος σας καλεί, ο οποίος και θα πράξει ολοκληρωτικά. Θα εκτελέσει. Εκτελώ θα πει, κάνω κάτι σε τέλειο βαθμό. Το κομμάτι αυτό, και θα σας παρακαλέσω να δώσετε πραγματικά σύντομες γνώμες, για να το συνθέσουμε όλοι μαζί, το κομμάτι αυτό δίνει τουλάχιστον δύο, ίσως περισσότερες, αλλά τουλάχιστον δύο εμφανείς πληροφορίες, πάρα πολύ χρήσιμες, για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το θέλημα του Θεού. Είναι από τις πληροφορίες που δεν στηρίζονται σε μία έννοια και την αναλύουν σε βάθος, αλλά δίνουν μία ιδέα η οποία είναι διάχυτη μέσα στη γραφή, επειδή και καθώς αποτελεί ένα είδος σκελετού πάνω στον οποίο χτίζεται η αλήθεια. Μια αλήθεια στην οποία επάνω ακουμπάνε και άλλες. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τουλάχιστον δύο τέτοιες προβολές εκ μέρους του Λόγου του Θεού και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε στη στοιχειώδη ώρα που διαθέτουμε να τις σκεφτούμε. Η μια αλήθεια είναι οι τομείς στους οποίους επεμβαίνει το έργο του Θεού και κάνει δουλειά Θεού υπηρετώντας τους σκοπούς του Θεού. Οι τομείς αναφέρονται διακεκριμένα. Θα το σχολιάσουμε. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πού ο Θεός δουλεύει, πώς δουλεύει, πόσο αρμονικά και πόσο αναγκαία είναι όλα. Η δεύτερη αλήθεια, και ελπίζω και αυτή να προλάβουμε να τη δούμε, είναι η υπόμνηση η οποία προκύπτει από την όλη ευχή, γιατί για μια ευχή πρόκειται, μακάρι ο Θεός, ήθε ο Θεός, ευκτική, είναι η φωνή στην οποία εκφράζεται το ρήμα, το Κύριο, που εισάγει την όλη σκέψη. Η αλήθεια, η πραγματικότητα, η ενθαρρυντική, ότι η μεγάλη αυτή υπόθεση για την οποία μιλάει το κομμάτι δεν στηρίζεται στη βάση της στην ανθρώπινη ικανότητα, αλλά στην πιστότητα του Θεού. Στον Θεό, ο οποίος είναι πιστός. Πιστός είναι εκείνος ο οποίος, το εδάφιο 24, σας καλεί. Είναι μια ιδιότητα του Θεού η πιστότητα. Δηλαδή, η αξιοπιστία στην οποία κανείς επάνω μπορεί να στηριχτεί. Πιστός είναι ο Θεός ο οποίος σας καλεί, ο οποίος και θα εκτελέσει. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα δύο, όσο προλάβουμε από αυτές, θα δούμε με τη χάρη του Κυρίου Και αν κάτι δεν το προλάβουμε, μια άλλη φορά θα μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία. Πάμε στην πρώτη. Η πρώτη αναφορά δεν είναι το κύριο τμήμα της ευχής. Η ευχή είναι, διαβάζουμε από πρώτη προς Θεσσαλονικής 5, 23 και 24, η πρώτη ευχή είναι «Ο Θεός της ειρήνης μακάρι να σας αγιάσει ολοτελώς». Το ρήμα είναι «να σας αγιάσει». Αυτό το οποίο εύχεται είναι «Ο Θεός να μας αγιάσει ολοτελώς». Εδώ κάνω ένα μικρό σχόλιο, ίσως μας χρειαστεί και αργότερα. Ίσως όχι, οπότε το κρατάμε αυτό τελώς στο μυαλό μας. Όταν εκφράζει κανείς μια ευχή, μιλάει για πράγματα τα οποία τα βλέπει στο βάθος ότι είναι πολύ σπουδαία, πολύ ωραία, πολύ χρήσιμα για εκείνον στον οποίο τα εύχεται. Και συνήθως στις ευχές υπάρχει μια έστω αόριστη παρέμβαση όπου κάποιος εξελίσσει έτσι τα πράγματα έξω από τον άνθρωπο, πάνω από τον άνθρωπο, ώστε να έρθουν ευνοϊκά. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι μια ευχή που μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Έτσι δεν συμβαίνει με τις ευχές. Συνήθως οι ευχές δεν γίνονται. Συνήθως οι ευχές δεν πραγματοποιούνται. Συνήθως. Γιατί η βάση στην οποία στηρίζονται συνήθως είναι ανθρώπινη. Είναι μικρή. Δεν είναι ικανή να βοηθήσει. Εύχεται ο ένας τον άλλο, δεν ευχήθηκε μετά, τι έγινε. Είπε τα καλά τα λόγια, έδειξε την καλή τη διάθεση. Αυτό είναι το ασφαλές, το σίγουρο. Δείχνει κανείς την καλή τη διάθεση. Το ξεχνάω κι εγώ, το ξεχνάς κι εσύ, το ξεχνάμε κι όλοι. Έγινε, δεν έγινε, ποιος ξέρει. Αλλά αυτό που λέει εδώ πέρα δεν πρέπει να εισάγει στη σκέψη μας τέτοια μικρή αβεβαιότητα, έστω μικρή αβεβαιότητα. Δηλαδή, ο Θεός ήρθε να σας αγιάσει. Δηλαδή, μπορεί και να μην μας αγιάσει. Πρέπει να το ευχηθούμε. Πρέπει να πούμε, αχ, τι ωραία θα ήτανε. Δεν λέει αυτό. Εκείνο το οποίο δεν φαίνεται με πρώτη ματιά, αλλά υπονοείται από εκείνο που το ονομάσαμε τομείς στους οποίους εκφράζεται το συγκεκριμένο έργο του Θεού, εκείνο το οποίο δεν είναι με πρώτη ματιά ορατό, είναι η δική μας συμμετοχή, η οποία όμως προκύπτει τελείως ορατή και τελείως απερίφραστα διατυπωμένη σε άλλα σημεία των γραφών. Δηλαδή, στον αγιασμό μετέχει ο Θεός, γιατί αυτός τον πραγματοποιεί δια του Πνεύματος, αλλά ο αγιασμός, αν θα μας συμβεί στη ζωή, αν θα είναι το μοτίβο της ζωής μας, αν θα είναι η διαδικασία την οποία ακολουθούμε και η εξέλιξη των πραγμάτων στη ζωή μας, σε αυτό παίζουμε ρόλο και εμείς. Αν το θέλουμε ή αν το αμελούμε. Θέλω και πάλι, δεν φαίνεται αμέσως από τη γραφή, αλλά από αυτή τη γραφή, την αναφορά αυτή, το εδάφιο αυτό, αλλά και υπονοείται από το πώς παραθέτει το θέμα και το ξέρουμε απερίφραστα από άλλα σημεία της γραφής. Για παράδειγμα, στην προς Εβραίους επιστολή, λέει ότι χωρίς τον αγιασμό, κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Που σημαίνει ότι είναι δική μας η ευθύνη και δική μας η σταθερή επιθυμία και ο σταθερός προσανατολισμός να θέλουμε τον αγιασμό και να θέλουμε την πνευματική πορεία για εξέλιξη. Θα τα πάρουμε στα πράγματα ένα-ένα. Το πρώτο που θα βλέπαμε εδώ είναι ότι με ένα από τους λίγους αλλά τελείως ξεκάθαρους τρόπους της γραφής, από τις λίγες αναφορές της, αλλά από τις πολύ σημαντικές, είναι μια αναφορά στα τρία βασικά στοιχεία, στα τρία στοιχεία της υπόστασης του ανθρώπου, στα τρία στοιχεία όπου η ζωή του ανθρώπου εκδηλώνεται. Παρακαλώ, βρέστε τα από μέσα. Το πνεύμα. Και μάλιστα, με την σειρά που αναφέρονται στην γραφή, μας έχουν δοθεί κιόλας και με τη σειρά της σπουδαιότητας του καθενός, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι μόνο ύλη. Αυτό έχει καλλιεργηθεί από τις υλιστικές θεωρίες που ξεκίνησαν από τον περασμένο αιώνα, και καλλιεργήθηκαν εξαιρετικά σε τούτον εδώ, μέχρι που να ξεπέσει ο άνθρωπος σε έναν πνευματισμό, καμιά σχέση έχοντα με το πνεύμα. Έκανε φοβερή εντύπωση σήμερα, δεν το διάβασα, αλλά σκέφτηκα ότι θα το διαβάσω κάποια στιγμή, αν και δεν αμφιβάλλω για το τι θα λέει, μια ματιά κιόλας με έπεισε, σε μια από τις κυριακάτικες εφημερίδες, σε αυτήν με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Έχει μια προτροπή προς εργαζομένους, ιδιαίτερα σε γραφεία κλπ, να βοηθηθούν από το ΖΕΝ, αυτή την πρακτική εφαρμογή του ταοϊσμού, αν δεν κάνω λάθος, που έχει πολλά στοιχεία. Αν δείτε λοιπόν στα γραφεία σας, εσείς που εργάζεστε σε γραφεία, να φυτρώνουν δεξιά-αριστερά κρίσταλοι, βαζάκια που να καίνε αρωματικά φύλλα. Αυτά είναι για να φύγουν τα πνεύματα τα κακά, για να μπορέσετε να κάνετε τους υπολογισμούς στο κομπιούτερ σας. Αυτά τα προβάλλουν σοβαρά φύλλα. Προσέξτε, μπαίνουν στη ζωή του ανθρώπου. Επίσημα. Ζητήστε μια τόση αραδούλα για να δημοσιεύσετε κάτι επαγγελματικό ή αν θέλετε και πνευματικό. Να δείτε πόσες εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές θα χρειαστεί να δώσετε για τη δημοσίευσή σας. Και αν τυχόν είναι πνευματικό αυτό που θα πείτε, για να είναι και η εφημερίδα εξασφαλισμένη ότι δεν είπε κάτι που θα τη μεμφθούνε, θα έχουν να τις πούνε, βάζει από πάνω τις δύο εκείνες λέξεις. Ότι η δημοσίευση είναι ξένη, όχι από το εξωτερικό, ξένη προς την εφημερίδα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα, εγώ πήρα τα λεφτά, τα βάλα στην τσέπη μου, την έβαλα, δεν ευθύνομαι εγώ για το περιεχόμενο. Για εκείνη την ολόκληρη σελίδα που μιλάει για το ΖΕΝ, ήθελα να ρωτήσω ποιος άραγε ευθύνεται. Δεν ευθύνεται κανείς. Αγώνα κάνουνε. Είναι μέσα στην ιδέα. Τι είναι αυτό? Είναι βουδισμός, είναι εφαρμοσμένης μορφής βουδισμός, που μας προβάλλεται τώρα σαν εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί όλη η προχωρημένη Δύση. Αυτό είναι το άρθρο. Ότι σήμερα η Δύση υιοθετεί αυτές τις απόψεις και βοηθιέται μάλιστα στα προχωρημένα φυλάκια του επαγγελματικού και οικονομικού αγώνα. Στελέχοι αισθάνονται καλύτερα και αν σταματήσουν τη δουλειά τους να κάνουν και προσευχή την ώρα της δουλειάς του στυλ του δικού τους ή να κάνουν ουσιαστικά αυτοσυγκέντρωση, κάνει καλό στην απόδοσή τους. Αναρωτιέμαι πόσοι χριστιανοί άνθρωποι ευσεβείς ξέκλεψαν κάποτε επειδή το είχαν ανάγκη στην ψυχή τους λίγα λεπτά και πήγαν σε μια άκρη να ψηφιστούν, πόσοι δεν θα τους ειρωνεύτηκαν και πόσοι δεν θα είπαν ότι κλέβουν πολύτιμο χρόνο από τη δουλειά τους. Εδώ τώρα προβάλλονται. Κλείνω την παρέθεση, ξεχάστε το, θα το βρείτε μπροστά σας ούτως ή άλλως και χωρίς να σας το θυμίσω. Το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα είναι τα τρία πεδία στα οποία εκδηλώνεται η ανθρώπινη ζωή. Υπάρχουν θεωρίες που θέλουν όλα να είναι υλικά και τα ψυχικά φαινόμενα συνδεόμενα με το σώμα και τα ψυχικά φαινόμενα και αυτά είναι υλικά, θέλουν να μας πούνε. Υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν ότι είναι εκτός από την ύλη που εκδηλώνεται με το σώμα, στο σώμα, ότι υπάρχει και κάτι άλλο παραπέρα. Αλλά δεν είναι εύκολο να διαχωρίσουν την ψυχή από το πνεύμα. Η ψυχή είναι η ανθρώπινη προσωπικότητα. Έτσι όπως εκδηλώνεται η ταυτότητα του ανθρώπου προς τον έξω κόσμο. Έτσι όπως συλλαμβάνει η ίδια τον έξω κόσμο. Το εγώ, η διάνοια, η βούληση, ορίστε, τα συναισθήματα περιβάλλουν όλα αυτά, διάνοια, εγώ, βούληση είναι τα βασικά στοιχεία, ένα είδος περιβλήματος όλων αυτών τα συναισθήματα, τα οποία ξεκινάνε από εμάς, αλλά και προκαλούνται και απ' έξω, η έδρα τους είναι και αυτά στην ανθρώπινη ψυχή. Αυτή είναι η ψυχή του ανθρώπου. Τι είναι το πνεύμα? Το πνεύμα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να προσανατολίζεται, να συλλαμβάνει και να εννοεί το υπερφυσικό. Να επικοινωνεί με τον πνευματικό κόσμο να μετέχει στις μεγάλες ιδέες, να τοποθετείται. Δεν είναι το συναίσθημα, δεν όσα πιάνουμε με τη λογική μας. Είναι εκεί που η βούλησή μας οδηγείται. Θέλουμε αυτό ή θέλουμε εκείνο. Είναι ο κόσμος των αξιών, τον οποίο συλλαμβάνουμε με το πνεύμα μας και είτε θέλουμε τον Θεό, είτε δεν θέλουμε τον Θεό. Το να ξεχωρίσεις την ψυχή από το πνεύμα δεν είναι εύκολο. Και η Γραφή το λέει αυτό. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο λόγος του Θεού φτάνει μέχρι διαιρέσεως, και μάλιστα το ρήμα, η μετοχή που χρησιμοποιείται, το διεικνούμενος, δηλαδή περνάει από διάφορα μέσα, φτάνει διεικνούμενος, φτάνει να διαιρέσει την ψυχή και το πνεύμα, τους αρμούς από τον μυελό. Δηλαδή, μιλάει για μια πολύ λεπτή διείσδυση. Μιλάει για έναν πολύ λεπτό διαχωρισμό. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί λέει ότι ο λόγος του Θεού το κάνει αυτό? Γιατί δεν είναι εύκολο να το κάνει άλλος κανείς. Φτάνει μέχρι διαιρέσεως. Δηλαδή, πολλά πράγματα, αν τα διαβάζει κανείς μέσα στη Γραφή, επειδή ο λόγος του Θεού είναι λόγος Θεού, πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Δεν είναι απλώς ένα καλό πνευματικό, το καλύτερο πνευματικό βιβλίο. Είναι λόγος Θεού. Ό,τι λέει, όποια κι αν είναι η αφορμή με την οποία το λέει, είναι καλοϊπωμένο, μπορεί να στηριχτείς. Μπορεί να πεις, το λέει η Γραφή. Μου λέγε μια αδελφή, μητέρα παιδιού που σπουδάζει φιλοσοφία αυτή την εποχή, μου λέγε το παιδί σε τι κινδύνους άραγε εκτίθεται. Εκτίθεται σε κινδύνους. Γιατί η ανθρώπινη σκέψη, προσπαθώντας να ερμηνεύσει τον κόσμο, τον παραμορφώνει στη συνειδήση των ανθρώπων. Δεν έχει φως Θεού. Γιατί βγάλανε στην άκρη την αποκάλυψη του Θεού για τον εαυτό του και για τον κόσμο και προσπαθούν τώρα οι ίδιοι να βρουν τρόπους τον κόσμο να τον εννοήσουν. Και προσπαθούν τώρα να διδάξουν και τους άλλους πώς είναι ο κόσμος. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Κι αν και μερικά πράγματα πολύ καλά τα προσεγγίζει η επιστήμη και είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε αυτό, σε θέματα τα οποία ακουμπάνε στην μεγάλη πραγματικότητα της ζωής, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο Θεός, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, γιατί υπάρχει ο άνθρωπος, προς τα πού πηγαίνει, πώς θα δει τον εαυτό του, πώς θα φτιάξει τον εαυτό του, εκεί πέρα οι άνθρωποι έχουν πλήρες σκοτάδι. Και έλεγα με την καλή αυτή αδελφή, πως κι εγώ όταν ήμουν παιδί, είχα δώσει σημασία στη Γραφή. Διάβαζα τη Γραφή και σχεδόν τίποτε από αυτά τα οποία αργότερα εν μέρη, σε πολύ μικρό μέρος διάβασα, για να ξέρω τι λένε και οι άλλοι. Και όλα συγκρινόμενα με τη Γραφή ήταν πιο μικρά, ήταν ασήμαντα, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο όπως μπορεί πραγματικά και τον βοηθάει η Γραφή. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ο Λόγος του Θεού που είναι η βάση με την οποία μπορούμε να δούμε τα πράγματα, να μάθουμε τους εαυτούς μας, να καταλάβουμε πώς και τι είναι ο άνθρωπος. Θα πει κανείς, κι αν κανείς δεν τα ξέρει αυτά, παθαίνει τίποτα? Να σας πω, δεν παθαίνει τίποτα. Με την έννοια του ότι κάτι θα τον βρει επειδή δεν τα άμαθε. Με την έννοια του ότι κάτι εκ των έσω θα τον εκδικηθεί. Αν και η άγνοια, πολλές φορές, όταν είναι η θελημένη, μας εκδικείται. Λέω απλά, για να πει ο Θεός αυτά που λέει, πάει να πει ότι έπρεπε να μας τα πει. Έπρεπε να ξέρω ότι πρέπει να αγιαστεί το σύνολό μου. Να ξέρω ποιο είναι το σύνολό μου. Να ξέρω τα μέρη από τα οποία αποτελείται το σύνολό μου. Και το σύνολό μου αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τις εκδηλώσεις του πνεύματος? Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι κάτι δεν είναι ψυχικό, αλλά είναι πνευματικό? Εδώ βέβαια περιττώ να σας πω ότι ανάλογα με τον ψυχισμό του ανθρώπου, με την ψυχική του κατάσταση και τον τρόπο που εκδηλώνεται, πολλά πράγματα που είναι καθαρά ψυχικά, πολλοί τα εκλαμβάνουν για πνευματικά. Δηλαδή, μια πολύ μεγάλη εφορία, μια χαρά, μπορεί να νομίζει κάποιος ότι είναι, ας το πούμε, ένα 100% πνευματικό φαινόμενο. Μπορεί να έχει μέσα και πνευματικό προσανατολισμό και επίδραση πνευματική. Αλλά μπορεί να είναι ψυχικό στοιχείο. Θα πει κανείς, και τι παθαίνω αν δεν ξέρω, ξαναλέω την διαπιχειρηματολογία, τι παθαίνω αν δεν ξέρω ότι κάτι είναι πνευματικό ή ψυχικό, εγώ δεν χαίρομαι. Εμένα αυτό με νοιάζει, δεν είμαι κατσούφης, τι θες να είμαι κατσούφης δηλαδή. Και να πάρω πιστοποιητικό ότι τα έχω ξεχωρίσει και ύστερα να ευχαριστιέμαι. Όχι, να ευχαριστιέσαι ούτως ή άλλως. Αλλά ξέρεις γιατί ευχαριστιέσαι. Πολλές φορές θα φέρω ένα παράδειγμα. Λέμε, σήμερα πολύ οικοδομήθηκα. Υπάρχουν φορές που φεύγουμε πολύ χαρούμενοι από τη συνάντηση, έτσι δεν είναι? Μας γεμίζει ευχαρίστηση ο λόγος που ακούσαμε, η συναστροφή, τα αδελφικά πρόσωπα και όλα τα ωραία που ψάλλουμε ή ακούμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να όμως ψυχικό, αν δεν αφήσει κάποια μεταβολή πνευματική μέσα μας. Μόνο οι θετικές πνευματικές μεταβολές μέσα μας, κατά τη γραφή, λέγονται οικοδομή. Τι θα πει οικοδομή? Τι θα πει οικοδομή? Πέστε. Προκαλέστε τις σκέψεις σας να το πείτε μέσα σας. Τι θα πει οικοδομή? Ήταν μια βάση και βάλαμε μια πέτρα. Ήταν ένα στίχος και βάλαμε μια λάσπη. Ήταν ένας λασπωμένος στίχος και βάλαμε λίγο χρώμα. Επισκευάσαμε ένα διακόπτη. Αλλάξαμε μια λάμπα. Υπάρχει μια μεταβολή που κάνει τα πράγματα με ένα μονιμότερο τρόπο καλύτερα. Πιο κοντά στο στόχο. Πιο κοντά σε αυτό που επιδιώκουμε. Και επειδή η οικοδομή μας είναι πολύ συγκεκριμένη, επειδή διαβάστηκε για παράδειγμα στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, όπου λέει ότι πρέπει να αυξήσουμε τα πάντα σε Χριστό, στο Χριστό. Τι θα πει αυτό? Κάθε τι μέσα μας να πάρει το υλικό και την εκδήλωση του ίδιου του Χριστού. Πόσο Χριστός θα το έκανε, πόσο Χριστός θα το ζούσε, πόσο Χριστός θα το έλεγε. Να αλλάζει ο τρόπος σκέψης μας, να αλλάζουν οι αντιδράσεις μας, να αλλάζουν οι διαθέσεις μας, οι οποίες πολλές φορές είναι πραγματικά κατευθυνόμενες, κάποτε μας κυριεύουν και δεν τα βγάζουμε πέρα αρκετά, αλλά με τη χάρη του Κυρίου ισορροπούμε και προχωρούμε και πάλι. Όταν μέσα στη συνάθρηση πήρα μια μικρούλα απόφαση, όταν μέσα στη συνάθρηση έλαμψε το μυαλό μου και είπα, Κύριε μου, κοίταξε, το διαβάζω τόσα χρόνια και δεν είχα καταλάβει ότι αυτό έλεγες εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η πρόοδος η πνευματική, αυτό το λιγουλάκι που ήρθε να φωτίσει πιο πολύ το νου μας, αυτή η απόφαση που πήραμε να αφήσουμε αυτό και να ζητήσουμε από τον Κύριο εκείνο, αυτά είναι στοιχεία που ή άμεσα είναι οικοδομή ή σίγουρα οδηγούν σε οικοδομή. Ποια είναι η οικοδομή? Το να αυξανόμαστε σε Χριστό. Αυτό είναι η οικοδομή. Και είναι κακό να χαιρόμαστε σε συναθρήσεις. Ω, να χαιρόμαστε όσο μπορούμε πιο πολύ. Και να ψάλουμε και να ανοίγει η καρδιά μας και να ανεβαίνει η διάθεσή μας. Και τα άνω να φρονούμε και το θέλημα του Κυρίου να ζήσουμε στη ζωή μας. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτά έτσι και συμβεί στον δρόμο, ξέρω εγώ, πάμε να βγούμε και κάποιος βγει μπροστά και φρενάρουμε απότομα. Και ταραχτούμε, θα ξεχάσουμε και τι ψάλαμε και τι. Έτσι, οι διαθέσεις θέλω να πω αλλάζουν. Καλές οι διαθέσεις, αλλά αλλάζουν. Αλλά μια απόφαση στέρεα μέσα μας. Εγώ θα κάνω το θέλημα του Κυρίου. Εγώ θα θέλω ό,τι θέλει ο Κυριός μου. Εγώ θέλω να είμαι αρεστός στον Πατέρα Θεό. Εγώ θέλω να είμαι τύπος των πιστών. Να μην δίνω αφορμές για θλίψη στους αδελφούς μου. Να μεταφέρω στη ζωή μου τη ζωή του Χριστού με τη δύναμή του και με τη χάρη του και να το βλέπουν και άλλοι και να παρακινούνται και αυτοί στη ζωή Χριστού. Τέτοια πράγματα και άλλα πολλά φυσικά είναι οικοδομή. Για να δώσουμε, επειδή ουσιαστικά τέλειωσε η ώρα μας και τώρα θα σας πάρω ελάχιστα λεπτά για να δέσουμε λίγο αυτά που είπαμε. Είναι καλό να ξέρουμε ότι άλλο είναι το πνεύμα και άλλο η ψυχή. Ας μην είμαστε σε θέση πάντα να ξεχωρίσουμε. Εδώ πέρα υπάρχει δυσκολία στους ανθρώπους να ξεχωρίζουν τα ψυχικά φαινόμενα από τα σωματικά. Ένα δε μεγάλο πλήθος ασθενειών σωματικών ή τουλάχιστον συμπτωμάτων σωματικών, στην εποχή μας πάρα πολλά τέτοια υπάρχουν, έχουν για βάση τους μια ψυχική ενόχληση που εκδηλώνεται με έναν τρόπο σωματικό. Έχω ένα πονοκέφαλο, τρελαίνομαι. Άμα το αναλύσεις κάπου στεναχωρέθηκες. Μα το κεφάλι πονάει επειδή στεναχωρέθηκα, δεν ξέρουμε και καλά τα μέσα πώς είναι. Οι γιατροί τα ξέρουν καλύτερα και φαίνεται δεν μας τα λένε για να τους ρωτάμε συνέχεια. Αλλά υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στις ψυχικές διαθέσεις και μέσα από το νευρικό σύστημα υπάρχουν φαινόμενα που τα ονομάζουν συνήθως ψυχοσωματικά. Και αυτό το λόγο. Πού τελειώνει το ψυχικό και αρχίζει το σωματικό, λοιπόν, ελάτε πέστε μου. Είναι ενωμένα, συνδεδεμένα. Με έναν ανάλογο τρόπο φαίνεται ότι είναι συνδεδεμένα τα ψυχικά φαινόμενα, θέματα που αφορούν στην προσωπικότητα του ανθρώπου και τα πνευματικά φαινόμενα. Αλλά είναι ξεχωριστά. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας βοηθήσει μελετώντας τη γραφή, γι' αυτό μίλησα για τη βάση τη σπουδαία που έχουμε, να λέμε αυτό είναι ψυχικό. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Αλλά αυτό δεν είναι του πνεύματος, είναι μια εκδήλωση της ψυχής. Αυτό δεν είναι ψυχικό, αυτό είναι καθαρά πνευματικό θέμα. Όπως αυτό που τόλμησα να εισηγηθώ προηγουμένως, λέγοντας ότι η οικοδομή είναι ό,τι είναι Χριστός μέσα στη ζωή μας. Γιατί σκοπός του Θεού είναι να μεγαλώσουμε στο μέτρο του πνευματικού αναστήματος του Ιησού Χριστού. Όσο λοιπόν χιλιοστό στο χιλιοστό αυξανόμαστε, τόσο οικοδομούμαστε. Οικοδομούμαστε γιατί έχουμε τώρα περισσότερο από ό,τι πριν υπομονή. Οικοδομούμαστε γιατί τώρα με τη χάρη του Χριστού και ζώντας ζωή του Χριστού οι εκδηλώσεις μας τιμάνε τον Χριστό. Δεν είμαστε άνθρωποι που με το παραμικρό επαναστατούμε. Συγκρατιόμαστε. Γιατί τώρα δεν είναι για μας αυτές οι φοβερές εκδηλώσεις. Ο Χριστός μέσα μας πρέπει να έχει μορφή. Το θυμάστε που το λέει στους Γαλάτες. Βρίσκομαι σε οδύνες, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Δεν μπορεί να είναι ένα όριστο πράγμα. Εγώ είμαι του Χριστού. Ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά μου. Έχουμε προσδιορίσει και το μέρος. Ωραία. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα λοιπόν. Λοιπόν, ωραία, να το δω το Χριστό στη ζωή σου. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ανάγκη αυτά να ξέρουμε ότι έτσι είναι. Τώρα, αν με ρωτήσετε να σας πω ποια είναι τα πνευματικά, ποια είναι τα ψυχικά, ποια είναι τα σωματικά, δεν είμαι σε θέση να τα συλλάβω. Μερικά τα καταλαβαίνω. Μερικά θα μπορούσα να σας τα πω. Μερικά όχι. Σίγουρα όλα υπάρχουν στη γραφή. Αλλά, εδώ πέρα τώρα το ολοκληρώνουμε αυτή τη μία σκέψη. Και ό,τι αφορά στο πνεύμα, και ό,τι αφορά στην ψυχή, και ό,τι αφορά στο σώμα, πρέπει να είναι άγιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πνευματικά από μόνα τους είναι άγια. Και μόνο που ασχολούμαι με τα πνευματικά, αυτομάτως όχι. Υπάρχουν πνευματικά τα οποία είναι μπερδεμένα και υπάρχουν πνευματικά τα οποία είναι ακριβώς του Θεού. Το ξέρουμε αυτό, δεν είναι. Υπάρχουν πνευματικά τα οποία είναι, πώς να το πούμε, αμφιβαλλόμενα από τον διάβολο και τα μπερδεύει. Υπάρχουν και πνευματικά που, όπως και αν το πιάσει και από εδώ και από εκεί, είναι άγιο. Φαίνεται. Μην πει κανείς, επειδή εγώ διαβάζω, τόλισα το θέμα μόνο που διαβάζω, πρόσεχε πώς διαβάζεις. Μην πει κανείς, εγώ έρχομαι στην εκκλησία, αυτό δεν είναι πνευματικό. Τι είναι, σαρκικό είναι. Εξαρτάται γιατί έρχεσαι. Θέλετε καμιά φορά που να γλιστρήσουμε στην έννοια της καλής παρέας. Και πάμε στην εκκλησία και τα παιδιά μου κάνουν παρέα με κάτι άλλα παιδάκια του Κυριακού και είμαι πολύ ήσυχος. Για τσιμπήσου, μπας και ξυπνήσεις. Δηλαδή τα παιδάκια του Κυριακού είναι κακά παιδιά, καθόλου. Κάθε γονιός πρέπει να προσέχει τα δικά του όμως. Να τα ελέγχει πνευματικά, να τα τροφοδοτεί, να ελέγχει που πάνε. Όταν με τις παρέτσες σου τι λένε, παιδί μου τι κουβεντιάσατε, κάτι καλό, κάτι από το Θεό. Μην βάλουμε στα πράγματα από μια ετικέτα που τη θεωρούμε εμείς πνευματική και πούμε τέλειωσε. Όχι. Κάθε τι είναι πνευματικό, ξέρετε πότε. Όταν είναι πνευματικό. Αν εν το όνομα του πνευματικού κάτι άλλο συμβαίνει, τότε τα πράγματα θέλουν εξέταση, αναθεώρηση. Ή, να σας θυμίσω από τους πειρασμούς του Κυρίου, εκεί πέρα που τον ανέβασε επάνω στο πτερύγιο του ναού και του πεπέσε. Δεν λέει στη γραφή. Και λέει ο άλλος, βέβαια, αφού το λέει στη γραφή, εγώ θα πέσω. Να μην πέσει καθόλου. Ο Χριστός δεν έπεσε. Μα κι αν έρθει τώρα ο άλλος και μου πει, δεν είσαι πνευματικός, γιατί δεν έπεσες από το πτερύγιο του ναού, θα του πάνε βασίλει, άμα θέλεις. Εγώ δεν θα πέσω. Γιατί δεν θα πειράξω Κύριο τον Θεό μου. Δηλαδή, σου φαίνεται κάτι ότι είναι πολύ πνευματικό. Τι πιο πνευματικό από το να έχεις το θάρρος και τη ζωή σου να βάλεις σε κίνδυνο να πέσεις από πάνω κάτω. Ο Κύριος λέει, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Γιατί αυτό είναι πειρασμός του Θεού. Ο Θεός δεν κάνει πράγματα που δεν χρειάζονται. Μα δεν είναι, ποιος είναι πιο πνευματικός. Αυτός που ανεβαίνει και είναι έτοιμος να πέσει ή αυτός που δεν ανεβαίνει. Αν δεν σου φαίνεται αρκετά πνευματικός ο Χριστός, εξέτασε τι λάθος έχεις κάνει. Όπως σας πω, εγώ δεν θα πέσω. Και δεν είσαστε πολύ πνευματικοί και δεν ξέρω τι νομίζεις. Δεν θα πειράξω Κύριο τον Θεό μου. Καταλάβατε. Αυτά είναι στην πνευματική σφαίρα. Τι είναι πνευματικό, τι δεν είναι. Λιωρίστά σου, αφού έχεις γραφεί στα χέρια σου. Βάλτε κάτω. Χρησιμοποίησε την να πει να ξεχωρίζει τα πράγματα. Δεύτερο, στα ψυχικά. Πιστεύουμε ότι όταν είμαστε χαρούμενοι, αυτό είναι καλό και πνευματικό. Και ποια είναι η πηγή της χαράς. Γιατί χαίρεσαι. Αν χαίρεσαι, θυμάστε τον Κύριο με τους μαθητές. Γύρισαν, να πω, ξετρελαμένοι λίγο λέω. Πολύ πολύ ενθουσιασμένοι. Κύριε, τι πράγμα είναι αυτό. Τι είναι αυτά που κάνεις μαζί μας. Μας έστειλες, πάμε, μας φέρνει δυσκολίες ένα δαιμόνιο. Πάμε, εμείς το βολεύουμε εκεί πέρα γιατί εν το όνομα της όλα γίνονται. Υποτάσσονται σε εμάς και τα δαιμόνια. Ποιος ξέρει τι χαρά εκδηλώνανε, θα πει κανείς. Λίγο ήτανε. Εν το όνομα του Κυρίου επιβάλλονταν στις δυνάμεις του εχθρού. Λέει ο Κύριος, όχι. Να μην χαιρόσαστε γι' αυτό. Κύριε, γιατί να μην χαιρόμαστε. Κύριε, γιατί να μην χαιρόμαστε. Γιατί δεν είναι αυτό χαρά που έχει την πηγή της στο ουσιώδες. Χαιρόσαστε για τη δύναμη ίσως τώρα. Χαιρόσαστε για το φαινόμενο. Χαιρόσαστε γιατί καθένας σκάκι να παίξεις και να νικήσεις, αισθάνεσαι σπουδαίος. Έτσι, νίκησες τον αντίπαλο, άλογα, στρατηγή, πύργη. Και νίκησες μια παρτίδα σε 35 δευτερόλεπτα. Και αισθάνεσαι κάτι. Αυτά είναι της ανθρώπινης ψυχής και ίσως έχουν μέσα τους φιλοδοξία. Ίσως έχουν μέσα τους την επιθυμία του ανθρώπου να επιβληθεί πάνω στους άλλους. Να αναδειχθεί νικητής. Ανώτερος. Και λέει, Κύριε, μη χαίρεστε σε αυτό και γι' αυτό να χαίρεστε, γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν σε βίβλο ζωής. Να άλλος κόσμος αξιών και να άλλες ιεραρχήσεις και να άλλες πηγές χαράς. Μα δεν ήταν στο πνευματικό πεδίο η νίκη εναντίον των δυνάμεων του εχθρού. Ήτανε. Και επειδή σε αυτό το πεδίο μπορούν να γίνουν μπερδέματα, γιατί δεν είναι στο απειρόβλητο, παντού μπορεί ο εχθρός να μας ξεγελάσει, ο Κύριος λέει να μην χαίρεστε γι' αυτό, να χαίρεστε για εκείνο. Έλατε να δείτε που πρέπει να χαιρόσαστε. Θα χαίρεστε γιατί το όνομά σας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, στους ουρανούς. Γιατί είσαστε άνθρωποι που μετανιώσατε, επιστρέψατε στο Θεό, ζητάτε το πρόσωπο του Θεού και ο Θεός έγραψε το όνομά. Υπάρχει σύνδεση, γιατί η ψυχή αξιολογεί αυτό που συμβαίνει στο σώμα. Και αν είναι ασήμαντο, είναι μικρές και μικρή αντίκτυπη. Αν είναι σοβαρότατο, έχει μια αντίστοιχη, πώς να το πούμε, επίδραση. Να σας θυμίσω και κάτι ανάποδο, αντίστροφο, από τον ψυχικό τον πόνο προς το σωματικό. Θυμηθείτε τον Κύριό μας που είπε, περίληπη είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Τι θα πει αυτό. Θα πει, είναι τόσο μα τόσο λυπημένη, μπορεί να πεθάνω από τη λύπη. Δεν πέθανε από τη λύπη, έπρεπε να πεθάνει και πάνω στο σταυρό θάνατο αντικαταστατικό. Έκανε κουράγιο γι' αυτό. Αλλά ήταν αρκετή η πίεση ώστε να τίνει προς τον σωματικό θάνατο. Υπάρχουν συσχετισμοί και ευχαριστούμε για το παράδειγμα. Και ένα τελευταίο, το σώμα. Το σώμα είπαμε, η γραφή τα αναφέρει και με την ιεράρχηση τους. Πνεύμα, ψυχή, σώμα. Το σώμα είναι το τρίτο στοιχείο, το πιο ζωηρό, το πιο εμφανές. Την ψυχή δεν τη βλέπει κανείς. Το πνεύμα δεν το βλέπει κανείς. Το δέρμα το βλέπει. Το σώμα το βλέπει. Τις ψυχικές κινήσεις και τις πνευματικές κινήσεις, όπως είπαμε, η πνευματική κίνηση είναι μια μετάνοια. Είναι ψυχική μέσα στο πνευματικό το χώρο. Αποφασίζεις να μετανοήσεις. Δεν φαίνεται αυτή η κίνηση. Η ανανέωση του νοός. Για πιάσε να ανακαινήσεις οτιδήποτε, να δεις τι υλικά, τι μαστοριά, τι χρόνο χρειάζεσαι, τι τέχνη χρειάζεται. Δεν φαίνεται όμως η ανακαίνιση του νοός. Ανακαινίζεται το μυαλό μας στο να δοκιμάζουμε το θέλημα του Θεού. Αυτά ξέραμε τώρα για το θέλημα του Θεού. Τώρα ανακαινίστηκε, θα ζητήσουμε να γνωρίσουμε παραπέρα το θέλημα του Θεού. Πιο βαθιά, πιο πλατιά, πιο ουσιαστικά. Αυτά δεν φαίνονται, αυτές οι κινήσεις οι εσωτερικές. Το σώμα λοιπόν, καθώς είναι οδηγημένο κάτω από τις κινήσεις των ενστίκτων, καθώς είναι εμφανές, ορατό, καθώς είναι απαιτητικό και είναι αρκετά κακομαθημένο ήδη, μας απασχολεί περισσότερο από ό,τι θα μας απασχολούσε το πνεύμα μας, το ότι θα έπρεπε να μας απασχολεί. Μας δημιουργεί περισσότερα θέματα από ότι η ψυχή μας, και η ψυχή μας είναι εμείς. Δηλαδή το σώμα μας είναι υπηρετικό της στοιχείο. Δικό μου στοιχείο, αλλά υπηρετικό. Εκείνο που έχει σημασία είναι εγώ, στον οποίο ανήκει το σώμα. Δεν ανήκει το εγώ μου στο σώμα μου. Το σώμα μου είναι τι έφαγα προκαιρού, τι έφαγα χτες και τι έφαγα σήμερα. Δεν είναι η σάρκα μου. Και όμως έχει μέσα τις μηχανισμούς που τις δίνουν πολλές φορές την προτεραιότητα. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε ότι είναι τρία τα στοιχεία, είναι πολύ χρήσιμο πνευματικά. Και χρειάζεται το καθένα να έχει την προσοχή του την πνευματική. Να προσέχουμε τι διαβάζουμε, τι εννοούμε. Να συγκρίνουμε, να απορρίπτουμε, να διαβάζουμε, να ζητάμε, να συζητάμε. Να μην ησυχάζουμε ότι καταλάβαμε. Τι καταλάβαμε. Αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε. Αρχίσαμε να εννοούμε τον Κύριο. Αρχίσαμε να μαθαίνουμε τις γραφές. Στο πεδίο του πνεύματος θα πρέπει να αγιαζόμαστε. Να είμαστε όλο και πιο κοντά στην αλήθεια. Όλο και πιο κοντά στο πραγματικό. Όλο και πιο κοντά στο θέλημα του Θεού. Στο πεδίο της ψυχής.

στάσου, στάσου. Το θέλεις, το θέλει και ο Θεός. Επιθυμώ, το επιθυμείς. Αρέσεις το Θεό. Είναι για το καλό σου. Υπηρετεί το σώμα σου, την ψυχή σου ή την αιωνιότητά σου. Βάλε μια προτεραιότητα. Τα προσωρινά, τα αιώνια. Τα σωματικά, τα ψυχικά, απ' την άλλη τα πνευματικά. Ο λόγος του Θεού πλευράς αποτελεσμάτων, τα σωματικά και τα ψυχικά τα βάζει στην ίδια κατηγορία. Είναι η σάρκα. Γιατί συνεργάζονται πάρα πολύ στενά. Και πάνε ενάντια στο πνεύμα. Πρέπει όλα να τα φέρουμε να υποτάσσονται στο πνεύμα του Θεού, με οδηγό το δικό μας το πνεύμα που προσανατολίζεται σωστά προς το θέλημα του Θεού. Το σώμα μας. Να το προσέχουμε. Να μην δίνουμε αφορμές σε χρήση του σώματός μας με τρόπο σαρκικό. Το σώμα μας είναι ένας υπηρέτης του πνεύματός μας και της ψυχής μας και συγχρόνως ένας ναός του πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε χρήση. Κάθε χρήση του σώματός μας προς κάθε κατεύθυνση, σε οποιαδήποτε εκδήλωση που δεν είναι η κατά Θεόν νόμιμη φυσιολογική, είναι για το κακό, είναι αμαρτία. Κάθε τι που είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, διότι ο Θεός το σχεδίασε, επειδή είναι με το ήθος του Θεού, με τον τρόπο του Θεού, είναι μια περιποίηση που του πρέπει του καλού υπηρέτη της ψυχής και του σώματος. Λέω διάφορες σκέψεις στα τρία αυτά μέτωπα για να βοηθηθούμε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο το ότι πρέπει να αγιαστούμε ολοκλήρως και στο πνεύμα μας και στην ψυχή και στο σώμα μας. Δεν μπορεί να αγιάζομαι στο πνεύμα και το σώμα μου να κάνει τα δικά του. Καταλαβαίνουμε. Ολοκλήρως. Ολοτελής. Ολοκληρωτικά να αγιαστούμε. Δεν μπορεί την ψυχή μου να μην τη φέρνω στην παρουσία του Κυρίου και να την αφήνω να σκέφτεται και να επιδιώκει κοσμικά πράγματα και κοσμικές επιθυμίες και κατά τα άλλα να φροντίζω το σώμα μου να το έχω μέσα σε ένα έλεγχο και σε μια σωστή καθοδήγηση. Πρέπει και την ψυχή μου και το σώμα μου και το πνεύμα μου. Όλα να αγιαστούν. Και κλείνουμε τη μία σκέψη με την παρατήρηση ότι αυτά είναι πιστός ο Θεός που μας εκάλεσε και θα τα εκτελέσει. Θα τα φέρει δηλαδή σε τέλειο βαθμό. Ησυχάστε. Είναι ωραίος ο δρόμος του αγιασμού, αν και μακριά η πορεία. Έχουμε συμμετοχή κι εμείς. Πρέπει κι εμείς να έχουμε το νου μας, όπως λέει ο Πέτρος, να γινόμαστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, να προσέχουμε το κάθε τι μας, το κάθε τι, να γίνεται κατά Θεόν στο πνεύμα, στην ψυχή, στο σώμα μας. Και αν εμείς είμαστε εντάξει και ζητάμε το πρόσωπο του Θεού και ζητάμε το θέλημα του Κυρίου και θέλουμε να είμαστε γεμάτοι από τη ζωή του Χριστού, είναι πιστός εκείνος ο οποίος μας εκάλεσε, ο οποίος και θα μας ολοκληρώσει. Αμήν. Μια άλλη φορά λέμε κάτι άλλο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χριστός είναι η μόνη οδός επικοινωνίας με το αγαθό υπερβατικό, δηλαδή με τον Θεό τον ίδιον, ώστε να επικοινωνούμε με τον Θεό, να γνωρίσουμε τον Θεό, να μάθουμε τον Θεό και να πληροφορηθούμε τα σχέδια του Θεού για τον κόσμο μας και για τους εαυτούς μας. Απόψε θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με αυτά, με όλα όσα έχουμε πει. Και αυτό το θέμα, επειδή πρακτικώς πραγματοποιείται στη χώρα μας κάθε χρόνο και σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, θα το δούμε τι ακριβώς είναι, θα το δούμε στην ιστορική του πλευρά, θα το δούμε στην ερμηνεία την οποία διάφοροι δώσανε και τι η Αγία Γραφή έχει να μας πει για αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τα αναστενάρια τα οποία γίνονται επάνω εκεί στην Μακεδονία σε ορισμένα μέρη και συγκεκριμένως επάνω εκεί στο Λαγκαδά, στην Μελίκη της Βερίας, στη Μαυρολεύκη της Δράμας και στην Αγία Ελένη των Σερών. Σε αυτά τα χωριά λαμβαίνει χώρα μία πρακτική, θα λέγαμε, μία επιτέλεση ενός θαυματουργικού φαινομένου που άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν την πραγματικότητα και τον υπερβατικό κόσμο συνάζονται εκεί και θαυμάζουν για τα αποτελέσματα και για τα κατορθώματα αυτών των αναστενάριδων, ώστε να μπορούν μέσα σε μία φωτιά που καίει πραγματικά να χορεύουν, να πηδούν χωρίς να καίγονται καθόλου. Και όχι μόνον αυτοί δεν καίγονται, αλλά ούτε και οι κάλτσες τις οποίες φορούν και με τις οποίες χορεύουν επάνω στη φωτιά δεν καίγονται. Τα αναστενάρια. Τι είναι λοιπόν τα αναστενάρια? Είναι πρώτα απ' όλα ένα παλιό, αρχαιότατο, θρησκευτικό έθιμο. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία διονυσιακή εκδήλωση εθίμου, διονυσιακού εθίμου, αρχαιοτάτου, που ισχύτω εις τα αρχαία χρόνια και κυρίως εις την Θράκη. Είναι κυρίως θρακικό έθιμο. Στην Θράκη, σε ορισμένες περιοχές, επειδή προστατεύεται μάλιστα από βουνά, έμεινε η ειδωλολατρία μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και δεν μπόρεσε να εκτοπιστεί η ειδωλολατρία. Και όταν επηρεάστησαν εκείνοι, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κράτησαν αυτήν την παράδοση και μέσα στην όλη τελετουργία τους ανακατεύουν το όνομα του Αγίου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ως Αγίου Κωνσταντίνου, και θα δούμε με ποιο τρόπο. Είναι λοιπόν τα αναστενάρια ένα παλαιότατο, αρχαιότατο, διονυσιακό έθιμο, το οποίο ισχύει λοιπόν στην περιοχή της Θράκης. Είναι πανάρχαιο ελληνικό έθιμο, διονυσιακής και συγκεχημένης με χριστιανικά στοιχεία προελεύσεως έθιμο. Ότι είναι ένα θρησκευτικό έθιμο, ανάμεικτο με πανάρχαια διονυσιακές τελετές, ένα είδος θειάσου, εταιρείας. Εταιρείας η οποία, όπως ονομάζονται η θείαση, η αρχαία θρησκευτική θείαση, εταιρεία που εκτελούσε χορούς και πομπάς, ιδίως βακχικά. Θα δούμε ότι και στην αρχαιότητα αυτά τα πράγματα εγινόντουσαν σε μεγάλη έκταση, σε βακχικές τελετές, εκεί όπου οι άνθρωποι κατηλαμβάνοντο από πνεύματα πόνηρα, εχόρευαν, είχαν την πυροβασία, όπως ονομάζεται, θα το δούμε και στα αρχαία χρόνια. Ο λαός, ο αρχηγός της όλης πομπής του θειάσου, είναι ο αρχιαναστενάρης, ο δε λαός ο οποίος παρακολουθεί, συμπάσχει, σαν όπως γινόταν και στα αρχαία δράματα, συμπάσχει και συμμετέχει εις τις όλες αυτές εκδηλώσεις. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, τον οποίον επικαλούνται, έχει αντικαταστήσει τον Διόνυσο, η Αγία Ελένη, την Ρέα Κυβέλη. Δηλαδή τα αντίστοιχα υπήρχαν εις την αρχαιότητα. Και επίσης ανεβρίσκει κανείς την θυσία του Ταύρου, την Ταυροθυσία, η οποία υπήρχε και εις τους αρχαίους χρόνους και μάλιστα μπορεί να το δει κανείς και εις τα μουσεία, σε βάζα, σε παραστάσεις που οδηγείται ο Ταύρος, ο Ιερός Ταύρος, για την θυσία. Και παίζουν αυλούς
ή χορεύουν τριγύρω του και τον έχουν στεφανωμένο τον τάβρον ενώ πηγαίνουν να τον θυσιάσουν. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο και η ίδια πρακτική συντελείται και σήμερα εις τα αναστενάρια. Η χρησιμοποίηση ιαματικού νερού ως αγίασμα, επειδή πιστεύουν ότι το νερό είναι στοιχείο που φέρει υγεία και μπορεί αφιερούμενο και μπορεί επίσης να εκβάλει και να αποβάλει αρρώστιες. Ο χορός, τα όργανα, η φωτιά και τελετάρχης είναι ο ίδιος ο Άγιος, ο οποίος αθέατος όμως οδηγεί, κατέχει και οδηγεί τον αρχιαναστενάρη και τον κατευθύνει σε αυτόν τον χορό. Τα στοιχεία δηλαδή σε σύγκριση με τις αρχαίες διονυσιακές αυτές εκδηλώσεις και έθιμα είναι τα ακόλουθα. Η ταυροθυσία υπήρχε και στα παλιά τα χρόνια και διατηρείται από τους αναστενάριδες. Η ομοφαγία, να φάνε το κρέας ομό του ταύρου, το ιερόν όργιον, από το οποίο καταλαμβάνονται και όπως θα δούμε και τα μαρτυρίας, οι οποίοι εδόθησαν διαμέσου της ιστορίας, συνήθως οι μετέχοντες, οι αναστενάριδες, εξεχύνοντο κατόπιν σε ιερά όργια, το ιερόν όργιον, το λατρευτικό μένος, η μαγεία, ο οργιαστικός χορός, η εινοποσία, η διανυκτέρευση έξω στο ύπαιθρο, η φυγή σε άγρια μέρη και ερημικά δάση, η πομπική νυκτοβασία με πυρσούς και λαμπάδες στο σκοτάδι, η ευβοχία, η μέθη, η εικονοφορία, να φέρουν τις εικόνες, στην αρχαιότητα φέρανε αγάλματα των θεών και κυρίως του Βάκχου, η έκσταση, η οργιαστική μουσική, η ακατάληπτη παγανιστικές και εξορκιστικές επιφωνήσεις, οι φωνές που κάνουν και είναι αντίστοιχες προς εκείνες τις οποίες κάνανε τα αρχαία χρόνια, η οργιαστική εξόρμηση του θειάσου, όπως γινότανε και στις αρχαίες μενάδες ή τις αρχαίες θειάδες, η πυρολατρία, τα δράμενα, τα δρόμενα, αυτά τα οποία δρούν, κάνουν, τα δρόμενα, τα οποία θυμίζουν τα αγριόνια. Τα αγριόνια ήταν μια βακχική εορτή που ετελείται την αρχαιότητα εδώ στον ερχομενό της Βιωτίας και επίσης κοντά στα αγριόνια θυμίζουν ακόμα τα νυκτέλια. Τα νυκτέλια ήταν γιορτή προς τιμή του νυκτελίου Διονύσου και ετελούν το τη νύκτα και γι' αυτό ονομαζόντουσαν νυκτέλια. Τα νυκτέλια των αρχαίων, η θεοληψία, η δαιμονοληψία, η εκστατική αλοφροσύνη, τα μαγικά στοιχεία, η πυροβασία, η ακαΐα, όλα αυτά τα συναντάει κανείς στους σύγχρονους καιρούς όπως τα ευρίσκει και στα αρχαία χρόνια εξ ολοκλήρου. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα πρέπει να πει κανείς ότι το έθιμο αυτό της πυροβασίας μετεφέρθη από την αρχαία εποχή, από αρχαία ειδωλολατρικά έθιμα, αυτούσιο και μπήκε μέσα στο χριστιανικό κόσμο, τον ονομαζόμενο χριστιανικό κόσμο, ο οποίος παραμένει στο βάθος του ειδωλολατρικός, μόνον που τα ονόματα έχουν αλλάξει, αντί του Διονύσου έχουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο, αντί της Ρέας Κυβέλης έχουμε την Αγία Ελένη και ούτω καθεξής. Αντί τα είδωλα τα οποία κρατούσαν του Διονύσου στα χέρια τους, έχουμε τις εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου. Ιστορικώς, τι είναι γραμμένο σχετικά με τα αναστενάρια. Σχετικά με τα αναστενάρια, η μαρτυρία μας δίδεται ακόμα από τα Βυζαντινά χρόνια, για να πάρουμε τους νεοτάρους χρόνους, διότι στην αρχαιότητα ήσαν επίσης γνωστά ότι γινόντουσαν στα βακχικά μυστήρια και στα διονυσιακά έθιμα στις γιορτές του Διονύσου. Και σε αυτές τις βακχικές και διονυσιακές γιορτές είναι γεγονός ότι οι μετέχοντες κατηλαμβάνοντο από πνεύματα δαιμονίων και έτρεχαν μέσα στα δάση, εξεκίνοντο σε όρια, τα οποία ονομάζαν ιερά όρια, μετήχαν της θυσίας του Ταύρου, τον οποίον θυσίαζαν εις τον Θεόν και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ο Γιώργιος Χωνιάτης από τον 13ο αιώνα μας πληροφορεί τα εξής, ότι τα αναστενάρια ή ασθενάρια, όπως ονομαζόντουσαν,
αφορούν ανθρώπους δαιμονιακούς με το όνομα και ονομαζόντουσαν ψυχάρια, που εσήμαινε δούλο ή ανδράποδον, δούλος ή ανδράποδον. Τους εμφάνιζαν ως αιμοπούς, δηλαδή ψωριασμένους στα ούλα και διάστροφους εις τις χώρες των οφθαλμών, με αρρωστιάρικο το όλο τους εξωτερικό. Επίσης αναφέρεται ότι ετελούντο εις τα όρη και στις χαράδρες εν καιρό σκοτεινής νυχτός, με αυλούς, με κύμβαλα, με αναμένους δαυλούς, με φωνές και βροντές και με μανιακές εκδηλώσεις και όργια. Τον 18ο αιώνα, ο Θεόφιλος, επίσκοπος της Καμπανίας στην Άουσα, αναφέρει στο Ταμείο Ορθοδοξίας, και ο Σατανάς ενεργεί τα όσα πολλοί είδων και με θόρκου βεβαιούσι να γίνονται, εν δυσβάτης όρεση και φάραγξη, τους βαστάζοντας τας εικόνας, μετατοπίζον έκφρονας και επτοημένους, αποτελών και πολλάκις ως πετωμένους περιφέρων, σαν να πετάνε, εν υδρότη πολλό για το άχθος της θαυματουργούσης δίθεν εικόνας. Τα γράφει επίσκοπος Ορθόδοξος, και σήμερα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι πολλοί ιεράρχες οι οποίοι αρνούνται και καταδικάζουν τα έθιμα αυτά ως τελείως ειδωλολατρικά. Επίσης, ένας άλλος αναφέρει τα εξής, ο Αρναούθοφ. Εκμανέντες αρπάζουν τα εικόνας και τα σκηνούν άνω κάτω, δεξιά-αριστερά, με αφάνταστον ταχύτητα. Μανιακά διασπούν την ομίγυρη, τον κόσμο, και φεύγουν στα βουνά και χάνονται σε άγρια φαράγγια, στους κρυμνούς και τα δάση, με αλλαλαγμούς και μανία, όπου διαπράττουν βακτικά όργια. Πολλές γριές καταλαμβάνονται από νευρική κρίση και δαιμονιακή μανία, αρπάζουν θυμιατήρια και άλλα αντικείμενα, τα οποία τα πάλουν δαιμονιωδώς, φωνάζουν στους μουσικούς να επιταχύνουν το ρυθμό της μουσικής, και με τα χέρια στην κοιλιά χορεύουν φρενιτοδός, έξαλες, ουρλιάζοντας. Κάπου-κάπου υψώνουν τα χέρια στον ουρανό, σαν να θέλουν να πετάξουν, και ύστερα με δύναμη χτυπούν τους μυρούς των, ύστερα η υπερδιέργεση αυτή κοπάζει, και στο τέλος πέφτουν κάτω τελείως εξυντλημένες οι γριές αυτές μενάδες. Αυτές οι περιγραφές είναι πέρα για πέρα αληθινές. Είναι περιγραφές προσώπων, οι οποίες είδαν τα πράγματα και τα περιέγραψαν αντικειμενικά. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι και στην Πυθία, εδώ επάνω στους Δελφούς, εγινότανε ανάλογο φαινόμενο, όταν αυτοί κατελαμβάνονται από το Πνεύμα του Θεού και έλεγε λόγια ασυνάρτητα, τα οποία και μυστηριώδη, τα οποία οι ιερείς τα παίρνανε και τα γράφανε ήδη ποίηματος για να δώσουν απάντηση σε εκείνους οι οποίοι ήρχοντο να ερωτήσουν το θέλημα του Θεού, και έπειτα αυτοί σε μια έξαλλη κατάσταση με τα μαλλιά της τυναγμένα, πεταμένα, έτρεχε για να φτάσει στην Κασταλία πηγή και να, εκεί να πέσει ανέστητη πλέον, διότι κατήχετο από τον δαίμονα, τον εχθρόν της ψυχής. Όλα αυτά τα πράγματα περιεγράφησαν από ανθρώπους οι οποίοι τα είδαν και τα έζησαν αντικειμενικά. Κατά τους Έλληνες λαογράφους, τα ναστενάρια έχουν το όνομα από το πίδημα που κάνουν πάνω στη φωτιά και τις φωνές που εκβάλλουν πηδώντας και χορεύοντας γύρω στις εικόνες, επικαλούμενοι το εγκάλεσμα των Αγίων. Το εγκάλεσμα είναι η κλίση. Περιμένουν την κλίση του Αγίου που θα τους καλέσει και θα τους καταλάβει για να μπορέσουν να χορέψουν επάνω στη φωτιά. Οι σημερινοί αναστενάριδες είναι θρησκόληπτοι και είναι εικονολάτρες, και υπάρχει αντίληψη ότι είναι έθιμο που έρχεται από τους αρχαίους παυλικιανούς. Όμως το πράγμα αυτό αντιλέγεται αν είναι πραγματικά αίρεσης που έρχεται από τους παυλικιανούς. Μάλλον θεωρείται ένα έθιμο θρακικό που εκχριστιανίστηκε όταν μπήκε ο χριστιανισμός μέσα στην περιοχή της Θράκης κατά τον 4ο αιώνα και εμφανίστηκαν μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στον 4ο αιώνα. Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι γίνεται τώρα στα αναστενάρια στις περιοχές αυτές,
θα κάνουμε μια περιγραφή όλων των περιστατικών. Πρώτα απ' όλα είναι το κονάκι. Τι είναι το κονάκι? Το κονάκι είναι το σπίτι του Αρχινά Αναστενάρη. Εκεί στο σπίτι του Αναστενάρη, του Άρχι Αναστενάρη, φυλάσσονται οι εικόνες που ονομάζονται παππούδες. Και τις έχουν οι παππούδες και τις έχουν τις εικόνες μέσα σε θήκες, οι οποίες ονομάζονται ποδιές. Οι χάρες ή οι παππούδες. Και είναι ένα είδος τεμένους το σπίτι του Αρχαία Αναστενάρη, εκεί εκτίθενται οι εικόνες. Στα κονάκια λοιπόν γίνεται, αρχίζει η όλη η ιεροτελεστία και εκδήλωση του εθίμου κατά τις 20, 21 και 22 Μαΐου. Γι' αυτό έγινε και πριν από λίγες μέρες και έγραψαν σχετικά και οι εφημερίδες. Οι εικόνες είναι επάργυρες και καταστόλιστες και μένουν εκεί στο σπίτι. Οι εικόνες είναι οι εξής. Είναι ο γεροκοτσιανός της Μαυρολεύκης. Κοτσιανός, ο γεροκοτσιανός, ο γεροκώστας της Μαυρολεύκης. Μαυρολεύκης, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι ο τυπορινός Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι ο νέο κοτσιανός, η τρυπορινή Αγία Ελένη, ο Άγιος Παντελεήμος της Κερκίνης, Παντελεήμων θέλουν να πούν, ο Καστανιώτης Λαγκαδά, στο Λαγκαδά, η Αγία Σωτήρα και η Παναγία η Δεκαπενταυγούστενα. Αυτές είναι οι εικόνες τις οποίες κρατάνε στα χέρια τους και χορεύουν μαζί τους. Οι φάσεις του εθίμου. Πρώτα απ' όλα το έθιμο αρχίζει με τη μεταφορά του μπικαδιού. Τι είναι το μπικάδι? Το μπικάδι είναι ο τάβρος, το μοσχαράκι. Πρέπει να είναι ηλικίας ή ενός ή τριών ή πέντε ετών. Οπωσδήποτε πάντως πρέπει να είναι περιττός αριθμός, διότι αυτό έχει σχέση και με την ειδωλολατρική προέλευση του εθίμου αυτού. Το μοσχάρι αυτό το αναζητούνε με συνοδεία που στέλνεται από μέρους των Αναστενάριδων εκεί όπου βόσκει το ζώο και το ευρίσκουν από τις 18 του Γενάρη. Το παίρνουν, με επιστρέφουν παίζοντας όργανα με σκοπό ρυθμικό και διθυραμβικό κατά το σύστημα των αρχαίων και οδηγούν το θύμα αφού το στεφανώσουν, το στεφανώνουν με στεφάνια ή του βάλουν κεριά επάνω στα κέρατα και το οδηγούν το θύμα στο κονάκι του Αρχιαναστενάρη και το δένουν με μία τριχιά εκεί στη θύρα. Αγοράζεται το ζώο με χρήματα που προέρχονται από το προϊόν των προσκυνητών ή στο κονάκι που πάνε και προσκυνάνε τις εικόνες. Και σύμφωνα λοιπόν με τους Αναστενάριδες, η μουσική επιδρά στην όλη ψυχική κατάσταση του ζώου ώστε αυτό να φαίνεται ήσυχο. Και το ζώο αυτό παραμένει δεμένο μέχρι την ημέρα που θα γίνει η θυσία. Η ζωοθυσία, η ταυροθυσία, αρχαίο ειδωλολατρικό έθιμο που διατηρείται ακόμα από την εποχή της Θράκης. Θρακικά μυστήρια. Και πρέπει να μην έχει μπει στο ζυγό, πρέπει να σφαχτεί μέσα στο αλόνι και κολλούν στα κέρατά του κεριά. Ο ιερέας διαβάζει ευχή και το θυμιατίζει και ο αρχιστενάρης το θυμιατίζει χορεύοντας συνεχώς τριγύρω από αυτό το ζώο και παραδίνει τα όργανα της θυσίας, τα οποία φυλάται επίσης μέσα στο κονάκι, τα παραδίδει εις τον θείασο, δηλαδή στους Αναστενάριδες, οι οποίοι και θα το σφάξουν τελικά. Η λέξη μπικάδι, κατάλληλος μεν προέρχεται από το μπουκάτ και σημαίνει η μπουκάτα, κομμάτι, και σημαίνει τάβρος μπίκος, μικρός τάβρος, που είναι ένα κομμάτι, μια μπουκιά θα λέγαμε, εξού και μπουκιά. Ή και από το μικάωμε, μικάδι, και εξού και μπικάδι, από το μικάωμε επειδή εφώναζε το ζώο. Τις μέρες εκείνες που γίνεται ο χορός προηγείται αγιασμός και μετά ακολουθεί η θυσία. Ο αγιασμός είναι νερό το οποίο αγιάζουν από ειδική πηγή εις την οποία πηγαίνει ο Αρχιαναστενάρης
και οι αναστενάριδες και γίνεται με αρτοκλασία, με πέντε άρτους και κεριά, ίσως εις ανάμνηση των πέντε άρτων που αναφέρει το Ευαγγέλιο του πολλαπλασιασμού των άρτων. Ο αγιανασμός των νερών, επειδή πιστεύουν ότι μέσα στο νερό υπάρχει δύναμη που μπορεί να φέρει υγεία ή και να αποβάλει και να εκδιώξει ασθένειες. Από τις 20 λοιπόν Μαΐου γίνεται προεόρτια πομπή και πηγαίνουν λοιπόν στο αγίασμα, την ιερή πηγή, την οποία έχουν κυκλώσει με παλούκια, έχουν βάλει παλούκια γύρω στην ιερή πηγή και κάθε φορά, κάθε χρόνο, τα παλούκια αυτά ανανεώνονται και χρησιμοποιούνται τα παλιά για τη φωτιά της πυροβασίας, απάνω στην οποία θα χορέψουν οι αναστενάριδες. Κατεβαίνει στην πηγή ο αρχιαναστενάρης, θυμιατίζει, ανάβει τα κεριά, ρίχνει νομίσματα στο νερό, πίνει από το θαυματουργό νερό και φέρνει και δίνει και στους άλλους, τους αναστενάριδες, οι οποίοι θα νυφτούν με το θαυματουργό αυτό νερό και εν συνεχεία θα πιούν από αυτό. Μόνον ο αρχιαναστενάρης επιτρέπεται να κατεβεί στην πηγή. Και εν συνεχεία έρχεται η ώρα της θυσίας. Θυμιατίζει το θύμα, χορεύει γύρω του με ήχους οργάνων, τα κέρατα στολίζουν με κορδέλες οι στεφάνοι και ανάβουν κεριά και έτσι γινότανε πραγματικά και στο αρχαίο έθιμο και απευθύνεται τελικά ευχή εις το Θεό να δεχτεί τη θυσία. Εν συνεχεία το ζώο αυτό θυσιάζεται είτε στη ρίζα ενός δέντρου είτε στο ακρογωνιαίο λίθο, στο θεμέλιο της εκκλησίας. Έπειτα το θύμα, αφού θυσιαστεί, παρτσαλίζεται, δηλαδή κόβεται σε κομμάτια τα οποία μοιράζονται στις οικογένειες των αναστενάριδων. Οι τρώγοντες της θυσίας αυτάς είναι κοινωνοί του θυσιαστηρίου, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι συμβαίνει εις τα αρχαία χρόνια είναι κάτι ανάλογο. Καθώς κάνουμε εμείς την κοινωνία κάθε Κυριακή και μετέχουμε του άρτου και του ποτηρίου και αυτοί μετέχουν τις θυσίες αυτής η οποία προσφέρεται. Το εγκάλεσμα, η κλίση του Αγίου από τις 20 του μηνός, τρεις ημέρες συνεχώς, οι αναστενάριδες και ο αρχιαναστενάρης επικεφαλής στέκουν μπροστά στις εικόνες, στους παππούδες και στις χάριτες, στέκουν μπροστά και κάθονται σιωπηλοί, σκεφτικοί, αγωνιούν, προσμένουν, προσβλέπουν στα εικονίσματα και προσμένουν το εγκάλεσμα πότε θα έρθει που θα τους καλέσουν οι Άγιοι, ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Ελένη, για να χορέψουν επάνω στην πυρά. Αυτή λοιπόν η εναθένιση, αυτή η προσφορά του εαυτού των σε αυτό το πράγμα είναι μια προδιάθεση και περιμένουν εν αγωνίως το εγκάλεσμα να κληθούν, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι μια κατοχή πνεύματος τελικά η οποία γίνεται επάνω σε αυτού. Το εγκάλεσμα είναι η πνοή ή η φωνή των Αγίων που τους προστάζει ευνίδια. Ο προσκεκλεισμένος αισθάνεται την ανάγκη να χορέψει αντίστακτα. Μαζί του όμως χορεύει και ο Άγιος. Κάνει βήματα μπρος, γυρίζει προς τα πίσω, χτυπάει τα πόδια ρυθμικά, πότε ελαφρά, πότε βαριά, υψώνει τα χέρια δεητικά, τα συμπλέκει πάνω από το κεφάλι του, τα φέρνει πλάγια, σκύβει γυρτά προς το ένα μέρος, ο υδρότας περιτρέχει, πρέπει ο υδρότας να χυθεί. Δεν νιώθουν κόπωση καθόλου, διότι ο Άγιος κρατά τους ώμους, την καρδιά, τους εμπνέει μένος και τους ιστριλατεί. Όταν τους πιάνει ο Άγιος, γίνονται οχρότατοι, τρέμουν, αφρίζουν, καταλαμβανόμενοι υποσπασμών και το βλέμμα αγριεύοντες και οι λιποθυμούντες, εκτάδειν καταπίπτουση ανέστητη, σύμφωνα με περιγραφές. Αναφέρει ο Κορμπουζιάτης περί αυτού. Τα όργανα παίζουν όλη την ώρα της αγωνίας τους και οι παρόντες τραγουδούν τραγούδια ακριτικά, διθυραμμικά εις το σκοπό,
Το θέμα είναι τα κατορθώματα του Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου, συνήθως όμως ανακατεμένα με στοιχεία από την παράδοση, με Τούρκους, με Γρόσια, με Φλουριά, με Ρωμιούς, με Αγία Σοφιά και ούτω καθεξής, ενώ αυτά τα πράγματα δεν είχαν καμία σχέση με τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίνο το Μέγα, ο οποίος έζησε πριν οι Τούρκοι εμφανιστούν. Εν συνεχεία, σαν γίνητο εγκάλεσμα, ακολουθεί η πυροβασία. Προϋποθέτει μια ψυχική προετοιμασία στο κονάκι προηγουμένως, όλες αυτές τις μέρες, έως ότου καταληφθούν από τον Άγιο. Είναι η στιγμή της αγωνίας που προκαλεί υδρότα και κινεί τα πόδια και το σώμα στο χρό. Ο πυροβάτης, κρατώντας την εικόνα στα χέρια του, προπαρασκευάζεται στο χορό, με στο κονάκι, χορεύει ρυθμικά, όπως είπαμε, υψώνει τα χέρια, υδρώνει, δεν όμως οπισθοχωρεί. Προετοιμάζεται να βαδίσει σε μία φωτιά τουλάχιστον 300 βαθμών. Και όταν λάβει την εντολή από τον Άγιο, ο Αρχιαναστενάρης φωνάζει «Φωτιά! Στη φωτιά!» και προστάζει λαχταρώντας να ικανοποιήσει τους Αγίους. Η φωτιά. Εκείνα τα παλούκια, τα οποία είναι γύρω από την πηγή, τα παίρνουν και τα καίνε συνήθως στην είσοδο του χωριού, επειδή από εκεί θα περάσει, περνάει το κακό που εισέρχεται μέσα στο χωριό και πρέπει το κακό να αποτραπεί στην είσοδο του χωριού. Ο τελετάρχης της φωτιάς την συντηρεί και την υποδαβλίζει, την ευτρεπίζει. Η φωτιά τραβάει και γαλβανίζει τους αναστενάμιλες. Όταν παλαιότερα είχαν εμποδιστεί να χορέψουν επάνω στη φωτιά, μια αναστενάρισα προσέβλεπε προς την φωτιά γαλβανισμένη κυριολεκτικά. Ο δε κάποιος αρχιαναστενάρης μάλιστα, που προσευλήθη στο κονάκι από ιστερική προσβολή και γίνηκε καλά μόνον όταν μπόρεσαν να χορέψουν και να προσευχηθούν στους Αγίους. Η πυροβασία. Αφού γίνεται η προπαρασκευή με ένα τέτοιο τρόπο, κρατώντας τις εικόνες, προηγουμένου του αρχιαναστενάρη, ο οποίος βεβαίως περιέρχεται σε μια κατάσταση έξαλλη και με βήμα ρυθμικό προχωράει, χορεύοντας προς τη φωτιά. Στη φωτιά επάνω ρίχνουν πολλές φορές θυμίαμα εύωσμο, ώστε η φωτιά να μοσχομυρίζει. Τα όργανα παίζουν, ρίχνονται στη φωτιά ξυπόλυτοι, ανηλίποδες. Βουτούν μέσα στη φωτιά, ξαναβγαίνουν, πριν βγουν ξαναμπαίνουν, ορθώνονται, ξαναπατούν, τι άραγε να νιώθουν. Ο αρχιαναστενάρης είπε ότι αισθάνεται την Αγία Φωτεινή να του δροσίζει τα πόδια με ένα ποτιστήρι καθών χρόνων χορεύει. Στον αγώνα ακούγονται στριγκά ξεφωνητά, στριγκές φωνές των αναστενάριδων, ιχ, αχ, εχ, ουχ, ουχ. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο που ακουγόταν στα αρχαία χρόνια, ή αρχέ, βάπιε. Πηδούνε, χορεύουνε, ώσπου να σβήσει η φωτιά, διότι η φωτιά πρέπει να σβήσει κάτω από τα πόδια των αναστενάριδων. Και αφού η φωτιά σβήσει, με πομπή, ρυθμικά, με τα όργανα αυτά τα οποία παίζουν, γυρίζουν στο κονάκι και μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο συνοθούνται, αφήνουν τις εικόνες, αφού τις δίσουν τις ποδιές, βάλουν δηλαδή τις θήκες, και σιγά σιγά σβήνει ο χορός και το τραγούδι, οι φωνές των αναστενάριδων που τους κατέχει ακόμα το πνεύμα του Αγίου. Τα όργανα. Τα όργανα που χρησιμοποιούν είναι ειδικά. Είναι ο άσκαυλος, η γκάιδα, η λύρα, το τύμπανο, τα ούδι. Είναι κατά την αρχαιότητα βυρσότονο κύκλωμα, αχώριστο στη λατρεία της Κυβέλης, στους κορύβοντες, όπως αναφέρεται στον Στράβωνα, στην πραγματεία του για την οργιαστική λατρεία των αρχαίων. Δηλαδή, βλέπει κανείς,

των τελετών. Η επιστροφή στο κονάκι και η απόλυση. Υπό τους ήχους της μουσικής γίνεται η επιστροφή στο κονάκι, η απόθεση των εικόνων στις φωτιές, συνεχίζεται όμως ο χορός επολίγων μετά την τοποθέτηση και λύεται με εντολή του αρχιαναστενάρη. Αποσύρονται ευτυχισμένοι, χαρούμενοι ότι ικανοποίησαν τους Αγίους και την επιθυμία των Αγίων. Πώς να εξηγήσει κανείς την ακαΐα? Υπήρξαν πολλές προσπάθειες, ερμηνείες αυτού του φαινομένου. Μερικοί φυσικά είπαν ότι μπορεί να είναι απάτη. Αλλά όμως δεν φαίνεται να είναι απάτη, διότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μετέχουν είναι άνθρωποι απλοϊκοί, είναι άνθρωποι ευσεβείς, χωρίς να γνωρίζουν φυσικά τον τρόπο της πραγματικής και αληθινής λατρείας, και εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται ότι είναι δυνατόν να εμφυλοχωρήσει απάτη. Να πει κανείς ότι είναι υποβολή, και ομολογουμένως υπήρξαν μερικοί που έδωσαν μια ερμηνεία τέτοια, όπως οι αρχαίοι. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός με το δικό μας έχει μια κοινή θρησκευτικότητα, αναφέρεται. Η αρχαιόπρεπη θυσία του Ταύρου, η ακατάπαυστη συνοδεία ιδιότυπης μουσικής, ο εκστατικός χορός με ιερές εικόνες στα χέρια που χορεύουν κι αυτές μαζί στα γιάσματα μέσα στο χωριό και στην ώρα του πάνω στην ιερή πυρά στην οστιά. Έχει για μοναδικό σκοπό, την αιστεία δηλαδή, να φέρει το καλό εις το χωριό. Οι φυσικοί νόμοι ομολογούν ότι δεν δίδουν λύση εις όλα τα προβλήματα της ζωής και ότι θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν και άλλοι νόμοι οι οποίοι ισχύουν και λειτουργούν κατά την ώρα αυτή της πυροβασίας. Μερικοί άλλοι προσπάθησαν να δώσουν μια άλλη εξήγηση και να πούνε ότι είναι ένα είδος φυσιολογικής αυτής λειτουργίας, ιδιορύθμου όμως, μια διαρρύθμιση του αγγειακού τόνου, ώστε να μην επέλθει το ερήθημα εις το δέρμα. Ναι, αλλά οι καύσεις, οι μη καύσεις των καλτσών, πώς θα εξηγηθεί? Δεν καίγεται το πόδι, αλλά η κάλτσα που δεν καίγεται και εκείνη? Θα πούμε λοιπόν ότι είναι κάποια άλλη φυσιολογική λειτουργία άγνωστη? Μερικοί άλλοι πίστεψαν και ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να είναι φυσικοχημικές εξεργασίες άγνωστες σε μας που δημιουργούνται στον οργανισμό, μεταλλαγές και αλλοιώσεις ορισμένων φυσιολογικών λειτουργιών ή νέοι τρόποι διαμορφώσεως και εκδηλώσεως των φυσικοχημικών εξεργασιών του οργανισμού. Αλλά και είναι, αποτελούν ένα θαύμα υπό την έννοια της αγνίας των φυσικοχημικών νόμων υπό τους οποίους τελείται το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή ότι έρχονται σε λειτουργία, μπαίνουν σε λειτουργία φυσικοχημικοί νόμοι και γίνονται αλλοιώσεις και εξεργασίες άγνωστες. Άγνωστες μέχρι σήμερα στον κόσμο, στους ανθρώπους. Ότι είναι μια νέα άγνωστος φυσιολογία του οργανισμού κατά την οποία δραστηριοποιούνται δυνάμεις και ιδιότητες οι οποίες είναι απόκριφες και άγνωστες. Και κατά άλλους ότι είναι ένα πνευματιστικό φαινόμενο, ότι της παραψυχολογίας, που μπορεί να το εξετάσει η παραψυχολογία, μια ψυχική ενέργεια που ακτινοβολεί από μέσα από τα βάθη του ανθρώπου και δημιουργεί ένα άπειρο φλεγές περίβλημα γύρω από το σώμα του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να μην καίεται. Και υπάρχουν πολλοί που συνδυάζουν τούτη την εξήγηση, ότι δηλαδή η ψυχή εκλείει ένα είδος ενεργίας που δημιουργεί ένα στρώμα απειροφλεγές γύρω από το σώμα, μαζί με τις φυσικοχημικές μεταβολές ή άλλες φυσιολογικές αλλοιώσεις που γίνονται εις το σώμα. Αλλά είπαμε, το φαινόμενο δεν είναι τωρινό και το φαινόμενο δεν είναι χριστιανικό. Το φαινόμενο στη ρίζα του είναι αρχαίο και ξεκινάει, έχει την προέλευσή του από τα βακτικά μυστήρια και τα διονυσιακά μυστήρια.

0: και δεν είναι καθόλου άγνωστον ότι στην αρχαιότητα είχαν πυροβασίες, όπως είχαν σταυροθυσίες και όπως είχαν το αγίασμα και είχαν όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο περιγράψαμε. Τι έχει να μας πει η Αγία Γραφή? Η Αγία Γραφή μας φέρνει μπροστά στο μυστήριο του υπερβατικού κόσμου. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο κόσμος τον οποίο έχουμε γύρω μας δεν είναι γνωστός εις τον άνθρωπο. Είναι μυστηριώδης και άγνωστος. Δεν είναι μονάχα ο κόσμος των φυσικών φαινομένων. Είναι και ο κόσμος ο πνευματικός. Και τον πνευματικό κόσμο, για τον οποίο ο άνθρωπος αισθάνεται ζωηράν ανάγκη επικοινωνίας, δεν μπορεί να τον ξεύρει ο άνθρωπος, διότι είναι μυστηριώδης, άγνωστος και υπερβατικός. Παραπάνω δηλαδή από την διανοητική του ικανότητα. Τι μας λέει η Γραφή για τον κόσμο το πνευματικό? Υπάρχει ο αγαθός πνευματικός κόσμος με επικεφαλής των Θεών, με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε εάν η καρδιά του ανθρώπου ειλικρινά μετανοήσει, καταδικάσει την αμαρτωλή της ζωή και δεχθεί τον Ιησού Χριστόν των Εσταυρωμένων και αναστάντα ο Σωτήρα. Οπότε ο Χριστός είναι η γέφυρα, είναι η οδός της επικοινωνίας με τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια και εγώ είμαι η ζωή, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά υπάρχει από την άλλη μεριά και ο πονηρός πνευματικός κόσμος, για τον οποίο μιλήσαμε σε όλη τη σειρά των ομιλιών μας αυτό. Ο πονηρός κόσμος είναι ο Σατάν. Είναι οι άγγελοι ξεπεσμένοι, ενδυνάμεις ξεπεσμένοι, και είναι και τα δαιμόνια, άλλο είδος πνευματικού κόσμου, το οποίο μάλιστα αρέσκεται κατά την Αγία Γραφή και όσα μας λέει και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, να κατοικεί σε σώματα ανθρώπων. Επειδή τα όντα αυτά, όπως φαίνεται, και κατά την αποκάλυψη την οποία δίδουν οι γραφές, ήσαν άλλοτε ποτέ ενσώματα όντα και τα οποία, κατά μία μάλιστα παράδοση, την οποία αναφέρει και ο Ισίωδος στη Θεογονία του, ήσανε μακάρια όντα, τα οποία άλλοτε ποτέ ζούσαν και τα οποία προήχθησαν υπό τον Θεό εις δαίμονας για να οδηγούνε τους ανθρώπους. Αυτό όλο δείχνει την καταγωγή, την προέλευση, την ιστορία των πνευμάτων αυτών, όπως αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι οι δαίμονες αρέσκονται να κατοικούν σε σώματα. Σε έναν ταλέπορο γαδαρινό ήταν λεγεών, με άλλα λόγια 6.000 δαίμονες. Μια λεγεών είναι 6.000. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή 7 δαιμόνια. Και ο Ιησούς ομιλεί σαφώς περί των δαιμονίων, τα οποία εξέρχονται από τον άνθρωπο, πορεύονται διανύδρων τόπων, ζητώντας ανάπαυση και δεν την βρίσκουν και επιστρέφουν στον οίκον τους όταν τον βρίσκουν σε σαρωμένο, αφού παραλάβουν και άλλα δαιμόνια χειρότερα από αυτά και γίνονται τα έσκατα του ανθρώπου χειρότερα από τα πρώτα. Πώς μπορεί να καταληφθεί κανείς από ένα δαιμόνιο ή ζώντας μια ζωή αμαρτίας? Όποτε ανοίγει στην θύρα την πόρτα στην επιρροή των πνευμάτων αυτών για να διευθύνουν την ζωή σου, διότι η αμαρτία είναι έμπνευσης, είναι εισήγησης αμαρτωλή στο πάθος, δαιμονιακή στο πάθος, και πολλά πάθη τα οποία η ανθρώπινη ψυχή έχουν την προέλευσή τους σε πνεύματα τέτοια και επηρεάζονται οι ανθρώπινες ψυχές από τέτοια πνεύματα ώστε να ασκούν με επιμονή και με πάθος τα πάθη τους τα αμαρτωλά, η σεξουαλικά πάθη, η λασφημία, άλλα πράγματα τα οποία αμυντικότητες και ακαθαρσίες τις οποίες μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και λέγει η Γραφή ότι αν ο άνθρωπος κάνει την αμαρτία ή εάν ο άνθρωπος προσφέρει τον εαυτόν του στην επιρροή και κατοχή των πνευμάτων αυτών, είναι πραγματικά να πραγματοποιηθούν, δυνατόν να πραγματοποιηθούν στη ζωή του πράγματα τέτοια. Φοβερά. Όπως στον πνευματισμό έχουμε εκτοπλασματικές εμφανίσεις, όπως έχουμε εμφανίσεις δίθεν ψυχών νεκρών, ενώ δεν είναι ψυχές νεκρών, πρόκειται περί δαιμονίων τα οποία εμφανίσονται, τα οποία παίρνουν από την ύλη του διαμέσου, δηλαδή του προσώπου, το οποίο παίζει το ρόλο του διαμέσου και χρησιμοποιούν από την ύλη αυτού του προσώπου ή των παρευρισκομένων για να δημιουργήσουν το υπόβαθρο, το υλικό μέσα στο οποίο θα μπορέσουν τα πνεύματα αυτά να εμφανιστούν, όπως τόσα άλλα φαινόμενα, τα ραπόρ, τα περίφημα, ποικίλα άλλα φαινόμενα τα οποία δημιουργούνται και γίνονται, κατά τον ανάλογο τρόπο. Το κρίσιμο στάδιο στους αναστενάριδες είναι η στιγμή που στέκουν μπροστά στους Αγίους σε μια κατάσταση υπομονής, εκστατική, κοιτώντας στοχαστικά, προσφέροντας τον εαυτόν τους για να ακούσουν το εγκάλεσμα του Αγίου, την κλίση, και να καταληφθούν από τον Άγιον και να οδηγηθούν από τον Άγιο εις την πυροβασία. Αυτή είναι ακριβώς η κρίσιμη στιγμή. Είναι η στιγμή που πλέον η θέληση σαφανεί και ειδούτη σχετικά γράφει και ένας δικός μας επιστήμων, ο Κωνσταντινίδης, ο μεγάλος αυτός ψυχίατρος, γράφει τα εξής. Η ψυχική τους κατάσταση προσομοιάζει με την έκσταση. Ιδίου τη λέγουν οι αναστενάριδες οι ήθη και τι ομολογούν. Για να χορέψω πρέπει να με καλέσει ο Άγιος. Ο Άγιος μου μιλάει, ο Άγιος μου δίνει εντολές, ο Άγιος με οδηγεί, αυτός κινεί το σώμα να χορέψει, να φωνάξει. Βλέπω τον Άγιο εμπρός μου, ό,τι κάνω και λέγω το κάνει ο Άγιος. Εγώ δεν κάνω τίποτε. Αρχίζω όταν θέλει ο Άγιος και τελειώνω όταν μου το πει. Και λέει ο Κωνσταντινίδης, σχολιάζει. Εκ των ανωτέρων εκφραζομένων συνάγεται ότι από απόψεως ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας έχουμε την ύπαρξη ακουστικών και οπτικών ψευδεστήσεων, λέει αυτό. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι ψευδεστήσεις. Είναι οι πραγματικότητες του πονηρού κόσμου που ασκούν πλήρη επιρροή στις ψυχές αυτές και στους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε, λέει λοιπόν, το αίσθημα και την ιδέα επιδράσεως, αλλά δεν πρόκειται περί ιδέας επιδράσεως, πρόκειται περί πραγματικής επιδράσεως. Έχουμε το αίσθημα της εξουδετερώσεως, της ιδίας βουλήσεως, αλλά δεν είναι αίσθημα απλώς, αλλά είναι πραγματική εξουδετερώση της ειδικής του βουλήσεως, ώστε η βούληση του Αγίου να επενεργεί μέσα του, με μόνη τη διαφορά ότι αυτός που επενεργεί μέσα του δεν είναι ο Άγιος. Και υποκαταστάσεως της βουλήσεως, υποξένης βουλήσεως. Αυτό φυσικά είναι που γίνεται. Το τελευταίο τούτο αποτελεί πρόσκαιρον διαταραχήν του αισθήματος της αυτενεργίας του εγώ, όπερ είναι γνωστό εν την ψυχιατρική και αποτελεί την βάση του φαινομένου της δαιμονοληψίας. Μα αυτό λέει και η γραφή. Ότι όταν αγρανίσει η θέληση του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος προσφέρει τον εαυτόν του, όταν ο άνθρωπος καταληφθεί από κάποιο πνεύμα, αυτός λέγει ότι πρόκειται περί του Αγίου, δεν μπορεί όμως να δώσει καμία εξήγηση του φαινομένου, δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι είναι πραγματικά ο Άγιος, είναι γεγονός ότι επικοινωνεί με έναν κόσμο πνευματικό, υπερβατικό, σκοτεινό όμως, τον οποίο δεν γνωρίζει και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Βέβαια, πολλά μπορεί να κατορθώσει ο άνθρωπος. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν δυνάμεις κρυμμένες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σε μια άλλη σφαίρα, προορισμένες να λειτουργήσουν σε μια άλλη σφαίρα, διότι ο άνθρωπος προορίζεται για την αιωνιότητα. Αν αυτές τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα πρώτης ώρας τις αντλήσει και τις δώσει και χρησιμοποιεί, τις προσφέρει στην επενέργεια πνευμάτων, είναι δυνατό, όπως συμβαίνει σε πολλούς εκεί ασκητάς, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά επικοινωνούν με πνεύματα ή κατορθώνουν να κάνουν πολλά πράγματα και φωτιά να ανάψουν χωρίς την επενέργεια υλικής φωτιάς, οι ίδιοι να ανάψουν φωτιά, να ξηράνουν ένα δέντρο, να μετακινήσουν αντικείμενα, να εμφανιστούν σε άλλες περιοχές και τόσα άλλα πράγματα, αλλά όλα αυτά κατορθώνονται με την επιρροή πνευμάτων τα οποία η Γραφή σημειώνει με κόκκινο μολύβι και λέγει πρόκειται περί δαιμονίων. Βέβαια, ένα φαινόμενο πυροβασίας μπορεί να το βρει κανείς στην Αγία Γραφή. Δεν είναι πραγματικά πυροβασία, αλλά είναι μια διέλευση μέσα από φωτιά. Είναι η περίφημη εκείνη ιστορία, η γνωστή των τριών παιδών εν καμίνο. Θυμόσαστε πως ο βασιλιάς εκεί της Βαβυλώνων ήθελε αυτά τα τρία παιδιά όλα που παγωνώσαν, διότι δεν προσκύνησαν την εικόνα του, να τα ρίξει μέσα στη φωτιά. Τα ανάψανε το καμίνι και το έκαψαν πολύ και ρίξανε τα παιδιά αυτά μέσα στο καμίνι, διότι αρνήθηκαν να προσκυνήσουν το άγαλμα. Είναι εικόνα του βασιλέως. Και τα παιδιά δεν κάηκαν μέσα σε εκείνο το καμίνι, αλλά ούτε και τα ρούχα τους δεν κάηκαν. Και ο βασιλιάς λέει έσκυψε και κοίταξε στο καμίνι και είδε και έναν τέταρτον, μια άλλη φυσιογνωμία, η οποία ήταν μαζί με τα παιδιά και περιπατούσε μέσα στο καμίνι. Και είδε ότι το πρόσωπο αυτό του τετάρτου ήταν όμοιο με Υιού Θεού. Τι ήταν αυτό το φαινόμενο? Έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο λοιπόν διελεύσεως μέσα από φωτιά. Αλλά αυτό το φαινόμενο πρώτα απ' όλα ήταν απροετοίμαστο. Οι τρεις παιδες ούτε το θέλησαν ούτε το προετοίμασαν. Τους άρπαξαν και τους έριξαν στη φωτιά. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ανάλογο. Εδώ πέρα έχουμε μια προετοιμασία που γίνεται τρεις ολόκληρες ημέρες. 20, 21 και 22 Μαΐου. Με μια εκστατική προσφορά του εαυτού τους μπροστά στον Άγιον, στις εικόνες των Αγίων. Εκείνο ήταν απροετοίμαστο. Δεύτερο, εγίνει και σε μια ώρα ανάγκης. Τους έριξαν μέσα στη φωτιά και θα έπρεπε φυσιολογικά να καούν, αλλά θα δούμε τι συνέβη. Ακόμα, είναι ένα φαινόμενο ανεπανάληπτο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα το κάνω κι εγώ. Διότι αν το κάνεις, οπωσδήποτε θα καείς. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο ανεπανάληπτο. Εγίνηκε διότι ο Θεός το επέτρεψε, διότι ήθελε να δείξει την παρουσία του και την δύναμή του μέσα στην ζωή αυτών των τριών νεαρών Ισραηλιτών, οι οποίοι είχαν δώσει την καρδιά τους και την πίστη τους εις τον ζώντα και αληθινό Θεό. Έπειτα έχουμε την παρουσία του τετάρτου προσώπου. Βέβαια θα μου πείτε και στην περίπτωση των Αναστενάριδων είναι ο Άγιος που κατά την ομολογία τους τον βλέπουν να πηγαίνει μπροστά και να χορεύει μαζί τους και να τους οδηγεί στην πυροβασία. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο όμως? Από τα λόγια των αυτών των Αναστενάριδων που λένε ότι είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος, το ανακατεύουν με τους Τούρκους με γρόσια και φλουριά και με την Αγία Σοφιά και την πόλη και όλα αυτά τα πράγματα. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε τελεία άγνοια. Αυτό είναι ένα πνεύμα που τους οδηγεί. Τι είδους πνεύμα όμως? Αναμφισβήτητα δεν πρόκειται περί αγαθού πνεύματος. Ενώ στην περίπτωση εδώ των Αγίων του των ανθρώπων, οι οποίοι λατρεύαν τον ζωντανό και αληθινό Θεό, είναι μια χριστοφάνεια εις την Παλαιά Διαθήκη. Ακόμα, η όλη αυτή η ιστορία των τριών παιδών εις την Κάμινο είχε σαν αποτέλεσμα να δοξάσει τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Το αποτέλεσμα της πυροβασίας των Αναστενάριδων και από τα αρχαιότατα χρόνια και μέχρι σήμερα που γίνεται, τι είναι? Πολλές φορές ξεγίνονται σε οριαστικά ιερά, όπως τα ονομάζουν όρια, μέσα σε νύχτες και όπως διαβάσαμε περιγραφές προσώπων οι οποίοι έγραψαν περί αυτών. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι και στους σημερινούς καιρούς, όπως και στους αρχαίους καιρούς, είναι δυνατόν να εκδηλωθούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα ίδια αποτελέσματα. Είναι δυνατόν να υπάρξουν τα ίδια φαινόμενα, διότι την πηγή τους την έχουν στην ιδία αιτία, δηλαδή στην ύπαρξη πονηρού πνευματικού κόσμου. Από τα αρχαιότατα χρόνια, ο πονηρός πνευματικός κόσμος ήθελε να έχει συναλλαγή με τον άνθρωπο, να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο για ορισμένους σκοπούς. Και όπως υπάρχει το θαύμα, το Άγιον Θαύμα, το οποίο ενεργεί το Άγιον Πνεύμα, υπάρχει και το μη Άγιον Θαύμα. Η διάκριση μεταξύ αυτών των δυο είναι σε τι αποσκοπεί. Εάν το ένα είναι για να δείξει απλώς το θαύμα, δεν είναι από το Θεό. Εάν το άλλο όμως θέλει να δοξάσει το Θεό, και όπως συνέβαινε στην περίπτωση του Ιησού Χριστού, ο οποίος παρήγγελε να μην το λένε το θαύμα, δεν έκανε το θαύμα για να ενεργήσει απλώς το θαύμα, να γίνει ένας θαύματοποιός, αλλά το θαύμα ήταν το μέσο για να οδηγήσει στη μετάνοια και στην επιστροφή και στην πίστη πολλών ψυχών. Το αποτέλεσμα τι είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι αν ο άνθρωπος δεν διαβάσει την Αγία Γραφή και δεν πιστέψει στην Αγία Γραφή, έχει άγνοια του υπερβατικού κόσμου και κάθε προσπάθεια επικοινωνίας δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Βέβαια, πολλές φορές έχεις τις διαβεβαιώσεις των ιδίων αυτών πνευμάτων τα οποία εμφανίζονται. Όταν σου λέει ότι είναι η ψυχή του τάδε νεκρού, ή σου λέει ότι είναι η ψυχή του τάδε νεκρού, και μάλιστα σου δίνει και σημεία ακόμα και σου λέει εκεί είναι κρυμμένο αυτό το πράγμα, εκεί είναι εκείνο το άλλο, εκεί είναι εκείνο το άλλο. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα δεν μας δίνουν την αλήθεια. Διότι για τον απλούστατο λόγο ότι τα πνεύματα αυτά υποκρίνονται και σε εξαπατούν. Διότι έχουν λόγους να σε χρησιμοποιήσουν στον κόσμο τούτον ως όργανό τους. Ενώ η οδός, την οποία η Αγία Γραφή μας χαράσει για του Ιησού Χριστού, είναι η φωτεινή οδός, η βασιλική οδός. Ο άνθρωπος έχει επικοινωνία με τον Θεό. Είμεθα και εμείς οι πιστεύοντες διάμεσα, διαμεσικά πνεύματα, διαμεσικά πρόσωπα, μάλιστα, αλλά αγαθά διάμεσα. Κατεχόμεθα από το Άγιον Πνεύμα και όχι από κάθε πνεύμα. Και είναι η μόνη επιτρεπτή οδός και είναι η μόνη πορεία την οποία ο άνθρωπος μπορεί να περπατήσει και ο μόνος τρόπος επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο. Κατά συνέπεια, η μετάνοια και επιστροφή στο Χριστό σε ελευθερώνει, σε λυτρώνει, σε απαλλάσσει από την επιρροή πνευμάτων και σου δίνει και την ικανότητα να διακρίνεις τις καταστάσεις αυτές και να καταλαβαίνεις πότε είναι επιρροή του Αγίου Πνεύματος και πότε είναι επιρροή δαιμονική. Εύχομαι ο Θεός να τα φωτίσει μέσα στην καρδιά μας για να μην πλανόμεθα, διότι ζούμε ακριβώς εποχές οι οποίες είναι σκοτεινές και υπάρχει επιδρομή κυριολεκτικά πνευμάτων τέτοιων πονηρών σε τούτο τον κόσμο, τον αποστάτη, τον πονηρό, τον αμαρτωλό μέσα στον οποίο ζούμε και κινούμε. Είτε ο Θεός να φωτίσει όλους μας. Για τη ζωή του Ιησού Χριστού τόσο μαγευτικό, τόσο θαυμάσιο, τόσο ελκυστικό ώστε να το μελετήσει κανείς από ποικίλες όψεις. Και εις την σειρά των μελετών μας αυτών θα δούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και την ζωή του στα κυριότερα περιστατικά της ζωής του και θα τα δούμε με έναν τρόπο κάπως απολογητικό και όπως βέβαια ο Λόγος του Θεού μας τα εμφανίζει. Και πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ήτανε πραγματικά μία ιστορική προσωπικότης ο Ιησούς? Να ένα ερώτημα το οποίο γεννήθηκε όχι απ' αρχής, αλλά πολύ μεταγενέστερα, καθώς η ανθρώπινη σκέψη ορθώθηκε, γιγάντωσε και ο άνθρωπος αισθάνθηκε μέσα του δυνάμεις όταν μπόρεσε να κάνει μερικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις και να προοδεύσει τεχνολογικά. Αναπτύχθηκε η φιλοσοφία, αναπτύχθηκε η γνώση και ο άνθρωπος άρχισε να θέτει ερωτήματα τέτοια. Υπήρξε μία ιστορική προσωπικότης ο Ιησούς? Και εμείς βεβαίως απαντάμε ότι βέβαια ο Ιησούς υπήρξε μια ιστορική προσωπικότης, με σάρκα, με αίμα, περπάτησε στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, εκήρυξε, ομίλησε, συγκέντρωσε τριγύρω του μαθητάς, επηρέασε την εποχή του και εν συνεχεία όλες τις γενναίες και τις εποχές της μετέπειτα ιστορίας του κόσμου και ο Ιησούς μέλει να ξανάρθει. Είναι φυσικά πολλές θρησκείες οι οποίες για τα θεμέλια τους και για τις πηγές τους δεν ενδιαφέρονται να βρούνε ιστορικά ερίσματα. Κινούνται ή μάλλον στηρίζονται περισσότερο σε ιδέες. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τη χριστιανική αλήθεια. Εάν δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού το κλονίσει κανείς σαν μια ιστορική προσωπικότητα, ολόκληρο το οικοδόμημα της χριστιανικής αληθείας σοβιάζεται και πέφτει. Ξέρουμε όμως από τις Άγιες Γραφές ότι ο Ιησούς ήλθε, έζησε, εκήρυξε, απέθανε, ανεστήθη και είναι συνεπώς μια ιστορική προσωπικότης, μια ιστορική φυσιογνωμία. Ήρθε στο πλήρωμα του χρόνου για να εκπληρώσει τα σχέδια του Θεού, τα οποία ο Θεός είχε από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα υποσχεθεί. Και παρόλο ότι τα Ευαγγέλια είναι τροποτινά στην αφήγησή τους αποσπασματικά, εν τούτης όμως μας δίνουν μια πλήρη και ολοκληρωμένη, θα έλεγε κανείς, αφήγηση του Ιησού Χριστού, της ζωής του, και της δράσεώς του. Ακόμα ο Ιησούς Χριστός εγνώριζε πόσο η παρουσία του και τα λόγια του και το έργο του θα επηρεάσουν τις γενναίες τις κατοπινές, για πολλές γενναίες, και ακόμα ξέβρομαι ότι η χριστιανική αλήθεια αντλεί από το έδαφος της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία Παλαιά Διαθήκη είναι ένας συνδυασμός ιστορίας και θρησκείας, την οποία ο Θεός ηθελημένα δημιούργησε ακριβώς για να εκδηλώσει τα σχέδιά του και να προετοιμάσει το έδαφος της ελεύσεως του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Αυτή την ιστορικότητα, λέγω, του Ιησού Χριστού, οι παλαιότεροι δεν την έθεταν σαν ερωτηματικό. Δεν υπήρχε δηλαδή το ερώτημα αυτό όσον αφορά την ιστορικότητα του Ιησού. Όπως είπαμε όμως, αγιγάντωσε το ανθρώπινο πνεύμα, η φιλοσοφία αναπτύχθηκε, η συγκριτική θρησκειολογία, η σύγκριση των θρησκειών προχώρησε και οι άνθρωποι μπόρεσαν να μελετήσουν όλα αυτά τα θρησκευτικά φαινόμενα, έθεσαν το ερώτημα όσον αφορά την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού και πλέον άρχισε μία προσπάθεια συνδυασμένη της φιλοσοφίας από την μια μεριά, της συγκριτικής θρησκειολογίας από την άλλη μεριά, να εμφανίσουν τον Ιησού Χριστό ότι είναι ένας μύθος, ότι δεν έχει δηλαδή ιστορική βάση η παρουσία του στον κόσμο και ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνο το οποίο συνήθως συμβαίνει μέσα στον κόσμο, όταν οι μεγάλες ιδέες τις οποίες οι άνθρωποι τις αγαπούν και έχουν μία έφεση σε αυτές και είναι μία, θα έλεγε κανείς, μυθική εμφάνιση αυτών των ιδεών. Όπως επί παραδείγματι η ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, ισχυρίστηκαν μερικοί ότι αυτή η ενσάρκωση του Ιησού Χριστού δεν είναι παρά η ιδέα, η οπόθος της ανθρωπότητος για την ένωσή της με το Θείο των Θεών και ότι αυτό εγέννησε την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού. Υπήρξαν προσωπικότητες μέσα στο στερέωμα της διανόησης, της διανοήσεως κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίοι αμφισβήτησαν ή έδωσαν εξηγήσεις ποικίλες και διάφορες. Κάποιοι Γάλλοι, όπως ο Ντιπουί και ο Βολνέι, ο Ντιπουί, απέδωσαν τον Ιησού σε αστρικούς μύθους. Είπαν δηλαδή ότι όπως ο Ηρακλής, ο Βάκχος, άλλες προσωπικότητες μέσα στις θρησκείες τις εθνικές συμβολίζουν τον ήλιο επί παραδείγματι, ότι είναι μυθικές παραστάσεις του ηλίου, κάτι ανάλογο έχουμε με τον Ιησού, ο οποίος Χριστός δεν υπήρξε στην πραγματικότητα, είπανε αυτοί, αλλά είναι ο ήλιος σε μία μυθική απόδοση. Εν συνεχεία άλλοι, όπως ο Στράους, ο Δαβίδ Στράους, αυτός ο Γερμανός, και οι ιδρυτές της σχολής της Τιμβίγης, οι ορθολογιστές, οι οποίοι μίλησαν πάλι για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στο έργο του «Ο βίος του Ιησού» και εμφανίζει τον Ιησού Χριστό ότι είναι ένας μύθος. Επίσης, τον όγκο των πληροφοριών που τα Ευαγγέλια μας δίδουν, τον εμφανίζει σαν ένα μυθικό υλικό. Μυθικό υλικό. Το βιβλίο του Στράους ξεσήκωσε μεγάλη συζήτηση φυσικά, επηρέασε πνεύματα επάνω στη Γερμανία. Πιο τρομερός ακόμα από τον Στράους υπήρξε ο Μπάουερ, ο Μπρούνο Μπάουερ, ο οποίος τελείως αρνήθηκε την ύπαρξη του Ιησού Χριστού και ο οποίος θεώρησε ότι είναι όλα μύθοι, ακόμα και ο Ιησούς Χριστός ότι δεν είναι ο δημιουργός της Εκκλησίας του, αλλά ότι είναι το δημιούργημα αυτός της Εκκλησίας του. Ότι δήλυθεν δηλαδή οι πιστοί τον δημιούργησαν. Ότι είναι δηλαδή μια δημιουργία της ειδικής του Εκκλησίας. Και ότι εγελιοποίησε τελείως τα Ευαγγέλια, ότι περιέχουν αντιθέσεις και ότι περιέχουν αναπόδεικτα γεγονότα. Έπειτα ακολούθησε το ρεύμα αυτό άπλωσε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ακολούθησε η Ολλανδία με εκπροσώπους της, οι οποίοι περπάτησαν στα χνάρια αυτού νου του Στράους και του Μπάουερ, ο Λομάν, ο Βαν Μάουεν, ο Μπόλαντ, ακολούθησαν στα ίχνη του Μπάουερ μίλησαν για τη λατρεία κάποιου Ιωσούα, του οποίου ανύπαρκτη λατρεία, ότι δήθεν υπήρξε μια λατρεία κάποιου Ιωσούα και έπαιξαν τρόπον την άμε της λέξης Ιωσούα και Ιησούς, για να πούνε ότι όλα αυτά τα οποία τα Ευαγγέλια μας γράφουν δεν είναι παρά αυτή η λατρεία του Ιωσούα όπως αποδόθηκε από τους μαθητάς του. Εν τούτης όμως, καμία απόδειξη δεν υπάρχει ότι πραγματικά υπήρξε μια τέτοια προσωπικότης με το όνομα Ιωσούα, η οποία λάτρευε, η οποία συγκέντρωσε λατρεία στο πρόσωπό του. Επίσης, άλλες προσωπικότητες, όπως ο Ρόμπερτσον στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, επίσκοπος αυτός, οι οποίοι αρνήθηκαν την προσωπικότητα του Ιησού, ο Σμιθ στην Αμερική, στην Γερμανία ένας Γένσεν, ο οποίος απέδωσε εις τους μύθους τους Βαβυλωνιακούς, του Γιγκαλμέτς, ότι η εμφάνιση του Ιησού είναι ένας ανάλογος μύθος σαν τους Βαβυλωνιακούς μύθους, και επίσης άλλες προσωπικότητες όπως ο Γένσεν, ο Ρόμπερτσον, ο οποίος αναφέρθηκε στους μύθους του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Όλοι αυτοί λοιπόν έδωσαν, και ο Κάρτοφ, ο οποίος είπε ότι αυτός ο Ιησούς δεν είναι παρά γέννημα του πόθου των Ισραηλιτών για απελευθέρωση από τους Ρωμαίους κατακτητάς, οι οποίοι πολλοί τους επίεσαν, και το όνειρο το Ιουδαϊκό για τον Μεσσία έκανε ώστε να δημιουργήσουν τον ήρωα αυτόν. Αλλά εκείνο που θα μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι οι ήρωες των μύθων αυτών και γενικά των θρησκειών των αρχαίων, από τις θρησκείες που υπήρξαν στο ελληνορωμαϊκό πάνθεο, την Αιγυπτιακή θρησκεία και την Βαβυλωνιακή θρησκεία, Άτης, Άδωνης, Όσυρης, Διόνυσος, αυτές δεν υπήρξαν προσωπικότητες υπαρκτές και ιστορικές. Βεβαιώνεται τουλάχιστον αυτό το πράγμα και από την ιστορία, ότι αυτά τα πρόσωπα ήσαν καθαρώς μυθικά και φανταστικά. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος πραγματικά είναι, περπατάει, ζει, γεννάται, πεθαίνει, αναστένεται, και υπήρξαν ιστορικές προσωπικότητες, άνθρωποι τριγύρω στο περιβάλλον, οι οποίοι εμαρτύρησαν για αυτή την ιστορική παρουσία του Ιησού Χριστού και την ιστορική προσωπικότητα του Χριστού. Έπειτα στους μύθους αυτούς τους διαφόρους που υπάρχουν τριγύρω, λείπει το στοιχείο της ηθικής. Συνήθως οι σχέσεις αυτών των θεών και των θεενών είναι ανήθικες. Ενώ μέσα στα Ευαγγέλια και μέσα στη ζωή του Ιησού Χριστού το ηθικό στοιχείο βρίσκεται σε περιοπή, βρίσκεται σε ύψος, και πραγματικά τα Ευαγγέλια μάχονται για αυτήν την ηθική υπόσταση της όλης μαρτυρίας και της όλης διακηρύξεως την οποία προσφέρουν τριγύρω. Έπειτα στους μύθους είναι γνωστό ότι οι μύθοι εκείνοι, οι παλαιοί και οι θρησκείες, δεν είχαν παρά μία μυθική απόδοση του φαινομένου του φυσικού, της βλαστήσεως, η οποία επέθαινε το φθινόπωρο και αναγεννάτο την άνοιξη. Αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνουν κατά διαφόρους τρόπους και οι ήρωες αυτών των θρησκειών και των μύθων δεν είναι παρά στην πραγματικότητα το φυσικό φαινόμενο, το οποίο μυθικά το αποδίδουν κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Στη ζωή του Χριστού ο θάνατος, η Ανάσταση γίνεται άπαξ διαπαντός. Δεν επαναλαμβάνεται συνεχώς. Και αν υποθέσουμε ότι οι πιστοί του αναφέρονται σε αυτό το γεγονός και το θυμούνται ευλαβώς, αναφέρονται σε ένα γεγονός που γίνηκε, τον θάνατο κάποτε του Ιησού και την Ανάσταση, δεν είναι η επανάληψη, η συνεχής, η κατέτος αυτή που συμβαίνει μέσα στην φύση. Και οι μύθοι αυτοί τοποθετούν τους ήρωές τους πάρα πολύ μακριά στην αρχαιότητα, τους δίνουν με την αχλή του χρόνου και τους σκότους, με το μυστήριο, ενώ στην εποχή του Ιησού Χριστού και η προσωπικότης του Ιησού Χριστού ήταν ζωντανή, περιεστοιχίζεται από πρόσωπα τα οποία είδαν, εμαρτύρησαν περί αυτού, τον άγγιξαν, τον έπιασαν, εμίλησαν μαζί του, και όλοι αυτοί οι αυτόπτες
1: και αυτοί οι μάρτυρες είναι πρόσωπα τα οποία παρελάβουν μπροστά μας με μια αξιοπιστία θαυμαστή, διακρίνονται για την ειλικρινιά τους, διακρίνονται για την πιστότητά τους, διακρίνονται για την ανυστεροβολία τους, διακρίνονται για την έλλειψη συμφέροντος, για να μας δώσουν τον πραγματικό Χριστό, τον Ιησούν της ιστορίας. Βέβαια, οι συγκριτικές θρησκείες αναζητούν ομοιότητες μεταξύ των θρησκειών και λένε ότι λίγο πολύ οι θρησκείες έχουν κάτι το κοινό και βρίσκουν και μερικά κοινά σημεία και στη χριστιανική αλήθεια, αλλά είναι φυσικό αυτό, διότι παντού έχουμε το θρησκευτικό συνέστημα και υπάρχουν κάποιες κοινές εκδηλώσεις. Αλλά η αλήθεια η χριστιανική μας δίνει κάτι το ιδιαίτερα ξεχωριστό που δεν το έχουν οι άλλες θρησκείες, όταν μας δίνει τον Χριστό, τη λύτρωσή του, την ανάστασή του, την ανόδον του εις τη δόξα και μιλάει για την επικειμένη έλευσή του. Αν γυρίσει κανείς και ερευνήσει το υλικό το οποίο διαθέτουμε στα χέρια μας αναφορικά με αυτή την ιστορική εμφάνιση του Χριστού, την ύπαρξη του Χριστού ως ιστορικού προσώπου, θα μπορεί κανείς να αναφερθεί σε πηγές Ιουδαϊκές, σε πηγές εθνικές και στη μαρτυρία από την άλλη μεριά, τη χριστιανική. Από την πλευρά λοιπόν των Ιουδαίων, και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε Ιουδαίος μέχρι τέλους. Στην καταγωγή του, στη γέννησή του, στην όλη ζωή του, ποτέ δεν βγήκε παρεκτός μέχρι Τύρου, εκεί στα όρια της Τύρου που βγήκε κάποια φορά, δεν βγήκε από μέσα από τη χώρα του, την Παλαιστίνη, εκήρυξε και θαυματούργησε εκεί, απέθανε στην Παλαιστίνη και αναστήθη στην Παλαιστίνη. Συνεπώς, θα έπρεπε να έχουμε από την πηγή την Ιουδαϊκή πολλές πληροφορίες αναφορικά με τον Ιησού Χριστό. Δεν έχουμε όμως πολλές. Και πού θα πρέπει να αποδώσει κανείς την έλλειψη πολλών μαρτυριών μέσα στον Ιουδαϊκό κόσμο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να πει κανείς ότι η σιωπή αυτή οφείλεται στην έχθρα την οποία είχαν οι Ιουδαίοι εναντίον του Ιησού. Και η έχθρα αυτή ήταν φυσικά, η σιωπή τους μάλλον, ήταν μια επαρκής διέξοδος, θα έλεγε κανείς, στην εχθρότητά τους αυτή. Τι να πούν για τον Ιησούν, τον οποίον απέρριψαν ως Μεσσία και δεν τον δέχτηκαν? Η σιωπή λοιπόν το να τον αγνοήσουν και να μην μιλήσουν για τον Ιησού Χριστό ήταν μια ικανιτέρα, θα έλεγε κανείς, διέξοδος στη θέση την οποία είχαν πάρει σαν έθνος και σαν άτομα απέναντι του Ιησού Χριστού. Από την άλλη μεριά, είναι γνωστό ότι όσο υπήρχε το Ιουδαϊκό έθνος, το οποίο κατελήφθη το 70 μετά Χριστόν, όταν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ και πλέον το τελευταίο, θα λέγαμε, αντιπροσωπευτικό, η τελευταία αντιπροσωπευτική πόλη του Ισραήλ που όντως αντιπροσώπευε την εθνική ενότητα του Ισραήλ, κατέπεσε. Πλέον μέχρι τότε δεν έχουμε γραπτές Ιουδαϊκές πηγές και μνημόνια γραπτά. Μετά το 70 όμως, όταν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ και διελήφθη το Ιουδαϊκό έθνος, ήρχισαν να γράφουν και να αναφέρονται εις γεγονότα διάφορα. Με όλα τα αυτά όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία. Και μερικά στοιχεία τα οποία, αν τα δει κανείς με ένα αυροκατάληπτο πνεύμα, μπορεί από εκεί να συναγάγει πραγματικά την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ένα ιστορικό πρόσωπο, το οποίο έζησε κάποτε στην ιστορία, έδρασε, μίλησε, εκκινήθηκε μεταξύ των ομοεθνών του. Είναι ένα επιπαραδείγματι ένα φυλάδιο του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ, μέσα στο οποίο δεν αποτελεί μέρος της διδασκαλίας, αλλά είναι μέρος της παραδόσεως αυτών οι οποίοι ονομαζόντουσαν στον εβραϊκό κόσμο οι Ταναΐμ, διδάσκαλοι των δύο πρώτων μεταχριστών αιώνων. Αναφέρουμε λοιπόν σε ένα σημείο τα εξής. Το εσπέρας του Πάσχα, ο Ιησούς της Ναζαρέθ εκρεμάστη, λένε σε αυτό το γραπτό. το εσπέρας του Πάσχα, ο Ιησούς της Ναζαρέθ εκκρεμάστη. Για 40 ημέρες ο Κήρυκας προχωρεύτηκε μπροστά του φωνάζοντας δυνατά. Για 40 ημέρες. Αυτό αναμφισβήτητα δεν είναι αληθές. Αλλά είναι με κάποιο τρόπο μια δικαιολογία της ενοχής του Ισραηλιτικού έθνους. Της ενοχής την οποία το έθνος αυτό αισθανότανε σαν να προσπαθούσαν να απολογηθούν για το θάνατο του δικαίου. Για 40 μέρες ο Κήρυκας προπορεύτηκε φωνάζοντας δυνατά. Όφιλε να λιθοβοληθεί γιατί ασκούσε μαγεία και διότι απεπλάνησε τον Ισραήλ και τους ξεσήκωσε σε επανάσταση. Όποιος ξέρει κάτι να πει για την υπεράσπισή του, ας προσέλθει να το διακηρύξει. Κανείς φυσικά δεν ήρθε και έτσι ο Ιησούς κρεμάστηκε την εσπέρα του Πάσχα. Εδώ πέρα έχουμε πρώτα απ' όλα σε αυτό το γραπτό, το οποίο εν πάση περιπτώσει υπάρχει μέσα στα Ιουδαϊκά κείμενα, γραμμένα βέβαια μεταγενεστέρως, αναφέρονται στο γεγονός αυτό, μιλάνε πρώτα απ' όλα για λιθοβολισμό. Εν τούτης όμως, αυτός ήταν ο Ιουδαϊκός τρόπος να φωνεύουν, αλλά όμως δεν μπορούσαν να αγνοήσουν το ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα και συνετάραξε και εν συνεχεία διεδόθη με το κήρυγμα και ακούστηκε τριγύρω ότι ο Ιησούς εσταυρώθη. Και ενώ αναφέρονται στον Ιουδαϊκό τρόπο ότι ήταν όφιλε να λιθοβοληθεί, εν τούτης όμως παραδέχονται ότι τελικά εκκρεμάστη και δι' αυτού του τρόπου μνημονεύουν κατά κάποιο τρόπο την σταύρωση. Οι 40 μέρες, όπως είπαμε, είναι κάπως για να ελαφρυνθεί η θέση που πήρε το έθνος του Ισραήλ εξαιτίας της ενοχής την οποία αισθανόντουσαν μέσα, κάπως να ελαφρύνουν τα πράγματα. Ότι κήρυξαν επί 40 μέρες και κάλεσαν να προσέλθουν μάρτυρες οι οποίοι θα μπορούσαν να τον υπερασπιστούν και δεν ήρθαν. Ακόμα μιλάνε για μαγείες και αυτή η λέξη μας θυμίζει, μάλλον φέρνει στη μνήμη αυτά που είχε γράψει και ο Κέλσος εναντίον των χριστιανών και εναντίον του Ιησού Χριστού, ερμηνεύοντας όλα τα θαύματα ότι ήσαν μαγείες τις οποίες ο Ιησούς Χριστός δήθεν έκανε, διότι είχε διδαχθεί τη μαγεία εις την Αιγυπτόν, εις την οποία είχε καταφύγει. Αυτά βέβαια αναφέρονται στο γραπτό του Οργένους εναντίον του Κέλσου, ο οποίος υπήρξε ένας βίαιος, σφοδρός πολέμιος της χριστιανικής πίστεως και των Ευαγγελίων εις τα χρόνια εκείνα τα μεταποστολικά. Και ότι ο Ιησούς είχε πάει δίθεν στην Αίγυπτο. Αλλά αυτή η λέξη, ότι ασκούσε μαγεία, είναι αναφορά στα θαύματα. Και φυσικά το θαύμα το οποίο ο Ιησούς έκανε, το Άγιο Θαύμα, μπορεί κανείς να το δει με οποιαδήποτε όψη θέλει και από οποιαδήποτε πλευρά θέλει. Όπως οι Ιουδαίοι της εποχής του Ιησού μίλησαν για τα θαύματα και τα απέδωσαν στον άρχοντα των δαιμονίων, ότι ο Ιησούς είχε τον αρχιδαίμονα μέσα του και εξ αυτού έκανε όλα αυτά τα θαύματα. Έτσι λοιπόν, πάντως, οπωσδήποτε έχουμε από αυτή την πηγή του Ταλμούν, έχουμε μία μαρτυρία ότι ο Ιησούς υπήρξε μία ιστορική προσωπικότητα. Ότι ο Ιησούς έκανε κάποιες ενέργειες, άλλο αυτοί αν τις αποδίδουν σε μαγείες, ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε και μάλιστα εκκρεμάστη, δεν απέθανε δηλαδή με τον Ιουδαϊκό τρόπο του λιθοβολισμού, αναφέρονται συνεπώς εμέσως εις την σταύρωση, την οποία κατά κάποιο τρόπο παραδέχονται. Έτσι λοιπόν από μια Ιουδαϊκή πηγή βγάλουμε συμπεράσματα για την προσωπικότητα, την ιστορική του Ιησού Χριστού, την ιστορικότητα του Ιησού. Επίσης, στο Ταλμούν αναφέρεται η διήγηση, την οποία κι άλλοτε έχουμε αναφέρει σε αυτή την αίθουσα, για έναν Μπεν Παντέρα, δίθεν Ρωμαίο στρατιώτη, από τον οποίο γεννήθηκε ο Ιησούς, ένα Μπεν Παντέρα. το χρησιμοποίησε, ότι υπήρξε μάλλον, ότι ο Ιησούς ήταν ένας Μπεν Παντέρα, Ρωμαίος στρατιώτης, ο οποίος έζησε κάποτε εκεί στην Παλαιστίνη. Αυτό μάλιστα το χρησιμοποίησε και ο Κέλσος, εναντίον των Ευαγγελίων και εναντίον του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτός ο Μπεν Παντέρα, που δεν υπήρξε σαν προσωπικό της φυσικά, είναι κάτι το οποίο ισχυρίζονται οι Ιουδαίοι, φέρνει στη μνήμη και πολύ σωστά παρατήρησε ένας ερμηνευτής των Ευαγγελίων, ότι φέρνει στη μνήμη, αποτελεί ένα απόϊχο των λόγων της φράσεως την οποία οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν για τον Ιησού Χριστό, ότι ήταν Υιός της Παρθένου. Μπεν θα πει Υιός, Παντέρα είναι μια απόδοση, θα λέγαμε, της Παρθένου, η Παντήρα, ο Υιός του Παντέρα ή της Παντήρα. Οι Ιουδαίοι ακούγοντας την φράση αυτή, ο Υιός της Παρθένου, και μη δεχόμενοι φυσικά ότι ήταν ο Χριστός, μια προσωπικότητα η οποία ήρθε στον κόσμο δι' αυτού του τρόπου, αρνούμενοι την υπερφυσική αυτήν σύλληψη του Χριστού και την υπερφυσική γέννηση του Ιησού Χριστού, το απέδωσαν κατά αυτόν τον τρόπο. Εντούτοις, άλλοι πολέμοι είπαν ότι το όνομα αυτό ήταν κοινό την εποχή εκείνη μεταξύ των Ρωμαίων, διότι ευρέθηκε δήθεν μια πλάκα, αυτή η επιτάφια στην οποία ανεγράφεται το όνομα αυτό, μεταξύ των Ρωμαίων στο γερμανικό μέτωπο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εν πάση περιπτώσει όμως, και δι' αυτού ακριβώς του τρόπου έρχονται εμέσως να ομολογήσουν την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Βέβαια θα πει κανείς, μα έχουμε ανάγκη να ανατρέξουμε σε τέτοιες πηγές για να μιλήσουμε για την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού και δεν μας αρκούν τα Ευαγγέλια. Αναμφισβήτητα, για μας αρκεί η χριστιανική αυτή μαρτυρία με το παραπάνω. Αλλά όταν μιλάει κανείς προς ανθρώπους έξω, οι οποίοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν και να φέρουν επιχειρήματα τέτοια, είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει κανείς μια απολογητική εναντίον τους και κάποια επιχειρήματα για να δείξει την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. Μια άλλη πληροφορία μας έρχεται από τον Ιώσυπο. Ο Φλάβιος Ιώσυπος υπήρξε Φαρισαίος και υπήρξε Εβραίος. Είχε λάβει μέρος, νεαρός ακόμα, σε ηλικία 26 χρόνων, ήταν διανοούμενος, είχε λάβει μέρος σε μια αποστολή προς τον Κέσαρα των ομοεθνών του. Εν συνεχεία επίστη να λάβει μέρος στον αγώνα τον οποίο οι ομοεθνείς του έκαναν εναντίον των Ρωμαίων, και μετά τον πόλεμο τον οποίο κάνανε τον Ξεσηκωμό εναντίον των Ρωμαίων και την ήττα η οποία επικολούθησε των Εβραίων από τους Ρωμαίους, αυτός είχε συλληφθεί εχμάλωτος για 2 χρόνια. Μετά τα 2 χρόνια όμως, επειδή μίλησε, προείπε για τον Βεσπασιανό ότι θα κηρυχθεί κάποτε αυτοκράτορ, όταν γίνει και αυτό το πράγμα πραγματικά με τα 2 χρόνια, ο Βεσπασιανός τον πήρε στην αυλή του, οπότε ο Ιώσυπος βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί, να γράψει την ιστορία του λαού του χάρη των Ρωμαίων, και έγραψε τους Ιουδαϊκούς πολέμους και τις Ιουδαϊκές αρχαιότητες. Ο Ιώσυπος λοιπόν αναφέρει τα εξής στις αρχαιότητες. «Περί των καιρών τούτων ηγέρθη ο Ιησούς, άνδρας σοφός, αν πραγματικά μπορούμε να τον πούμε άνθρωπο, γιατί ήταν ποιητής θαυμαστών έργων, διδάσκαλος ανθρώπων που δέχονται την αλήθεια με χαρά. Οδήγησε πολλούς Ιουδαίους και πολλούς Έλληνες. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Χριστός. Και όταν ο Πιλάτος τον κατεδίκασε στο Σταυρό, έπειτα από κατηγορία των ηγετών του λαού του, αυτοί που τον αγάπησαν απαρχής δεν σταμάτησαν, γιατί εμφανίστηκε σε αυτούς την τρίτη ημέρα, ζών, πάλι, γιατί οι θείοι προφήτες είχαν μιλήσει για αυτόν και για χιλιάδες άλλα θαυμαστά περί αυτού. Και μέχρι τώρα το γένος των χριστιανών, έτσι ονομάζονται κατά το όνομά του, δεν εξέλιπαν από ανάμεσά μας». Αυτό το γραπτό αμφισβητήθηκε. Αμφισβητήθηκε αν είναι πραγματικά του Ιωσήπου. Ο Οριγένης βέβαια δεν το αναφέρει, ενώ θεωρεί τον Ιώσυπο από την άλλη μεριά σαν άπιστο. Εν τούτης όμως, η πληροφορία περί του Ιησού, ότι ήτανε σοφός και σοφός άνδρας, αν μπορεί να ονομαστεί άνθρωπος, και ότι οι χριστιανοί εξακολουθούν να υπάρχουν και να δρούν, δεν φαίνεται να προέρχεται από χριστιανική πηγή, διότι δεν θα έγραφε ένας χριστιανός περί του Ιησού Χριστού ότι ήταν ένας σοφός άνδρας. Θα τον ενεφάνιζε σαν θεία προσωπικότητα. Θα μιλούσε για αυτόν ότι είναι ο σωτήρας, ότι είναι ο λυτρωτής. Συνεπώς τα λόγια ταιριάζουν οπωσδήποτε σε χείλη όχι χριστιανικά. Συνεπώς έχουμε από μία πηγή η οποία οπωσδήποτε δεν είναι χριστιανική, δεν θα μπορούσε να την πει κανείς ίσως και ειδωλολατρική, είναι ενδεχόμενο να είναι του Ιωσήπου, οπωσδήποτε πάντως από μία έξω χριστιανική πηγή, μία πληροφορία περί του Ιησού Χριστού, έναν θαυμασμό περί του προσώπου του Χριστού, ότι ενήργησε θαυμαστά πράγματα, ότι οι χριστιανοί ονομάστηκαν κατά το όνομά του, ότι οι χριστιανοί υπάρχουν ανάμεσά μας και σήμερα, πολλοί εξ αυτών. Επίσης αναφέρεται στο θάνατό του, τον οποίον υπέστη επί Ποντίου Πιλάτου. Αυτή είναι μια πηγή η οποία έρχεται να προσθέτει εις όλο αυτό το υλικό το οποίο μπορεί να μαζέψει κανείς από έξω χριστιανικές πηγές για την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. Επίσης αναφέρει ο Ιώσυπος σε άλλο σημείο ότι μεταξύ του θανάτου του κυβερνήτου της Ιουδαίας του Φίστου και του διαδόχου του Αλβίνου, ο αρχιερέας Ανάνους, η Ανανίας, μάζεψε βιαστικά το συνέδριο για να δικάσει τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιησού, που ονομαζόταν Χριστός. Και όταν τον καταδίκασε μαζί με μερικούς άλλους, σαν παραβάτες του νόμου, τους παρέδωσε να ληθοβοληθούν. Εδώ πέρα σε αυτό πάλι το κείμενο δεν γίνεται κανένας έπαινος για τον Ιησού. Μας μιλάει για τον Ιάκωβο και λέει ότι ήταν παραβάτης του νόμου. Δεν τον αναφέρει τον Χριστόν ως τον Ιησού ως Χριστόν, αλλά ο ονομαζόμενος Χριστός, που δείχνει οπωσδήποτε ότι η πηγή από την οποία προέρχεται δεν ήταν χριστιανική και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί το κείμενο αυτό σαν εμβόλυμο, σαν μια παρεμβολή στην διήγηση του Ιωσήπου. Έχουμε λοιπόν και αυτό το στοιχείο από την Ιουδαϊκή πλευρά. Και ακόμα αν αναφερθεί κανείς στις μεσαιωνικές παραδόσεις και γραπτά για τον Ιησού, οσοδήποτε βλάσφημα και υβριστικά και αν είναι και στρέφονται εναντίον του Ιησού, εντούτοις όμως το ότι αναφέρονται σε αυτόν, αυτό αποτελεί μια ένδειξη σοβαρή ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε μία ιστορική προσωπικότητα. Από την πλευρά πλέον του εθνικού κόσμου, των Ρωμαίων, έχουμε τις μαρτυρίες των ιστορικών, όπως ο Πλίνιος ο Νεότερος, ο κυβερνήτης της Βιθινίας, στη Μικρά Ασία, που έγραψε στον αυτοκράτορα Τραγιανό, ζητώντας οδηγίες για τη συμπεριφορά του προς τους χριστιανούς, τι να κάνει σε αυτούς, που συνάζονται σε προσδιορισμένη ώρα, που ψάλλουν ύμνους στον Χριστόν ως Θεόν. Χριστό βάζει Δέο, όπως τον ονομάζει, επειδή φυσικά η πηγή από την οποία προέρχεται είναι ειδωλολατρική, δεν δέχεται την θεότητα του Ιησού Χριστού. Και αυτή η πληροφορία, η οποία από πολλούς πάλι αμφισβητήθηκε, εντούτοις όμως αποτελεί μια μαρτυρία και μια αναφορά στην ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. Ότι ο Χριστός υπήρξε, ότι υπήρχαν δηλαδή οπαδοί του, οι οποίοι συνηθρίζονται μάλιστα εις ορισμένη ώρα και για να προσευχηθούν στον Ιησού Χριστό, απευθυνόμενοι σε αυτόν ως προς Θεόν, και τι θα πρέπει να πράξει ο Πλίνιος απέναντί τους και πώς να συμπεριφερθεί εναντίον αυτών των ισχυρογνωμόνων. Έχουμε ακόμα μια μαρτυρία του Τακίτου. Ο Τάκητος αναφερόμενος στη βασιλεία του Νέρονος και στη φωτιά που έβαλε ο Νέρον στη Ρώμη και για να δικαιολογήσει το κακό αυτό το οποίο έκανε, έριξε όλο το βάρος και την κατηγορία εναντίον των χριστιανών, τους κατεδίωξε και συνεχίζει ότι ο Χριστός, ο ιδρυτής του ονόματος, υπέφερε την ποινή του θανάτου στη βασιλεία του Τιβερίου για καταδίκη την οποία υπέστη υπό του πρέτερος. Η ολάθρια αυτή δυσιδαιμονία σταμάτησε για λίγο, αλλά για να ξεσπάσει πάλι, όχι μόνο στην Ιουδαία, που είναι εστία κάθε κακού, και αυτού του κακού, αλλά και στην ίδια την πρωτεύουσα, τη Ρώμη, όπου όλα τα τρομερά και άσχημα στον κόσμο μαζεύονται και γίνονται της μόδας. Συνεπώς, έχουμε εδώ πέρα μία άλλη μαρτυρία, αλλά και αυτή, παρόλο ότι αμφισβητήθηκε από πολλούς, δεν προέρχεται από χριστιανική πηγή. Δεν μπορεί να προέρχεται από χριστιανική πηγή. Εν τούτης όμως, εδώ πέρα, ούτε από Ιουδαϊκή φυσικά, γιατί δεν θα ανέφερε τον Ιησού να τον πει Χριστόν, τον Ιησού, τον Χριστόν. Μάλλον είναι η πηγή της ιδεολατρική. Και δεν θα αναφέρεται φυσικά, αν ήταν η Ιουδαϊκή η πηγή που έδωσε αυτά, για τη δράση των Ιουδαίων, για τη δράση των χριστιανών στην Ρώμη, διότι είχε γίνει πραγματικά σύγχυση μεταξύ χριστιανών και Ιουδαίων. Η πηγή αυτή, η μαρτυρία αυτή μάλλον, έρχεται να μας μιλήσει πραγματικά για την ύπαρξη την ιστορική πάλι του Ιησού Χριστού, για το θάνατό του επί Ποντίου Πιλάτου, για τους διωγμούς τους οποίους οι χριστιανοί έκαναν και για το κακό το οποίο είχαν κάνει δήθεν εις την Ρώμη, ότι είχαν κάψει αυτή τη Ρώμη. Και ακόμα έχουμε μια πηγή από τον Σουετόνιο, ο οποίος λέει ότι τους Ιουδαίους, ο Κλάβιος τους Ιουδαίους, τη υποκινήσει του Χρίστου, impulsore Cristo, θορυβούντας αυτό το στοιχείο, είναι αρκετό για να μας υποβάλει την ιδέα μέσα μας ότι έχουμε εδώ πέρα μια πιστή μαρτυρία, διότι προέρχεται από ένα πέι τους Ιουδαίους με τους χριστιανούς, ότι αυτοί οι Ιουδαίοι τη υποκινήσει κάποιου Κρέστου ή Χρίστου είχαν διωχθεί από τον Κλάβιο από τη Ρώμη, διότι τους υπεκίνησε ο Χρίστος αυτός, ο Χρίστος ή Κρέστος, τους υποκίνησε και τους ξεσήκωσε μέσα στην Ρώμη. Προφανώς το όνομα είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Το ότι αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο, Κρέστος, ήταν ο τρόπος με τον οποίο ίσως τους Ρωμαίους ετέριαζε καλύτερα να τον αναφέρουν, και ακόμα διότι κατά τον Τερτιλιανό και Λακτάνδιο οι Ρωμαίοι

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε και αγαπημένε, σε ευχαριστούμε με την καρδιά μας και τούτη την ώρα γιατί μας οδήγησες το χώρο εδώ για να υψώσουμε τα πνεύματά μας, τις ψυχές μας, τις καρδιές μας στο θρόνο της αγάπης σου, στο θρόνο σου το μεγαλειώδη, στο θρόνο της χάριτος και του ελέους. Να σε ευχαριστήσουμε με την καρδιά μας γιατί μας δημιούργησες με τόσο υψηλούς, με τόσο δοξασμένους, όπως μαθαίνουμε μέσα στην βίβλο την αδιάψευστη, την ιερή, σκοπούς. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ ξεπέσαμε στην αμαρτία και προσβάλαμε με κάθε τρόπο το όνομά σου, δεν ήρθε σε κρίση εναντίον μας, ούτε καν μας ξέχασες, αλλά μας θυμήθηκες, μας περιέβαλες με έλεος, μας ήλκησες κοντά σου με αγάπη, ακούμπησες στα χέρια σου, Κύριέ μας, τα τρυπημένα απάνω μας, γιάτρεψες τις πληγές μας, τα σάπια έλκη της ζωής μας από την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα ουράνιε, για τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την υιοθεσία μας, για το θάρρος όχι απλώς να λέμε παπαγαλιστή το Πάτερ ημών όπως άλλοτε, αλλά να είσαι πραγματικά ο Πατέρας μας ο ουράνιος, καθένας να έχει μέσα στην καρδιά του αυτή την πληροφορία και αυτή την βεβαιότητα από το Άγιο Πνεύμα και τον Λόγο σου ότι είναι δικό σου παιδί. Σε ευχαριστούμε γιατί τούτη την ώρα και τη μέρα εσύ ο Θεός την διάλεξες, εσύ ο Κύριος μας, για να συνάζονται η δική σου, η Εκκλησία σου και να αποδίδουν τιμή και λατρεία και προσκύνηση στο όνομά σου. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε εσύ με την προσωπική, τη ζωντανή, την δυναμική, σύγχρονα, τη θερμή, τη ζεστή, την παρουσία της αγάπης σου, να κάνεις ώστε η ώρα μας να είναι πραγματικά ώρα Θεού, ώρα λατρείας, ώρα που και εμείς θα εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, αλλά σύγχρονα θα μιληθούμε από το Άγιο Πνεύμα και θα οικοδομηθούμε στην αγιωτάτη πίστη του Χριστού. Κάμε έλεος, σε παρακαλούμε Κυριέ μας, σε πολλές ψυχές ακόμη, στο λαό μας, στο έθνος μας, την πατρίδα μας, λυπήσου την. Οι οδηγοί της την κάνουνε να πλανιέται και καταστρέφουνε την οδόν των βημάτων τους, των πατριωτών μας. Κάμε έλεος, Κύριε, αφύπνισε το λαό μας. Σε παρακαλούμε θερμά, αφύπνισε και τους δικούς μας. Μίλησέ μας από τον αιώνιο λόγο σου. Περιμένουμε την ευλογία σου, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω ένα κεφάλαιο από τον Ισαΐα τον προφήτη, το κεφάλαιο Κάπα Έψιλον. Ισαΐας Κάπα Έψιλον. Κύριε, σύ είσαι ο Θεός μου, θέλω σε υψώνει, θέλω υμνή το όνομά σου, διότι έκαμες θαυμάσια, εαπαρχής βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια. Διότι σύ κατέστησας πόλην σωρών, πόλην οχυρωμένην ερήπιον, τα οχυρώματα των λαρογενών, ώστε να μην είναι πόλης, ουδέποτε θέλουσιν ανοικοδομηθεί. Δια τούτο ο ισχυρός λαός θέλησε δοξάσει, η πόλης των τρομερών εθνών θέλησε φοβηθεί, τι διαφορές. Διότι εστάθης δύναμις εις των πτωχών, δύναμις του ενδεούς εν τη στενοχωρία αυτού, καταφύγιον εναντίον της ανεμοζάνης, σκιά εναντίον του καύσονος, όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάνη κατά τύπου. Θέλεις καταπαύσει τον θόρυμο των αλλογενών, ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο, τον καύσωνα δια της σκιάς του νέφους.
Ο θρίαμβος των τρομερών θέλει ταπεινωθεί. Και επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμει εις πάντας τους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν την τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντας τους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταποίη τον θάνατον εν νίκη, και Κύριος ο Θεός θέλει σφογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων, και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλουν συνειπεί, ιδού ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείνεμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς, ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείνεμεν αυτόν, θέλομεν χαρή και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Διότι εν το όρι τούτο η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυθεί και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρον δια τον κοπρώνα, και θέλει εξαπλώσει τα σχήρας αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρας αυτού δια να κολυμβήσει, και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανίαν αυτών μετά των πανουργευμάτων των χειρών αυτών, και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί έως εδάφου. Να ψάλουμε και τον ύμνο 56, παρακαλώ. Α270. 56 ύμνος. Φως της ψυχής μου κύλιε, ο σώτερ μου αγαπητέ, δεν είναι νύχτα που εσύ να μην είσαι κοντά μας και να απομακρυνθείς από τους δούλους σου.

Θέλω απλά να σας υπενθυμίσω και πάλι σήμερα το πρωί ότι υπάρχει ένας ζωντανός, παντοδύναμος, γεμάτος στοργή και αγάπη Θεός. Ένας Θεός που ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και της ύπαρξής μας. Ένας Χριστός που από απέραντη αγάπη θυσιάστηκε για σας και για μένα. Ένας Θεός που δεν είναι και δεν μοιάζει με τους θεούς των εθνών. Οι θεοί των εθνών, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι είδωλα. Ο δε Κύριος, ο Θεός που πιστεύουμε εμείς, ο Θεός της Αγίας Γραφής, τους ουρανούς επίησε. Όταν ρίχνεις το βλέμμα σου σε αυτό τον αχανή κόσμο, τον ουράνιο, τον αστρικό, να σκέπτεσαι ότι είναι ποίημα, είναι δημιούργημα του Θεού σου, του ουράνιου πατέρα σου. Τι λέω πιο συγκεκριμένα, του Κυρίου σου, του Σωτήρα σου, Ιησού Χριστού. Να σας υπενθυμίσω, λέει ο Πέτρος, να διεγείρω διυπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, να αρχίσει να δουλεύει, να σκέπτεται το μυαλό σας ποιος είναι εκείνος τον οποίον επιστέψατε, σε ποιον εμπιστευτήκαμε την ύπαρξή μας την τόσο αδύναμη και εύθραστη, σε έναν παντοδύναμο σωτήρα, τον Ιησού Χριστό, εκείνος που δημιούργησε με το λόγο του τον παντοδύναμο, το θεϊκό, τους ουρανούς και τη γη. Εκείνος που θα ξαναπεί λόγο να καταστραφούν τα σύμπαντα. Και έναν τρίτο λόγο, πάλι δημιουργικό. Εκείνος ήρθε και πέθανε στο σταυρό απάνω για σας και για μένα. Έδωσε τη ζωή του λύτρο αντίπολων. Πέθανε πραγματικά ο Ιησούς Χριστός, ο Διού τα πάντα εγένετο. Κάποτε, όταν ήταν παιδί, ο Μότσαρτ, ο μεγάλος αυτός μουσουργός, παρακολούθησε και άκουσε σε ένα παρεκκλήσι της Ρώμης, στη Σιξτίνα, το έργο «Μιζερέρε» του Αλγκέρι. Το έχω ακούσει κι εγώ, μου αρέσει. Δεν λέω πως έχω ιδιαίτερη γνώση της μουσικής, αλλά είναι πραγματικά, όταν τη συνηθίσεις στην κλασική μουσική, είναι θεία, όπως την ονομάζουμε πολύ, θεία μουσική. Αυτό το χειρόγραφο της μουσικής του Μιζερέρε ήταν ένα και μοναδικό, το πρωτότυπο, και φυλαγότανε αυστηρότατα για να μην το αντιγράψει κανείς. Αυτό το θείο ταλέντο όμως του Μότσαρτ, μόλις τελείωσε η παράσταση, έτρεξε στο σπίτι του και αντέγραψε από μνήμης ολόκληρη τη μουσική, ολόκληρο αυτό το κλασικό αριστούργημα. Άραγε, όλα όσα ακούμε, όσα μας μαθαίνει ο Θεός κάθε μέρα, όσα βλέπουμε, όσα πειραματίζεται η καρδιά μας, τις επεμβάσεις του, τις απαντήσεις του, τα μηνύματά του, το λόγο του, τις ευλογίες του, τις χαρές του, τους τριάμβους του στην καρδιά μας και στη ζωή μας, το σταυρό του Κυρίου, το μήνυμα του σταυρού, την Ανάσταση, την αιώνια ζωή, την Αποκάλυψη και τις περιγραφές του ουρανού, της Άνω Ιερουσαλήμ, του περιβάλλοντος κόσμου, του Θεού. Μήπως τα ξεχνάμε, μήπως τα ξεχνάμε, ο Μότσαρτ τιμήθηκε ολόκληρο αυτό το έργο και έτρεξε παιδί ακόμη και το κατέγραψε αντιγραφέας, όχι από το χαρτί, από μη.
να διεγείρω διυπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια και να σας θυμίσω πόσα έκαμε ο Θεός. Μεγαλεία έκαμε δι' ημάς ο Κύριος. Τι υπέροχο βιβλίο έχουμε στα χέρια μας. Τι θησαυρός είναι η Αγία Γραφή. Πόσο τραγικές φιγούρες είναι οι άνθρωποι που αγνοούν αυτό το βιβλίο. 400 πανεπιστήμια να έχει βγάλει κανείς. Εάν δεν ξέρει τι λέει η Βίβλος, έχει άγνοια αβυσαλέα. Έχει σκοτάδι στην ψυχή του. Έχει άγνοια των σχεδίων του Θεού, της αγάπης του Θεού, του μέλλοντος. Δεν έχει μέλλον. Έχει, αλλά είναι τόσο σκοτεινό και τόσο μαύρο. Ο Θεός είναι κοντά μας. Ο Θεός μας αγαπάει. Να το θυμόμαστε. Τι μας είπε ο λόγος του Θεού εδώ, του Θεού εδώ. Καταφύγιο είναι ο Θεός. Καταφύγιο. Θυμηθείτε στην αρχαιότητα, στην Παλιά Διαθήκη, καλύτερα, ότι υπήρχαν πόλεις καταφυγίου για τον ένοχο. Ο ίδιος ο Θεός είχε ορίσει αυτή, εκείνη, η άλλη πόλεις καταφυγίου. Και όταν έκανε ένα έγκλημα, το έβαζε στα πόδια, έτρεχε να προλάβει να μπει στην πόλη. Εκεί μέσα ήταν ασφαλισμένος. Δεν μπορούσε ο συγγενής να πάει να τον κυνηγήσει και να τον σκοτώσει. Ο Θεός είναι το καταφύγιό μας. Και αν έχεις προβλήματα διανοητικά, λέει ο Λόγος του Θεού, αν κάποιος είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού, του δίδοντος, εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντας. Τόσο λίγα ξέρουμε, τόσο λίγα καταλαβαίνουμε, τόσο λίγα αντιλαμβανόμαστε, τόσο λίγες στροφές μπορεί να παίρνει το μυαλό μας, τόσο λίγες λύσεις, πολλές φορές δεν έχουμε καμιά λύση στα πιο μικρά μας προβλήματα. Δεν έχουμε δική μας λύση, αλλά είναι η λύση μας ο ίδιος ο Θεός. Εάν συνειδητά και αυθόρμητα και αυτόματα καταφεύγουμε στον Κύριο την ίδια στιγμή, θυμηθείτε το μάτι που δεν είναι οι κινήσεις του συνειδητές, ούτε το ίδιο ούτε εμείς οι ίδιοι συνειδητοποιούμε τις κινήσεις των βλεφάρων μας. Περνάει ένα κουνούπι μπροστά, αυτόματα κλείνει και αυτόματα ανοίγει όταν αυτό περάσει. Εάν έτσι πραγματικά στις όποιες δυσκολίες μας καταφεύγουμε στον Κύριο, τα προβλήματά μας έχουν στο πρόσωπό του τη λύση τους. Άνοιξε τα μάτια μου, λέει ο ψαλμοδός τον Ρο Ιώτα Θήτα, ψαλμό 18, και θα βλέπω τα θαυμάσια τα εκ του νόμου. Τι περιλαμβάνουν οι Άγιες Γραφές, τι θαυμάσια μηνύματα, τι υπέροχες αποκαλύψεις, η Αγία Γραφή, τι θησαυρός. Πόσο δίκιο είχε ο Μεταλλινός που την έλεγε Ακαδημία και Πανεπιστήμιο του Θεού. Ακούω κάποιον και λέω, σαν ακούω τον Μεταλλινό, τον μιμείτε σε κάθε του λεπτομέρεια. Αλλά κακά τα ψέματα που λέμε, άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Όμως πραγματικά ήταν μια μορφή ο άνθρωπος αυτός. Ακαδημία και Πανεπιστήμιο του Θεού, η Αγία Γραφή. Αδελφοί, συμπαθάτε μου τούτη την παρένθεση στο σημείο αυτό. Φοβάμαι ότι συνηθίσαμε αυτό το βιβλίο. Φοβάμαι ότι λίγο το πιάνουμε στα χέρια μας. Λίγο, λίγη ώρα, δεν προλαβαίνει να ζεστάνει το εξώφυλλό του από τα χέρια μας, αν το κρατάμε στα χέρια. Μήπως δεν το ερευνούμε πλέον, παραπομπή στην παραπομπή, κεφάλαιο στο κεφάλαιο, θέμα θέμα, την ψάχνουμε, την ερευνούμε ακόμη τη γραφή, όχι μόνο 5 χρόνια, ή 10, ή 40, 400 και 1000 χρόνια να είμαστε εδώ. Έπρεπε να την ερευνούμε τη Βίβλο.
Ο Θεός δεν μας την έδωσε για να την διαβάσουμε μια φορά ή έστω δύο και να την βάλουμε να στολίζει όπως κάνει σε πολλούς και στις προθήκες των καταστημάτων, των βιβλιοπωλείων, τη βιτρίνα ή την βιβλιοθήκη μας. Να αγγλούμε τους θησαυρούς που είναι μέσα εκεί κρυμμένοι και ο Θεός λύνει τα προβλήματά μας τα διανοητικά. Και αν έχουμε πνευματικά προβλήματα, αν έχουμε προβλήματα σαν αυτά που λέει ο Ισαΐας στο Μη 30:31, οι νέοι θα ατονίσουν και θα αποκάμουν τελείως παντάπαση. Και οι εκλεκτοί νέοι, αλλά εκείνοι που προσμένουν τον Κύριο, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους, θα πετάξουν με φτερά σαν αετή, θα τρέξουν και δεν θα ατονίσουν, θα περπατήσουν και δεν θα αποκάμουν. Ο Θεός είναι που ανανεώνει τη δύναμή μας, γιατί είναι καταφύγιο, και όποιος καταφεύγει στον Θεό δεν έχει στην κυριολεξία προβλήματα, αν και μπορεί να έχει αμέτρητα προβλήματα. Όμως ουσιαστικά, εφόσον έχει έναν Κύριο, έναν παντοδύναμο Θεό που αναλαμβάνει όλα του τα προβλήματα, που στην ώρα τους εκείνος θα δώσει τη λύση στο κάθε πρόβλημα, πόσο μαθαίνει ο πιστός άνθρωπος να αναπαύεται σαν το παιδί. Έχει μια σκηνή ο Λόγος του Θεού, ως το απογεγαλακτισμένο πεδίο πλησίων της μητρός αυτού αναπαύεται. Δεν έχει φόβους, δεν έχει ανησυχίες, δεν έχει αγωνίες, δεν έχει ελλείψεις. Ό,τι θέλει το έχει, γιατί βλέπει τη στοργή της μάνας, την αγάπη του πατέρα. Πόσο ανέμελα είναι τα παιδιά, πόσο ανέμελοι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Όχι να μην φροντίζουμε, όχι να μην προνοούμε, όχι να μην ενδιαφερόμαστε για τη ζωή μας, για την ψυχή μας, για τα ό,τι μας απασχολεί στην καθημερινή ζωή, αλλά χωρίς αγχώς. Αυτή η λέξη είναι το ρεφρέν κάθε συζήτησης όλων των ανθρώπων της εποχής μας. Ό,τι να πούνε, πως λέμε εμείς, την εποδό στον ύμνο, άγχος. Και παραπέρα στην άλλη συζήτηση, άγχος. Και στο άλλο πηγαδάκι που συζητάνε, άγχος, άγχος. Έχεις έναν Θεό που σε αγαπάει απέραντα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Όχι εκείνοι που τους κοροϊδεύουν οι άλλοι, γιατί είναι εκείνοι εξυπνάκηδες και λένε οι χριστιανούλιδες, ξέρεις, αυτοί τα κουτά εκείνα όντα, όπως έλεγε κάποιος, δεν σπουδάζουν, λέει, τα δικά σας τα παιδιά. Δεν έχετε χαρές εσείς άμα δεν πας στο γήπεδο, δεν χαρτοπαίξεις στο καζίνο, δεν γυρίζεις τις νύχτες, δεν παίρνεις ναρκωτικά, πώς αλλιώς, τι είναι η ζωή, τι γλέντι κάνεις εσύ. Αλλά βλέπουμε όλους αυτούς που γλεντάνε όπως γλεντάνε, όπως γλεντούσαμε κι εμείς κάποτε. Τραγουδάω, το ξαναθυμίζω, του Πασκάλου, για να πνίξω τους λυγμούς της καρδιάς μου. Αυτό είναι το γλέντι των ανθρώπων. Και μη μας γελάσει ο διάβολος και ξεχάσουμε κι εμείς από ποιο γλέντι θανάτου και αμαρτίας μας έβγαλε ο Θεός. Μη φοβού σκόλιξ Ιακώβ, λέει στον Ισαΐα 1:14. Μη φοβάσαι. Τι είσαι εσύ, Ιακώβ? Πες μου, μπορείς να δώσεις μια λύση τώρα? Έχεις απάντηση δική σου? Άπλωσε τα μπράτσα σου να σε προστατέψουνε. Βάλε το μυαλό σου να λειτουργήσει, να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Ένας σκόλικας, τόσο αδύναμο. Βλέπω εκεί στον κυπάκο που έχουμε κάνει οι γαλαχανάκια, κουνουπίδια και τα λοιπά, μαρουλάκια. Πάνε καμπίτσες, μικρές κάμπιες.
είναι τόσο εύθραστες, με το πιο, με ένα τσακαλάκι, με μια καλαμιά, τη λιώνεις, τη σκοτώνεις. Έτσι είναι ο άνθρωπος, σκόλιξε. Αλλά είναι κάποιος άλλος πίσω του, το φόντο της ζωής του γεμίζει από έναν παντοδύναμο Θεό. Και αυτός ο Θεός του λέει, εσύ είσαι αυτός που είσαι, αλλά μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και σωματικά προβλήματα να έχεις, ο Θεός λέει, δίνει ισχύν εις τους ατονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και στην πνευματική ζωή ισχύει αυτό βεβαίως, αλλά και στη σωματική. Σας βεβαιώ, εάν ρίξετε μια ματιά σε ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι, μεγάλοι, αλλά που γνωρίσανε από νέοι τον Ιησού Χριστό και δεν ζήσανε μέσα στις καταχρήσεις, στα τσιγάρα, στα καφενεία, στην ασωτεία, στην αμαρτία, στην κρεπάλη, είναι τόσο πιο νέοι από όλους τους άλλους. Βλέπουμε το Θάνο, τον αδελφό μας, αετός, και έχει και προβλήματα σοβαρά υγείας. Όμως ανανεώνεται η νεότης ως του αετού. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Δίνει ισχύ στους αδυνάτους, στους ατονισμένους, και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Ισαΐας μη 29:31. Έχεις προβλήματα βιωτικά, οικονομικά, ανάθεσε στον Κύριο την οδόν σου, το πρόβλημά σου, τη δυσκολία σου, την ανέχεια σου. Πες το στον Κύριο, γράψ' του το σε ένα ραβασάκι και βάλ το πάνω στο γραφείο του. Πήγαινε στο ταμείο σου και πες του, Κύριε, ορίστε, πάρ το, εγώ το αφήνω, ξέρω ότι δεν θα πέσει κάτω, απάνω θα έρθει, αν το πεις με την καρδιά σου, όπως έκανε ο Εζεκίας. Πήρε εκείνη την επιστολή του Σεναχηρήμ, του Σύριου, επήγε στο ναό, κοίταξε προς τα πάνω και τη διάβασε στον Κύριο και του είπε, Κύριε, κοίταξε εδώ, αυτός εδώ ζητάει πρόφαση για πόλεμο. Και ο Κύριος του είπε, μην ανησυχείς, θα τον περιποιηθώ εγώ. 200.000 τα ρόλια, περίπου. Έπεσε όλο το στράτευμά του. Γέμισε ο τόπος πτώματα. Γιατί ανησυχείς, καρδιά μου? Γιατί είσαι ταραγμένη? Άφησε τα πάντα στα χέρια του Θεού, λέει ο Παύλος στους Φιλιππισίους, δέλτα 11. Δεν σας λέω γιατί στερούμε. Μα δεν είχε τίποτα. Έπρεπε όλη του η ζωή να ήταν μια στέρηση. Και βέβαια στερήθηκε πολλά πράγματα και πολλές φορές ακόμη και το ψωμί ίσως. Όμως, κατά κανόνα και κατά βάση, ένας άνθρωπος που δεν είχε απολύτως τίποτα, δεν στερήθηκε. Πώς έζησε? Τόσες καρδιές τον θυμόντουσαν, τον φροντίζανε. Του έστελνε ο Θεός, ο ποιητής των ουρανών και της γης. Δεν ατονεί και δεν αποκάμπτει. Δεν εξιχνιάζεται η σύνεση του Θεού. Δεν εξιχνιάζεται. Είναι ο Θεός καταφύγιό μας σε όλα σου τα προβλήματα. Λέει ο ψαλμοδός των Λάμδα Ζήτα 25 ψαλμό του. Νέος ήμουνα και γέρασα και δεν είδα δίκαιον εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα του τους απογόνους του να ζητιανεύουν ψωμί. Αρκεί ο άνθρωπος να σέβεται τον Θεό, να τιμά τον Κύριο, να αγαπάει τον Θεό. Και πώς αγαπάει κανείς τον Θεό? Όπως σκεφτήκαμε χθες, δεν είναι ένα συνέστημα. Είναι τρόπος ζωής η έκφρασή μας αγάπης προς τον Θεό. Εκφραζόμαστε απέναντι στον Θεό ότι τον αγαπάμε με το να ζούμε κατά το θέλημά του. Εάν κανείς ζει έτσι, όχι να μην έχει, δεν χρειάζεται συνταγές και συμβουλές, δεν έχει προβλήματα,
έχει την υπογραφή κάτω από όλα τα προβλήματα του Θεού. Εγώ το υπογράφω, το αναλαμβάνω, το σφραγίζω. Όλο σου το χειρόγραφο των αμαρτιών σου το πήρα, το πλήρωσα, το τακτοποίησα. Εάν ο Θεός έδωσε για μας το Γιο Του, πώς και με ταυτού δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Δεν του στήχησε τίποτα του Θεού να μας δώσει ψωμάκι, να μας φυλάξει μέσα στην κατοχή, να μας φυλάξει μέσα στον εμφύλιο. Ναι, αλλά τόσα κορμιά που πέσανε, σας μένω το όνομα του Θεού, εγώ προσωπικά και πολλοί από εσάς που είσαστε άνθρωποι πιο λίγο παλιότεροι, θα έχετε δει θαυμαστές επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή σας εκείνα τα χρόνια, αλλά και μετά στην καθημερινή μας ζωή. Τα παιδιά σήμερα, εάν είναι παιδιά που σκέπτονται σοβαρά και βλέπουν και θέλουν να βλέπουν τον Θεό στους δρόμους τους, στη ζωή τους, βλέπουν τις επεμβάσεις του Κυρίου. Θαυμαστός και μεγαλειώδης είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε. Καταφύγιο μας είναι ο Θεός. Μη φοβάσαι λοιπόν. Καταφύγιο στην ανεμοζάλη. Είναι ώρες που μοιάζουν με ανεμοζάλη. Εκεί στο Λουτράκι έχουμε πολύ αέρα. Μερικές φορές φυσάει τόσο που πραγματικά σε ζαλίζει. Σε ταρακουνάει, σε πάει πίσω. Αλλά δεν ελαττώθηκε η δύναμη του Θεού. Δεν εσμικρύνθηκε η χείρ του Κυρίου, το χέρι του Κυρίου, ώστε να δύναται να σώσει. Σε τέτοιες ώρες πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα ο πιστός. Αυτές τις εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Εκτός από εκείνες τις οποίες ο ίδιος προκαλεί τον Θεό, όπως ξέρουμε από τον Ιώβ, για να φέρει δοκιμασίες στη ζωή μας χωρίς λόγο. Εν πάση περιπτώσει εκμεταλλεύεται αυτές τις ώρες. Και σε παρακαλώ, αδελφέ μου, αδελφή μου, αγρύπνη, πρόσεχε. Αντιστάσου σε κάθε εισήγηση του διαβόλου. Ο Θεός είναι μακριά, ο Θεός είναι μακάριος, ο Θεός δεν ξέρει τίποτα για σένα, ο Θεός εγκατέλειψε, δεν σε αγαπάει, δεν σε φροντίζει. Πού είναι το τώρα? Θυμηθείτε την πρόκληση όλου εκείνου του όχλου. Τον ξεσήκωναν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, και πολλοί περνούσαν από εκεί, στεκόντουσαν κάτω από το σταυρό και τον εμικτήριζαν. Εσύ που θα χάλαγες το ναό και θα τον έχτιζες μέσα σε 3 μέρες. Κατέβα τώρα από το σταυρό λοιπόν. Εμείς ένα πολύ μικρό δείγμα θέλουμε, ένα πολύ μικρό σημάδι, αυτό τώρα που σου το ζητάμε εμείς. Ενώ τόσα άλλα θαύματα, σημεία και τέρατα, ανάσταση νεκρών, δεν τους εντυπωσίαζαν. Κατέβα από το σταυρό και άμα το κάνεις αυτό, θα το δούμε με τα μάτια μας και θα πιστέψουμε. Καθόλου δεν ήταν διατεθειμένοι να πιστέψουν. Απλά τους έβαζε αυτόν τον πειρασμό στα χείλη τους ο διάβολος, για να προκαλέσουν τον Κύριο, να τον ερεθίσουν, να τον στενοχωρήσουν εκεί απάνω στο σταυρό. Δεν έφτανε η ταπείνωση, ο εξευτελισμός, η σωματική πόνη, η φρίκη της αμαρτίας, η κρίση του Θεού, η εγκατάλειψη και ο πειρασμός του διαβόλου. Έτσι μερικές φορές ας περιοριζόμαστε τουλάχιστον στο να αντιμετωπίζουμε τον εχθρό, αντί να γυρίζουμε προς τα πίσω και εκείνος να μας πρόκλει και να προχωρούμε προς τα πίσω. Σταθείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Μαζί σου θα είμαι στη θλίψη. Το λέει ο Θεός αυτό. Είναι καταφύγιο στην ανεμοζάλη. Λέει ο αδερφός μου, ο Γιάννης, ο Κρεμμύδας, στα ποιήματά του, να πάρετε, έχω εκεί πίσω, το τραγούδι των Γιασεμιών, αφιερωμένο, όπως το λέει,
το μυριάκριβο παιδί μου τον Κωστάκη. Σε ένα παιδάκι που γεννήθηκε την Άνοιξη. Ελένη, καλωσόρισες στη γη. Πού να σε κρύψουμε, λευκό μας, για σένα. Σε ποιο γυαλό, σε ποια κορφή, μη σε μαράνουν άνεμοι της ανομίας. Σωτήρα, φίλε των μικρών παιδιών, μες του χεριού σου τη βαθιά πληγή που κατοικεί η αγάπη, κρύψε την Ελένη. Το φεγκοβόλο βλέμμα σου γλυκά να την κοιτά, να ανθίζει πάντα για σεμί λευκό και να χαμογελά μες τη νυχτιά του κόσμου. Έρχονται θύελες, έρχονται ανεμοζάλες. Εσείς που έχετε παιδιά, έχετε ευθύνες, υποχρεώσεις, αγωνίες, ανησυχίες, φόβους. Τόσα ακούγονται στις τηλεοράσεις. Ολόκληρος ο κόσμος σήμερα είναι Σόδωμα και Γόμορα. Αγρυπνήστε για τα παιδιά σας, αλλά δείξτε τους τον ίσιο, τον κρυστάλλινο δρόμο της αλήθειας, του Θεού, του Ευαγγελίου. Και εμπιστευτείτε τα στα χέρια του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο για τους μεγάλους και για τους μικρούς. Πού να σε κρύψουμε, πού να σε κρύψουμε, λευκό μας, για σεμί. Κατά πάντα θλιβόμενοι, λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους Δέλτα 8, αλουχή στενοχωρούμενη. Να σε κάτω από τις μιλόπετρες εκείνες που χρησιμοποιούσαν κάποτε τα λιοτρίβια και να λες αισθάνομαι τόση άνεση, τόση ευρυχωρία. Ουχή στενοχωρούμενη. Δηλαδή δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε σε στενό χώρο. Ενοφλίβεσαι. Αυτό είναι το μυστικό του χριστιανού. Αυτό είναι το μυστικό του πιστού. Πώς νιώθεις τις δυσκολίες. Ο καλός καραβοκύρης, λέμε, στις φουρτούνες φαίνεται. Είναι καταφύγιο στις ώρες του εμπεγμού. Ο Θεός είναι καταφύγιο εις ημάς. Πάχουνε μπέκτες, λέει ο Ιούδας στην επιστολή του, εμπέκτες. Θα σε ειρωνεύονται, θα σε κοροϊδεύουν, θα σε κλεβάζουν. Κι αν ζεις ένα περιβάλλον κάπως, τέλος πάντων, έτσι λίγο κουλτουριάρικο, όπως το λένε σήμερα, το πολύ πολύ ή το πιο λίγο, ξέρω εγώ πώς να το πω, να βλέπεις έτσι βλέμματα λίγο περίεργα, κεφάλια να κουνιούνται, σαν να μην θέλουνε βέβαια να σου το δηλώσουνε καθαρά πως είσαι φτηνό πλάσμα εσύ, ενώ είναι αυτοί οι σαΐγιδες εμπέκτε. Θα έρθουνε εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι ο Θεός, για ποιο Θεό μας μιλάτε. Και είναι αυτοί που τότε, όταν θέλεις να τους μιλήσεις για τον Θεό, για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, θυμούνται την Πιάφρα που πεινάνε, θυμούνται τις ζούγκλες που είναι εγκαταλελειμμένοι μέσα στα δάση οι άνθρωποι και δεν τους ξέρει κανείς και τους έχει ξεχάσει τάχα και ο Θεός και νοιάζονται για όλους αυτούς. Η οφθαλμή του Κυρίου, να θυμάσαι εσύ, είναι επί τους δικαίους. Και τα ότα αυτού εις την δέηση είναι αυτόν, εις την κραυγήν αυτόν, λέει ο Λόγος του Θεού, εις την κραυγήν αυτόν. Και τι άλλο έχεις να κάνεις, τι πιο ωραίο, τι πιο λογικό
απλά, λογικό. Γι' αυτό μας την έδωσε τη λογική ο Θεός. Όχι όπως θέλουν μερικοί να βάλουν το Θεό μέσα στη λογική τους. Να ταξινομήσεις, να βάλεις μια τάξη δηλαδή στα πράγματα. Να τα ιεραρχήσεις. Για να πεις ο Θεός πρώτον. Δεύτερον ο Θεός. Τρίτον ο Κύριος. Ποιος άλλος στη ζωή μου. Από την αυγή ως το βράδυ. Από τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα. Από τα πιο απλά ως τα πιο πολυσύνθετα. Όλη η ύπαρξή μου στα χέρια του Κυρίου. Μήπως δεν αντέχουν τα χέρια του Θεού τα βάρη της ζωής μας. Πόσο πολλές φορές γινόμαστε, όχι όπως μας θέλει ο Θεός, παιδιά. Να είμαστε παιδιά. Αλλά όχι παιδιά στη γνώση, όχι παιδιά στην αντίληψη, στη διάνοια, όχι παιδιά στην πείρα της ζωής, αφού έχουμε πείρα από τη ζωή. Όχι παιδιά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής, αφού ο Θεός μας έχει δώσει αμέτρητα δείγματα της παρουσίας Του, της αγάπης Του, της πανταχού παρουσίας Του. Όχι να θρυνούμε γιατί δεν έχουμε, γιατί στερούμεθα, γιατί τι σε λείπει. Έχεις ένα παντοδύναμο Θεό. Ο Πατέρας σου έχει δημιουργήσει σύμπαντα για σένα. Τα αστέρια τα έχει φτιάξει για να τα απολαμβάνεις εσύ. Οι άγγελοι βλέπουν τον ίδιο τον Θεό, δεν έχουν ανάγκη να δουν αστέρια. Τα λουλούδια τα έφτιαξε για να τα βλέπεις εσύ, να τα οσπρένεσαι και να ανεβαίνει μέσα από την καρδιά σου δοξολογία, ύμνος στον Θεό. Τις ώρες του διωγμού, μα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα τώρα. Έχουμε. Είναι μικρά κάπως. Αλλά ο πιστός είναι ο άνθρωπος που γυμνάζεται έγκαιρα, καταρτίζεται, προετοιμάζεται, αθλείται, είναι στο στάδιο. Είναι αγωνιστής, είναι δρομέας, είναι πυγμάχος, είναι παλαιστής. Ας μάθουμε με τη χάρη του Θεού ποιος είναι ο Θεός τον οποίον εμπιστευόμαστε. Δεν μαθαίνετε σε μια στιγμή, το ξέρω. Αλλά ας μαθαίνουμε, διορθώνω το ρήμα, ας μαθαίνουμε τον Θεό στην προσωπική και κατακόρυφη κοινωνία μας μαζί Του, με προσευχή, με εμπιστοσύνη. Έλεγα προχθές, αν πάμε στη συνέλευση, τι θα γίνει εδώ και τα προβλήματά μας και εκείνα που ξέρετε κάθε μέρα που έχουμε τις ενοχλήσεις. Κάποια στιγμή με ξεσήκωσε το πνεύμα του Κυρίου. Τι είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ. Σηκώνεις τους ώμους σου, τα προβλήματά σου και ό,τι εγώ σου έχω πει να κάνεις και σου έχω αναθέσει. Δικό σου είναι το πρόβλημα, δικό σου είναι το θέμα, δικό σου το έργο. Α, Κύριε, του λέω, τι κάθομαι και κάνω, τι λέω. Πόσο έξω πέφτουνε πολλές φορές. Και προσευχήθηκαμε, είπαμε, ό,τι αφήνουμε εδώ, δικό σου είναι στα χέρια σου. Σε παρακαλούμε, οδήγησέ μας μπροστά, εκεί μπροστά. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Όπως θαυμάσια έκαμε κάποτε ένας μεγάλος περιηγητής, ο Μούγκο Πάρκ. Ήταν κάτω μέσα στην Αφρική. Κάποια στιγμή του ορμήσανε μερικοί, τον ληστέψανε και τον αφήσανε και ημίγυμνο. Ευρωπαίοι ήταν 800 χιλιόμετρα μακριά. Τι να κάνεις. Τράβηξε λίγο τα μαλλιά του, ήταν και λίγο φαλακρός. Έκανε ένα αζημούθιο γύρω από τον εαυτό του, κοίταξε γύρω του, βοήθεια από πουθενά. Πού να στραφεί. Κάποια στιγμή βλέπει ένα θάμνο, ολάνθιστο. Τόσο ωραία ήταν η ομορφιά αυτού του θάμνου. Και εκεί προσανατόλισε την καρδιά του εκείνη τη στιγμή, τα μάτια του. Στείλωσε τα μάτια του εκεί και σκέφτηκε. Αν εκείνος που στόλισε με τόση ομορφιά αυτό το θάμνο μέσα σε αυτή την απέραντη ζούγκλα.
δίπλα. Τον βλέπει ο Θεός το θάμνο, τον άψυχο θάμνο, και τον ομόρφινε και τον φροντίζει, τον ποτίζει, του δίνει φως, του δίνει οξυγόνο, τι χρειάζεται. Δεν θα φροντίσει εμένα? Μικρή είναι η καρδιά μου, μικρή είναι η πίστη μου. Και στάθηκε στον Κύριο και του είπε: εσύ που φροντίζεις το θάμνο, φρόντισέ με και εμένα. Και σε λίγο του ήρθε απρόσμενη η βοήθεια. Ο Θεός που πιστεύουμε δεν είναι ο Θεός των εθνών. Ένας Θεός ανύπαρκτος, νεκρός. Πιστεύανε, δεν πιστεύανε σε Θεό, ούτε σε Θεούς. Στα δαιμόνια πιστεύανε. Αλλά ξέρουμε ότι τα δαιμόνια και ο Βάαλ, εκείνος ο γνωστός, όταν προσευχόντουσαν οι προφήτες του Βάαλ, ούκην φωνή και ούκην ακρόασης, δεν τους άκουγε. Ποιος δεν τους ακούσει? Εάν δεν μας ακούει ο Θεός των Θεών, δεν μας ακούει κανένας. Είμαστε σε μια απέραντη έρημο, μόνοι εντελώς και αβοήθητοι. Γι' αυτό ας φροντίσουμε να τα έχουμε καλά με αυτό τον Θεό, το Θεό της απέραντης αγάπης, το Θεό του Σταυρού και της Ανάστασης, τον Σωτήρα των αμαρτωλών, τον Ιησού Χριστό, να τα έχουμε καλά με Εκείνον. Και τότε η ζωή μας θα ανθίζει σαν το θάμνο. Τότε θα νιώθουμε ότι ο Θεός είναι καταφύγιό μας. Καταφύγιο, οι αιώνιοι βραχίονες του Θεού. Συ έγινες καταφυγή μου, πύργος ισχυρός έμπροσθεν του εχθρού, Ψαλμός Ξι Α 3. Αλλά και στις ώρες που πλησιάζουνε κάθε άνθρωπο και που αναπόφευκτα κάθε άνθρωπος θα τις περάσει και θα τις γευθεί, εκτός από τους λίγους που θα αρπαγούν το τελευταίο χειρόβολο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, που ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να γευθούν αυτό το κεντρί του θανάτου.

τα βάζει ο Θεός, όπως λέει στο βιβλίο του, στη φιάλη του. Μόλις τάζει ένα δάκρυ, ο Θεός αθέατα βάζει το χέρι του με μια φιάλη, με μια μπουκάλα κάτω από τα μάτια μας. Και τα δάκρυά μας τάζουν μέσα σε αυτή τη φιάλη, τη χρυσή του Κυρίου. Να είναι για λόγους γνήσια και καθαρά πνευματικούς. Για τη δόξα του Κυρίου. Για λόγους μετάνοιας. Για λόγους εξήτησης του προσώπου του Κυρίου. Για λόγους δόξης του Κυρίου. Για να ακουστεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για τη σωτηρία αθανάτων ψυχών. Αυτά τα δάκρυα ο Θεός τα βάζει στη φιάλη του. Και όταν φεύγει ο πιστός, δεν έχει λόγους πια να ξαναδακρύσει. Θα σφουγγίσει ο Θεός κάθε δάκρυ και θα εξαλείψει από όλα τα πρόσωπα των πιστών. Και να κλείσουμε, αδέρφια, με τούτη την προτροπή. Και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Μη τις ξεχνάς. Δούλεψε τη μνήμη σου πάνω στις ευεργεσίες του Θεού. Κάμε τις ευεργεσίες σου, τις ευεργεσίες του Κυρίου λίμα, που λιμάρουν, που καθαρίζουν τη μνήμη από τη σκουριά και φρεσκάρουν όλο εκείνο το υλικό, το υπέροχο της αγάπης του Θεού και των επεμβάσεων του Κυρίου στη ζωή σου. Θυμήσου τον Κύριο, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, και μη λησμονείς τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και εμένα το δέσμιό του. Μη λησμονείς όλες τις ευεργεσίες αυτού. Ακούμπησε το τώρα και το αύριο στα παντοδύναμα χέρια του. Ο Θεός είναι καταφύγιό μας. Ο Θεός είναι καταφυγή μας στην ανεμοζάλη, σε όλες τις δυσκολίες και τις φουρτούνες και τα προβλήματα της ζωής. Το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Ένα λεπτό για δεύτερο. Έχουμε Β181, 199, με το φως της γραφής όταν ακολουθείς τον Χριστό την πηγή της ζωής, τότε ναι ασφαλής και ευγνώμων θα ζεις, θέλημά του δε θα εκτελείς. Με το φως της γραφής

Αγαπημένε Πατέρα, είναι αυτό το αίτημά μας, το μόνιμο. Μάθε μας να σε εμπιστευόμαστε, ω Κύριε. Μάθε μας έτσι να τιμούμε το όνομά Σου, το πρόσωπό Σου. Εσύ ο Θεός ξέρεις τα μύχια βάθη μας. Ξέρεις εκείνα που ξέρουμε και εκείνα που δεν ξέρουμε, που μας αφορούν. Δεν τα ξέρουμε όμως εμείς. Τα ξέρεις εσύ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις όλες τις λύσεις στα χέρια Σου. Όλες τις απαντήσεις στα ερωτηματικά μας. Όλη τη δύναμη να ενεργήσεις, να σώσεις, να ενισχύσεις, να στηρίξεις, να ενδυναμώσεις, να ενθαρρύνεις, να παρηγορήσεις. Ω Κύριε, θυμόμαστε τα λόγια του Ψαλμοδού και τα φέρνουμε ενωπιόν Σου και εμείς ως προσευχή. Συ με έπιασες από το δεξί μου το χέρι. Με τη συμβουλή Σου οδήγησέ με, οδήγησέ μας. Και δώσ' μας τη χάρη να τερματίσουμε το δρόμο μας με τα χαράς, ώστε με τα ταύτα να μας προσλάβεις τη δόξα Σου. Σχολίασε, Κύριε, το μήνυμα του Λόγου Σου στις καρδιές μας, σε παρακαλούμε. Θύμισέ μας πως είσαι το καταφύγιό μας, όχι ένα από τα καταφύγια. Το ένα, το μοναδικό, που δεν υπάρχει άλλο. Να μην κάνουμε το λάθος ούτε μια φορά πλέον να ξαναχτυπήσουμε άλλη πόρτα. Όλες οι άλλες πόρτες είναι πιστές. Η δική Σου πόρτα είναι ανοιχτή, Κύριε. Ευλογημένο το όνομά Σου για τα θαυμάσια που έκαμε ως τώρα στη ζωή μας, από τη λύτρωσή μας ως το να υπάρχουμε ακόμη στη ζωή και να στεκόμαστε στην πίστη παρόλες τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις ασθένειές μας, τις σωματικές και τις πνευματικές και τις πτώσεις μας ακόμη, Κύριε. Γιατί είσαι Θεός συγχωρητικός και Θεός ελέους. Μας ανόρθωσες και μας βοήθησες. Ευλογημένος είναι το όνομά Σου. Πατέρα, παρακαλούμε πολύ, ελέησε και τους δικούς μας. Αφύπνισε το λαό μας. Ευλόγησε το λόγο Σου. Ευλόγησε το μήνυμα από τα Ετζιανά. Δοξασμένο και ευλογημένος είναι το όνομά Σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πόσο σαφής και κατηγορηματικός ο Λόγος του Θεού. Όλοι αμαρτωλοί. Ποιος είναι που θα πει όχι από μας? Όλοι έξω από τη δόξα του Θεού. Ποιος θα το αμφισβητήσει? Όμως υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει δικαίωση. Ο Θεός το φροντίζει. Ο Θεός το κάνει με τον Ιησού Χριστόν τον Υιόν Του και ο Θεός το χαρίζει. Και ο Θεός το εργάζεται μέσα στις καρδιές μας. Μεγαλεία. Ο Θεός που θα έπρεπε να μας ζητήσει λόγο για την αστοχία μας, για την αμαρτία μας, για την κατάντια μας, για τη βρωμιά μας, ο Θεός εργάζεται το έργο της σωτηρίας μας. Για να ξεκουράζονται οι καρδιές μας. Όχι δικές μας προσπάθειες που θα μας άφηναν πάντοτε με την αγωνία, αν μπορέσαμε επιτέλους να κάνουμε κάτι, αν μπορέσαμε επιτέλους να καταφέρουμε κάτι, όχι τέτοιες προσπάθειες. Έργο του Θεού και προσφορά δωρεάν. Θα το διαβάσω πάλι. Θα το διαβάσω πάλι. Πιο γρήγορα τώρα. Επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται δε, γίνονται δίκαιοι στα μάτια του Θεού, σημαίνει δικαιούνται. Δικαιούνται δε δωρεάν, με την χάριν αυτού, με την απολύτρωση που έκανε ο Θεός με τον Χριστό, τον οποίον Χριστόν ο Θεός προέθετο τον είχε να τον δώσει και τον έδωσε, αυτό σημαίνει το προέθετο, μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Αυτός ο τρόπος που απολαμβάνουμε τα δωρεά του Θεού, το δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, είναι εκείνο που μας ξεκουράζει τελείως. Είναι τόσο πολύ απλό, γιατί το δια της πίστεως εν το αίματι αυτού του Χριστού σημαίνει πως θα γίνει μια κίνηση μέσα στην καρδιά μας. Δεν έχουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα πολλά και περίεργα και μπερδεμένα. Δεν έχουμε να τηρήσουμε ένα κατάλογο εντολών, να τσακάρουμε πρώτον, εντάξει, δεύτερον, εντάξει, τρίτον, έτσι και έτσι. Θα το φτιάξουμε κι αυτό, τέταρτον. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δικαιούμεθα ενώπιον του Θεού, δηλαδή παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, σαν να μην έχουμε φταίξει ποτέ, με την πίστη στο λυτρωτικό αίμα που έσταξε από τις πληγές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Είναι η τιμή με την οποία μας αγόρασε ο Χριστός. Το αίμα δεν ελυτρώθηται από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Πόσο απλά είναι τα λόγια του Θεού. Άλλη γενική διακήρυξη μέσα από το Ευαγγέλιο. Αυτό το εδάφιο το 16 που όλα τα παιδάκια τα μικρά το μαθαίνουνε απ' έξω να το πούνε στο Κυριακό και στις γιορτές, από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και ακούστε το μέτρο. Τόσο, πόσο. Ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων. Πάλι η έννοια της πίστης εδώ. Πάσο πιστεύων εις αυτόν. Αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και εδώ που γράφει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Και εκεί που γράφει το πνεύμα του Θεού πάντοτε. Με τον Ιωάννη. Τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού βέβαια. Πάσο πιστεύαν. Δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Πώς μπορώ να έχω αμφιβολίες μέσα στην καρδιά μου για το πώς θα δικαιωθώ ενώπιον του Θεού? Γιατί θα επιμείνω ακόμα κοιτάζοντας μέσα στον εαυτό μου τι θα παραστήσω, τι θα παρουσιάσω, τι σακούλι με καλοσύνες και με έργα δικά μου θα έχω να φέρω ενώπιον του Θεού για να παρασταθώ ενώπιον του δίκαιος? Όταν ο Θεός το εργάζεται το έργο αυτό με την προσφορά του Ιησού Χριστού, πόσο αφελής πρέπει να είμαι για να μην χρησιμοποιήσω άλλη βαρύτερη έκφραση. Να επιμένω κοιτάζοντας τον εαυτό μου και τι εγώ μπορώ να προσφέρω. Ενώ προσέφερε ο Θεός τον Υιόν Του. Και πόσο τιμάω εγώ τον Θεό για την προσφορά τη δοξασμένη Του, τη δωρεά Του, την ανεκδίκητη δωρεά Του. Την προσφορά του Υιού Του, του μονογενούς, επάνω στο Σταυρό. γιτρωτού και σωτήρος μου, με τα δικά μου που θα ήθελα να δώσω για να μπω στον ουρανό, όταν ο Θεός ανοίγει τον ουρανό με την προσφορά του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό που μέσα στην κατάντια της αμαρτίας μας μας λυπήθηκε και μας έκανε σωτήρα και μας έστειλε σωτήρα τον Ιησού Χριστόν να πληρώσει επάνω στο Σταυρό όλο το χρέος μας. Στο σώμα του επί του ξύλου ο Χριστός εβάστασε όλη την αμαρτία μας. Δεν υπάρχει ούτε μία αμαρτία που να μένει επάνω μας να τη λογαριαστούμε εμείς. Εκτός αν την κρύψουμε, εάν την δικαιολογήσουμε, εάν την χαϊδέψουμε, εάν την κρατήσουμε στην καρδιά μας. Αν δεν την καταδικάσουμε. Γιατί είναι μια θαυμαστή αλήθεια ότι με την αναγνώριση της αμαρτωλότητός μας, της αμαρτίας μας, της αμαρτωλής μας κατάστασης, με τη μετάνοια για αυτή την κατάσταση της αμαρτίας και με την αποδοχή της δωρεάς του Θεού, πρέπει να σας πω ότι οποιαδήποτε δωρεά έχει ανάγκη από αποδοχή. Οποιαδήποτε δωρεά. Δεν υπάρχει πραγματοποιημένη δωρεά εάν δεν υπάρξει αποδοχή. Και στο θετό δίκαιο υπάρχει ο όρος αυτός, η αποδοχή της δωρεάς, αλλά και στην πράξη. Έχετε νοικοκυρά και προσφέρει, ορίστε. Ευχαριστώ. Δεν παίρνει. Δεν αποδέχεται τη δωρεά. Το βύση, το γλυκό, το κουρασάν, το κουράμπι, ξέρω, δεν το δέχεται. Απλώνει το χέρι και το παίρνει. Αυτή είναι η αποδοχή. Απλώνει το χέρι και το παίρνει. Είναι μια έμπρακτη αποδοχή της δωρεάς. Αναγνώριση λοιπόν της αμαρτίας μας, της αμαρτωλής μας κατάστασης. Μετάνοια για αυτή την κατάσταση. Αναγνώριση ότι πρόκειται περί αστοχίας. Πρόκειται περί κακής επιλογής. Αυτή είναι η μετάνοια. Αναγνωρίζω πως δεν είναι σωστό αυτό που κάνω. Και δεν θα έπρεπε να το κάνω. Δεν μένω εκεί. Δέχομαι το έργο της τακτοποίησης που μέσα στο Λόγο του Θεού έχει έναν όρο που φαίνεται ως καινή κτήσης, νέα δημιουργία. Δέχομαι λοιπόν τη δωρεά του Θεού και το έργο του Θεού τελειούται, τελειοποιείται μέσα στην καρδιά μου και στη ζωή μου. Η αναγνώριση της αμαρτίας μου, η μετάνοια, ο πόνος για την αμαρτία μου, η αναγνώριση της αστοχίας μου και η αποδοχή της προσφοράς, του δώρου που κάνει ο Θεός σε μένα τον αμαρτωλό, κινούνε ενώπιον του Θεού μία διαδικασία που θα σας διαβάσω από την Κορινθίους επιστολή, τη δεύτερη προς Κορινθίους, δέλτα, 4 και 5 εδάφια, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο, 4 και 5 εδάφια. Λέω λοιπόν ότι κινείται μια διαδικασία ενώπιον του Θεού. Λέει εδώ, των οποίων χαμένων, πολυμένων, των οποίων απίστων όντων, επειδή είναι άπιστοι, ο Θεός του κόσμου τούτου, είναι ο διάβολος, ετύφλωσε τον νουν, για να μην επιλάμψει επ' αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Διότι εμείς δεν κηρύττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν, τον Κύριον. Εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους. Ο νους μας πάει στη γέννηση. Γεννηθεί το φως. Μέσα στην άβυσο, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο έρευος. Γεννηθεί το φως. Και γένε το φως. Το σημαίνει εδώ. Ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους. Το γεννηθεί το φως και έγινε φως. Είναι, ο Θεός είναι, ώστις έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τι λέτε, το είπε ο Θεός για σας, ο καθένας να το σκεφτεί για τον εαυτό του. Όπως είπε, γεννηθεί το φως μέσα στο αιώνιο σκοτάδι που υπήρχε. Και σε μια δεδομένη στιγμή έπρεπε να υπάρχει το σκοτάδι και δεν το φως. Το είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Όπως τότε εκεί και τώρα και οποιαδήποτε στιγμή και πάντοτε, ο Θεός, αν προϋπάρξουν οι προϋποθέσεις, θα πει να γίνει φως, να λάμψει φως μέσα στην καρδιά σου. Και να δεις και τον εαυτό σου και την καταστασή σου και την κατάντια σου και πού πήγαινες και πού μπορείς να πας και τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για να τα χαρείς, καθώς θα αφήσει την καρδιά σου να ξεκουραστεί. Ένα καινούριο πνευματικό μάτι που θα βλέπει. Και αυτό θα το έχει πει ο Θεός. Λέω λοιπόν, η αναγνώριση της αμαρτίας μου, η καταδίκη της αμαρτίας μου, η μετάνοια, ο πόνος για αυτές τις επιλογές μου, τις κακές, και η αποδοχή του δώρου, του Χριστού για μένα, κινούνε από τον Θεό μία διαδικασία, όπως είπε, να λάμψει φως στο σκοτάδι, να λάμψει φως μέσα στην καρδιά. Και αυτός είναι ο προβληματισμός αυτό το βράδυ. Να αντιρωτηθούμε. Το είπε ο Θεός για μένα να λάμψει το φως μέσα στην καρδιά μου το δικό του. Χαρά, αγαλίαση, ειρήνη για αυτόν που ο Θεός το έχει πει. Και σημειώσε το καλά. Εγώ κινώ τη διαδικασία να πει ο Θεός να λάμψει φως. Εσύ ο καθένας μας. Που θα πει και το βάρος για τη σωτηρία σου ή για την απώλειά σου το φέρεις εσύ. Ψυχή, άνθρωπε, Θανάση, Κώστα, Γιώργο, Μαρία. Δεν θα έχουμε λόγο να το ξαναπούμε γιατί το έκαμε έτσι, γιατί εμένα με πήγες εδώ, γιατί το πήγες και εκεί. Μέσα μας βρίσκεται η δύναμη της επιλογής. Κάμε βεβαία την κλίση και την εκλογή σου, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι προσωπολίτης ο Θεός να πει να λάμψει φως στην καρδιά τη δικιά σου και να μην λάμψει τη δικιά μου την καρδιά. Αναγνώρισε αυτό το βράδυ την αμαρτωλή σου κατάσταση. Κλάψε γι' αυτή. Πόνεσε. Καταδίκασέ την. Άνοιξε την καρδιά να δεχτείς το δώρο του Χριστού. Είναι σωτήρας. Είναι λυτρωτής. Είναι εκείνος που εν μορφή Θεού υπάρχον. Δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά αυτόν είναι και ένας. Και αλαβεδούλη μορφή. Και όταν βρέθηκε σαν άνθρωπος, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Και ενός θανάτου σταυρού. Για τον αμαρτωλό. Για την αμαρτία. Για μένα. Και μακάρι να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού που η καρδιά μας θα πει ναι. Αμήν. Τι ζητάει ο Κύριος από μας; Πού είναι η δυσκολία; Στις καρδιές μας. Στο κεφάλι μας ίσως. Τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νου. Τι σε έξυπνος εσύ και τα άμαθες και να πού τα άμαθες αυτά εσύ. Και μπορεί να πει κανείς ότι έκαλα εσύ πήρες ένα πτυχίο. Και τα άμαθες. Εκείνος εκεί που δεν ξέρει γράμματα και τα χαίρεται στην καρδιά του και τα ζει. Και ζει τον ουρανό εδώ κάτω στη γη, πού τα άμαθε αυτό. Άνοιξε την καρδιά του και είπε Κύριε, σε ευχαριστώ. Η ημέρα προς την ημέραν που λαλεί λόγων και η νύχτα προς την νύχτα και οι ουρανοί που διηγούνται τη δόξα του Θεού έγιναν αντιληπτά από την ψυχή. Έδωσε αυτής αυτά και άκουσε τη φωνή του Θεού. Κύριε το ενδιαφέρον του Θεού. Είπε ναι. Ο Θεός μου μιλάει. Την Κυριακή ακούσαμε ένα παλικάρι νεαρό. Σε ένα ταξιδάκι στο τρένο κάθισε δίπλα του ένας πιστός νέος κι αυτός. Και του μίλησε για την αγάπη του Θεού. Ήταν Αιγύπτιος. Και σε αυτό το ταξίδι το ολιγόλεπτο δεν ήταν πολύ μεγάλο. άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε την αγάπη του Θεού και το ενδιαφέρον του Θεού. Και έκλεισε στην καρδιά του τον Χριστό. Αναγνώρισε την αμαρτωλότητά του, καταδίκασε την αμαρτία του. Δέχτηκε το δώρο του Θεού των Χριστών. Και ο Θεός που πραλάμψει φως εκ του σκότους τότε εκεί και έγινε φως, έλαμψε φως και στην καρδιά του και είδε. Τι είδε? Ότι δεν μπορεί πλέον να μένει σαν καθηγητής της αραβικής φιλοσοφίας και να διδάσκει το Κοράνιο, τα ψέματα για αλήθεια. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να ελευθερωθώ. Ήταν καθηγητής. Ήταν υψηλή θέση για τη χώρα του. Και ήταν θέση με προοπτικές. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να ελευθερωθώ. Σε τρεις ημέρες είχε φύγει. 9 του μηνός άκουσε για την αγάπη του Χριστού και δέχτηκε. Στις 12 του μηνός έφυγε. Αυτόν το φως. Αυτό σημαίνει ο Θεός που υπεραλάμψει φως εκ του σκότους, έλαμψε στην καρδιά. Και ήδη αυτός ο νεαρός καθηγητής, και δεν είπε, δεν πειράζει παιδιά, τι να κάνουμε. Τα άκουσε κι αυτά. Και εμείς λέει, άνθρωποι λέει, χριστιανοί είμαστε κι εμείς, αλλά τι να κάνουμε, κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Όχι, δεν είναι για μένα. Δεν μπορώ να πιστεύω στον Χριστό, δεν μπορώ να χαίρομαι την αγάπη του Θεού, δεν μπορώ να δοξάζω τον Θεό. Και να διδάσκω τα ψέματα. Θα φύγω. Και έφυγε. Αυτό είναι το φως που λάμπει μέσα στην καρδιά. Και βλέπουμε πράγματα που θα τα θεωρούσαμε τυχαία. Διαπιστώνουμε ότι είναι το δυνατό χέρι του Θεού στη ζωή μας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να φύγει μέσα σε τρεις ημέρες από την Αίγυπτο. Σαν καθηγητής της φιλοσοφίας, φιλόλογος, ήταν ένας από τους 75.000 που χρειαζόταν η Αίγυπτος, ενώ υπήρχαν 30.000 καθηγητές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να φύγει. Ούτε μία μέρα άδεια δεν μας δίνανε. Είπε. Και όμως, για 7 ημέρες έγινε ένας νόμος που μου επέτρεψε να φύγω. Και την τρίτη ημέρα είχα φύγει. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα έγινε ένας ιδιαίτερος νόμος πάλι με τις ανταλλαγές Αιγύπτου-Ελλάδος να πάρω άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Και όταν τηλεφώνησα στον αδερφό μου, δεν πρόφτασα να του πω ότι βρίσκομαι στην Ελλάδα. Μου είπε, α, τώρα που τηλεφωνείς, στην πρεσβεία ζητάνε για την Ελλάδα ένα καθηγητή φιλοσοφίας να διδάσκει στα παιδιά στην Ελλάδα. Να πας στην Ελλάδα, είναι μακριά βέβαια, αλλά να πας. Αδερφούλη, είμαι στην Ελλάδα. Είμαι στην Ελλάδα και τώρα πηγαίνω στην πρεσβεία. Και πήγα στην πρεσβεία. Και πήγα στην πρεσβεία. Ο προϊστάμενος είπε, ο, έχεις αυτά τα πτυχία, ό,τι χρειαζόμαστε είσαι. Μπορείς να πιάσεις δουλειά. Από πότε ήταν η ερώτηση? Από τώρα. Άνοιξε την πόρτα, μέσα τα παιδιά, πήγαινε. Είχα έρθει στην Ελλάδα, ο Θεός είχε φροντίσει να μου βρει ένα σπίτι, δεν είναι της ώρας να σας πω πώς το βρήκε. Είχα δουλειά, είχα άδεια παραμονής και εργασίας. Ήτανε ο Κύριος στη ζωή μου. Δεν ήταν τυχαίες περιστάσεις. Δεν ήταν τυχαία συμβάντα. Ο Θεός που πρέπει να ανάψει φως από το σκοτάδι, έλαμψε στην καρδιά να βλέπει το χέρι του Θεού. Και δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στη ζωή μας. Να βλέπουμε το δυνατό χέρι του Θεού στη ζωή μας. Αδέρφια, εμείς κινάμε τη διαδικασία να κινηθεί ο Θεός. Να πει να λάμψει φως από το σκοτάδι. Από το οποιοδήποτε σκοτάδι. Από κάτι που δεν βλέπουμε μέχρι σήμερα και εμείς οι πιστοί. Αν ετοιμάσουμε την καρδιά μας έτσι, να πούμε, Κύριε, θέλω να δω. Θέλω να βλέπω το χέρι στο δυνατό. Άνοιξε μου τα μάτια. Έχουμε περιστάσεις. Άνθρωπος του Θεού έβλεπε, έβλεπε. Άμα ξεσπυρός. Και υπηρέτησε ο φτωχός, δεν έβλεπε τίποτα. Και φοβότανε. Πού, τι θα κάνουμε, δεν βλέπεις εδώ, αφεντικό. Κύριε, άνοιξε τα μάτια να δει. Και είδε. Και είδε και τι είδε τότε. Ευχαριστούμε το Θεό για τα μεγαλεία του. Για την αγάπη του. Για το ενδιαφέρον του για τον ελεηνό αμαρτωλό. Μας προκαλεί κατάπληξη.

0: ελθόν εις εαυτόν. Λέει εκεί για το άσωτο παλικάρι. Ελθόν εις εαυτόν. Εμείς έχουμε μια άλλη έκφραση. Και ήρθε στα συγκαλά του, λέμε. Και ήρθε στα συγκαλά του. Μήπως το έχουμε ανάγκη όλοι μας αυτό. Μήπως το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Προσωπικά πιστεύω, ναι. Αν ο Λόγος του Θεού, αν το Πνεύμα το Άγιο μας λέει ο Άγιος να γίνει έτι Άγιος και ο δίκαιος έτι δίκαιος. Το έχω ανάγκη, δεν το έχω. Μακάρι να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού που το Πνεύμα το Άγιο θα αγγίξει τις καρδιές μας. Να δούμε το μεγαλείο του Θεού, να δούμε την αγάπη Του, να δούμε τα σχέδιά Του, τα οποία μας έκανε κοινωνούς, μετόχους, όχι σαν θεατές από μακριά, όχι σαν δικά Του παιδιά, ιούς και θυγατέρες, με σφραγίδα. Σφραγίδα υιοθεσίας. Όχι άνθρωπο είναι σφραγίδα. Αντί που φτιάχνει εκεί πέρα ο μάστορας, εκεί με το ταμόλιο. Και αυτή σπουδαία είναι. Δεν κάνει δουλειά χωρίς σφραγίδα. Πόσες φορές δεν πας, σου φτιάξουν ένα έγγραφο. Ναι, πέρασε στο γραφείο 13. Να πάρει σφραγίδα. Και καμιά φορά δεν σου λέει και ποιο γραφείο, ποιο νούμερο. Σου λέει πήγαινε στο πρωτόκολλο. Και ανεβάζει ορόφου, κατεβάζει, ψάχνει γραφεία να βρει το πρωτόκολλο. Και κάποιο πάκ θα κάνει μια σφραγίδα εκεί πέρα. Και τότε το έγγραφο μπορεί να το βάλει τσάντα και να το χρησιμοποιήσει. Όχι τέτοια σφραγίδα. Η σφραγίδα του Θεού στον πιστό είναι από τον εαυτό του. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο. Ο αραβώνας. Προκαταβολή θα πει αραβώνας. Κλείσιμο συμφωνίας. Με δόσιμο. Το σημαίνει αραβώνας. Λέγεται το δαχτυλίδι πολλές φορές αραβώνας. Λέγεται ένα άλλο σημάδι που δίνουν οι μνηστευμένοι αραβώνας. Λέγεται η προκαταβολή στο κλείσιμο συμβάσεων αγοροπολισιών και λοιπά, αραβώνας. Υπάρχουν σχετικές διατάξεις για το δόσιμο, το αραβώνος και λοιπά, που ρυθμίζουν. Αλλά ο αραβώνας του Θεού στον πιστό άνθρωπο είναι προσωπικότητα θεϊκή, το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά και στη ζωή μας. Να μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, να μας στηρίζει στην πίστη, να μας ελέγχει όπου δεν πηγαίνουμε σωστά, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή της ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού με τη δικιά μας τη ζωή, μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Ο καρπός του Πνεύματος. Να μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας και την καρδιά μας και να πούμε, Πατέρα, το Θεό. Πατέρα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει, το θυμήθηκα τώρα που Πατέρα. Κάποτε ήρθε κάποιος γύφτος εκεί στη δουλειά που εργάζομαι. Κάτι ήθελα να του κάνω μια εκδούλευση και για να με σκλαβώσει. Να... Πατέρα μου, το συνηθίζουν αυτό. Πατέρα μου, πώς με έλεγε, με τι δικαίωμα με έλεγε εκείνος πατέρα. Για να με καλοπιάσει, υποκριτής. Μπορούμε εμείς να πούμε το Θεό πατέρα. Με εξουσία. Με εξουσία. Όσοι εδέχτησαν τον Χριστόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού. Έχει διαφορά το δικαίωμα από την εξουσία?
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Εξουσία. Έχουμε εξουσία να είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί κάναμε αυτό, τούτο, εκείνο, κάποιο άλλο. Γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό. Το απλό. Το λίγο. Το ελάχιστο για μας, αλλά το μέγιστο για τον Κύριο. Και τον ευχαριστούμε. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση που καλούμεθα να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε κάθε στιγμή στη ζωή μας, μπορεί να είναι μια κατάσταση αμεριμνησίας, ας πούμε, μια κατάσταση στην οποία στεκόμαστε απρόσβλητοι και θα μπορούμε κατά τη λαϊκή έκφραση να βάλουμε στραβά το καπέλο, ας μου επιτρέψετε μια έκφραση για να γίνουμε αντιληπτοί. Θα μπορούμε να το πούμε αυτό. Θα ήθελα να σας διαβάσω από το Λόγο του Θεού

0: Θα σας διαβάσω πρώτα από την προς Γαλάτας επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο, το 2 εδάφιο. Από την προς Γαλάτας επιστολή. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω, ότι εάν περιτέμνηστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Γιατί σας το διαβάζω αυτό? Και γιατί θέλω να σας προβληματίσω την ώρα αυτή? Γιατί ο διάβολος έρχεται με τις μεθοδίες του πολύ έντεχνα, προκαλώντας μας, πολλές φορές το καταφέρνει, να μας πείσει πως έχουμε δυνατότητες πολλές κι εμείς. Και δεν θα έβλαπτε τη σωτηρία του Χριστού ίσα ίσα. Θα μπορούσε να συμβάλλει. Τούτο, εκείνο, αυτό, κάποιο άλλο, κάτι μακριά μαλλιά ή κάτι κοντά ή κάτι ποκάμισα μακριά ή κάτι κοντά μανίκια ή κάτι μακριά ή όχι παντελόνια μακριά ή όχι στενά ή όχι αυτά ή όχι εκείνα. Και αυτό που λέμε κακό και το απορρίπτουμε και το άλλο που λέμε κακό και το δεχόμαστε, έτσι μας καταφέρνει με τις μεθοδίες του να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού σαν αυτό το Φαρισαίο. Που έλεγε, εγώ δεν είμαι σαν τούτο το τελώνι, εγώ κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω αυτό, αποδεκατίζω, φτιάνω, ενώ εκείνος δεν κάνει. Πως ο ουρανός ανοίγει κλείνει, πως ο Θεός μας παίρνει, μας χαρακτηρίζει δικά του παιδιά ή όχι, ανάλογα με το τι κάναμε. Και μου φαίνεται ότι εδώ αυτό τους λέει ο Παύλος. Είχαν πιστέψει στον Χριστό οι Γαλάτες. Μάλιστα λέει τα θαύματα που γίνανε. Πώς γίνανε? Επειδή κάνατε ετούτο ή εκείνο ή το άλλο τα έργα, ή επειδή δεχτήκατε στην καρδιά σας το Χριστό και πιστέψατε? Και εδώ του δίνεται η ευκαιρία να πει, εάν βάλετε ένα νόμο, οποιοδήποτε νόμο, και σταθείτε επίμονα να τον τηρήσετε και έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας επειδή τηρήσατε αυτά, ο Θεός σας θέλει. Λοιπόν, ξέρετε τι κάνετε? Βγάζετε από τη ζωή σας τον Χριστό και τότε ο Χριστός δεν σας ωφελεί καθόλου. Εμείς σκεφτόμαστε να ανοίξει ο ουρανός, να έρθει από τη δόξα του ουρανού ο Υιός του Θεού. Υιός Θεού. Εδώ στη γη σαν Υιός ανθρώπου. Το θαύμα, το μυστήριο της εγκαταβάσεως, της ανανθρωπίσεως, το μυστήριο της ευσεβίας, Θεός να φανερωθεί εν σαρκή. Να βρεθεί επάνω στο σταυρό, γιτρωτής, σωτήρας, αμνός του Θεού, έρων την αμαρτία του κόσμου, τη δικιά μου, τη δικιά σου. Και να μην ωφελούμε εγώ από αυτή την προσφορά τη δοξασμένη. Και να μην ωφελούμε όχι επειδή κάποιος άλλος με εξήρεσε, αλλά επειδή εγώ με τις δικές μου επιλογές κάνω αυτό το έργο του Χριστού και την προσφορά του Χριστού τελείως ανενεργή για τη ζωή μου, να μην με ωφελεί καθόλου. Εάν σταθείτε στην περιτομή, ο Χριστός δεν σας ωφελεί καθόλου, τους είπε. Ένας όρος του νόμου ήταν η περιτομή. Εάν σταθείτε σε αυτό, δείχνει ότι δεν εμπιστευόσαστε τον Χριστό, σας φαίνεται ελλιπές το έργο που έκανε ο Χριστός και δεν σας ωφελεί καθόλου ο Χριστός. Λέω λοιπόν από την κατάσταση της αμεριμνησίας, το πρέφον του Θεού μας προειδοποιεί, μην τυχόν έχουμε τέτοιες επιλογές, φιλοξενούμε τέτοιες καταστάσεις. Που μπορεί να μην είναι περιτομή, γιατί δεν υπάρχει σήμερα τέτοιο θέμα, αλλά το Πνεύμα του Θεού μπορεί να έρθει στην καρδιά και να μας πει ότι αυτό που κάνεις εσύ δεν μοιάζει με εκείνο που κάνανε οι Γαλάτες. Και αν ο Χριστός δεν τους ωφελούσε τότε καθόλου επειδή κάνανε αυτή την επιλογή, θα έχεις διαφορετική μεταχείριση εσύ σήμερα? Δεν είμαι εγώ που θα πω τούτο, εκείνο, εκείνο είναι σαν την περιτομή. Αλλά το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το κάνει. Αν εμείς σταθούμε ενώπιόν του ειλικρινά και ταπεινά. Για να δοθεί δόξα εις τον Ιησού Χριστό και στη δωρεά του Θεού. Μια τρομερή παγίδα που ο διάβολος καταφέρνει να βάλει στους πιστούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να τους πει δεν υπάρχει Θεός. Δεν μπορεί να τους πει ότι δεν ήρθε ο Χριστός ή ότι δεν σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Τους λέει όμως, καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά είναι δυνατόν ποτέ να πας στον ουρανό εάν δεν κάνεις ετούτο ή εκείνο ή το άλλο. Δεν μιλάμε για τον καρπό του δέντρου που θα δείξει ότι έγινε ο εκκεντρισμός, το πόλι. Μιλάμε για την παγίδα που αυτό, ετούτο, κάποιο άλλο θα με βάλει στον ουρανό. Και αυτό είναι τρομερή παγίδα. Μου κλέβει τον Χριστόν ο διάβολος και δεν με ωφελεί. Ο Κύριος, Υιός Θεού, που ήρθε Υιός ανθρώπου για μένα, δημιουργούνται προϋποθέσεις να μην με ωφελήσει καθόλου αυτή η δοξασμένη προσφορά. Και είναι ένας τρομερός κίνδυνος. Και θα πρέπει να είμαστε ξύπνοι. Στην καινούργια ζωή που μας καλεί ο Κύριος, ο ίδιος δίνει τις προϋποθέσεις να ζήσουμε την καινούργια ζωή. Δεν κάνουμε λοιπόν κάτι που θα ανοίξει τις πόρτες διάπλατα, όπως πατάς την αυτόματη πόρτα του αερολιμένα και ανοίγει επειδή πάτησες. Δεν ανοίγει επειδή έκανες εσύ. Η πόρτα άνοιξε με την προσφορά του Χριστού, που έγινε ο ζωντανός δρόμος να περάσουμε από εδώ, εκεί, επάνω, στη δόξα. Δεν θα αφήσουμε τον εχθρό να μας το κλέψει αυτό. Μας ζητάει σε καινούργια ζωή ο Κύριος. Αλλά είναι ζωή την οποία προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτή την καινούργια ζωή. Και δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Για να ανοίξουν πόρτες. Η πόρτα άνοιξε με την προσφορά του Χριστού και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ένας άλλος κίνδυνος που υπάρχει, δεν θα το χαρακτηρίσω όπως πριν, θα διαβάσω μόνο από την προς Κολοσσαείς επιστολή, το Α κεφάλαιο 23 εδάφιο. Προς Κολοσσαείς, Α 23. Ενώ έχει πει πιο πάνω, ότι ενώ είμαστε εχθροί και απαλατριωμένοι με τα πονηρά μας έργα, μας συμφιλίωσε ο Θεός με τον εαυτό Του, με την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το θάνατό Του, και μας παρέστησε ενώπιον του Θεού ο Χριστός Αγίους, αμόμους και ανεγκλήτους, λέει, στο 21 και 22, στο 23. Εάν επιμένετε εις την πίστην, τεθεμελιωμένη και στερεή, και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε. Θα σταθούμε άγιοι, άμομοι και ανέγκλητοι ενώπιον του Θεού, καθώς χορταίνουμε την προσφορά του Χριστού, εάν επιμείνουμε στερεοί και θεμελιωμένοι και ριζωμένοι στην πίστη. Δεν μπορώ λοιπόν να δώσω αυτή στον εχθρό που θα μου πει, στον διάβολο που θα μου πει, δεν πίστεψες, πίστεψες. Δεν σε έγραψε ο Θεός στο βιβλίο του ουρανού. Σε έγραψε. Όλο και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια θα λέμε τώρα. Προχώρα στη δουλειά. Έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, έχεις προοπτική μπροστά. Πρέπει να ασχοληθείς. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, πάνε αυτά. Προχώρα τώρα. Προχώρα στον δρόμο τώρα. Και έρχονται οι μέρημνες. Και αρχίζει σιγά σιγά η ρίζα αντί να βαθαίνει, το θεμέλιο αντί να εδραιώνεται, αρχίζει να χάνεται η ρίζα, να ατροφεί. Και σιγά σιγά ο διάβολος μπορεί να ρίχνει το δηλητήριό του. Εάν επιμείνουμε στερεοί εις την πίστην και θεμελιωμένοι και μη μετακινούμενοι από την ελπίδα του Ευαγγελίου. Δεν είναι κίνδυνος εδώ. Δεν είναι ο κίνδυνος εδώ. Και δεν είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος κάτι που πιστεύουν αδερφοί μας, ότι εκείνος που πίστεψε γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής και δεν χάνεται ποτέ. Από την πλευρά του Θεού βεβαίως δεν χάνεται, και ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας. Και κανείς δεν μπορεί να μας αρπάσει από το χέρι του Θεού και το ξασμένο το όνομά του. Ο κίνδυνος υπάρχει στον εαυτό μας, στις καρδιές μας. Οι μέριμνες ιδιωτικές, η επιθυμία του πλούτου, η επιθυμία των οφθαλμών ή η επιθυμία αυτή ή άλλη ή άλλη ή άλλη μας κάνουν να χάνουμε τις ρίζες, να χάνουμε το θεμέλιο και να αρχίζουμε να μετεωρούμεθα, να κλονιζόμαστε. Εδώ είπε «εάν επιμείνετε». Θα το έλεγε το Πνεύμα του Άγιο αν δεν υπήρχε προϋπόθεση, αν δεν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί να το έλεγε. Σε καινούριο δρόμο που στρώνουνε και τον φτιάχνουνε ωραίο, είδατε να αναβοσβήνει φωτάκι κινδύνου. Πού το έχετε δει το φωτάκι? Στις γούβες, στις ανομαλίες, στους κινδύνους. Εκεί αναβοσβήνει το φωτάκι. Και ένα τέτοιο φωτάκι είναι εδώ. Ένα τέτοιο φωτάκι είναι εδώ. Εάν μας μίλησε, μας έδωσε μια περιγραφή που μένουμε έκπληκτοι. Ενώπιον του Θεού, εγώ, ο ελεηνός αμαρτωλός, άγιος, άμωμος, χωρίς μόμο, χωρίς ψεγάδι, ανέγκλητος, χωρίς αφορμή κατηγορίας. Είναι θαυμάσια αυτά, είναι μεγαλειώδη. Ηλικιώδη μπορώ να πω είναι. Ο ελεηνός αμαρτωλός, άγιος, άμωμος, ανέγκλητος, ενώπιον του Θεού. Και αμέσως εκεί μετά λέει, εάν, σιγά παιδιά, μην παίρνετε φορά. Εάν μείνετε στερεοί και ριζωμένοι και θεμελιωμένοι. Α, αν μείνετε. Εμείς θα πούμε. Ας το λέει, δεν πειράζει, ας το λέει, ας το λέει. Προχωρά παρακάτω. Δεν προχωράω καθόλου παρακάτω. Θα ευχαριστήσω τον Θεό για αυτό το φωτάκι του κινδύνου που αναβοσβήνει. Να προσέχω να ριζώνω περισσότερο. Να θεμελιώνω περισσότερο. Το παράπονο του Κυρίου σε μια εκκλησία στην Αποκάλυψη ήταν την αγάπη σου την πρώτη να φύκας. Την αγάπη σου την πρώτη να φύκας. Ενώ πρέπει αυτή η αγάπη να ήταν πιο μεγάλη. Όμως την άφησες. Και θα διαβάσω και ένα μέρος ακόμα από την προς Εβραίους επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο, 13 και 14 εδάφια. Προς Εβραίους, γάμα, 13 και 14 εδάφια. Έχει πει στο 12, προσέχετε αδελφοί, και στο 13 λέει, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάστην ημέραν, ενώς ονομάζεται το σήμερον, για να μην σκληρυνθεί της εξ ημών, δια της απάτης της αμαρτίας. Να μην σκυρίνει κάποιος από την απάτη της αμαρτίας. Και το 14. Διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχή της πεποιθήσεως. Μέτοχοι του Χριστού, εάν κρατήσομεν βεβαίαν μέχρι τέλους. Εάν δεν υπήρχε περίπτωσης να μην κρατήσει μέχρι τέλους, θα το έλεγε εδώ. Θα είμαστε αφελείς να πούμε κάτι τέτοιο. Πρόσεξε να μην σκυρίνει η καρδιά σου από την απάτη της αμαρτίας. Γιατί χορταίνεις τον Χριστό και θα είσαι και εσύ μαζί με τους άλλους πιστούς πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος, αλλά εάν κρατήσεις μέχρι τέλους την αρχή της πεποιθήσεως. Αν προσέξεις την καρδιά σου και δεν σκυρίνει από την αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Είναι σαφής. Είναι κατηγορηματικός. Αδελφοί που το πιστεύουν αλλιώς, συναισθηματικούς μονολόγους έχουν να μας πούν. Θυμάμαι αδελφό μας που είναι τώρα με τον Κύριο. Στη γραφή δεν θεμελιώνεται αυτό που πιστεύω. Το ξέρω. Αλλά που γλυκαίνει την καρδιά, λέει, το ότι ο Θεός με έγραψε και δεν θα με σβήσει ποτέ. Δεν θα σε σβήσει από τις δικές σου επιλογές, γιατί τον διάλεξες και θα επιμείνεις να λες ο Κύριος είναι το μερτικό μου. Και δεν θα σαλευτείς ποτέ από αυτό. Όχι ότι ο Θεός θα σε δεχτεί, γιατί δεν σε πετάει ποτέ και βέβαια δεν σε πετάει. Εάν εσύ μείνεις,
1: Κανείς δεν μπορεί να αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου, λέει. Ναι. Αλλά δεν λέει, δεν θα αφήσω κανένα να φύγει. Πού θα βρείτε τέτοιο πράγμα μέσα στο λόγο του Θεού? Ότι μπήκαμε σε μια αρπάγη και δεν μας αφήνει. Λειτουργεί συνεχώς η ελευθερία της βούλησής μας. Και δεν εξαφανίζεται ποτέ. Και συνεχώς πρέπει να δηλώνουμε: ναι, Κύριε, είσαι το μερτικό μου και σε ευχαριστώ. Και ζω και χαίρομαι την επιλογή και την ανανεώνω κάθε στιγμή. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Η κόλαση. Και αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν. Καλύτερόν σου είναι να εισέλθεις μονόφθαλμος στην Βασιλεία του Θεού, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθήσεις την γέναν του πυρός, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Μάρκος 9:47-48. Ένας πιστός άνθρωπος, κήρυκας του Ευαγγελίου, είχε μεταβεί σε κάποιο εργοστάσιο γιαλουργίας. Βλέποντας την πόρτα ανοιχτή, προχώρησε και βρέθηκε αμέσως μπροστά σε κάποιον από αυτούς τους μεγάλους φούρνους που ψήνουν το λιωμένο γυαλί. Σαν να υπνοτίστηκε από τη λάμψη αυτού του τρομερού καμινιού που πρώτη φορά το έβλεπε και λίγο ζαλισμένος είπε «Σκέψου με τι μοιάζει η φλόγα της κόλασης». Δεν πρόσεξε όμως πως πίσω του βρισκόταν κάποιος θερμαστής που άκουσε την κουβέντα αυτή. Μετά από μερικές εβδομάδες παρουσιάστηκε στην εκκλησία αυτός ο θερμαστής. Στο τέλος του μαθήματος πλησίασε τον άνθρωπο του Θεού και του είπε το περιστατικό και πρόσθεσε πως κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα του φούρνου και έβλεπε τη φλόγα θυμόταν τα λόγια που άκουσε «Σκέψου με τι θα μοιάζει η φλόγα της κόλασης» και αυτό τον αναστάτωνε τόσο που δεν μπορούσε να ησυχάσει. Έτσι παραδόθηκε στο Χριστό. Είναι η κόλαση τρομερό πράγμα, γιατί είναι αιώνια, χωρίς αλλαγή, χωρίς επιστροφή. Είναι η κόλαση φρικτή, γιατί εκεί θα καταλήξεις αφού περιφρόνησες τη γνήσια αγάπη του, τις ματωμένες αποδείξεις της αγάπης του. Είναι η κόλαση χωρίς ελπίδα, γιατί δεν υπάρχει άλλος από τον Ιησού Χριστό, ούτε μπορεί να υπάρξει άλλος, ούτε θα υπάρξει άλλος να σε σώσει. Αυτόν τον ένα, τον μοναδικό Ιησού Χριστό, μην τον περιφρονήσεις. Μην αμελήσεις να ενδιαφερθείς γι' αυτόν. Κύριέ μου, προσεύχομαι για τα παιδιά μου, για τους συγγενείς μου. Είναι στην κόλαση αφού σε αρνούνται και δεν το καταλαβαίνουν. Νύχτα μέρα θα προσεύχομαι να τους ελεήσεις, να τους ξυπνήσεις, να μην χαθούν αιώνια.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Παρακαλώ όρθιοι να επικαλεστούμε την ευλογία του Θεού. Είναι με αισθήματα λατρείας και ευγνωμοσύνης, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, που την ώρα τούτη ερχόμαστε ενώπιόν σου, το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωίνο, για να καταθέσουμε όλη την ευγνωμοσύνη μας, όλο τον ένο, όλο τον έπαινο και την τιμή των καρδιών μας σε σέ τον Θεόν, ο οποίος είσαι ο δωτήρας κάθε δόσεως αγαθής και παντός δωρήματος τελείου. Σε ευχαριστούμε γιατί από σένα, ο Θεέ μας, έχουμε ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χαρίζεις πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν. Σε ευχαριστούμε γιατί κοντά σου το ποτήρι της ζωής μας ξεχυλίζει. Ας έχει δόξα το όνομά σου το Άγιο, για ό,τι είσαι, για ό,τι υπήρξες και για ό,τι εξακολουθητικά χορηγήσεις στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα της Κυριακής, μνημείο της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατάστησέ την, σε παρακαλούμε, μέσα στις καρδιές μας και σε ολόκληρη την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, μια ημέρα Κυρίου με μετάνοια και επιστροφή αθανάτων ψυχών και οικοδομή των Αγίων Σου. Πολύ σε παρακαλούμε, θύμισέ μας εκείνο το έργο το οποίο έγινε για μας. Θύμισέ μας εκείνη την προσφορά, η οποία 2000 χρόνια τώρα είναι ανοιχτή, έτοιμη για κάθε έναν που θα την ζητήσει, θα την λαχταρίσει, θα γονατίσει κοντά Σου να την δεχθεί. Σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο, το οποίο στέλνει στις καρδιές μας να μας αναγεννήσει, να μας αγιάσει, να μας οδηγήσει στον δρόμο της πίστεως. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, μέσα στον οποίο πηγαίο, ανώθευτο και ακαπήλευτο, έχουμε το θέλημά Σου το Άγιο και την αλήθεια τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε για την ελευθερία την οποία μας χαρίζεις, να συναθριζόμαστε επί το αυτό για να λατρεύουμε το όνομά Σου το Άγιο. Και τούτη τη στιγμή ενθυμούμεθα τη χώρα μας. Ενθυμούμεθα το κρίσιμο σταυροδρόμι και το σταθμό στον οποίο βρίσκεται. Σε παρακαλούμε, πουράνια Πατέρα μας, να εμπνεύσεις όλους εκείνους από τους οποίους ανθρώπινα εξαρτάται το νέο σύνταγμα το οποίο θα δοθεί και θα συζητηθεί να έχει ελευθερία για το Ευαγγέλιο Σου, σε παρακαλούμε. Να τρέξει αδέσμευτα ο λόγος Σου. Να επιτραπεί η μετάφραση του Άγιου Λόγου Σου, σε παρακαλούμε. Και να δώσεις ώστε να συνεργήσει για την αφύπνιση των μοεθνών μας. Να είναι ταχυνή η μέρα που σε κάθε ελληνική οικογένεια θα υπάρχει ο Λόγος Σου Άγιος και το οικογενειακό θυσιαστήριο. Πολύ σε παρακαλούμε, ευλογών ευλογησέ μας. Συγκέντρωσε την προσοχή μας γύρω από το δικό Σου το μήνυμα. Και φέρε σε κατάνοιξη τις καρδιές μας όπως την εποχή εκείνη της Πεντηκοστής, που οι ακροατές του Λόγου Σου είπαν «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες, αδελφοί?» Βοήθησε, σε παρακαλούμε, την πίστη μας από κάτι

το δογματικό ίσως, από κάτι που εξαντλείται καμιά φορά σε ένα βερμανισμό, να φτάσει και να αγγίξει τις καρδιές μας και να γίνει ζωή και πράξεις και έργο και πορεία ζωής. Προσευχόμεθα στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Το ανάγνωσμά μας με τη χάρη του Θεού είναι από την επιστολή του Ιακώβου. Ιάκωβος. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια τα τελευταία του πρώτου κεφαλαίου και από το δεύτερο κεφάλαιο τα εδάφια 14 έως 26. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι φρίσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστην και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει τη σιπή, σι έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σι δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Σι πιστεύεις ότι ο Θεός είναι Ις, καλός ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάτε, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερεν εις Αακ τον Υιόν αυτού επ' το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργη εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και η Ραάβ η πόρνη δεν δικαιώθη εξ έργων, ότι υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς δι' άλλης οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Η χοροδία θα μας χαρίσει έναν πρώτον ύμνο.

θα μπορούσαμε προεισαγωγικά να πούμε ότι τίποτα δεν υπάρχει νέον υπό τον ήλιον. Παράδειγμα, η αμφισβήτηση, που παρουσιάζεται σαν ένα φαινόμενο μεταπολεμικό, όταν οι άνθρωποι απογοητευμένοι, απορριμμένοι από τη ζωή, τη δικιά τους τη ζωή, μα ιδιαίτερα οι νέοι, απορριμμένοι και απογοητευμένοι από μας, ύψωσαν μία σειρά αμφισβητήσεων. Αμφισβητήσεων οι οποίες τόλμησαν να μπουν σε όλο το φάσμα της ζωής. Γιατί όχι και στο κατεστημένο το θρησκευτικό, το εκκλησιαστικό. Αλλά επαναλαμβάνω, και ότι αυτό μας φαίνεται κάτι καινούριο, ένα φαινόμενο μεταπολεμικό, εν τούτης την αμφισβήτηση του κατεστημένου, μάλιστα του θρησκευτικού, την έκαμε πολύ πριν από την μεταπολεμική νεολαία και τον μεταπολεμικό άνθρωπο, ένας παραμελημένος συγγραφεύς της Καινής Διαθήκης, ο Ιάκωβος. Και αυτός ο Ιάκωβος, όπως διαβάσαμε στα τελευταία δύο εδάφια του πρώτου κεφαλαίου του ομονίμου βιβλίου του, φέρνει μπροστά μας μια συνταρακτική αμφισβήτηση σε εκείνους οι οποίοι έχουν στρογγυλοκαθίσει σε ένα θρησκευτικό κατεστημένο, οι οποίοι ονόμασαν τους εαυτούς των θρήσκους ανθρώπους, θρησκευτικούς ανθρώπους, και έρχεται με την ασυμβίβαστη και απέριτη πένα του ο Ιάκωβος να μας πει «Ήτης δοκί θρήσκος είναι». Εάν κάποιος από σας νομίζει ότι είναι θρήσκος, και από το δοκί μέχρι το είναι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, τόσο μεγάλη όσο είναι η απόσταση από το κωμικό και το φεδρό στο σοβαρό, τόσο μεγάλη απόσταση όσοι υπήρχε στην αρχαιότητα ανάμεσα σε εκείνον που λεγόταν δοκισίσοφος και στον πραγματικόν σοφόν. Ανάμεσα σε εκείνον που σήμερα δανειζόμενοι το σχήμα θα τον λέγαμε δοκισί θρησκόν και σε εκείνον που είναι πραγματικά θρησκός. Ανάμεσα στο νομίζω και στο είμαι, στο ελπίζω και στην πραγματικότητα, είναι, επαναλαμβάνω, μια μεγάλη απόσταση. Και σήμερα σε άλλους τομείς της ζωής βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι, και είναι

στην τελευταία ανάλυση αξιολείπητη. Βλέπεις τον δρόμο δελιπατρίδιδες με πρωθυπουργικό βηματισμό, μα που δεν έχουν είσοδο στο Δημοκρατικό Κοινοβούλιο της χώρας μας. Βλέπεις στους δρόμους υπέρ 50 Μαΐους με ένα αντίστοιχο παρθεναγωγείου, αλλά αυτό δεν κάνει αρσακιάδες. Βλέπεις στον δρόμο κάποιον φοιτητάχο ή άκουγα σε μια τηλεοπτική εκπομπή να ερωτάτε από τον εισηγητή του παιχνιδιού και να λέει «Τι είσαστε κύριε», λέει «Είμαι ιατρός». Λέει «Ποια ειδικότητα», του χρόνου λέει «Δίνω εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο». Νομίζουν πως είναι κάτι, ενώ δεν είναι, και επαναλαμβάνω, αυτοί που νομίζουν ότι είναι κάτι και δεν είναι, είναι αξιολείπητοι. Και πιο αξιολείπητος ανάμεσα σε όλους αυτούς είναι εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι θρήσκος, νομίζει ότι είναι χριστιανός, ενώ στην πραγματικότητα με την αμφισβήτηση του Ιακώβου αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Είναι αξιολείπητος και για τούτη τη ζωή και για τον ουρανό. Ο Ιάκωβος είναι ασφαλώς ο υποστηρικτής ενός πρακτικού και ενός εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Στην ομώνυμη δε επιστολή του μας δίνει 10 καυτά εάν, 10 συγκλονιστικές αμφισβητήσεις που συνθέτουν την λιδία λίθο με την οποία καθένα μας θα μπορούσε σήμερα ημέρα Κυριακής, διαβάζοντας τον Ιάκωβο, να δοκιμάσει τη γνησιότητα του χριστιανισμού του. Σήμερα το πρωί στα στενά περιθώρια της ώρας θα πάρουμε 3 μόνον από αυτά τα εάν του Ιακώβου, που είναι αντιπροσωπευτικά και των άλλων, του δεκαλόγου θα έλεγα των αμφισβητήσεων του Ιακώβου, για να δούμε ποια είναι η καλουμένη από τον ίδιο τον Ιάκωβο θρησκεία μάταιη και ποια είναι η θρησκεία η καθαρή. Ποια από τις δύο θρησκείες είναι η δικιά μου και η δικιά σου θρησκεία. Και νομίζω ότι το κήρυγμά μας δεν θα σταθεί μόνο στην άρνηση, αλλά και σε μια θέση για να βοηθήσει όλους εμάς, τον καθέναν από εμάς, να προθυμοποιηθούμε, να αποβάλουμε την ενδεχομένως μάταιη θρησκεία, τη θρησκεία που είναι μάταιη και επικίνδυνη, και να πάρουμε την καθαρή θρησκεία, την καθαρή πίστη. Και είπα προηγουμένως ότι η μάταιη θρησκεία κατά τον Ιάκωβο είναι όχι μόνο μάταιη αλλά και επικίνδυνη. Γιατί έχεις κάτι ψεύτικο, νιώθεις ότι έχεις και αρνείσαι κάτι το οποίο σου προσφέρεται. Γίνεται μια παγίδα η μάταιη θρησκεία σε σένα. Κάτι για το οποίο ο Χριστός κάποτε είπε, επειδή είσαι ερμαφρόδιτος, χωνένοντας μεταξύ δύο φρονημάτων, ούτε κρύος ούτε ζεστός, μέλω να σε ξεμέσω εκ του στόματός μου. Τα 3 εάν και οι 3 αμφισβητήσεις του Ιακώβου μιλάνε για 3 είδη θρησκείας. Τη θρησκεία των αυτιών, τη θρησκεία της γλώσσας και τη θρησκεία της πολυθρόνας. Η πρώτη, η θρησκεία των αυτιών. Εάν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ομοιάζει με άνθρωπον που βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέφτη και μετά φεύγει έχοντας λησμονήσει ποιος είναι. Μα θα πει κάποιος, ο ακροατής του λόγου είναι κάτι ευσκαταφρόνητο? Ασφαλώς όχι. Είναι απαραίτητο, είναι πρωταρχικό να έρθει κανείς και να ανοίξει τα αυτιά του, να προσφέρει την ακοή του και την προσοχή του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν μας λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους πώς θέλουν οι πιστεύσει εκείνοι οι οποίοι δεν άκουσαν? Αλλά η ακρόαση του Λόγου του Θεού δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά αποτελεί δρόμο. Δρόμο ο οποίος οδηγεί σε κάποιο σκοπό, σε κάποιο τέρμα, σε κάποιο συμπέρασμα. Το σημερινό δράμα είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσφέρουν και προσφέρουν μόνον τα αυτιά τους στο Λόγο του Θεού. Είναι μια κατηγορία που θα λέγαμε εκείνοι που ακούνε για να ακούνε. Σκοπός τους είναι μια θρησκευτική ψυχαγωγία.
Εξάλλου Κυριακή πολλοία, πρωί άλλοι πηγαίνουν για ψάρεμα, άλλοι για κυνήγι, άλλοι στο ράλι του αυτοκινήτου. Εμείς πηγαίνουμε να ακούσουμε το κήρυγμα. Αν μάλιστα θα μιλήσει εκείνος που την τελευταία Κυριακή ήταν άφθαστος, πρέπει να πάμε να τον ακούσουμε. Πρέπει να βγάλουμε και την κρίση μας. Πρέπει να περάσουμε όμορφα και χαρούμενα την Κυριακή το πρωί. Και έχουμε το φαινόμενο ανθρώπων οι οποίοι έρχονται χρόνια εις την Εκκλησιά, αλλά ποτέ δεν ήρθαν εις τον Χριστό. Ανθρώπων που έχουν φτάσει σε μια εξαίσια γνώση, αλλά ποτέ δεν φτάνουν στην επίγνωση της αληθείας. Ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν χίλια δυο για τη σωτηρία, αλλά ουδέποτε απέκτησαν προσωπική, πειραματική γνώση και γεύση της σωτηρίας. Ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να δείξουν στους άλλους τον δρόμο στον οποίο οι ίδιοι ακόμα δεν περπάτησαν. Εκτός αυτών υπάρχει μια άλλη κατηγορία. Είναι οι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού. Σου τύχε ποτέ να ξεκινήσεις να πας στην Αθήνα κάπου για ψώνια και στον δρόμο να πεις «Βρε αδερφέ, ξέχασα γιατί αλήθεια κατέβηκα. Γιατί ήρθα, γιατί άνοιξα την ντουλάπα, γιατί εμπήκα στην κουζίνα». Πόσες φορές συμβαίνει το ίδιο στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Είναι οι επιλύσμονες ακροατές. Είναι οι σπόροι που πέφτουν αλλά πνίγονται μέσα στα γκάθια της λύθης. Είναι ο άνθρωπος εκείνος, και ενώ το απεύχομαι με όλη μου την καρδιά, εν τούτης ενδέχεται να είναι ανάμεσά μας, που όταν τελειώσει το αμήν της χοροδίας θα βγούνε στο προάβλιο και θα έχουν αφήσει στην αίθουσα και το μήνυμα και την πρόσκληση του Θεού. Εκείνοι που ίσως δεν θα γνωρίζουν μετά το κήρυγμα εάν οι σκέψεις τούτες στηρίχτηκαν στον Ιάκωβο ή στον Ιωάννη. Υπάρχει ακόμα μια άλλη κατηγορία ακροατών, που λέει η Αγία Γραφή θα πληθαίνει και θα πληθαίνει αυτή η κατηγορία ενώ φτάνουμε στα τέλη των καιρών. Θα είναι οι κνηθόμενοι την ακοήν. Εκείνοι που θα καργαλίζονται τα αυτιά τους. Μα τι ωραία που τα λέει. Α, όχι, εγώ πηγαίνω εκεί που κηρύττει αυτός. Γιατί θα έρθει μια εποχή, στην κρίση σας είναι αν αυτή η εποχή ήρθε ή είναι κοντά, που τα ακροατήρια θα υπαγορεύουν στους άμβονες. Που οι άμβονες δεν θα τολμούν να ελέγξουν το χαμηλό θρησκευτικό κατεστημένο του ακροατηρίου τους. Που η θρησκεία από φάρμακο και ιατρικό θα έχει γίνει ένα μπομπόνι και ένα γλυφιτσούρι. Γιατί αλήθεια, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πού είναι σήμερα εκείνα τα γεννήματα εχιδνών που ίσατε καρπούς αξίους της μετανοίας σας του Ιωάννη? Πού είναι σήμερα εκείνη η τόλμη του Νάθαν σε ένα βασιλιά, σε έναν πρόεδρο δημοκρατίας? Σύ είσαι ο άνθρωπος που έκανες αυτή την αμαρτία. Πού είναι η παρησία και το προσωπικό μήνυμα του Πέτρου, τον Ιησούν Χριστό, τον οποίον εσύ σε σταυρώσατε? Πού είναι τα ουέ υποκριτέ του Κυρίου μας? Εάν συνεπώς είσαι ακροατής μόνον του Λόγου του Θεού, ο Ιάκωβος, όχι εγώ, λέγει ότι η θρησκεία σου είναι μάταιη. Άκουσες ένα θέμα την περασμένη Κυριακή ίσως και άκουσες την πρόσκληση του Θεού «Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι». Και σε ρωτάω σήμερα, εσύ λοιπόν ήρθες εις τον Χριστό και απαντάς «Όχι ακριβώς, ξέρεις, αλλά...» Και δεν μοιάζεις ούτε με εκείνον τον απλόν χωρικό για τον οποίο διάβαζα ότι κάποτε πήγε και άκουσε ένα κήρυγμα. Αλλά δεν μπορούσε διανοητικά να συγκρατήσει το κήρυγμα, τον σκελετό, τη διαρρύθμισή του, τη δομή του κηρύγματος. Και όταν κάποιος τον ρώτησε την άλλη μέρα, εκεί που πήγες τι άκουσες, λέει αγαπητέ μου, δεν θυμούμε τι άκουσα. Αλλά θυμούμε ένα πράγμα. Ότι την ίδια ώρα μετά το κήρυγμα επήγα και άνοιξα το μαγαζί μου και κατέστρεψα όλα τα λειψά ζύγια με τα οποία εξαπατούσα τους ανθρώπους. Άκουσες ότι η γλυκή απόκριση καταπραίνει θυμό, αλλά όμως όχι μόνο δεν το έζησες, αλλά ούτε το λαχτάρισες, ούτε το επεθύμησες, ούτε καταδίκασες την αντίθετη σε αυτή την αλήθεια του Θεού,
ζωή σου. Θρησκεία αυτιών που εξαντλεί

και περιορίζεται στα αυτιά είναι μια μάταιη θρησκεία. Τι κάνεις κάθε Κυριακή μετά το κήρυγμα? Πόσες φορές επήγες στο σπίτι σου και φούχτωσες το κεφάλι σου και είπες «Κύριε Ιησού Χριστέ, λυπούμε! Η ζωή όμορφη για την οποία άκουσα δεν είναι η ζωή η δικιά μου. Παραμερίζω το ψητό μου. Θα διαθέσω την ημέρα σε νηστεία και προσευχή και περισυλλογή και εξομολόγηση. Αλλά εσύ κι εγώ ακούμε, ακούμε, ακούμε, έτσι που η ευαισθησία μας έχει αμβληθεί. Η ακοή μας συνήθισε τόσο ώστε με τον όπιο ιεροκήρυκα να βρίσκουμε νοχελικό το κάθισμα και συντελεστική του ύπνου μας τη θέρμαση της αιθούσης. Για να μοιάσουμε για εκείνη τη γη που λέει ο Κύριος, η οποία δέχεται και δέχεται και δέχεται τον ιετό και την καλλιέργεια, αλλά δεν αποδίδει τίποτα και είναι πλησίον αφανισμού, για να μοιάσουμε σε εκείνους που είπε ο Κύριος, μην μοιάσετε με αυτούς οι οποίοι λέγουσι μόνον, αλλά δεν πράτουσι. Ξέρεις ότι ο Χριστός είναι σωτήρας. Ζήτησες από αυτόν να σε σώσει? Λες ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος? Έχεις υποταχθεί σε αυτόν σαν δούλος? Αναγνωρίζεις ότι είναι ο Μέγας Αρχιερεύς? Εμπιστεύεσαι στην μεσητεία εκείνου και μεσητεύεις για την πατρίδα σου, για τους ομοεθνείς σου και νηστεύεις και προσεύχεσαι και λες «Κύριε, βοήθησε στο καινούριο μας σύνταγμα να έχουμε ελευθερία για το Ευαγγέλιο σου, να έχουμε πραγματική ελευθερία να τρέξει, να μεταφραστεί, να διαδοθεί ο λόγος σου». Πιστεύεις ότι ο Κύριος έρχεται? Είναι ο ερχόμενος Κύριος και δεν έχεις ετοιμαστεί να τον υποδεχθείς? Αναγνωρίζεις ότι είναι ο νυμφίος και δεν έχεις πάψει να είσαι η μωρή παρθένος? Κάποτε υπήρξε μια πρόσκληση στην Καινή Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, όταν μερικοί επήγαν στον Χριστό και του είπαν «Κύριε, νομίζουμε», και τους λέει «Έλθετε και ακούσατε». Όχι. Έρθετε και είδετε. Ελάτε να δείτε. Και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ήλθον, είδον και έμειναν. Εμείς το μήνυμά μας, η πρόσκλησή μας είναι έλθετε και ακούσατε. Ελάτε να δείτε. Έχουμε να σας προσφέρουμε πολύ και άφθονο υλικό για τα αυτιά σας. Και εκείνοι έρχονται και ακούν και φεύγουν. Και έρχονται και ξανακούν και ξαναφεύγουν. Είσαι ακροατής του Λόγου του Θεού ή και εκτελεστής? Παίρνεις το μήνυμα του Λόγου του Θεού για να προσευχηθείς στον Θεό, να γίνει πράξη, να γίνει βίωμα, να γίνει πεμπτουσία της ζωής σου? Ενθυμίστε ο Λουκάς όταν γράφει το Ευαγγέλιο του περί εκείνων τα οποία ήρξατο ποιείται και διδάσκει ο Ιησούς. Και ενθυμίστε ο Απόστολος Παύλος την τόλμη και παρησία που είχε εις τους μαθητές του να λέει στους αδελφούς του «Εκείνα τα οποία είδατε και ακούσατε εν εμεί». Εμείς προσφέρουμε στην ακοή μόνον ή και στα μάτια μια ζωή κατά Χριστόν Ιησούν? Καθαρά θρησκεία κατά τον Ιάκωβο είναι εκείνη που σε κάνει να γίνεις εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Καθαρά θρησκεία είναι εκείνη που θα σε κάνει σήμερα και θα στο συγχωρήσουμε να φύγεις από αυτή την αίθουσα, ίσως χωρίς να αποχαιρετήσεις κανέναν, και να πας κάπου να γονατίσεις, να προσευχηθείς, να καταδικάσεις την αμαρτωλή ως τα τώρα ζωή σου ή να καταδικάσεις την χλιαρή χριστιανική ζωή σου και να πεις «Κύριε, κάμε με τη δικιά σου τη δύναμη έναν όχι επιλύσιμο να ακροατεί, αλλά εκτελεστή του Λόγου του Θεού». Κι αν αυτό το μήνυμα, το τμήμα του μηνύματος είναι για όλους, είναι ιδιαίτερα για εκείνους οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται στην Εκκλησία, αλλά ουδέποτε έχουν κάνει βεβαία την κλίση και την εκλογή τους. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα, ενώ ακούς το μήνυμα του Λόγου του Θεού, ενώ στο νοχελικό θρησκευτικό κατεστημένο σου βάζει την θριαλίδα και το καψούλι μια συγκλονιστικής αμφισβητήσεως ο Ιάκωβος, να πεις «Κύριε, εγώ είμαι ο ακροατής μόνον ή και ο εκτελεστής του λόγου σου? Όσα ξέρω τα έχω ζήσει,
Όσα ξέρω,

0: τα έχω προσευχηθεί να γίνουν βιωμά μου.
1: Εύχομαι σε κάποιον τέτοιον ο Κύριος να βοηθήσει ώστε να κάνει βεβαία την κλίση και την εκλογή του. Αλλά εκτός από τη θρησκεία των αυτιών, ο Ιάκωβος μας δίνει και μια άλλη νόθο θρησκεία που θα την ονόμασα η θρησκεία της γλώσσας, για την οποία θα μιλήσουμε αφού ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο υπαριθμών 107.

Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι θρήσκος και έχει μια θρησκεία αυτιών, εξαπατά τον εαυτόν. Το ίδιο συμβαίνει και για εκείνον που νομίζει ότι είναι θρήσκος, κατά την ορολογία του Ιακώβου, και η θρησκεία του είναι μια θρησκεία γλώσσας. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστη λέγει της, ότι έχει, έργα δε μη έχει. Βέβαια, όταν ο Ιάκωβος έγραφε αυτά τα εδάφια, Β' κεφάλαιο 14 έως 26, τα έγραφε για την εποχή του. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αν ζούσε στις ημέρες μας ο Ιάκωβος, θα έγραφε τα ίδια εδάφια, τις ίδιες αλήθειες, θα τολμούσε τις ίδιες αμφισβητήσεις, μόνον που θα υπεγράμμιζε με κόκκινο μολύβι τα 5 νόθα είδη πίστεως τα οποία αναφέρει εις το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του. Μια θρησκεία, θέλει να μας πει ο Ιάκωβος, που είναι γλώσσας και λόγων μόνον και όχι καρδιάς και έργων, είναι μάταιη. Είναι μάταιη και είναι και επικίνδυνη. Το μήνυμα δε τούτο του Ιακώβου είναι, το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση με τα μηνύματα του Παύλου. Κάποτε προσπάθησα να κάνω μια μελέτη, να συνδιαλλάξω τον Παύλο με τον Ιάκωβο. Αλλά μετά είδα που έπρεπε να συνδιαλλάξω τον Μιλτιάδη με τον Ιάκωβο. Γιατί ο Παύλος με τον Ιάκωβο δεν διαφωνούν. Εκείνο που διαφωνεί είναι ο θεωρητικός χριστιανισμός μου. Που όταν δέχεται τα χαστούκια και τις αμφισβητήσεις του Ιακώβου, τρέχει πανικόβλητος, μήπως βρει καταφύγιο σε κάποια διδασκαλία του Παύλου. Ο Ιάκωβος λέει απλούστατα τούτο. Η πίστης ναι. Η πίστη συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό, ναι. Η πίστη σώζει, ναι. Αλλά η πίστη είναι κάτι εσωτερικό, κάτι προσωπικό. Έρχεται να οροθετήσει και να καθορίσει μια κάθετη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Εγώ ο απέξω άνθρωπος, την πίστη σου μπορώ να την δω και μπορώ να την επαληθεύσω εάν έχει την οριζόντια εκδήλωση, που δεν είναι τα λόγια, αλλά είναι τα έργα. Αναφέρει, λέγω, 5 είδη νόθου πίστεως. Το πρώτο είδος είναι η πίστη των δαιμονίων. Είχε κάποιους μπροστά του με τους οποίους κουβέντιαζε και του έλεγαν «Και εμείς πιστεύουμε». Και τους απαντούσε ο Ιάκωβος «Και το ότι πιστεύετε τι δηλαδή? Το ότι διανοητικά δεχθήκατε και αναγνωρίσατε ότι υπάρχει Θεός, δεν κάνατε κάτι το εξαιρετικό? Ακόμη και τα δαιμόνια πιστεύουν, αλλά πιστεύουν χωρίς αυτή η πίστη να κινεί την καρδιά σε μετάνοια, να κινεί τον άνθρωπο σε υπακοή, σε αναγνώριση, σε αναγέννηση. Τα δαιμόνια πιστεύουν, αλλά δεν υποτάσσονται. Θυμηθείτε εκείνα τα δαιμόνια στα Γάδαρα όταν του έλεγα «Χριστέ, σε παρακαλούμε, μη μας βασανίσεις, πες μας να μπούμε στους χείρους, επίστευαν στον Χριστό και στη δύναμη του Χριστού, όπως ίσως πολλοί από εμάς δεν πιστεύουμε». Αλλά ήταν πίστης η οποία οδηγούσε σε φόβο, σε τρόμο. Πιστεύουν και φρύτουν. Δεν υπακούν, παρά μόνο να αναγνωρίζουν ότι μπροστά τους είναι ο δικαστής τους, ο κριτής τους. Μια πίστη χωρίς μετάνοια, μια πίστη χωρίς υποταγή, ένα πιστεύω το οποίο δεν σε φέρνει στα γόνατα να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, να δεχθείς το αίμα του Ιησού Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο να σε αναγεννήσει, αλλά που μένει μια πίστη διανοητική, δεν είναι τίποτα περισσότερο από την πίστη των δαιμονίων. Ένα δεύτερο είδος νόθου πίστεως είναι αυτό που αναφέρει στο 14ο εδάφιο, η πίστη των λόγων. Εάν λέγει της ότι έχει πίστη, είναι εκείνη η πίστη η οποία γνωρίζει πολλά, λέει περισσότερα και ζει καθόλου. Είναι η πίστη η διακοσμητική, η οποία δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Σαν κάτι ψηλόλιγνα με ποδαράκι λεπτό ποτήρια που έχουμε και μας λέει η γυναίκα μας, μας λέει η κόρη μας, άντρα μπαμπά, όχι, αυτά δεν είναι για να πιούμε, είναι για το μπουφέ.
δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Και ξέρετε, ο Χριστός μίλησε πάρα πολύ για αυτή την πίστη των λόγων. Καταράστηκε και ξεράθηκε μια σικιά, έμβλημα του λαού Ισραήλ, ο οποίος είχε λόγια πολλά, είμαστε τέκνα του Ιακώβ, είμαστε το Αβραάμ απόγονοι. Αλλά φύλα χωρίς καρπό. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημά μου. Ούτε λέγουσι και δεν πράτουσι. Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε, Κύριε. Μια εφορία βερμπαλιστική, χριστιανική, εκκλησιαστική. Χωρίς όμως να πράτετε το δικό μου το θέλημα. Μήπως τέτοια είναι η πίστη κάποιου από εμάς. Και υπάρχει ένα τρίτο είδος νόθου πίστεως που θα την ονόμαζα η άεργη πίστης. Η πίστης χωρίς τον έργο. Όχι επειδή της λείπουν τα έργα, δεν βρίσκει να κάνει έργα, τότε θα ήταν άνεργη. Αλλά είναι άεργη, δεν θέλει να μετακινηθεί και αυτό που διανοητικά κατάλαβε να μπει στην καρδιά και να μπει στα χέρια και στα πόδια και να γίνει ξεκίνημα και πορεία και υπηρεσία. Αλλά η πίστη χωρίς τα έργα είναι μια αντινομία και αντίφαση αυτή καθεαυτή. Είναι σαν να λέγαμε το καρποφόρο δέντρο το οποίο όμως δεν βγάζει καρπούς. Είναι σαν να λέγαμε το λιχναράκι το οποίο όμως δεν έχει φυτίλι. Είναι σαν να λέγαμε τον φούρνο ο οποίος όμως δεν έχει φωτιά. Άνθρωποι πρόθυμοι σε δογματικούς καυγάδες, αλλά όχι πρόθυμοι σε έργα πρακτικού εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Γι' αυτό αγαπητοί μου είναι καιρός να εξομολογούμεθα. Γι' αυτό τα εκατομμύρια των αγρίων τα οποία δεν ευαγγελίσαμε. Γι' αυτό τα πεινασμένα ορφανά τα οποία δεν ταΐσαμε. Γι' αυτό τα άστεγα θύματα τα οποία ακόμα δεν στεγάσαμε. Γι' αυτό τα ευαγή ιδρύματα που δεν χτίσαμε. Όλα αυτά με μια φωνή στεντόρια και ανατριχιαστικά ελεγκτική για μας. Μας λένε, δείξτε μας λοιπόν την πίστη σας εκ των έργων σας. Και υπάρχει ένα τέταρτο είδο νόθου πίστεως. Η νεκρά πίστη. Σήμερα στην Αμερική και αλλού κυκλοφορεί ένα δόγμα. Ο Θεός πέθανε. Βέβαια ο Θεός δεν πέθανε. Είναι στο θρόνο του. Αλλά στοχαστήκατε ποτέ γιατί ευγήκε αυτό το δόγμα, αυτή η πίστη? Μήπως οι άνθρωποι είδαν που πέθανε η πίστη η ενεργητική και η δραστηριοποιημένη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων? Μήπως μοιάζουμε σαν εκείνο τον κανόγερο της μεταρρυθμίσεως στο Λούθυρο που κάποτε συμπιεσμένος από πολλά προβλήματα ήταν θλιμμένος, ήταν αμίλητος, ήταν κατσούφης μια, δυο, τρεις μέρες ώστε ένα μεσημέρι γύρισε στο σπίτι του και είδε τη γυναίκα του να του ανοίγει την πόρτα θλιμμένη, κλαμμένη, ντυμένη στα μαύρα και ο Μαρτίνος ξαφνιάστηκε και της είπε «Γυναίκα, τι συνέβηκε?» Λέει «Δεν το ξέρεις, πέθανε». «Ποιος πέθανε?» «Ο Θεός λέει πέθανε». «Ανόητη λέει, πεθαίνει ο Θεός». «Εάν δεν πεθαίνει ο Θεός τότε του λέει Μαρτίνο, γιατί αυτή η κατάθλιψη, γιατί αυτή η ορφάνια εις το πνεύμα σου?» Εάν πιστεύεις στον Θεό, η πίστη κινεί τα πόδια σου, κινεί την καρδιά σου, κινεί τα χέρια σου, σε κάνει να κάνεις κάτι οπωσδήποτε. Πίστης νεκρά. Και ένα πέμπτο είδος νόθου πίστεως, η πίστης μόνον, λέει ο Ιάκωβος. Δύναται η πίστης μόνον. Μα είναι δυνατόν να υπάρξει η πίστης μόνον? Όταν λέμε Ανατολή εννοούμε που υπάρχει και Δύση. Είναι σαν να λέμε είμαι πρωτότοκος εγώ στην οικογένειά μου. Πόσα αδέρφια έχεις? Δεν έχω κανένα. Μα δεν είναι δυνατό. Κι όμως τραγελαφικά δυνατό το έχουμε κάνει στη ζωή μας. Είναι σαν να λέμε ότι εδώ είναι ένα οδόσημο αλλά δεν υπάρχει δρόμος. Ότι έχουμε έτοιμη μια υδραυλική εγκατάσταση αλλά δεν κυκλοφορεί νερό μέσα. Η θέση του Ιακώβου είναι ακριβώς τούτη, αφού γκρέμισε όλα τα είδη της νόθου πίστεως. Ότι η πίστη αληθινή συνεργεί στα έργα. Είναι η πηγή, είναι η έμπνευση, είναι το ξεκίνημα, είναι η νερομάνα από τα οποία ξεκινάει μια ζωή πρακτικού, εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Τα έργα είναι εκείνα που εκφράζουν και εξωτερικεύουν
την πίστη. Λες τα έργα δεν είναι αιτία σωτηρίας. Αμήν, το δέχομαι κι εγώ, το κηρύττω κι εγώ. Αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια και τίποτα πιο επικίνδυνο στον χριστιανισμό από τη μισή αλήθεια. Δεν είναι αιτία της σωτηρίας τα έργα, αλλά είναι καρπός της σωτηρίας. Και εκεί που δεν υπάρχει καρπός, εκεί ο Ιάκωβος βάζει την αμφισβήτησή του για να μας προβληματίσει. Εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Δηλαδή η εσωτερική αυτή σχέση με τον Θεό εκδηλώθηκε και εκφράστηκε στην οριζόντιο κατεύθυνση με μια ζωή πρακτικού χριστιανισμού. Κι αν το θέλετε αγαπητοί μου, η νεολαία μας ιδιαίτερα, η πιο ειλικρινής νεολαία οποιασδήποτε άλλης γενιάς, μας λέει με χίλιους δύο τρόπους. Με την αμφισβήτησή της, με τη φυγή της, με την άρνησή της, με την ποδοπάτηση κάθε κατεστημένου, ότι βαρεθήκαμε πια τη θρησκεία των λόγων. Δείξτε μας την πίστη σας από τα έργα σας. Μας λέτε ότι πιστεύετε σε έναν Άγιο Θεό, που είναι η Άγια Ζωή σας. Μας λέτε ότι ο κόσμος χάνεται, που είναι ο προβληματισμός σας και η ανησυχία σας για να σωθεί. Μας λέτε ότι είσαστε αδέρφια μεταξύ σας. Δείξτε το εις την ζωή την εσωεκκλησιαστική. Μας λέτε ότι δεν έχετε πόλη εδώ μένουσαν, αλλά τη μέλουσαν προσδοκάτε. Να μπούμε να δούμε λοιπόν τα απλά και απέριτα σπίτια σας. Η πίστη της καρδιάς οδηγεί σε έργα αγάπης. Αυτή είναι η θέση του Ιακώβου. Η πίστη των αυτιών και η πίστη της γλώσσας είναι δύο είδη νόθου πίστεως. Είναι δύο είδη πίστεως για τα οποία ο Ιάκωβος λέει «Εάν νομίζεις ότι είσαι θρήσκος, και όμως στην πραγματικότητα δεν είσαι». Αλλά υπάρχει εν τέλει και ένα άλλο είδος θρησκείας για τον Ιάκωβο που λέγεται «Η θρησκεία της πολυθρόνας». Θα πούμε λίγες σκέψεις και για αυτήν, αφού η χοροδία μας χαρίσει το δεύτερο ύμνο της.

είναι η θρησκεία της πολυθρόνας, για την οποία ο Ιάκωβος πάλι μας προβληματίζει με το εδάφιο το εξής. «Ιδότι ουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αμαρτία αυτό εστίν». Εκείνος που βλέπει μπροστά του κάτι καλό που μπορεί και πρέπει να το κάνει και δεν το κάνει, αυτό είναι αμαρτία. Βλέπετε και εδώ μια τρανταχτή αμφισβήτηση σε ένα νοχελικά ένοχο κατεστημένο. Είναι κάτι που η τσιμπίδα του ανθρώπινου ποινικού νόμου δεν μπορεί να σε πιάσει. Δεν πρόσφερες, δεν έκαμες, δεν έτρεξες, δεν πήρες την πρωτοβουλία. Κανένας νόμος δεν λέει τιμωρείσαι με τόσο φυλάκιση εάν δεν έχεις την πρωτοβουλία της αγάπης. Είσαι κάτι. Αλλά εκεί που δεν πιάνει ο ανθρώπινος ποινικός νόμος, πιάνει η τσιμπίδα του νόμου του Χριστού. Και αλήθεια, η Εκκλησία του Χριστού εδώ στη γη, δίκαια ονομάστηκε στρατευωμένη Εκκλησία. Εκκλησία που είναι ένας στρατός που μάχεται, που είναι ένας υπηρέτης και υπηρετεί, που είναι ένας καλός Σαμαρίτης και βοηθάει, που κηρύττει το Ευαγγέλιο, αλλά όπως είπαμε, δεν παραλείπει με το ένα χέρι να κρατήσει το Ευαγγέλιο και με το άλλο το φάρμακο, την υλική συνεισφορά και υπηρεσία στον συνάνθρωπο. Αλλά εάν η Εκκλησία αποστρατευωμένη μοιάσει και φτάσει να γίνει εκκλησιαζομένη, τότε έφυγε από τον προορισμό που η ουράνιος κεφαλή ο Χριστός την ηθέλησε. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία της πολυθρόνας. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία αδάπανη. Και δεν μπορείς αν είσαι χριστιανός να αρκεστείς σε μια άμεμπτη εξωτερικά τοποθέτηση. Σαν και εκείνη του Φαρισαίου, Θεέ μου σε ευχαριστώ, δεν. Καμία παράβαση δεν είχε κάνει και ο Θεός το αναγνωρίζει. Δεν μπορείς να σταθείς στον νόμο του Μωυσή. Μη κάμεις εκείνο, μη κάμεις το άλλο, μη κάμεις το άλλο. Τη στιγμή κατά την οποία μελέτησες όλες τις εντολές του Θεού και είδες ότι δεν έκανες καμία παράβαση, αν καθ' υπόθεση έφτασες εκεί, δεν είναι στιγμή για να ησυχάσεις, αλλά στιγμή για να ανησυχήσεις. Και να πεις, Θεέ μου σε ευχαριστώ γιατί κατά κάποιο τρόπο εκάλυψα την αρνητική, την στατική όψη της χριστιανικής ζωής. Αλλά υπάρχει και μια άλλη όψη, η οποία είναι σπουδαιότατη. Δεν υπάρχει μόνο στις Άγιες Γραφές η αμαρτία της παραβάσεως, αλλά και η αμαρτία της παραλήψεως. Εκείνος που παρέλειψε να κάνει κάτι, το οποίο μπορούσε να κάνει, το οποίο ο Θεός τον ενέπνευσε να κάνει, το οποίο η καρδιά του τον πληροφόρησε να κάνει και δεν το κάνει, είναι ένοχος της αμαρτίας της παραλήψεως. Η Εκκλησία έχει πτωχούς, η Εκκλησία έχει αρρώστους, οι οικογένειές μας έχουν μέλη μισοσωσμένα, το Ιεραποστολικό έργο έχει ανάγκες. Άφησε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σου μιλήσει με αυτό το εδάφιο, ιδότι ουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αυτό αμαρτία εστίν. Τούτου η θρησκεία είναι ματαία ή καθαρά, ανάλογα με τη θέση που θα πάρει και σε τούτον τον τρίτο σπουδαιότατο τομέα της χριστιανικής ζωής. Σήμερα, άτυχος, μιλάμε για γενικότητες πάντοτε, υπάρχουν και οι επενετές εξαιρέσεις με τη χάρη του Θεού. Σήμερα λέγω κατά κανόνα άτυχος ο χριστιανισμός, θέλετε να πείτε, η Εκκλησία πείτε, απουσιάζει από το κύκλωμα της ζωής. Πολύ λίγες φορές παίρνει θέση στα φλέγοντα ζητήματα της ζωής. Σπάνια ίσως διαμαρτύρεται για την αδικία ή την καταπίεση όταν αυτή συμβαίνει σε τούτο το στρώμα ή στο άλλο στρώμα ή, δεν θα τολμούσα να πω, μέσα στην αυλή της. Σπάνια επεμβαίνει εκεί που θα επιδρούσε θετικά ή ανασταλτικά. Δεν δίνει το αλάτι της για να προλάβει τη σαπίλα του κόσμου.

δεν δραστηριοποιείται στον χώρο της καθημερινότητος. Εκκλησία δεν είναι μόνο η αίθουσα, δεν είναι μόνο το κήρυγμα. Είναι η δραστηριοποίηση και η παρουσία του καθενός από μας στον χώρο της καθημερινότητος. Και δεν είναι πολλές φορές που παίρνει την πρωτοβουλία της αγάπης. Ο Ιάκωβος μας προειδοποιεί ότι η απουσία, αυτή η απουσία είναι αμαρτία. Κι αν είσαι ένοχος, όταν πέρασες από κάπου και είδες μια πόρτα ανοιχτή και είπες να την κλείσω, αλλά είπε, δεν βαριέσαι, την κλείει κάποιος άλλος. Και μετά βγήκε από εκείνη την ανοιχτή πόρτα ένα παινάκι και το χτύπησε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Και νιώθεις έλεγχο μέσα σου. Εάν αυτό συμβαίνει στη ζωή αυτή την ηλική, την συνήθη, την καθημερινή, τι πρέπει να συμβαίνει στη ζωή την πνευματική. Διάβαζε για ένα μικρό παιδάκι, Μπόμπιρας ήταν σχεδόν, κάπου στην Ολλανδία, θαρώ, όταν περνώντας από ένα φράγμα εκεί που έχουν στις κάτω χώρες, είδε από κάπου να μπαίνει νερό, να μπαίνει νερό. Και είχε ακούσει από τους γονείς του τι τρομερές συμφορές συμβαίνουν όταν το φράγμα σχιστεί, ανοίξει και μπει και κατακλείσει το νερό, και πήγε το παιδάκι και έβαλε το δάχτυλό του στην τρύπα και το κράτησε. Την ώρα όμως που πήγε να το βγάλει, το νερό άρχισε να τρέχει και το κράτησε. Και το κράτησε ώστε να περάσει κάποιος. Και το κράτησε και ο κάποιος δεν περνούσε. Και ήρθε βράδυ και ήρθε νύχτα. Και πάγωσε το παιδί εκεί με το δάχτυλο στην τρύπα. Πότε παγώσαμε, πότε κρυώσαμε, πότε δεν φάγαμε, πότε θυσιάσαμε, πότε θυσιαστήκαμε για να δώσουμε το παρόν. Στη ζωή, στη ζωή της καθημερινότητας. Είδες το τρένο και δεν ύψωσες τη σημαία του κινδύνου. Άκουσες την έκκληση για βοήθεια και ξάπλωσες την πολυθρόνα σου. Άκουσες ότι ζητείται επιγόντως αίμα ομάδος τάδε και ούτε την ταυτότητά σου έψαξε να δεις μήπως είσαι της ίδιας ομάδας. Είδες να ξεραίνεται το δέντρο και δεν το πότισες. Είδες τον αμαρτωλό και τον γέλασες αντί να κλάψεις και να τον πλησιάσεις. Είδες την ανάγκη της ιεραποστολής και άφησες τον ιεραπόστολο να φύγει με ένα μπαλωμένο σακάκι και ένα πενιχρό βαλάνδιο για το έργο του Θεού. Είδες το ίδρυμα που εστερεί το υπηρεσίας και εστερεί το μέσο και εσύ κοίταξες στην καταναλωτική νοοτροπία σου πώς θα χορτάσεις με του κόσμου τις λιχουδιές. Η σωστή θρησκεία, λέει ο Ιάκωβος, σε ελευθερώνει από δύο πράγματα. Σε αποτρέπει από την παράβαση, αλλά σε σώζει και από την παράληψη, γιατί σε δραστηριοποιεί και σου δίνει την πρωτοβουλία της αγάπης να δώσεις το παρόν εις τη ζωή την καθημερινή. Δεν περιμένει η αγάπη να υποβληθεί έτοιμα. Δεν περιμένει να βοήσει η ανάγκη. Δεν περιμένει να απλώσει το χέρι. Αλλά δίνει το παρόν και δεν απουσιάζει και έχει την πρωτοβουλία και την πρωτοπορία και τότε είναι θρησκεία καθαρή. Θα ήθελα οργανικά να ήμουν τέτοιος ώστε στο δάχτυλό μου την ώρα που μιλώ να δείχνει εμένα και όχι εσάς. Συμπέρασμα. Εάν νομίζεις ότι είσαι θρήσκος, αναθεώρησε τη θρησκεία σου σήμερα το πρωί. Αναθεώρησε τον χριστιανισμό σου, την τοποθέτησή σου και ρώτησε τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό, έχω θρησκεία αυτιών ή καρδιάς, έχω θρησκεία γλώσσας ή έργων, έχω θρησκεία πολυθρόνας ή ενεργού αγάπης. Λες, επαναλαμβάνω, ότι η πίστη σώζει. Συμφωνώ και υπερθεματίζω και κηρύττουμε σωτηρία διαπίστεως χωρίς τον έργο. Αλλά αν αυτή η σώζουσα πίστη είναι μέσα μου, αυτό θα το δείξει η καθημερινότητα της ζωής και των εκδηλώσεών μου. Αν η πίστη μου συνεργεί στα έργα μου, εκ των έργων μου η πίστη θα αποδειχθεί γνήσια και τελεία. Σε ένα ύστερο, αδελφοί μου, ο πιο ακρεφνής δογματικός της Καινής Διαθήκης στα θέματα της πίστεως μας άφησε τούτο, αυτή την παραθήκη. «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή, ούτε ακροβιστία, ούτε άλλα την έχουση θέση και σημασία, αλλά πίστης, πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη».

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, παρακινηθείς από τον ύμνο που ψάλαμε, την τελευταία στροφή, διαβάζω από το 10ο κεφάλαίο, το 27ο εδάφιο. Τα πρόβατα τα αιμά, ακούσει την φωνή μου. Και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον. Και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα. Και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Τα πρόβατα τα αιμά ακούσει της φωνής μου.

κάνει μια διάκριση ο Χριστός και λέει τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε την φωνή μου. Γιατί υπάρχουν και πρόβατα που δεν είναι του Χριστού. Ο Θεός τα θέλει όλα δικά του. Θέλει να σωθούν όλοι και δεν κάνει διάκριση για κανέναν. Επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί, εκτείνει τα χέρια του για να σώσει το απολωλό. Εκείνα τα πρόβατα δηλαδή που ευαισθητοποιούνται στη φωνή του Χριστού και βρίσκουν σε αυτή τη φωνή τη φωνή του Κυρίου τους, τη φωνή του ποιμένα τους, εκείνα τα πρόβατα ακολουθούν. Τα άλλα δεν ακολουθούν και αλεύουν. Και κάνει ο Κύριος ένα διαχωρισμό και χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες δηλαδή. Η μια κατηγορία είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε την φωνή και ακολουθούν και άλλη κατηγορία η οποία αγνοεί τη φωνή, αρνείται να ακολουθήσει και τραβάει το δρόμο της. Ευχαριστούμε το Θεό που μέσα στη ζωή μας με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Σας θυμίζω από την επιστολή προς Εβραίους πως ξεκινάει την εισαγωγή της ο συγγραφέας της, αφού το πάλαιο Θεός ελάλησε προς τους πατέρας ημών πολλάκις και πολυτρόπος, τις τελευταίες αυτές ημέρες μας ελάλησε δια του Υιού. Από τα παλιά τα χρόνια ο Θεός ελάλησε πολλάκις και πολυτρόπος. Πολλάκις γιατί δεν ακούει ο άνθρωπος, και πολυτρόπος με πολλές μεθόδους, γιατί οι άνθρωποι δεν ευαισθητοποιούνται με τη χάρη του Θεού όλα αυτά. Και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου θα τα δούμε από τον Λόγο του σήμερα το βράδυ. Αλλά για να μην λεχθούν πράγματα ανθρώπινα, από τα οποία όλοι μας έχουμε χορτάσει, και να είναι η οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, να ζητήσουμε από Αυτόν να περιφρουρήσει την ώρα μας και να μας ευλογήσει με την παρουσία Του με προσευχή. Πατέρα μας, δοξασμένο το όνομά Σου μαζί με τον Χριστό και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Και μόνο που ξεκινάμε την προσευχή μας και εσένα τον αιώνιο Θεό τον σε λέμε Πατέρα μας, γεμίζει η καρδιά μας από χαρά και αγαλίαση, γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι εμείς οι αμαρτωλοί είμαστε παιδιά δικά Σου. Και μας έκαμε Υιού Σου πράγματι και θυγατέρες Σου με την εξαγορά που έκαμε ο Χριστός με το πολύτιμο αίμα Του απάνω στον Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε που δεν στάθηκε η αμαρτία μας εμπόδιο, δεν έγινε η αμαρτία μας αφορμή να μας αποστραφείς και να μας διώξεις, αλλά αντίθετα έγινε αφορμή για να μας δείξεις την μεγαλειώδη αγάπη Σου, να στείλεις εδώ στη γη το μονογενή Σου, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο της δόξης, το άλλο εγώ Σου, τον Θεό τον αληθινό, και να γίνει όμοιος με μας, να επομισθεί αυτός την ευθύνη της αμαρτίας μας και να ανέβει στο Σταυρό του Γολγοθά ως κατάδικος για τις αμαρτίες όλων ημών. Σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε που μας άνοιξες τα μάτια να σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστούμε που μας εσφράγισες με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε που παρέτεινες το έλεό Σου μέχρι τη στιγμή αυτή και μπορούμε άλλη μια φορά να εντρυφήσουμε στις αλήθειες του Λόγου Σου και να απολαύσουμε την αγάπη Σου, τη χάρη Σου, τα δια του Ιησού Χριστού χαριστέντα εις ημάς. Δοξασμένο το όνομά Σου, παρακαλούμε με την παρουσία Σου Εσύ γέμισε τις καρδιές μας και επισκίασέ μας, ώστε κάθε τι που θα λεχθεί, κάθε τι που θα έρθει στο νου μας, να είναι από το Πνεύμα Σου το Άγιο, προς δόξαν Σου και ευλογίαν όλων ημών. Χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, ακόμα.

Αδελφοί, θα μεταφέρω σε εσάς κάποιους δικούς μου προβληματισμούς που έχουν σχέση από τη μια πλευρά με την ευλογημένη αγαθότητα του Θεού, με τη διάθεσή Του να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους και πνευματικά να τους ανεβάσει σε επίπεδο ευλογημένο και θαυμαστό, να τους κάνει να είναι ιοί Του και θυγατέρες Του και συγκληρονόμοι του Χριστού. Αυτές είναι οι διαθέσεις του Θεού, ευλογημένες, ασύλληπτες, μεγαλειώδεις. Στην επιστολή του Πέτρου, τη δεύτερη, θα μας θυμίσει στο τρίτο εδάφιο το Πνεύμα το Άγιο και θα μας πει ότι η Θεία δύναμη αυτού του Κυρίου μας εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν δια της γνεπιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού, της μεγαλειότητος, της παντοδυναμίας του και της αρετής του, της συνέπειάς του, να τηρήσει δηλαδή τις υποσχέσεις του μέχρι που θα χρειαστεί να ανέβει απάνω στον σταυρό του Γολγοθά για κάθε αμαρτωλό λερωμένο και να υποστεί για λογαριασμό των αμαρτωλών των συχαμερών όπως είμαστε εμείς την ποινή αυτός εν το σώματι αυτού, επί του ξύλου. Δεν είχε αμαρτία αυτός. Για λογαριασμό δικό μας πλήρωσε. Και η αρετή του, η συνέπειά του, τον οδήγησε να μείνει πιστός. Άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού ατιμωτικού. Αυτή η δόξα του και η αρετή του είναι αιτίες δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε, ή να δια τούτων των μεγίστων και τιμίων επαγγελιών γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Εδώ που θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας είναι η διακήρυξη ότι ο Θεός με τη θυσία του Χριστού, με την αγάπη Του, εκδήλωσε τη διάθεσή Του εμείς οι αμαρτωλοί να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσεως. Από τώρα. Εδώ. Στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους θα μας διακηρύξει το Πνεύμα το Άγιο και θα μας πει ότι δια του Ιησού Χριστού μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε εν της επουρανής. Στην ίδια επιστολή, στην επιστολή προς Εφεσίους πάλι, θα πει ότι η Εκκλησία είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Η Εκκλησία, όχι το κτίριο, οι άνθρωποι, οι πιστοί, οι άνθρωποι που δέχτηκαν τον Χριστό σαν σωτήρα τους, αυτή είναι η Εκκλησία, παγκόσμια, ανεξάρτητα από δόγματα του Χριστού. Όσοι έχουν δεχτεί τον Χριστό σαν σωτήρα τους, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όσοι εδέχθησαν Αυτόν, λέγει ο Λόγος Του, εις αυτούς έδωκε εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Θα το δούμε αυτό αμέσως. Γιατί στο επόμενο κεφάλαιο, στο δεύτερο, θα είπε ότι εμείς υποτέ όντες μακράν, τώρα δια του Ιησού Χριστού εγίναμε πλησίον, και τι γίναμε ακόμα, συμπολίτε των Αγίων και ασύλληπτο οικείοι του Θεού. Κατά πλειοψηφία εσείς είσαστε συμπολίτε με όλους τους χαλανδραίους. Αλλά οικείοι δεν είναι όλοι οι χαλανδραίοι. Εκεί είναι η οικογένειά σας, εσείς μέσα στο σπίτι σας. Εκεί είναι εκείνοι οι οποίοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι και τρώνε από το ίδιο τραπέζι. Καταλάβατε την διαφορά?
Όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι εμείς υποτεόντες μακράν εξαιτίας των αμαρτιών, εγίναμε συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Τι είναι το ανώτερο, το συμπολίτε των Αγίων ή οικείοι του Θεού? Προφανώς, το οικείοι του Θεού. Συνδυάστε το αυτό με τον προβληματισμό που προκάλεσε ο Χριστός μιλώντας για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τι νομίζετε περί του Ιωάννου, λέει, ποιος είναι? Εγώ λοιπόν σας λέγω ότι δεν ηγέρθη εκ γυναικός μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού προφήτης. Δεν ηγέρθη προφήτης. Μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Πριν σας λέγω ότι ο έσχατος εν τη βασιλεία του Θεού θέλει είστε ανώτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Όταν λέει αυτό, ο Λόγος του Θεού αναφέρεται σε όλα εκείνα τα πρόσωπα του ύψους, του ηλικιώδους, για τις δικές μας αντιλήψεις. Του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή, του Δανιήλ, του Δαβίδ, του Ηλία, του Ισαΐα, του Ιερεμία. Δεν ηγέρθει ανώτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, του Ιώβ, του Νόε. Μέσα στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ λέει, κι αν οι τρεις αυτοί άνθρωποι ευρίσκονται μεταξύ του κόσμου εδώ στη γη, εκείνοι ήθελαν σώσει τας ψυχάς των, επειδή ήταν ενώπιον του Θεού ευάρεστοι. Ο Νόε, ο Ιώβ και ο Δανιήλ. Πάνω από αυτούς ο Ιωάννης. Πάνω από τον Ιωάννη εσείς και εγώ. Κατά χάρη. Όταν λοιπόν λέει συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, είναι ο Κύριος, ο ανεξιχνίαστος αιώνιος, ο αιώνιος Θεός, ο Πατέρας. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Κύριος της δόξης, ο Σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Και είναι η νύμφη του, είσταστε εσείς. Μακάρι αυτές οι σκέψεις να προετοιμάσουν το πνεύμα μας για να καταλάβουμε τις αλήθειες που θα διαβάσω. Σκέφτηκα λοιπόν μέσα στο νου μου αυτές τις ημέρες. Και λέω, όλα αυτά τα μεγαλειώδη τα οποία έκαμε ο Θεός, τα οποία εγνωρίσαμε, τα οποία απολαύσαμε, τα οποία πειραματιστήκαμε με προσευχή ενώπιον του Θεού σε κάθε ζήτημά μας, όταν τον ζητήσαμε συμπαραστάτη, βοηθό. Όλα εκείνα τα οποία μας εχάρισε ο Θεός. Πώς και δεν έχουν συντελέσει μέσα στις ψυχές μας με τέτοιο τρόπο και με τέτοια δύναμη, ώστε πραγματικά να μας δημιουργούν έναν διαρκή προβληματισμό της δικής μας ανταπόκρισης στην αγάπη Του που εξεδήλωσε με τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό, με την αγάπη Του που εκδηλώνει κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας με τις επεμβάσεις Του. Γιατί άραγε να έρχονται στη ζωή των ανθρώπων στιγμές δύσκολες, ολιγοπιστίας, θλίψεων, φόβων? Γιατί ο άνθρωπος να πνίγεται μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας? Αυτές ήταν οι σκέψεις που με οδήγησαν σε μια αναζήτηση μέσα στον Λόγο του Θεού. Και αυτή την αναζήτηση θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα το βράδυ. Πιστεύω ότι η αλήθεια κρύβεται σε ένα γεγονός που το περιγράφει ο Λόγος του Θεού μέσα στην Γραφή, και ιδιαίτερα με λόγους συγκεκριμένους. Στο βιβλίο του Ιερεμία, στο 17 κεφάλαιο, λέει «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα
και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν κάνει διάκριση όλων των ανθρώπων. Και εκείνη η απατηλή καρδιά μπορεί μόνο με έναν τρόπο, μόνο με ένα μέσο μπορεί να καθαριστεί και να εξυγιανθεί. Αυτή είναι η ευαισθητοποίηση στην εκζήτηση του θελήματος του Θεού. Στην επιστολή του τη δεύτερη ο Απόστολος Πέτρος και στο πέμπτο κεφάλαιο της προς Κορινθίους λέει ότι εάν ίσα πέθανε υπέρ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον και χρεωστούν να μην ζουν πλέον για τους εαυτούς των ιζώντες, αλλά να ζουν για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για λογαριασμό τους. Δηλαδή θα πρέπει οι άνθρωποι να αποφασίσουν, αφού τους εξαγόρασε πλήρως ο Χριστός με το αίμα του, να ανήκουν στον Χριστό και να εξητούν καθημερινά το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι οι αποτυχίες στις οποίες έχουν περιέλθει στη ζωή κάνοντας το δικό τους θέλημα, ο φόβος του θανάτου που διακατέχει τη ζωή τους, και ο άλλος λόγος είναι ότι όσες φορές ζήτησαν την επέμβαση του Θεού, πειραματιστήκανε την αγάπη του Θεού, ο Θεός επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των και τις ξεπέρασε και έκαμε περισσότερα από όσα αυτοί εννοούσαν ή ζητούσαν, από αυτά που όσα εννοούσαμε ή ζητούσαμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν, εκείνο που μέσα στο λόγο του διακρίνεται είναι ότι το παράπονο του Θεού, θα έλεγα η αιτία την οποία ο Θεός επισημαίνει για την έλλειψη της ευλογημένης χαράς του ουρανού που πρέπει να είναι στις καρδιές όλων εκείνων που εδέχθησαν την συγχώρηση με την θυσία του Χριστού. Αυτή η έλλειψη της χαράς οφείλεται στο γεγονός ότι η καρδιά είναι μοιρασμένη. Είναι μοιρασμένη στον κόσμο αυτόν εδώ, στα πράγματα του κόσμου τούτου, και είναι μοιρασμένη στην αγάπη προς τον Θεό. Και τη μοιρασμένη καρδιά ο Θεός δεν την εκτιμάει. Μάλιστα την αναφέρει ως καρδιά χλιαρή, την οποία λέει στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, μακάρι να ήσουν, λέει, ψυχρός ή ζεστός. Επειδή όμως δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, αλλά είσαι χλιαρό, μέλω να σε εξεμέσω, λέει, εκ του στομάτων. Όμως χάρης και έλεος Θεού, ότι το έλεος του είναι ακόμα πάνω μας και μας παρέχει την δυνατότητα να δούμε τη ζωή μας στο θέλημα το δικό του, στο φως του Πνεύματος του Αγίου. Να δούμε τη ζωή μας. Και μόνο αυτή η έκφραση είναι δεσμευτική και ίσως θα έλεγα αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να περπατήσουμε. Γιατί όπως ο άνθρωπος έχει τα αισθητήρια του και βλέπει τα μάτια του, τα αυτιά του, τη μύτη του και μυρίζεται, τη γεύση του, την αφή του, τα αισθητήρια, τα μέσα με τα οποία έρχεται σε επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι υπάρχουν και πνευματικά αισθητήρια. Όταν τα χέρια από τη σκληρή δουλειά πιάσουν γερή, χοντρή πέτσα πάνω, δεν είναι ευαίσθητα στην αφή

είναι σκληρά τα χέρια. Όταν τα αυτιά μέσα από πολύ θόρυβο κουραστούν, δεν ακούνε εύκολα μετά. Όταν τα μάτια κοιτάξουν και βασανιστούν σε δυνατό φως σαν τον ήλιο, δεν μπορούν μετά να διακρίνουν. Έτσι και τα πνευματικά αισθητήρια. Στην επιστολή προς Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο λέει ότι τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή ή την εθ δια την έξιν, εξαιτίας της έξεως, έξις συνήθεια. Από την συνήθεια που έχουν γυμνασμένα τα αισθητήρια και μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Έχουν τα αισθητήρια για γυμνασμένα δια την έξιν και μπορούν να διακρίνουν το θέλημα του Θεού. Μέσα στο λόγο του είναι μερικά στοιχεία τα οποία μας προκαλούν απορία. Γιατί παρουσιάζεται ο Θεός ως ενεργόν αντίθετα από τις διακηρύξεις της χάριτός του, εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει τα αισθητήριά του γυμνασμένα τα πνευματικά. Θα διαβάσω λοιπόν μέσα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μια περικοπή μικρή από το 12ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 35 έως και το 28 και το 50, συγγνώμη. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε όσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος, και όσοι περιπατείαν το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει. Εν όσο έχετε το φως πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε ιοί του φωτός. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά ενώ έκαμνε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευον εις αυτόν, δια να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε: «Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη. Δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύσω εσύ, διότι πάλιν είπεν ο Ισαΐας: ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδίαν αυτών, δια να μη είδωσι με τους οφθαλμούς και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι και ιατρέψω αυτούς. Ταύτα, είπεν ο Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και λάλησε περί αυτού. Αλλά όμως και των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν πλην, δια τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, δια να μη γίνωσιν από συνάγωγοι. Διότι γάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, παρά την δόξαν του Θεού. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπεν: ο πιστεύων είσαι με, δεν πιστεύει είσαι με, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψα, δεν θεωρεί εμέ, αλλά θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμον, δια να μη μείνει εν το σκότι πάσο πιστεύον είσαι με. Και αν τις ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν. Διότι δεν ήλθον δια να κρίνω τον κόσμο, αλλά δια να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ απ' αυτού δεν ελάλησα, αλλά ο πέψας με πατήρ, αυτός μη έδωκε εντολήν τι να είπω και τι να λαλήσω. Και ξέρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Όσα λοιπόν λαλώ εγώ, καθώς μη είπεν ο πατήρ, ούτω λαλώ». Εδώ μιλάει για κάτι πολύ σοβαρό και το επαναλαμβάνει ο Χριστός. Εσκλήρινε την καρδίαν αυτών και τύφλωσε δια να μη βλέπωση. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος δεν δείξει ευαισθησία στο μήνυμα της αγάπης του Θεού, υπάρχει κίνδυνος να αποκριβούν όλες αυτές οι ευλογημένες επαγγελίες, οι υποσχέσεις του Θεού, να αποκριβούν. Και ενώ θα υπάρχει σωτηρία για όλους, εκείνος να μην μπορεί να την καταλάβει. Σας θυμίζω από την

πάλι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ένα μέρος, από το 10ο κεφάλαιο. Όταν επέστρεψαν οι 70 εκείνοι και είχαν κάνει θαύματα κατά τα όσα τους είχε πει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Εγύρισαν πίσω λοιπόν με χαρά και είπαν: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς. Και ο Κύριος τους απάντησε: Μη χαίρετε για τούτο ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εις το βιβλίο της ζωής, εγγράφησαν εν ουρανής. Και αυτή την ώρα, λέει, ηγαλιάστη κατά το πνεύμα ο Ιησούς και ύψωσε τα μάτια του στον Πατέρα και είπε: Ευχαριστώ σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης. Προσέξτε την έκφραση: Ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε αρεστόν ενώπιον σου. Απέκρυψε. Στον Ισαΐα θα πει ότι είναι Θεός κρυπτόμενος. Εάν ο άνθρωπος δεν ευαισθητοποιηθεί στην αγάπη του Θεού, που έφτασε μέχρι και να θυσιάσει τον Υιόν του, τότε υπάρχει ο κίνδυνος, ο σαφής, ο προδιαγεγραμμένος, να αποκριβούν όλα αυτά. Όταν πλησίαζε στην Ιερουσαλήμ, ο Κύριος, πάλι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, είναι που θρηνία πάνω σε αυτήν, στο 19 κεφάλαιο, 49 χωρίο, και λέει: Ότε πλησίασεν, ειδών την πόλην έκλαυσεν επ' αυτήν λέγον, ήθε να εγνώριζες κι εσύ, τουλάχιστον εν τη μέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα απεκρύφθησαν από σου. Αδελφοί, δεν είναι ο Θεός για να παίζει κανένας μαζί του. Ο Θεός, λέει, ου μη κτηρίζεται. Δεν κοροϊδεύεται ο Θεός. Όταν δίνει ένα μήνυμα σωτηρίας, οφείλει ο άνθρωπος να προσέξει. Γιατί ο λόγος του εκείνη την ημέρα θα κρίνει οποιονδήποτε από εμάς παρακούσει και παραβλέψει μια τόσο μεγάλη σωτηρία την οποία εχάρισε, θυσιάζοντας απάνω στον Σταυρό τον μονογενή του Υιό, τον Ιησού Χριστό. Όταν ο άνθρωπος παραβλέψει μια τέτοια θυσία, μια τέτοια αγάπη, δεν υπάρχει για αυτόν περιθώριο άλλη σωτηρίας. Και εκείνος σαφώς έχει διακηρύξει και έχει πει ότι ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η θύρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ο Απόστολος Πέτρος, στο 12ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων θα είπε ότι και δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όποιος επικαλεστεί τον Θεόν εις το όνομα του Ιησού Χριστού θέλει σωθεί. Εάν αυτό, λέει, δεν γίνει κατανοητό, εάν και τα παιδιά του Θεού δεν ευαισθητοποιηθούν στα αισθητήριά τους να διακρίνουν τη φωνή του Θεού, τότε υπάρχει κίνδυνος να αποκριβούν τα μεγαλεία του Θεού και να είναι μέσα στον κόσμο ως τυφλοί. Στο βιβλίο του Ισαΐα είναι χαρακτηριστικό εκείνο που λέγει ο άνθρωπος του Θεού στο κεφάλαιο, συγγνώμη, 59, στο νηθήτα κεφάλαιο: Δια τούτο η κρίση είναι μακρά να αφημώνε νέα εδάφιο. Και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Έγινε η δικαιοσύνη. Απεκατεστάθη ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι σε εκείνους οι οποίοι δεν απέβλεψαν στον Χριστό. Δεν μας φτάνει. Προσμένομεν φως και είδου σκότος, λάμψιν και περιπατούμεν εν ζώφο. Ψηλαφόμεν τον τοίχο όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν ως μη έχοντες οφθαλμούς. Εν με συμβρία προσκόπτομεν ως εν νυχτή, ήμεθα εν μέσω των αγαθών ως τυφλοί. Αδελφοί, υπάρχει ο πλούτος της αγάπης του Θεού. Υπάρχουν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Είμαστε κοινωνή θείας φύσεως.

Είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, δεδομένα αυτά. Για όσους όμως τα δέχονται και για όσους μένουν στην σωτηρία και στην χάρη του Ιησού Χριστού και έχουν τα αισθητήρια δεδιδαγμένα να διακρίνουν κάθε μέρα τη φωνή και το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Για όλους εκείνους που τα αισθητήρια δεν είναι κατέξιν γυμνασμένα, δεν έχουν συνηθίσει να αξιτούν τον Κύριο, να αναζητούν το θέλημά Του, θα έρθει η στιγμή που θα ψηλαφούν όσοι τυφλοί και θα είναι εν μέσω των αγαθών, ως το Χ, ως μηδέν έχοντες. Όταν ο Λόγος του Θεού διακηρύσει και λέει ότι εμείς τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλουμε νίστε, αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν και θα τον δούμε όταν θα έρθει να μας πάρει. Όταν όλες αυτές οι διακηρύξεις επαναλαμβάνονται διαρκώς τον Λόγο Του, δεν δικαιολογείται κανένας από εμάς που έχουμε ακούσει τον Λόγο του Θεού να ταλαιπωρείται μέσα σε ανησυχίες, σε αμφιβολίες, σε αμφιταλαντεύσεις, μέσα στην εκζήτηση των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Δεν δικαιολογείται κανένας από εμάς να έχει κρατήσει κάτι και να μην το έχει παραχωρήσει πλήρως σε εκείνον που ήρθε να μας εξαγοράσει στον Ιησού Χριστό. Εάν κάτι κρατήσει όποιος από μας και δεν αφαιθεί πλήρως στην προσφορά της αγάπης του Χριστού, δεν αφαιθεί στην εξαγορά του Ιησού Χριστού, εκείνος που θα χάσει οπωσδήποτε δεν είναι ο Χριστός. Είμαστε εμείς που θα χάσουμε. Εάν δεν αφαιθούμε στον Χριστό, εμείς θα χάσουμε. Και όλη η ζωή θα είναι μια ζωή πνευματικής φτώχειας. Ενώ αντίθετα με τον Χριστό είμαστε παιδιά του Θεού και συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού και είμαστε πάνω από κάθε προσδοκία δική μας. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την ευλογημένη αποκάλυψη του Θεού, λέει: ξέρω άνθρωπον προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Κύριος εξεύρει, ότι υπάρχει ότι ούτε ως έως τρίτου ουρανού και είδε πράγματα ανεκλάλητα, τα οποία δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να τα εκφραστεί και δεν μπορεί να τα μαρτυρήσει, να περιγράψει. Εκείνα δηλαδή τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα ετοίμασε ο Θεός για τους αγαπώντας Αυτόν. Και εκείνος ξέρει να τηρεί το λόγο Του, με τη δόξα Του και την αρετή Του. Μπορεί να τηρήσει όσα υπόσχεται ο Κύριος και από τη μια στιγμή στην άλλη να κάνει τη ζωή μας ουρανό και ευλογία. Μακάρι αυτό να το κατανοήσουμε στις καρδιές μας και να μην αφήσουμε υπόλοιπα δικά μας, τα οποία να μην παραχωρήσουμε, να μην έχουμε παραχωρήσει στον Κύριο, αλλά να αφαιθούμε απόλυτα στα χέρια Εκείνου, όπως περιγράφει μέσα στο βιβλίο του Εζεκίηλ. Στα ύδατα της κολυμβήσεως, λέει, υπήρχαν νερά, λέει, ένα ποτάμι. Και είχε το ποτάμι εκείνο νερά, λέει. Και ήταν μέχρι λίγα νερά μέχρι τον αστράγαλο. Και μετά ήταν μέχρι τα γόνατα. Μετά ήταν μέχρι τη μέση. Και παραπέρα, λέει, ήταν νερά κολυμβήματος. Εκεί μέσα στα νερά της αγάπης του Θεού τα πλούσια. Κολυμπήστε και απολαύστε τον Χριστό. Και τα αισθητήρια κάθε μέρα γυμνάστε τα. Με τον Λόγο του τον Άγιο. Με την προσευχή. Με την εξήτηση καθημερινά του θέληματός Του. Γιατί αν αυτός πέθανε και μας αγόρασε με το πολύτιμο αίμα Του, δεν ανήκουμε πλέον στους εαυτούς μας. Ανήκουμε σε Αυτόν. Και μακάρι με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου να πολιτευόμεθα και να οδηγούμεθα σε όλη τη ζωή μας. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του σε όλους μας. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 249. Νομίζω πώς θέλω να είμαι κοντά.

Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη μακροθυμία Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε που δεν απεκρύβεις από μας, παρότι εμείς τραβήξαμε ο καθένας το δρόμο Του. Παρότι και τώρα που λέμε ότι Σε αγαπάμε, ω πόσα κενά πνευματικά έχει η ζωή μας. Πόσο ελλιπής είμαι, Κύριε, και πόσο μακροθυμείς Εσύ, και πόσο ενεργείς Εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο.

Τι εσύ έχεις να μας πεις, καθώς προσεύχομαι Κύριε σε σένα. Θυμάμαι εκείνη την σκηνή μέσα από τον λόγο σου, που αυτός ο δούλος του Ελισεέου Γεζί, φοβισμένος που τους είχαν περιφρουρήσει, που τους είχαν περικυκλώσει οι εχθροί, τάχασε και φοβήθηκε και είπε στον άνθρωπό σου: «Ω Κύριε, κοίτα τι έγινε με μας, μας περικυκλώσανε». Και εσύ προσευχή είπε στον δούλο σου και προσευχήθηκε να του ανοίξει τα μάτια του Γεζί, και εσύ του άνοιξες τα μάτια Κύριε, και είδε τις άμαξες πυρός που περιχαράκωναν και περιφρουρούσαν και διεσφάλιζαν την ζωή των ανθρώπων αυτών των δικών σου. Άνοιξε μας και μας τα μάτια Κύριε, να διακρίνουμε τις επεμβάσεις σου στη ζωή μας, να διακρίνουμε τις ενέργειες της αγάπης σου. Άνοιξε τα αυτιά μας να ακούμε τη φωνή σου, τη φωνή του καλού ποιμένα μας. Ευαισθητοποίησέ μας να νιώθουμε την παρουσία σου, γιατί εσύ έτσι είπες ότι όπου θα είναι δυο ή τρεις μαζεμένοι, θα είσαι εσύ εν το μέσο αυτό. Γέμισε την καρδιά μας με την αγαλίαση της παρουσίας σου και ευλόγησέ μας Κύριε τον καιρό της παρικίας μας και στήριξέ μας εις το θέλημά σου, μέχρι που να έρθει ο Χριστός να μας πάρει για να μας φέρει εκεί που ετοίμασε τόπο, που τότε πια δεν θα χρειάζεται, γιατί θα σε βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, θα σε γνωρίσουμε όπως μας γνώρισες εσύ. Δέξου το ευχαριστώ μας εις το όνομα του Ιησού Χριστού για την αγάπη σου και την μακροθυμία σου προς όλους μας, μαζί με τον Χριστό και το Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

πόσο πλήθος ονομάτων, Κύριε. Γραμμένα κίτρινα, μαύρα, λευκά. Με το ίδιο άλικο, ανεξίτηλο μελάνι του πόνου. Ονόματα γραμμένα στις κατακόμπες, στις ματωμένες αρένες, στα αφιλόξενα μονοφάτια της γης.

Τη δουλίτσα μας με τον ιδρώτα, πολλές φορές αναγατωμένος με αίμα και λίγο ψωμί. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε για τις ώρες που επακολουθούν. Τις ζητάμε και τις παρακαλάμε να είναι ώρες δικές σου. Ευδόκησε εν το όνοματι του Ιησού Χριστού. Να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Φεύγοντας να μπορούμε να πούμε ότι ήσουν μαζί μας. Θυμήσου όπως πάντα τα παιδιά μας, την νεότητα, το μαθητή, το σπουδαστή, ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι μακριά από τις στέγες τους. Θυμήσου παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού το στρατιώτη της Εκκλησιάς την κοπέλα. Σε ευχαριστούμε για το τριήμερο του Σουνίου. Πάντα ό,τι καλό είναι από σένα και ό,τι ασφαλμένο βαρύνει εμάς και σκύβουμε το κεφάλι μας γυρεύοντας συγγνώμη. Θυμήσου σε παρακαλώ τη χείρα, το φτωχό, το ορφανό, το άστεγο, τον τόπο μας, την παγκόσμια κατάσταση, τη ρευστότητα των γεγονότων και των καταστάσεων και την απελπισία των παιδιών ιδιαιτέρωσης και των νέων. Στη μερίδα της ευθύνης που μας βαραίνει να ζήσουμε την αλήθεια, να τους πούμε για την αλήθεια. Κράτησέ μας εν τη αλήθεια σου. 3 ώρες ας περάσουν μαζί σου, κοντά σου και προς δόξα σου. Εν Χριστώ Ιησού. Άμην. Θα ήθελα στελείον, να διαβάσουμε από το Ήτα κεφάλαιο της Γενέσεως, Γένεσης Ήτα. Ναι, όταν η Κιβωτός στάθηκε επάνω στο όρος Αραράτ. Λέσω πάρα πολύ απόψε. Έτσι απλά καθώς μιλάμε, να σηκώσουμε τα ματάκια μας στην Άγια Παρουσία του Ιησού Χριστού. Κύριε, μάθε με να ακούω τη φωνή σου, να διακρίνω την φωνή σου. Κύριε, μάθε με να υπακούω εις την φωνή σου. Είναι στην οικογενειακή μας μελέτη τα βράδια. Βρισκόμαστε στο Λουκά και δεν λέμε να φύγουμε από το Λουκά. Πολύ αργά προχωρούμε, θέλω να πω, στο 13 κεφάλαιο. Όπου ο Κύριος ομιλεί για μία στενή πύλη. Φοβούμαι. Μακάρι να κάνω λάθος. Πως στις μέρες μας, μέρες που τις διακρίνουν καταπληκτικά μηχανικά μέσα, βρέθηκε φαίνεται κάποια μέθοδος να πλατείνουμε την πύλη. Είναι στενή η πύλη και η οδός στενή και τεθλιμένη. Και είναι ολίγοι οι ευρίσκοντες αυτοί. Παρακαλώ πάρα πολύ, απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι σοβαρά

σέβονται με τα πνευματικά πράγματα. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι στο πέμπτο έτος, στο έκτο έτος της ιατρικής. Και δεν φαντάζομαι να χρειάζεται κάποιος να πει «διάβασε». Θα ξέρει αν θα διαβάσει, πώς θα διαβάσει, τι θα διαβάσει, πότε θα διαβάσει, ποια βοηθήματα θα πάρει. Τώρα πλέον σε αυτήν την τάξη των ανθρώπων απευθύνεται η πρώτη ώρα. Παρακαλώ ιδιαιτέρως, θέμα προσευχής. Κύριε, βοήθησέ με να αγαπήσω το θέλημά σου. Θυμήσου τον ψαλμωδό, ηγάπησα τον νόμον σου. Πάντα να αγαπάτε, πάντα να θυμόσαστε, πάντα να φέρνετε στην προσωπική σας προσευχή εκείνο τον ευλογημένο τον άνθρωπο, τον Ιωσήφ, τον αποκαλούμενο μνηστήρα. Έχετε πάει στα θέατρα και θα δείτε ότι υπάρχει ένα μέτρο, ένα μέσον, ένας μηχανισμός ή πολλές φορές ένας άνθρωπος που ανοίγει την αυλαία, βγάζει τα παραπετάσματα για να φανεί η σκηνή. Ο άνθρωπος ο οποίος ανοίγει την αυλαία της Καινής Διαθήκης, το πρώτο πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη, ξέρετε ποιος είναι? Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Ιωσήφ. Και ακόμα θα έχετε παρατηρήσει κάτι σχετικά με τον Ιωσήφ, ότι στο πρόσωπό του, στη ζωή του, στους προβληματισμούς που είχε, στα θέματα που τον απασχόλησαν τόσο έντονα, ο Λόγος του Θεού χαρίζει ολόκληρο κεφάλαιο. Τον θυμίστε? Διαβάστε το σας παρακαλώ ξανά απόψε και σημειώστε κάτι. Ούτε μια φορά δεν θα πάρετε τη φωνή του. Μια φορά. Να πει ναι. Να πει αμήν. Να πει γέννητο. Να πει ιδού ο δούλος του Θεού. Συζήτηση ολόκληρη. Ο Θεός μαζί του. Να πάρει την Μαρία, να μην τραπεί την Μαρία, να μην την θεατρήσει. Να. Εντάξει. Έλα εδώ, έρχεται. Φύγει από εδώ, φεύγει. Πήγαινε στην Αίγυπτο, πάει. Ξαναγύρισε. Μην πας όμως εκεί, πήγαινε εδώ. Τίποτα. Εκεί. Ένας άνθρωπος, ο οποίος διέκρινε την φωνή του Θεού. Και εις την φωνή και το θέλημα του Θεού μπορούσε να σταθεί με τα μάτια ψηλά, ούτε καν να ανοίξει τα χείλη του, και απάνω σε αυτή την καρδιά να ακουμπήσει το θέλημα του Θεού και να αναπαυθεί. Πώς η ανάγκη στη σημερινή εκκλησία των τελευταίων ωρών και ημερών και να τα μάτια τα δυο ψηλά. Κατάλαβα. Νόε, θα φτιάξεις την κυβωτό. Άκουσε εδώ, και θα τη φτιάξεις έτσι. Νόε, εισέλθε. Πάντα να σημειώσεις ότι μέχρι των ημερών του Νόε δεν είχε βρέξει ποτέ και η βροχή ήταν άγνωστο φαινόμενο. Σκέψου τι γέλια θα πρέπει να έκαναν οι φυσικοί της εποχής εκείνης και οι καθηγητάδες, οι σοφοί και οι επιστήμονες όταν τους είπανε ότι θα βρέξει. Τι θα πει θα βρέξει? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εποτίζεται η γη εκ της βρόσου του ουρανού. Άκου τώρα. Νόε, να εξέλθει. Και χωρίς σχόλια, ούτε κουβέντες, τίποτα από αυτά. Και εξήλθεν ο Νόε. Και το πρώτο πράγμα που έκαμε ο Νόε, το πρώτο, στο εδάφιον 20, οκοδόμησε ο Νόε θυσιαστήριο.

εις τον Κύριο. Το πρώτο, πόσο φοβάμαι και πόσο ελέγχω πολλές φορές με προσοχή τον εαυτόν μου, αν το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίξω στη ζωή μου στο όποιο καινούριο γεγονός θυσιαστήριον εις τον Κύριο. Πόσο φοβάμαι μήπως στη ζωή μου είναι και ο Κύριος. Θέλω να πω, βεβαίως λέει, πιστοί άνθρωποι είμαστε, λέει, εντάξει, και θα αραβογιαστούμε και θα φανταστούμε, βεβαίως λέει και ο Κύριος ασφαλώς, αυτό έχει υπαγούεται λέει. Και θα ανοίξουμε μαγαζί, βεβαίως θα ανοίξουμε μαγαζί, να ζήσουμε και εμείς λέει, και βεβαίως και ο Κύριος. Να μου επιτρέψετε να σας επαναλάβω εκείνο το χιλιοϊπωμένο. Εκείνο που έλεγε κάποιος όταν ξεκίνησα στη ζωή μου, έλεγα «Εγώ». Αργότερα έμαθα λέει περί Θεού και τότε ντράπηκα και είπα «Εγώ και ο Θεός». Αργότερα προχωρώντας στην πίστη κατάλαβα μια μεγάλη αμαρτία μου. Και έλεγα «Ο Θεός και εγώ». Όταν λέει στο τέλος, με σκυμμένο κεφάλι και με δάκρυα πολλά, κατάλαβα. Και τώρα πια λέω «Ο Θεός». Μόνον τίποτε άλλο. Πες μου, τον καινούριο το χρόνο, γιατί ακόμα είμαστε στα πρώτα σκαλοπάτια, άνοιξες θυσιαστήριο στον Κύριο? Έκαψες στη φωτιά του 1978 ότι μόνον εσύ γνωρίζεις δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί το 79. Πρέπει να έρθει η αγορανομία και ο αστιατρικός έλεγχος να μας τα βγάλει σάπια και να τα πετάξουμε. Λίγο πιο πάνω γράφει «Κατά δε το 601 έτος του Νόε, την πρώτη του πρώτου μηνός πρωτοχρονιά». Η πρώτη του πρώτου μηνός. Τα ύδατα εξέλιξε. Πες μου, το σπίτι μου το έχω προσφέρει θυσιαστήριο? Το καλύτερο δωματιάκι που έχεις εκείνο το χαλί το κόκκινο με τις ρίγες είναι του Κυρίου? Οι καλύτερες ώρες μας ανήκουνε στον Κύριο? Πόσο φοβούμε ότι στην υπόθεση του χρόνου μας προσφέραμε στον Χριστόν τον κατημά. Βαστίξαμε το καλό κομμάτι για τη δουλειά μας, το καλό κομμάτι για τα παιδιά μας, το καλό κομμάτι για το σπίτι μας, το θαυμάσιο κομμάτι ότι έμεινε το βαστίξαμε, ξέρω εγώ, για να κάνουμε φυσική στο παιδί μας και πρέπει να το βγάλεις λέει και το παιδί λίγο περίπατο. Να λέει, έχουμε και ένα αυτοκίνητο, παίρνουμε και λίγο παραπάνω να παίρνει οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο, τι παίρνουν τα παιδιά. Και στο τέλος δεν μένει τίποτα βέβαια. Κατά τις 11 η ώρα πας, κουτουλάς κυριολεκτικός, τι να διαβάσεις εκεί πέρα. Πρέπει να βάλεις, έχετε δει στις καρέκλες, για να μην χτυπάνε οι καρέκλες κάτι και θορυβούνε, έχουν κάτι λαστιχάκια και τα καρφώνουν από κάτω. Βάλει ο άνθρωπος δύο τέτοια λαστιχάκια εδώ γιατί κουτουλάει, να μην σπάσει το κουτελό του. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι προσευχή? Αυτό είναι λατρεία? Αυτό είναι θυσιαστήριο? Θυμάσαι τι ζήτησε Κύριος ο Θεός να θυσιάζουμε επί του θυσιαστηρίου? Ότι άγιο, δυνατό, ευλογητό, πεντακάθαρο, άμαμο. Ότι

προεκλεκτών. Ένας αγαπητός αδελφός από το Kansas City. Πού γη σκείται το Kansas City? Σε μια κεντρική πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω πάει εκεί πέρα. Γύριζε από το Ισραήλ που είχε πάει, δεν ξέρω για ποιες δουλειές, και είπε να κάνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα. Κουράστηκε, δεν είναι μεγάλος άνθρωπος. Τι του συνέβη δεν ξέρω. Έπαθε μια άγρια καρδιακή προσβολή και είναι στο νοσοκομείο. Και αντιλαμβάνεστε, είναι μόνος. Ποιος να του μιλήσει? Και το χειρότερο δεν είναι μόνον αυτός, είναι που είναι και η γυναίκα του μαζί. Και είναι κλεισμένη σε κάποιο ξενοδοχείο, ίσα ίσα να μάθει κανένα λεωφοριάκι να πηγαίνει κάπου κάπου στο νοσοκομείο να τον βλέπει. Και ρώτησα τον εαυτό μου, τι εθυσίασα για τον άνθρωπο εκείνο που δεν υπάρχει, ή μάλλον υπάρχει δυνατότης, πιθανότης, ενδεχόμενων κάποτε να βρεθώ στο ίδιο κρεβάτι. Και δεν ξέρω εάν έχεις καθίσει ποτέ στο κρεβάτι. Τα θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί, που όταν ήμουν στο κρεβάτι άρρωστος και με είχαν καθυλώσει και δέσει εκεί πέρα, όλα εκείνα τα άθλια, οι μπόμπιρες, ερχότανε και παίζανε από κάτω από το παράθυρό μας. Και τους άκουγες ξαφνικά και βάζανε όλη μία φωνή «Γκολ!» και καταλαβαίνεις και την ώρα μπαίνει γκολ. Και να είσαι στο κρεβάτι έτσι. Το σκέφτηκες να είσαι στο νοσοκομείο και να μην έρθει κανένας. Να μην μάθεις τίποτα. Να μην ξέρεις τίποτα. Να μην μπορείς να συνοηθείς με το διπλανό σου και να έρχεται η νοσοκόμα και να χαμογελάει αμήχανα. Γιατί δεν ξέρω ούτε αυτή να σου πει τίποτα. Ήθελα ακόμα, επάνω στο θυσιαστήριο, σε μια άλλη συνάθρηση, ήταν χθες το βράδυ στη μελέτη της Εκκλησίας, θυμηθήκαμε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ μεγάλωσε, γέρασε. Ενθυμίστε που ο Ιωσήφ τον πήρε στον Φαραώ. Τι γίνεται δηλαδή με σένα? Τον είδε γέροντα. Πόσο χρονό είσαι? Και του είπε πόσο χρονό είναι. Και οι μέρες, λέει, της παρικίας μου ήταν γεμάτες πόνο, θλίψη, δάκρυ. Σοφός άνθρωπος ο Ιακώβ. Ούτε κατάλαβε ότι θα πεθάνει. Ούτε φωνές, ούτε ουρλιαχτά, ούτε πανικός, ούτε τηλεφωνήματα. Ό,τι μπορείς να κάνεις για τη ζωή σου εις βελτίωση, θα το κάνεις. Εν τελεία ηρεμία, με απόλυτο ησυχία, με πλήρη ειρήνη. Θα κάνεις και το τηλεφώνημά σου στον καθηγητή επάνω, θα τα πεις του καθηγητού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και εδώ μας λέει ότι ο Ιακώ τον έφερε τους γιους, τους ευλόγησε έναν ένα χωριστά, ετακτοποίησε εν συνεχεία πού θα τον θάψουνε, πώς θα τον θάψουνε, και έχει μια φράση: πόσο την αγαπάω. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, διαβάστε την σπίτι σας. Και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ παραγγέλων εις τους ιούς αυτού, έσυρε τους πόδας αυτού επί την πλήνη και εξέπνευσε. Τίποτε άλλο. Και ήθελα απλά να ρωτήσω, είναι κάτι που ερώτησα κι άλλους αδελφούς μας και σένα απόψε, γιατί σου δίνω το δικαίωμα να με ρωτήσεις πάντοτε όπως ξέρεις. Έχουμε ρυθμίσει τα του τέλους

τις ζωούλες μας. Όταν έφυγε η μανούλα μου, ακριβώς πριν 3 χρόνια, ο γιατρός μας είπε, αδελφός ο γιατρός, να την πάμε σε κλινική. Να πάμε. Τον ρωτήσαμε όμως, και εκεί που θα πάμε, τι θα γίνει? Α, μου λέει, τίποτα. Κάναμε λοιπόν σπίτι μια μικρή σύσκεψη, το κεντρικό βάρος το φέρανε η γυναίκα μου και η κόρη μου, διότι όλη μέρα λείπω από το σπίτι, και μου είπανε και οι δυο με ένα στόμα, ας τη γιαγιά στο σπίτι. Τόσα χρόνια μένει μαζί μας, τώρα να πεθάνει μέσα στα νοσοκομεία. Ας την εδώ πέρα. Ο γιατρός είπε, θα ζήσει, δεν θα ζήσει, όσο ζήσει, ας την εδώ τη γυναικούλα. Και έμεινε κοντά μας και έφυγε με πολύ φως, δόξα, θρίαμβο, βεβαιότητα ουρανού. Και όταν ανοίξαμε την ντουλάπα της, θυμάμαι, για λόγους λεπτότητος ήμουνα και εκεί που άνοιξαν την ντουλάπα, της μητέρας μου ήταν τα πράγματα γάρ, στο δωματιάκι της, είχε σε κάθε φόρεμά της απάνω ένα χαρτί. Τα χαρτιά τα έχω φυλαγμένα. Πού να δοθεί το κάθε φόρεμά της. Τα είχε τάξει. Και το καλό της το παλτό, ένα γούνινο παλτό που είχε, και αυτό με καρτέλα. Μέσα σε ένα φάκελο είχε το δέκατό της για την εκκλησία. Και σε ένα άλλο φάκελο είχε, επειδή είχε μια μικρή σύνταξη, την οποία της έτρωγαν συνήθως τα εγγόνια. Ποιος θα πάρει τα λίγα χρήματά της. Και μέσα σε ένα άλλο φάκελο αυτά τα είχε γλιτώσει από τα εγγόνια. Είχε τα έξοδα κηδείας, τα οποία έφτασαν ακριβώς συν τα έξοδα του τάφου. Με μια τελεία ειρήνη, με μια γλυκιά ησυχία, καθόν τρόπον αύριο το πρωί φεύγεις και πας στην Αίγινα να πάρεις φιστίκια για το εμπόριό σου. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Στο θυσιαστήριο το καθημερινό τη ζωούλα σου, βάλε και αυτό το θεματάκι με μια τελεία, γλυκιά και θαυμάσια αίσθηση και βεβαιότητα ειρήνης. Τελείας ειρήνης. Δεν ξέρω αν έχεις αγαθά. Εύχομαι ναι. Δεν ξέρω αν έχεις χρήματα, χτήματα, σπίτια, οικόπεδα ή τον αέρα κάποιου εργοστασίου. Θέματα δικά σου. Ο Θεός σου τα χάρισε. Από το δεξί σου το χεράκι, το δεξίδι το χεράκι τα παίρνουμε όλα. Ε? Δικά του δεν είναι. Θα σε παρακαλέσω μόνο. Επειδή ξέρω πως είσαι ένα τακτικός άνθρωπος και θα αφήσεις και θα πεις, στο παιδί μου αφήνω εκείνο, στην κόρη μου εκείνο, στον πατέρα μου εκείνο, στη μάνα μου εκείνο. Μην ξεχάσεις την Εκκλησία του Χριστού. Μην την ξεχάσεις. Θυμήσου και το έργο της Εκκλησίας. Όχι πως θα δεν αφήσω, όχι πως αν δεν δώσω το έργο δεν θα υπάρχει. Αλλά κάποια μέρα ποτέ μην ξεχάσεις ότι θα βρεθείς με ένα οικόπεδο λιγότερο. Θα με ρωτήσεις, υπάρχουν οικόπεδα στον ουρανό, δικά μας? Ναι, όσα άφησες για τη δόξα του Χριστού. Αυτά. Θυμάμαι, έλεγαμε μια φορά μια εικόνα. Είσαι κλεισμένος και φυλακισμένος μέσα σε ένα φρούριο και εκεί βέβαια δουλεύεις και έχεις λεφτά και έχεις χρυσάφια, τα πάντα έχεις μέσα στο φρούριο, αλλά είσαι φυλακισμένος. Να τα κάνεις τι? Μέχρι ότου κάποιος σου λέει το βράδυ από εκείνα που γράφει τα μεθυστερήματα η Πινελόπη Δέλτα, το βράδυ λέει, πετάξανε ένα σημείωμα στον καιρό του Βουλγαροκτώνου και το διαβάζεις και σου λένε απόψε με ένα σκηνή μπορείς να το μετέψεις. Τι θα κάνεις? Να σε βοηθήσω τι θα κάνεις. Πέταξε από το παράδειγμα.

παράθυρο, κουταλάκια, ασίμια, χρυσάφια, τσελίτσια που δεν σπάνε, τι να σου πω, χαλιά, λεφτά, τι έχεις, πέταξε το από το παράθυρο έξω από τη φυλακή. Κατεβαίνοντας με το σκηνή θα τα βρεις. Όλα όσα θα αφήσεις στη φυλακή εμείνανε ξένα. Δεν φαντάζομαι να δραπετεύσεις και να πας στο φύλακα να χτυπήσεις το κουδούνι. Παρακαλώ λοιπόν να πάρω τα πράγματά μου από πάνω. Δεν καλώς ήταν. Δεν μπορώ να κάνεις τέτοιο πράγμα. Έφυγες. Ό,τι βρήκες έξω από τη φυλακή τα κέρδισες. Θα έρθει κάποια μέρα και θα ανέβουμε πάνω. Και εκεί πάνω θα βρούμε όχι όσα αποκτήσαμε στη γη, αλλά όσα όταν είμαστε στη γη τα πετάγαμε επάνω. Ό,τι πέταξες επάνω, ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο, ένα χιλιάρικο, ένα ζευγάρι παπούτσια σε ένα παιδί και ένα κουστούμάκι σε ένα φοιτητή. Και πρέπει να ξέρεις, έχω πολλά τέτοια ονόματα που δεν θα τα μάθεις ποτέ. Ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και ακόμα θέλω να ξέρεις πως οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη είναι εκείνοι που δεν κάνουν ποτέ το χέρι τους έτσι. Γι' αυτό και δεν τους ξέρεις ποτέ. Στείλε, δώσε, πέταξε επάνω. Μιλάγαμε με τον Σπύρο το φίλο, τον αδελφό, το αγαπητό συμβεθέριον. Σπύρο μου λέει, έχω ένα θαυμάσιο βιβλίο μεταφράσει. Του Κρίσβελ. Είναι ανατροπή όλης της μεγάλης απάτης των δίθεν επιστημόνων. Ότι οι άνθρωποι καταγόμαστε από τις ψήρες, τους πυθίκους, τις μαϊμούδες, τις αρκούδες, τις τσατσάρες, ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Σπύρο μου, του λέω, να βγει. Και θα γίνω ο νονός του βιβλίου. Θα το ονομάσουμε το μεγάλο ψέμα. Τα χειρόγραφα έτοιμα, γραμμένα και στη μηχανή. Μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είχαμε λεφτά. Ήταν πολύ μικρή λεπτομέρεια αυτή. Του στοιχίζει κανένα εκατοστάρι χιλιάδες να βγει αυτό το βιβλίο. Συμβεί. Μιλώντας με έναν αδελφό, με ρώτησε, μου λέει, πώς πάει το έργο. Δόξα τω Θεώ, καλά, πολύ καλά μάλιστα. Και όχι μόνο καλά λέω, αλλά τον τελευταίο καιρό μας έχει πνίξει το αρνητικό βιβλίο στον τόπο μας, ιδιαίτερα απευθυνόμενο στην νεολαία. Εάν πάτε να δείτε τι γίνεται στην οδό Ακαδημίας, εκεί που είναι όλα τα φροντιστήρια, στα περίπτερα κτλ., τους τίτλους μόνο των βιβλίων, εκεί θα καταλάβετε μια μεγάλη μάχη που δίνει η Εκκλησία. Ενθουσιάστηκε. Λέει να βοηθήσω. Βοήθησε. Ποτέ δεν απλώνουμε χέρι. Είναι αρχή μου. Αλλά και δεν έχω το δικαίωμα να αρνηθώ. Ογδόντα χιλιάδες δραχμές δεν δίνω. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια. Έκανα περί τα 3 λεπτά να πάρω αναπνοή. Αυτό σε νόμιζε που ήταν λίγα. Όχι, το λέω. Και να μην μας έδινε κανένας μία δραχμή, θα το βγάζαμε. Σας το συνιστώ ιδιαίτερα. Θα δείτε απάτες που δεν τις κάνουνε ούτε εκείνοι που πουλάνε την κολόνια την κίτρινη στην πλατεία Κοτζιά για άρωμα γαλλικό και είναι νερό. Τέτοια απάτη ούτε αυτοί δεν την κάνουνε. Επήρανε σκελετό. Βεβαίως στον πρόλογό μου αναφέρω κάτι για τους αχινούς του Χέκελ. Λέγω, ευχαριστώ γιατρέ. Έκαμε αναπάτη, επήρανε σε αγώνα πηχήκου, νεωστή. Πέθανε, την βάλε.

μέσα σε ειδικά υγρά για να την ανακαλύψουν, για να την παρουσιάσουν ως προϊστορική. Όταν βγήκε η νέα μέθοδος του άνθρακος, όπου η έκκληση του άνθρακος δείχνει το κύκλωμα της διαρρεύσεως του χρόνου και πιάστηκε η απάτη. Δεν θέλω να φύγω από το θέμα. Κλείνοντας γι' αυτό το βιβλίο, δεν θα ήθελα να λείψει από κανένα νεανικό χέρι. Αγαπήστε το. Όσο μπορείτε, διαδώστε το. Στοιχίζει πολύ κάτω από το κόστος του δίδετε. Όσο και σας φανεί παράδοξο. Προσέξτε, αδελφοί μου, και εδώ κλείνω. Μη φύγουμε από το κεντρικό μας νόημα. Το θυσιαστήριο. Το πρώτο πράγμα που έκαμε ο Νόε ήτανε να υψώσει ένα θυσιαστήριο. Και ο καπνός εκείνος της ευγνωμοσύνης και της λατρείας έδειξε το μέγεθος και τη διάσταση του μεγάλου αυτού ανθρώπου. Δεν θα σε ρωτήσω εάν εθυσίασες. Δεν είναι θέμα δικό μου να ερευνήσω τι έχεις θυσιάσει. Όμως θα σε ρωτήσω εάν το πρώτο πράγμα στη ζωή σου είναι το θυσιαστήριο του Κυρίου. Εάν το χαρωτή που πήρες από το πανεπιστήμιο, εάν το μαγαζί που άνοιξες, εάν η σύνταξη που σου χάρισε ο Χριστός, αν ο πρώτος μισθός μου πριν 41 χρόνια που δουλεύω μπήκε κάτω, θα πατήσεις απάνω, Κύριε, για να δοξαστείς. Το καλύτερο μέρος του σπιτιού σου, το καλύτερο κομμάτι του οικοπαίδου μου, το καλύτερο κομμάτι του μισθού σου, το καλύτερο κομμάτι του σαλονιού μας, οι καλύτερες ώρες της μέρας μας, όχι οι κατημάδες στον Κύριο, δώστε σε εκείνον, όχι για να στα ξαναδώσει. Το ξέρω που θα στα δώσει, ο ίδιος λέει, είναι μια θαυμάσια και μοναδική τράπεζα. Δεν ξέρω αν έχεις δει τράπεζα να δίνει χίλιες φορές απάνω το κεφάλαιο. Γράφει κάπου ο Μέγερ, όχι για να μου τα ξαναδώσεις, αν και το ξέρω, αλλά γιατί ποτέ δεν σου προσφέρω τίποτα από τα δικά μου και ντρέπομαι, γιατί όλα όσα σου έδωκα και όλα όσα σου δίνω είναι δικά σου και δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να τα προσφέρω πάλι σε σένα. Πάντα τα δικά μου δικά σου είναι, Πατέρα, αφού τα δικά σου είναι δικά μου. Παρακαλώ, ιδιαίτερα. Σταθείτε στις στερνές, στις τελευταίες, τότες δύσκολες ώρες και μέρες που περνάει η παγκόσμια κοινότητα. Δίπλα στη μεγάλη αλήθεια. Να ζήσουμε τις εποχές και τις μέρες, τις ένδοξες ώρες ενός θυσιαστή.

για τον υδρότα και το αίμα του 400 χρόνια μέσα στην Αίγυπτο. Πάρτε τα λενετικά σας. Τα προσέφεραν για να γίνει η κυβωτός της λατρείας. Μήπως θυμάσαι, εκείνα που δεν προσφέρθηκαν στον Κύριο, δεν δόθηκαν για τον Κύριο, δεν στάθηκαν στα πόδια της λατρείας του Κυρίου, τι έγιναν? Να σου το θυμίσω. Χρυσό μοσχάρι που τους έχαμε ο Αρών, και τόσο θύμωσε όταν κατέβηκε ο Μωυσής, το είχαμε σκόνη και τους το έδωσε και το πιανε. Ό,τι δεν δώσεις σε εκείνον, αφού τα ξέρεις ότι όλα ανήκουν σε εκείνον και το πτυχίο σου είναι δικό του, γιατί η πνοή μας είναι δική του, γιατί η παλμή της καρδιάς μας είναι μετρημένη από εκείνον. Πήγαινε σπίτι σου απόψε και άναψε ένα θυσιαστήριο. Βοήθησε τον Κύριο να σε βοηθήσει να κατακάψεις. Και μέσα στις φλόγες του θυσιαστηρίου κοίταξε τον καινούριο το χρόνο με καινούριες αποφάσεις, με καινούριες προοπτικές για καινούριους δρόμους. Ο Θεός να μας βοηθήσει να μάθουμε να ακούμε την φωνή του Κυρίου. Πατέρα μας, ήταν γλυκιά η στιγμή εκείνη που μας κάλεσες να μπούμε στην κυβωτό του αίματος της σωτηρίας του Σταυρού, στην κυβωτό της αιώνιας διαθήκης και της χάρης. Περιμένουμε τη γλυκιά την ώρα εκείνη που θα μας πεις να εξέλθουμε από την κυβωτό για να εισέλθουμε στο φως της αιωνιότητας, στη δόξα της παρουσίας σου. Μέχρι τότε, βοήθησέ μας να ζήσουμε μαζί σου στην οδηγία του θελήματός σου, υπό την σκιά της δεξιά σου, σε δρόμους για τη δόξα σου. Βοήθησε απόψε νεανικές καρδιές ιδιαίτερα. Βοήθησε όλους μας για ένα καινούριο μα αποφάσεων, για μια ανανέωση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό σου. Και το βιβλιαράκι αυτό, τίμησέ το να διαβαστεί, να τοποθετήσει καρδιές, να επενεθεί η δόξα σου. Ευχαριστώ Ιησού.

της αγάπης σου. Ευχαριστούμε για τον Σταυρό, για το αίμα, για τον Άδειο Τάφο, για την Ανάσταση, για τη βεβαιότητα ότι τώρα στέκει στα δεξιά σου εν την χάνων υπέρ ημών. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιον, που αθόρυβα ευγενικά και γλυκά σε ένα διαρκές ανόγιο της ζωής μας, πληρεί της υπάρξης μας. Σε ευχαριστούμε για τα δωρηθέντα χαρίσματα από το Πνεύμα το Άγιον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ο Χριστός ξανάρχεται. Ετοίμασε την Εκκλησία Του να Του κάνει θερμήν την υποδοχή, εν αγιότητη, με οσιότητα, με καθαρότητα, με άσμα νέων. Κοίταξε πάνω στο τριωρό μας απόψε στην αδυναμία Του. Ετοίμασε τις καρδιές μας και φέρε καινούργιες ψυχές να μάθουνε το μήνυμα το δυνατό και μεγάλο. Θυμήσου, σε παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού το στρατιώτη, το μαθητή, το κορίτσι, το σπουδαστή, τα παιδιά που είναι μακριά από τις εστίες τους, το ναυτιλόμενο. Θυμήσου την παγωμένη του τη νύχτα, τα γυρατιά, τις μεμονωμένες ψυχές, το κλινάρι της αρρώστιας. Επισκέψου τις οικογένειές μας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, επισκέψου, σε παρακαλώ, την ώρα τούτη. Ας ακούσουμε τη φωνή σου. Ας φύγουμε μιλημένοι από σένα. Η χάρις, η αγάπη, το έλεος σου, η ευλογία σου. Καθώς σκύβουμε το κεφάλι μας, ας ακουμπήσεις το χέρι σου το δεξί επάνω μας. Και ευλογών, ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, διαδυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε ορισμένα

Δάφια από τον Ιώβ. Από το 5ο κεφάλαιο. Όσοι έχετε γραφές με παραπομπές, από τη σελίδα 488. Αλλά εγώ τον Θεόν θα επικαλεσθώ και εις τον Θεόν θα εναποθέσω την υπόθεσή μου. Ως τη σκάμνη μεγαλία ανεξιχνίαστα, θαυμάσια αναρρύθμιτα, ως της δίνει βροχή στο πρόσωπο της γης και στέλνει νερά επί το πρόσωπο των αγρών. Ως της υψώνει τους ταπεινούς και ανεγείρει η σωτηρία τους τεθλιμένους. Ως της διαλύει τις βουλές των πανούργων και δεν μπορούν τα χέρια τους να εκτελέσουν εκείνο που έβαλαν σαν επιχείρηση. Ως της συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανουργία τους και η βουλή των δολίων ανατρέπεται. Την ημέρα απαντούν σκότος και μέσα στο μεσημέρι ψηλαφούν σαν να ήταν νύκτα. Όμως τον φτωχό τον λυτρώνει από την ρομφαία, από το στόμα τους και από το χέρι του ισχυρού. Και ο φτωχός έχει ελπίδα της δε ανομίας, το στόμα φράζει. Ιδού, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός, για τούτο μη καταφρώνει την παιδείαν του παντοδυνάμου, γιατί αυτός πληγώνει και επιδένει, χτυπά και τα χέρια του γιατρεύουν. Μέσα σε 6 θλίψεις θα σε ελευθερώσει και κατά την 7η δεν θα σε αγγίξει κακό. Στην πείνα θα σε λυτρώσει από το θάνατο και στον πόλεμο από το χέρι του σπαθιού. Από μάστιγα γλώσσης θα είσαι φυλαγμένος και δεν θα φοβηθείς από τον επερχόμενο όλεθρο. Τον όλεθρο και την πείνα θα τις περιγελάς και δεν θα φοβηθείς από τα θηρία της γης. Γιατί θα έχεις συμμαχία με τους λίθους της παιδιάδας και τα θηρία του αγρού και αυτά θα ειρηνεύουν μαζί σου. Και θα γνωρίσεις ότι η ειρήνη είναι στη σκηνή σου και θα επισκεφθείς την κατοικία σου και δεν θα σου λείπει τίποτα. Και θα γνωρίσεις ότι είναι πολύ το σπέρμα σου και η εκγονή σου σαν το βοτάνι της γης. Θα έρθεις στον τάφο σε βαθιό γύρας, καθώς συσσωρεύεται η θυμονιά του σίτου στην εποχή της. Αλλά εγώ τον Θεόν θέλω επικαλεστεί και εις τον Θεόν θα εναποθέσω την υπόθεσή μου.

Ο άνθρωπος έσπασε στη σημερινή εποχή. Τα νεύρα του τσακίστηκαν. Τι κάνεις? Άκουσε έναν άνθρωπο σοφό τι έχει να σου πει. Μην το κάνεις. Μην το ακολουθήσεις, αγαπητά. Άκουσε όμως τι σου λέει. Δες καμιά φορά, λες κάποιον ένα θέμα, σου λέει, αλήθεια, δεν είμαι αρμόδιος, αλλά εν πάση περιπτώσει είχα και ένα παρόμοιο πρόβλημα και έκανα εκείνο, πήγα εδώ, να σου δώσω ένα τηλέφωνο, να σου δώσω μια διεύθυνση. Α, ξέρω ένα γιατρό, ξέρω ένα γιατρό. Είναι ειδικός για αυτό το πράγμα, έχει σπουδάσει εκεί πέρα. Είναι το ειδικό πρόσωπο. Άκουσε έναν ειδικό άνθρωπο τι έχει να σου πει. Να εναποθέσεις. Άλλο πράγμα αποθέτω και άλλο είναι εν αποθέτω. Αποθέτω σημαίνει παίρνω αυτό το βιβλίο και το βάζω εδώ πάνω. Πέρασε κάποιος, το πήρε, έφυγε. Εν αποθέτω σημαίνει κάπου μέσα, εντός, στα χέρια του. Στα ανοιχτά του χέρια βάζεις την υπόθεσή του, την υπόθεσή σου. Εν αποθέτεις το πρόβλημά σου σε εκείνον. Και τι πρέπει να κάνω? Άκουσα. Ακριβώς πριν λίγη ώρα θυμόμαστε την υπόθεση, το γεγονός το μεγάλο με το Λάζαρο. Και είπε ο Ιησούς, εδώ ψυχές λέει, πού είναι, λέει, εδώ τον έχουνε, κυλήστε την πέτρα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε, κάντε το. Λέει, την κυλήσαμε την πέτρα, από εδώ και πέρα είναι τα θέματα είναι δικά μου. Κάμε εκείνο που μπορείς να κάνεις. Και άφησε τον Κύριο να κάνει εκείνο που στέκει στο δικό μας το μέτρο, ανέφικτο και αδύνατο. Είναι βέβαιο ότι μπορείς να εναποθέσεις απόψε την υπόθεσή σου και το ζήτημά σου στον Κύριο. Δεν ξέρω τι σε απασχολεί. Είναι βέβαιο όμως ότι κάτι σε απασχολεί. Έχεις ένα δυνατό πρόβλημα, μία ανησυχία, μία οδό, ένα δρόμο που δεν ξέρεις τελικά πού θα σε βγάλει. Τι θα κάνω με αυτό, τι θα κάνω με εκείνο, πώς να γίνει και ποιον να ακούσεις και σε ποιον να πας και πού να εμπιστευτείς. Ποιος από σας έχει ζήσει την αυριανή μέρα? Να σηκώσει το χέρι. Δεν την έχει ζήσει κανένας. Με ρωτάς τώρα εμένα τι θα κάνεις για αύριο. Λέει, δεν μου λέτε και για αύριο, τι θα κάνουμε για αύριο. Ξέρω. Πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη εκείνου ο οποίος βρίσκεται εκτός χρόνου και κατά ταύτα βρίσκεται και επάνω και από το αύριο. Εκείνος. Τρία πράγματα πρέπει να είσαι βέβαιος. Ότι θέλει, ότι μπορεί και ότι σε αγαπάει. Θέλει, μπορεί και σε αγαπάει. Θυμόσαστε εκείνο που είχε πάει μια φορά, τη λέει, Κύριε, λέει, εάν θέλεις να κάνεις το παιδάκι μου καλά. Χαμογέλασε ο Κύριος. Θέλω, του λέει, θέλω. Ένας άλλος μια φορά του λέει, σε παρακαλώ, εάν τι γίνασε.
Και ένας άλλος του είχε πει, σε παρακαλώ πολύ, λέει, μπορείς να έρθεις στο σπίτι που είναι το παιδί μου άρρωστο, να ακουμπήσεις τα χείρα σου. Το ένα δεν του φταίνε αυτό. Ήθελε να έρθει στο σπίτι του, να πάει στο παιδί, να δει το παιδί και να ακουμπήσει και τα δυο του τα χείρα σου. Λέει, σιγουριά, σιγουριά να έχουμε εδώ πέρα. Κανέναν δεν έδιωξε ο Ιησούς Χριστός ποτέ. Ποτέ δεν είπε με προσέβαλες, με εμείωσες, με ελείπησες, με εσμίκρινες. Ποτέ. Πόση φωτιά, πόσο καπνό μπορεί να βγάλει μία κλωστή από λινάρι. Δεν θα το πατήσει ποτέ. Ψυχή. Ο σημερινός άνθρωπος πάσχει. Ο σημερινός άνθρωπος αγωνιά κάτω από τα προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε. Μοιάζουμε με ένα μεταξοσκόλικα που από τον ίδιο τον εαυτόν του και την ύπαρξή του έβγαλε ό,τι πολυτιμότερο είχε, μετάξι, και έκαμε ένα κουκούλι που το έκαμε φέρετρο τελικά και εκεί μέσα επέθανε. Και τώρα? Τώρα αρχίζουν, ξέρετε, οι διάφοροι και λένε οτιδήποτε. Σου χρειάζεται εκείνο, σου χρειάζεται εκείνο, σου χρειάζεται εκείνο. Δεν έκαμε σε εκείνο το βήμα, δεν έκαμε στο άλλο βήμα. Δεν πήρε σε τούτο, δεν έλαβε στο άλλο. Τίποτα από αυτά δεν στέκουνε. Όλα είναι εκτός Καινής Διαθήκης. Σας βεβαιώ με τα άσπρα μου τα μαλλιά. Και σας λέγω, είναι θέμα απόλυτης εμπιστοσύνης επί των Κύριων. Στο ίδιο το βιβλίο του Ιώβ λέει, και αν με θανατώνει, έτι θέλω ελπίζει. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Τα πάντα δυνατά το πιστεύονται. Όταν γύρισαν στον πατέρα εκείνο με το παιδί το ετοιμοθάνατο για να του φέρουνε το τραγικό μαντάτο, μη σκύλου των διδάσκαλων, μη τον ενοχλείς πια, το παιδί πέθανε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος, θα γυρίσει και θα του πει, μη φοβάσαι. Και εκεί μη φοβάσαι, λέει. Μη φοβάσαι το παιδί που ήταν άρρωστο. Μη φοβάσαι που το παιδί ψυχομαχούσε. Μη φοβάσαι που το παιδί είχε το ρόγχο του θανάτου. Πέθανε. Μη φοβάσαι. Ο Ιησούς Χριστός στέκει πάνω από τις δυνάμεις του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός δεν έλαβε ζωή. Η ζωή την οποία έχει ο Ιησούς Χριστός δεν είναι δοτή, δεν είναι δημιούργημα, δεν είναι πλάσμα. Δεν είναι αποτέλεσμα, δεν είναι συνέπεια. Ο Ιησούς Χριστός είχεν εν αυτό ζωή και η ζωή ή το φως, η ύπαρξη, η πεμπτουσία των ανθρώπων. Το φως του ήταν ζωή και η ζωή του ήταν φως. Πίστεψέ τονε. Εμπιστεύσου απολύτως σε εκείνον. Έχω στην τσέπη μου ένα γράμμα. Δεν μπορέσα να το αρχιδρομήσω απόψε. Πιστεύω θα μπορέσω φεύγοντας. Μια ψυχούλα την οποία είχα γνωρίσει. Μιλήσαμε. Εξυπνότατη κοπέλα. Είχε ένα αγοράκι 10 ετών. Την εποχή εκείνη 9. Έφυγε, πήγε στον Καναδά. Διατηρήσαμε αλληλογραφία. Σε μια φορά μου γράφει ότι διέλυσε την οικογένειά της.

Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει το βάρος των προβλημάτων της ζωής του. Δεν μπορεί. Διότι να παθαίνει. Ή σπάει ή διαστρεβλώνεται. Αφήνεις ένα μεγάλο βάρος επάνω σε ένα αντικείμενο, ένα τραπέζι, ξέρω, και αυτό γέρνει. Χαλάει ανεπανόρθωτα.

Την άφηκε ο άντρας της. Με αυτό το αγοράκι. Και του τη δούλευε να το μεγαλώσει αυτό το παιδί. Χθες έμαθα ότι της πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 19 ετών. Κάθισα έτσι, προσευχήθηκα. Και τώρα τι της γράφεις αυτής της γυναίκας. Σκοπός δεν είναι να ραδιάσεις δύο σελίδες χαρτί. Τι να της γράψεις. Να την παρηγορήσεις. Πώς. Και να της πεις λόγια. Να τα κάνει τι. Της γράφω. Αγαπητή. Δεν θα σου πω τίποτα. Δεν θα σχολιάσω. Και δεν θα επιχειρήσω να σε παρηγορήσω. Τελεία. Θα σου πω μόνον κάτι. Ότι ο Χριστός σε αγαπάει. Εμείς κάνουμε λάθος και αμφισβητούμε με δικά μας μέτρα την αγάπη του Θεού. Και είναι λανθασμένο, όπως έχουμε πει τόσες φορές, αυτό το μέτρο το δικό μας, το σαρκικό, το ανθρώπινο μέτρο. Η αγάπη του Θεού μετριέται με ένα μέτρο μόνον των σταυρών του Υιού. Τίποτα άλλο. Δεν έχει άλλο μέτρο. Λέει, αν με αγαπάει ο Θεός δεν θα μου χαρίσει ένα φιατάκι. Αν με αγαπάει ο Θεός να με παντρέψει. Γραφείων συνοικεσίων είναι ο Θεός. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός γνωρίζει το πρόβλημά σου. Ο Θεός εν Χριστώ Ιησού έχει πάρει το πρόβλημά σου. Εναπόθεσέ το σε εκείνον. Τέλος. Έγραφε κάποιος και έλεγε, πριν πολλά χρόνια το διάβασα, εμπιστεύομαι στον Κύριο σημαίνει, στο τέλος της προσευχής μου έχω ξεχάσει το πρόβλημα που του έχω πει. Δεν στο επαναλάβω. Πας στον Κύριο να προσευχηθείς και γιομίζεις τόσο πολύ από την παρουσία του, σαν το κερί λιώνεις τόσο μπροστά εις το φως το κατακαίον του προσώπου του. Το μέγεθος και το βάρος του σταυρού της αγάπης του σε συντρίβουν σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος ξεχνάς γιατί ήρθα. Λέει, ήρθα, λέει, για το παιδί μου, δεν πάει καλά στη χημεία. Συγγνώμη, λέει, κυρία, που δεν πάει το παιδί μου καλά στη χημεία. Συγγνώμη, κύριε, λέει, ξέχασέ το, ξέχασέ το. Για άλλο πράγμα ήρθα, αλλιώς φεύγω. Δεν εγνωρίσαμε τον Ιησού Χριστόν. Σου φαίνεται παράδοξο και παράξενο αυτό. Και είναι λανθασμένη η ερώτηση η οποία τίθεται πολλές φορές. Εγνώρισες τον Χριστόν? Λέει, ναι. Καλόπιστα θα έπρεπε κάποιος να πει. Υπήρξε μια εποχή που άρχισα να γνωρίζω τον Κύριο. Τον Χριστόν δεν θα τον γνωρίσουμε στο ολοκλήρωμα της προσωπικότητάς του, ούτε στην αιωνιότητα. Γιατί και στην αιωνιότητα την χωρίς τελειωμό θα είναι μια πηγή αναβρίουσα. Και κάθε μέρα θα μας χαρίζει κάτι νέο, ξέχωρο, καινούριο και διαφορετικό από τον εαυτόν του. Τρία με 3,5 χρόνια στάθηκε κοντά του και δίπλα του ο Φίλιππος. Και ήταν στο 14 κεφάλαιο του Ιωάννου που του είπε, με ξέρεις ακόμα καλά, Φίλιππε. Με ξέρεις ποιος είναι. Πόσο ανάγκη οι σχέσεις μας και οι γνωριμίες μας με τον Ιησού Χριστόν να μην μείνει πεπερασμένη και στατική. Ευλογημένη η ψυχή εκείνη η οποία γνωρίζει περισσότερο και περισσότερο κάθε μέρα πιο βαθιά και πιο βαθιά τον Υιόν. Μαθαίνει κάτι πιο πολύ, πιο άλλο, διάφορο, καινούριο για τον Υιόν.

επαναλάβουμε το χιλιοϊπωμένο, όσο περισσότερο γνωρίζεις τον Υιόν, τόσο περισσότερο τον αγαπάς. Και όσο περισσότερο τον αγαπάς, τόσο πιο πολύ θέλεις να τον μάθεις ποιος είναι. Διαβάζεις το άσμα ασμάτων. Αναπάβεσαι απάνω σε αυτό το διάλογο ανάμεσα στην ψυχή και στον εκλεκτό της. Εμού είναι ο αγαπητός μου. Έχω ζητήματα, έχω προβλήματα, έχω ανάγκες. Όσο πιο πολύ γνωρίζεις τον Κύριο, τόσο περισσότερο τον εμπιστεύεσαι. Και όσο περισσότερο τον εμπιστεύεσαι, τόσο πιο μικρά γίνονται τα προβλήματά μας. Όσο πιο ψηλά πετάς με το αεροπλάνο, τόσο τα επίγεια πράγματα φανερώνονται πιο μικρούλια. Είδα φωτογραφίες παρμένες από αυτά τους δορυφόρους. Εκεί θα δείτε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου μία φωτογραφία. Μία φωτογραφία. Και είναι ένα πραγματάκι σαν μισό σπίρτο εκεί πέρα και αυτή είναι η Κρήτη. Και είναι απάνω κάτι γραμμούλες σαν σκιές και είναι ο Άθος. Αλλά πού να φανερωθούν σε μια φωτογραφία. Ω, σε παρακαλώ ψυχή απόψε. Πάρε σαν θέμα προσευχής. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω ποιος είσαι. Περαστικά, επιφανειακά, επιπόλαια τον γνωρίζουμε. Γι' αυτό και ακριβώς δεν μας αρκεί ο Χριστός. Και πέραν του Χριστού ζητάμε και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο και προσπαθούμε να βρούμε την πλήρωση των κενών της ζωής μας σε θέσεις και αντιλήψεις που ακροβατούν στα περιθώρια της Βίβλου. Ο πατέρας είδε την ανάγκη του ανθρώπου και απέστειλε τον Υιόν. Το πρόσωπον του είναι εις χορτασμόν και εφρωσή. Σε παρακαλώ πολύ, βαθύτερα ψυχή, ψάξε να βρεις το ολοκλήρωμα του Υιού. Μέσα εις τον Υιόν ο Πατέρας συνέκλεισε το άνοιγμα των ματιών σε σοφία να τον γνωρίσουμε. Το αίμα της δικαιοσύνης, των αγιασμών που ανεβάζει στην δόξα του και την καθημερινή απελευθέρωση. Σε μια εκκλησία τους παρεκάλεσα να μου έχουν ένα πορτοκάλι, να το καθαρίσουν όμως κατά τέτοιο τρόπο να πέσει το φλίδι έτσι, και το χωρίσαμε στα τέσσερα τις φέτες του πορτοκαλιού, σε τέσσερα κομμάτια. Οι άνθρωποι με κοιτάζανε έτσι και τους είπα ότι κανένα από τα τέσσερα κομμάτια δεν είναι το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι είναι και τα τέσσερα κομμάτια μαζί. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι σοφία μόνον. Δεν είναι σωτηρία μόνον. Δεν είναι αγία.

καπιταλισμός. Μάνον, δεν είναι απελευθέρωσης. Μάνον, είναι και τα τέσσερα μαζί. Και δεν μπορείς να εδέχθεις τον Ιησού Χριστόν σωτηριακά. Η σοφία. Η απελευθέρωση. Τον Ιησού Χριστόν τον δέχεσαι όπως είναι. Και μέσα του εμπεριέχει και τα τέσσερα αυτά στοιχεία. Αλφα Κορινθίους, Αλφα 30. Μη σου φανεί παράξενο. Είναι ανάγκη να ομολογήσουμε όπως πάμε στο γιατρό να του πούμε πάσα την αλήθεια. Το ότι δεν εμπιστευόμεθα εις τον Κύριον είναι διότι δεν εγνωρίσαμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του. Είσαι εκλεκτόν τέκνον Θεού. Ξέρεις τι είπα να πει εκλεκτόν? Σας είπα με τη μικρή την Αγγλιδούλα, την υιοθετημένη. Σας το είπα? Δεν σας το είπα. Κάπου αλλού το είπα. Γέρασα και δεν θυμάμαι. Ξέρετε, στη Δύση έχουν το πάρα πολύ καλό. Μακάρι να το είχαμε κι εμείς. Μαζί με τα παιδιά τους παίρνουν και άλλα παιδάκια. Μια οικογένεια τρία παιδιά. Παίρνει άλλα δύο. Έχει τέσσερα παιδιά. Παίρνει άλλα τρία. Παιδιά. Μια οικογένεια είχε δύο κοριτσάκια. Και πήρε άλλο ένα. Τους λένε περί τίνος πρόκειται. Δεν είσαι παιδάκι δικό μας. Δεν είμαστε εμείς οι φυσικοί σου γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά. Όμως, σε αγαπάμε, σε διαλέξαμε, σε φέραμε, είσαι παιδί μας σαν τα παιδιά μας. Όπως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο, έτσι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο και σε σένα. Μια φορά όμως τα τρία κοριτσάκια μαλώσανε. Ποιος ξέρει ποια τρομακτική αφορμή με ποια ηλεκτρική κουζινίτσα που παίζουν και τα τηγανάκια και τα κοριτσάκια, μαλώσανε. Και το ένα λοιπόν λέει στο παιδί, το ξένο, εσύ δεν είσαι δικό μας παιδί. Δεν είσαι της μαμάς. Δεν είσαι του μπαμπά. Εκείνο πάγωσε. Σε μια στιγμή όμως το μυαλουδάκι του επήρε 7 δισεκατομμύρια στροφές. Τόσο ένα μωρό. Και γυρίζει και τους λέει, εσείς αν είσαστε παιδιά του μπαμπά και της μαμάς, δεν σας ρώτησε ο μπαμπάς και η μαμά. Εμένα όμως με διάλεξε, λέει. Εσάς δεν σας διάλεξε ο μπαμπάς και η μαμά. Ω, πρόσεξέ το. Είσαι εκλεκτός, αυτό σημαίνει διαλεγμένος. Είσαι παιδί του Θεού διαλεκτό. Σε εξηγόρασε και δεν έδωσε ασήμι ή χρυσάφι ή τι των διούτων. Έβαλε το χέρι του όντως μέσα εδώ, αλλά όχι για να βγάλει το πορτοφόλι του, αλλά για να βγάλει την ίδια την καρδιά του. Δεν ανήκομαι λοιπόν σε αυτούς. Θέλω όταν προσεύχεσαι και λες Πάτερ ημών, Πατέρα μου, να γιομίζει το είναι σου, να γυαλίζουν τα ματάκια σου, να χαίρεσαι. Είναι ο Πατέρας μου. Είμαι του Πατέρα μου. Ο Δαβίδ, μαθημένος από τα πολεμικά γεγονότα της εποχής εκείνης, είναι, λέει, το φρούριόν μου. Ο Θεός είναι δηλαδή χαράκωμα. Πίσω από το χαράκωμα είναι πύργος, ψηλός, κάστρο, 5 μέτρα πλάτος. Και μέσα είμαι εγώ. Όποιος θέλει να με πειράξει θα περάσει το χαντάκι, θα γκρεμίσει τους τοίχους και θα με βρει να με σκοτώσει. Άμα λέει περάσει το χαντάκι,

0: Ντάκι, βρει το Θεό, σκοτώσει το Θεό, δεν τα θέλω τη ζωή μου. Σκοτώσει το Θεό. Ποιος? Για να σε βρει, ποιος? Να το πρόβλημά μας, για να φτάσουμε στην αρχή μας. Είμαθα εν αυτό.
1: Πάντα να θυμόμαστε την τριπλή αυτή μοναδικότητα. Ελάτε σε μένα. Μάθατε από μένα. Μείνατε εις εμένα. Όταν είσαι έξω από το κάστρο, οι εχθροί είναι γύρω γύρω και εσύ με το σουγιά μαζεύεις χόρτα και σε πιάσουν, λέει με πιάσανε, ή δεν σου κάνω. Ήσουνα μέσα, λέει δεν ήμουνα. Σε ειδοποιήσανε να είσαι μέσα, λέει με ειδοποιήσανε. Εάν μείνουμε εν αυτό, αλλά δεν μένουμε εν αυτό, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι εκείνος. Δεν μπόρεσε να τον συλλάβει η Σαμαρίτισσα. Και ποιος είσαι, λέει, να σου δώσω να πεις. Και πού το βρήκες το τενεκέδι? Δεν έχεις τενεκέδι. Και θα ξεριψάσεις ποτέ της, λέει. Και αφού δεν έχεις, λέει, σκηνή, πού το σκάρδο, λέει, το σκηνή σου. Ποια σκηνή να δεις? Αν εγνώριζες ποιος είναι ο λέγον σιδόσμι να πείω, εάν εγνώριζες. Ο άνθρωπος ετούτος εγνώρισε και γνωρίζοντας φτάνει στο θαυμαστό ετούτο. Αλλά εγώ τον Θεόν θα επικαλεστώ και εν το Θεό θέλω εν αποθέσει την υπόθεση. Σε κυνηγάνε, θα σου κάνουν, θα σε τσακίσουν, θα σε σκοτώσουν. Εσύ μη ανταποδώσεις. Βαράνε με τα βέλη επάνω στο κάστρο. Βαράνε με τα βέλη επάνω στο κάστρο. Κάπου λέει, θα κυρτώσεις τα πειρακτωμένα βέλη. Τα βάζανε στη φωτιά τα βέλη, τα καίγανε και τα ρίχνανε και τα ρίχνανε, ούτως ώστε να βρίσκανε τίποτα έφλεκτες ουσίες, άχυρα, πιάνανε και σκοτώνανε και πιάνανε και φωτιά. Και όταν χτυπάει το βέλος απάνω στον τοίχο, πειρακτωμένο καθώς ήτανε, λύγιζε ο Κύριος. Να είναι σήμερα το βράδυ που σε κάποια ψυχή θα αποκαλύψει το πρόσωπό του. Μόνο οι ψυχές εκείνες μπορούν με βεβαιότητα να επαναλάβουν αυτά τα λόγια. Βεβαίως η ψυχή μου θέλει να παυθεί επί των λόγων. Πήγαινε σπίτι σου, ψυχή. Ησύχασε. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα στην ύπαρξή μας, τούτο είναι. Έχουμε γνωρίσει τον Ιησούν σ' όλη τη διάσταση της προσωπικότητας. Αποκάλυψόν μας το πρόσωπό σου. Στο τελευταίο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του, στο τελευταίο εδάφιο, προσεύχομαι να αυξηθείτε εις τη χάρη και εις τη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Εγνώρισες τον Υιόν. Γνωρίζεις το όνομα αυτού. Έχεις συλλάβει το μέτρο του σταυρού του και τη δύναμη της Αναστάσεως. Μη φοβού. Εγώ

Σε γνώρισα. Να μας βοηθήσει ο Θεός. Και να μας αποκαλύψει ο Θεός το μέγεθος εκείνου του προσώπου. Και είναι τότε ακριβώς όπου ο Θεός θα μας δημιουργήσει όλη την υποδομή μιας τέλειας και απόλυτης ειρήνης από τις παρουσίες Του. Την υπόθεσή Σου εμπιστεύσου την ψυχή εις αυτό.

0: Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και προς δόξαν Χριστού, αποκάλυψέ μας τον Ιησούν Χριστό. Βοήθησέ μας να τον γνωρίσουμε. Μάθε μας να τον αγαπήσω ακριβώς, για να μας ευλογήσεις με μια τέλεια εμπιστοσύνη επί το πρόσωπό σου. Γιατί αν δεν γνωρίσουμε τον Υιόν, δεν θα καταλάβουμε ποτέ πώς και μετ' αυτού δεν θα δωρήσεις ημάς τα πάντα. Βοήθησέ μας να περιπατήσουμε άξια αυτής της γνωριμίας, να τιμήσουμε αυτή τη γνωριμία. Το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει κάθε μέρα πιο πολύ και πιο πολύ, να μείνουμε σε μια λατρευτική θέση απέναντι. Θα κλείσουμε και αυτό το Σάββατο. Να θυμηθούμε την ψυχή εκείνη στον Καναδά, το κορίτσι του Σαββάτου.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η σημερινή κοινή και ευρέως διαδεδομένη αντίληψη σχετικά με την θρησκεία είναι ότι η θρησκεία είναι ζήτημα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας του κάθε ατόμου, ότι είναι ζήτημα επιλογής και γούστου, ότι είναι ζήτημα του κατά πόσον έχει απελευθερωθεί κανείς από τις παραδόσεις του, τις οικογενειακές, ίσως και από προκαταλήψεις και άλλου είδους δεσμεύσεις. Για τους πολλούς που σκέπτονται έτσι, η θρησκεία και κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο η χριστιανική θρησκεία

θρησκεία είναι ένα σύστημα δοξασιών και αντιλήψεων που βοηθούν τον άνθρωπο, κυρίως στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Βοηθεί η θρησκεία, είναι ωφέλιμη, αλλά σε ιδιαιτέρου είδους τύπου ανθρώπους. Τον βοηθούν τον άνθρωπο αυτόν να βρει παρηγοριά, να βρει ελπίδα, να βρει θάρρος, εσωτερική ισορροπία, όταν η πίεση των εξωτερικών συνθήκων γίνεται δυσβάστακτη. Ο Λούντβιχ Φόερμπαχ, ο περίφημος γερμανός φιλόσοφος, που ήταν μαθητής του Χέγκελ και σύγχρονος του Μάρξ, στο 300ο και τελευταίο μάθημά του επάνω στην ουσία της θρησκείας, δηλώνει ότι ο χριστιανισμός έθεσε ως σκοπό του την εκπλήρωση όλων των επιθυμιών του ανθρώπου που δεν είναι πραγματοποιήσιμες, ενώ αγνόησε εκείνες που είναι πραγματοποιήσιμες. Κατά τον Φόερμπαχ, ο Θεός είναι η προς τα έξω προέκταση της εσωτερικής φύσεως του ανθρώπου. Η έννοια του Θεού χρειάζεται μόνο για να δικαιολογηθεί η πίστη στο υπερπέραν, στην μέλουσα ζωή. Την πίστη αυτή την χρειάζεται ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει με ελπίδα τους ανικανοποίητους πόθους του, και σύμφωνα με τον Φόερμπαχ ο χριστιανισμός καλλιεργεί μια απάτη για να ικανοποιήσει αυτούς που δεν βρίσκουν καμιά ικανοποίηση στη ζωή τους. Αυτά έλεγε ο Φόερμπαχ. Οι σημερινοί όμως άνθρωποι, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους δικούς μας συμπατριώτες, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ αυτά που περιέγραφε ο γερμανός φιλόσοφος. Αυτοί κατορθώνουν να θρησκεύονται χωρίς καν να πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Το γεγονός αυτό το διαπιστώνουν περισσότερο και περισσότερο αδελφές, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός μου, που διανέμουν φυλάδια στα Ιωάννινα από σπίτι σε σπίτι. Σε μια τέτοια επίσκεψη τον περασμένο Απρίλιο, κάποια ακρεφνής Ορθόδοξη, αφού εξέφρασε υπόνοιες ότι η επισκέπτρια ήταν αιρετικιά, δήλωσε ότι ήξερε όλα τα περί πίστεως. Η ουσία ήταν το μύρο, η λαμπάδα και η Παναγιά. Κατά τα άλλα, δεν πίστευε στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού, δεν πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού και μάλλον είχε αμφιβολίες για τον Θεό που αφήνει τα παιδάκια να πεινούν. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μοναδικό και ούτε μια σπάνια εξαίρεση. Υπό μια μορφή ή άλλη είναι κανόνας. Όλοι μας ξέρουμε τι φασαρία γίνεται για να βαπτιστεί ένα βρέφος. Πόσο προσεκτικά γίνεται η επιλογή του νονού, ο οποίος τη μεγάλη μέρα απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, χωρίς να πιστεύει ούτε λέξη από αυτά που απαγγέλει. Ξέρουμε ακόμα με πόση ευλάβεια γίνεται στην εκκλησία, με παπά, λαμπάδες και θυμίαμα, η κηδεία κάποιου, που κατά τη διάρκεια της ζωής του όχι μόνο δεν πίστευε στον Θεό, αλλά ήτανε λόγω της κοσμοθεωρίας του και λόγω της ιδεολογίας του δεδηλωμένος εχθρός του χριστιανισμού, για τον οποίο πίστευε ότι είναι ανάγκη να καταργηθεί για να σημειωθεί κοινωνική πρόοδος. Ας ακούσουμε όμως έναν πιο αξιόλογο εκπρόσωπο της ανθρωπότητος πάνω στο θέμα αυτό. Ο διάσημος ιστορικός Will Durant, που έχει πεθάνει προκαιρού, έγραψε ένα μνημειώδες έργο αποτελούμενο από 11 μεγάλους τόμους που τιτλοφορείται «Η ιστορία του πολιτισμού». Μετά την έκδοση του 10ου τόμου, σε ένα μικρό τόμο 117 μόνο σελίδων που έχει τον τίτλο «Τα μαθήματα της ιστορίας», ο Durant καταγράφει το απόσταγμα των μελετών του 4 δεκαετιών. Το 7ο κεφάλαιο, που τιτλοφορείται «Θρησκεία και ιστορία», αρχίζει με τα εξής λόγια. Ακόμα και ο σκεπτικιστής ιστορικός αναπτύσσει έναν ταπεινό σεβασμό για τη θρησκεία, καθώς την βλέπει να λειτουργεί και να είναι κατά τα φαινόμενα απαραίτητη σε κάθε τόπο και εποχή. Στους δυστυχείς, στους υποφέροντες, στους πενθούντες, στους γέροντες έφερε υπερφυσική παρηγοριά, την οποία εκατομμύρια ψυχές την εκτίμησαν ως πολυτιμότερη από κάθε φυσική βοήθεια. Βοήθησε γονείς και διδασκάλους να πειθαρχήσουν τα μικρά,
έδωσε νόημα και αξιοπρέπεια ακόμα και στις ταπεινότερες υπάρξεις και μέσω των μυστηρίων της επέφερε σταθερότητα, μετατρέποντας ανθρώπινες συμφωνίες σε επίσημες σχέσεις με τον Θεό. Εμπόδισε τους φτωχούς, όπως είπε ο Ναπολέον, από το να σφάξουν τους πλουσίους, γιατί αφού η φυσική ανισότητα των ανθρώπων καταδικάζει πολλούς από μας σε φτώχεια και ήττα, κάποια υπερφυσική ελπίδα είναι ίσως η μόνη εναλλακτική επιλογή αντί της απελπισίας. Καταστρέψτε αυτή την ελπίδα και ο ταξικός αγώνας εντείνεται. Ο ουρανός και η ουτοπία είναι κουβάδες μέσα σε ένα πηγάδι. Όταν το ένα κατεβαίνει, το άλλο ανεβαίνει. Όταν η θρησκεία παρακμάζει, ο κομμουνισμός ευδοκιμεί. Φαίνεται να εκτιμά πολύ τη θρησκεία ο Ντιουράντ. Και είναι σαφές ότι αναφέρεται ιδιαίτερα στη χριστιανική θρησκεία. Δύο σελίδες όμως παρακάτω θέτει το εξής ερώτημα. Υποστηρίζει η ιστορία πίστη στο Θεό? Και απαντά. Εάν με τον όρο Θεός εννοούμε όχι τη δημιουργική ζωτικότητα της φύσεως, αλλά ένα ανώτατο όν, ευφυές και καλοκάγαθο, η απάντηση πρέπει να είναι ένα απρόθυμο όχι. Είναι μεγάλη η απόσταση που χωρίζει τον Will Durant από τους συμπατριώτες μας, από διανοητικής, από μορφωτικής, από πολιτιστικής απόψεως. Στον τρόπο όμως με τον οποίο αντιλαμβάνονται την θρησκεία, δεν τους χωρίζει καμιά απόσταση. Ίσως να διαφέρουν κατά τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουν και εκφράζουν τις κρίσεις τους πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Η θρησκεία δεν έχει καμιά σχέση με κάποια απόλυτη παγκόσμια πραγματικότητα. Παίζει κάποιον λειτουργικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, όπως πολλά άλλα πράγματα. Λίγο ουζάκι, λίγο κρασάκι, λίγο τσιγαράκι, ίσως λίγο κοίταγμα της γυναίκας του άλλου. Το λέγω αυτό γιατί όταν ζούσαμε στην Αμερική, κάποιος αντιπροσωπευτικός τύπος νεοέλληνος, παντρεμένος με παιδιά που είχε έλθει εκεί οικογενειακός για να σπουδάσει, απεσταλμένος από κάποιο υπουργείο, διατύπωσε την εξής πολύ αντιπροσωπευτική σκέψη. Αν δεν πιεις κανένα ποτηράκι, αν δεν καπνίσεις και αν δεν κοιτάξεις και καμιά άλλη γυναίκα, τι νόημα έχει η ζωή? Λίγο τσιγαράκι είπαμε, λίγο ποδόσφαιρο, λίγη θρησκεία, κανένα επιτάφιο, καμιά λαμπάδα και να πούμε και κανένα συνέδριο σαν αυτό ή σαν της λεπτοκαριάς. Όλα χρειάζονται για να τα βγάλουμε πέρα μέσα σε αυτή τη ζωή. Και μετά από αυτή τη ζωή, για το τι ακολουθεί μετά από αυτή τη ζωή, δεν μπορούν να αποφανθούν με κύρος ούτε οι παραδόσεις των νεοελλήνων, ιερές ή μη, ούτε οι μακροχρόνιες ιστορικές μελέτες του Will Durant, ούτε οι φιλοσοφικές εικασίες του Ludwig Feuerbach. Το πρόβλημα του τι ακολουθεί μετά από αυτή τη ζωή είναι πραγματικό και σοβαρό και κανείς δεν μπορεί να το αποβάλει, είτε αγνοώντας το, είτε προσποιούμενος ότι δεν τον απασχολεί, είτε επικαλούμενος την επιστήμη, είτε επικαλούμενος τον διαλεκτικό υλισμό του Μάρξ. Κανένα από αυτά τα μέσα δεν μπορεί να αποβάλει το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει. Οι απαντήσεις που δίδονται στα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό το πρόβλημα επηρεάζουν ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου και στην παρούσα της μορφή και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Και τις απαντήσεις αυτές τις δίδει η χριστιανική πίστη, η βιβλική χριστιανική πίστη. Δημιουργείται όμως αμέσως το ερώτημα, είναι πραγματικά αυθεντικά αυτά που λέει η Βίβλος? Πώς μπορούμε να είμαι βέβαιοι ότι είναι? Η χριστιανική θρησκεία είναι μοναδική μεταξύ των θρησκειών. Πρώτα ως προς το πρόσωπο του ιδρυτού της, κατόπι ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στον άνθρωπο,
αλλά και μοναδική ως προς τον τρόπο με τον οποίο είναι εμπεπλεγμένη με την πραγματικότητα. Πολλές από τις θρησκείες του παρελθόντος, αλλά και της εποχής μας, δεν έχουν βάση αποτελούμενη από ιστορικά γεγονότα τα οποία να μπορούν να ελεγχθούν. Η χριστιανική θρησκεία είναι τεκμηριωμένη θρησκεία. Υπάρχουν πάμπολα στοιχεία τα οποία σχετίζουν την χριστιανική πίστη είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν με την πραγματικότητα, με γεγονότα. Αυτό το παίρνουμε εμείς για δεδομένο και δεν το προσέχουμε πολύ και ίσως δεν το προσέχουμε στις συνομιλίες μας με άλλα άτομα. Αλλά ο κόσμος ο έξω, εκείνοι οι οποίοι θρησκεύονται χωρίς να πιστεύουν στο Θεό, σαν αυτούς που ανέφερα, αυτοί παίρνουν για δεδομένο το άλλο, ότι η θρησκεία είναι ένα επινόημα του ανθρώπου, των ανθρώπων. Άλλοι το παίρνουν πολιτιστικό, τώρα τη σημερινή εποχή που είναι τόσο της μόδας τα πολιτιστικά και η αναστήλωση παλαιών κτηρίων, προσπαθούν να αναστηλώσουν και τη θρησκεία και προσπαθούν να τη συνδέσουν Ορθοδοξία και Παναγία και Αθηνά και Αφροδίτη, όλα μαζί προσπαθούν, είναι όλα αυτά μαζί μέρος του πολιτιστικού μας παρελθόντος. Και εκεί δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση. Άμα θέλεις πας στο θέατρο, άμα δεν θέλεις δεν πας. Άμα θέλεις θρησκεύεσαι, άμα θέλεις δεν θρησκεύεσαι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Βλέπεις, είναι σατανικό το σχέδιο αυτό για την παραπλάνηση των ανθρώπων. Όταν όμως αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο η χριστιανική πίστη συνδέεται με την πραγματικότητα, με την απτή πραγματικότητα, αυτό πρέπει να μας κάνει, εμάς βέβαια, εμάς τουλάχιστον να μας πληροφορήσει για να μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους. Πρέπει να μας ενδυναμώσει στο να παρουσιάσουμε αυτή την όψη. Αυτή είναι η εισαγωγή στη θρησκεία, κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι θα την έλεγα. Και θα δούμε μερικά στοιχεία που ενισχύουν την άποψη αυτή. Στο βιβλίο που ανέφερα προηγουμένως, ο Will Durant γράφει ότι η ιστορία δικαίωσε την αντίληψη της Εκκλησίας ότι οι μάζες της ανθρωπότητος επιθυμούν μια θρησκεία που να είναι πλούσια σε θαύματα, σε μυστήριο και σε μύθο. Είναι αλήθεια ότι πολλές επιμέρους εκκλησίες έκαναν κατά τον Μεσαίωνα και κάνουν και σήμερα μεγάλη χρήση αυτής της διαπιστώσεως. Υπάρχει εκτενής μυθολογία του απότερου αλλά και του πιο προσφάτου παρελθόντος που είναι γεμάτη με θαύματα και μυστήριο και η οποία προωθείται ως ιστορία από τις ηγεσίες των επιμέρους αυτών εκκλησιών. Τα στοιχεία, τα τεκμήρια στα οποία αναφέρομαι εγώ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις μυθολογίες. Άλλωστε είναι πολύ εύκολο, γενικά, να διακρίνει κανείς τα μυθολογικά υποτιθέμενα γεγονότα, εντός εισαγωγικών το λέγω, από πραγματικά ιστορικά γεγονότα που μπορεί να περιλαμβάνουν και υπερφυσικές ενέργειες. Μπορεί να το διακρίνει κανείς από την ηθική ποιότητα των γεγονότων για τα οποία γίνεται λόγος, από τους φορείς που είναι αιτία των γεγονότων αυτών ή συμμετέχουν σε αυτά και από τα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τα γεγονότα ή τα υποτιθέμενα γεγονότα. Δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς για τι πράγμα μιλάμε. Για μυθολογικές καταστάσεις, για ιστορίες, για γεγονότα ή για πραγματικά γεγονότα. Όταν αναφερόμεθα στην πραγματικότητα της θρησκείας. Δεν μπορεί κανείς να έρθει να αραδιάσει διάφορα πράγματα και να μας πει τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Εκείνος μπορεί να τα νομίζει ότι είναι πραγματικά. Μπορεί να ακολουθεί κάποια παράδοση. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την χριστιανική θρησκεία μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες. Στα υλικά στοιχεία, στα υπερφυσικά στοιχεία και στα εμπειρικά στοιχεία. Υλικά θα ονομάσουμε εκείνα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τον ορατό κόσμο γύρω μας, τον απτό υλικό κόσμο, και τέτοια στοιχεία είναι αντικείμενα, ιστορικά γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, έγγραφα, χειρόγραφα, επιγραφές, μνημεία και άλλα παρόμοια. Υπερφυσικά στοιχεία θα ονομάσουμε εκείνα τα γεγονότα ή φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν ικανοποιητικά παρά μόνο με την επίκληση της κατηγορίας του υπερφυσικού. Και εμπειρικά είναι εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται σε εμπειρίες ανθρώπων, ατόμων ή ομάδων ή σε κοινωνικά φαινόμενα τα οποία μπορούμε να συσχετίσουμε με τις επιδράσεις, τον αντίκτυπο της χριστιανικής θρησκείας.
Θα πρέπει να σημειώσουμε

σημειώσουμε με μεγάλη προσοχή ότι η μελέτη ή η αναφορά στα τεκμήρια αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο του έργου του Ευαγγελισμού. Για να σωθεί ένας αμαρτωρός, και αμαρτωλοί είναι όλοι οι άνθρωποι, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, απαιτείται μετάνοια και πίστη. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί και ότι πάσος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αλλά προσθέτει παρακάτω, η πίστη είναι εξακοής, ιδέα ακοήδια του Λόγου του Θεού. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να ακούσουν και που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Και αυτό γιατί έχουν εμποτιστεί με προκαταλήψεις, γιατί έχουν υποβληθεί σε παραπληροφόρηση και ίσως σε πλήση εγκεφάλου. Γιατί έχουν τις εσφαλμένες, εκλαϊκευμένες αντιλήψεις σχετικά με το είδος της γνώσεως και τον τομέα της πραγματικότητας τον οποίο ερευνά η επιστήμη. Έχουν παρεξηγημένες αντιλήψεις γι' αυτά. Τέτοια άτομα μπορεί να βοηθηθούν πολύ από την χριστιανική απολογητική και ιδιαίτερα από την μελέτη των τεκμηρίων που δείχνουν ότι παρά τα φαινόμενα η χριστιανική πίστη δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο να υιοθετεί παράλογες αντιλήψεις. Ότι η χριστιανική θρησκεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο βρίσκεται σε αρμονία με την φυσική πραγματικότητα και το οποίο ικανοποιεί τον άνθρωπο από πνευματικής, από ψυχικής και από διανοητικής απόψεως. Μου κάνει πάντοτε εντύπωση η αφήγηση που αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο για το πώς διαπίστωσε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής την Ανάσταση του Χριστού. «Εξήλθενούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέδραμεν τάχιον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ου μέντι εισήλθεν. Έρχεται ούν και Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό. Και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον, ο ειν επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις έναν τόπον. Τότε ούν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσε». Ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, που όλοι οι σχολιαστές της Καινής Διαθήκης δέχονται ότι είναι ο Ιωάννης, μόλις άκουσαν από τη Μαρία τη Μαγδαληνή ότι ο μεγάλος λίθος ήταν σηκωμένος από το μνημείο όπου είχαν βάλει το σώμα του Ιησού, έσπευσαν να διερευνήσουν τα πράγματα, να διαπιστώσουν τι έγινε. Ο άλλος μαθητής έφτασε πρώτος και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια. Έσκυψε και είδε τα οθόνια, τα σάβανα που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη, που είχαν ακόμα το σχήμα του σώματος που είχε τυλιχθεί με αυτά. Ικανοποιήθηκε ότι τα πράγματα ήσαν εντάξει και βγήκε για να περιμένει τον Πέτρο, ο οποίος ακολούθησε. Ο Πέτρος όμως μπήκε μέσα στο μνημείο και άρχισε να θεωρεί, να εξετάζει με προσοχή. Είδε τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον τυλιγμένο ξεχωριστά σε ένα μέρος, εκεί που ήταν το κεφάλι του νεκρού. Όλα ήσαν στη θέση τους. Μόνο το σώμα έλειπε. Ο άλλος μαθητής προφανώς άρχισε να διερωτάται τι κάνει ο Πέτρος το σύνορα μέσα στο μνημείο και μπήκε και εκείνος μέσα. Και τότε είδε αυτά που έβλεπε, που θεωρούσε ο Πέτρος και επίστευσε. Ο άλλος μαθητής είχε έλθει σε επαφή με ένα υλικό τεκμήριο. Τα οθόνια και το σουδάριο χωρίς το σώμα του Ιησού ήσαν ένα πραγματικό γεγονός, ήσαν πραγματικότητα. Δεν στηρίχθηκαν ούτε σε αντιλήψεις, ούτε σε επιθυμίες, ούτε σε προσδοκίες, ούτε... Και μάλιστα δεν τις είχαν. Ο Λόγος του Θεού μας λέει «Ουδέ πογάρ είδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε». Δεν εννοούν, λέει, διότι δεν εννοούν έτσι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Και είδανε τα υλικά εκείνα τεκμήρια. Και πίστεψαν.

Ήταν μια βοήθεια συνδεδεμένη με την πραγματικότητα. Είναι ακριβώς αυτά τα σημεία στα οποία επιμένω. Πρώτον, της χριστιανικής πίστεως τα μονοπάτια διασταυρώνονται με τα μονοπάτια της αντικειμενικής πραγματικότητος. Έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος την πραγματικότητα αυτή. Και δεύτερον, τα τεκμήρια της χριστιανικής πίστεως μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να ακούσει ή να προσέξει αυτά που άκουσε άλλη φορά και να πιστέψει. Είναι προφανές ότι στα χρονικά πλαίσια αυτής της ομιλίας δεν είναι δυνατόν να καλύψω όλες τις απόψεις των τεκμηρίων που ανέφερα. Έτσι έκανα μια επιλογή ορισμένων απόψεων, υλικών τεκμηρίων, και θα δώσω και τρία παραδείγματα που νομίζω ότι είναι αρκετά εύγλωτα για να συγκεκριμενοποιήσουν ορισμένες απόψεις σχετικά με αυτά που λέω. Και να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτά τα υλικά τεκμήρια. Διαπιστώνοντας ότι η Αγία Γραφή εφάπτεται στοιχείων της υλικής πραγματικότητος, δείχνουμε ότι δεν είναι άσχετη προς την πραγματικότητα αυτή, ό,τι έλεγα και προηγουμένως, ότι δεν είναι ένα επινόημα κάποιον, κάποιου ή κάποιον. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το επιχείρημα ότι η Αγία Γραφή είναι άσχετη με την πραγματικότητα για να την απορρίψει. Δεν είναι επινόημα άσχετο με τον υπαρκτό κόσμο η Αγία Γραφή και σαν συνέπεια αυτής η χριστιανική θρησκεία, η χριστιανική πίστη. Υπάρχει σημαντικός όγκος πληροφοριών σχετικών με την ιουδαιοχριστιανική θρησκεία που μεταβιβάστηκαν με την συνηθισμένη συμβατική οδό της ιστορικής γνώσεως. Έχουμε ιστορικά στοιχεία ως υλικά τεκμήρια του Ιουδαίου ιστορικού. Περιέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της Βίβλου και των Ιουδαίων και άλλοι ιστορικοί της εποχής, όπως παραδείγματος χάρη ο Τάκητος και ο Σουετώνιος αναφέρονται στους χριστιανούς, αναφέρονται σε στοιχεία σχετιζόμενα με τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί μάλιστα αναφέρονται πολύ συχνά στην αλληλογραφία του κυβερνήτη της Βυθινίας, του Πλίνιου του Νεότερου, με τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Πολλές άλλες πληροφορίες προέρχονται από ανασκαφές, από νομίσματα, από μνημεία, από παπύρους, από όστρακα, από επιγραφές και από άλλα παρόμοια. Η χριστιανική θρησκεία είναι μέρος της πραγματικότητος. Αυτά και άλλο εξωβιβλικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πολλές από τις αξιώσεις της Βίβλου και πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται εκεί. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι η χριστιανική θρησκεία έχει σχέση με πραγματικά γεγονότα, με την πραγματικότητα. Η μόνη πηγή και θρησκευτική γνώση, η πηγή κύρους και θρησκευτικής γνώσεως της χριστιανικής θρησκείας είναι οι γραφές. Οι γραφές είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο, ένα βασικό υλικό τεκμήριο. Οι γραφές της χριστιανικής θρησκείας. Και είναι, λέγω, οι γραφές αυτές η μόνη πηγή κύρους και θρησκευτικής γνώσεως. Αποτελούνται, όπως ξέρουμε, από τα κείμενα της Εβραϊκής Παλαιάς Διαθήκης και τα κείμενα της Ελληνικής Καινής Διαθήκης. Η αποστολή της χριστιανικής απολογητικής, των τεκμηρίων αυτών των χριστιανικών, είναι να δείξουν ότι η Βίβλος, οι γραφές ως γραπτά, ως έγγραφα γραπτά, πρώτον έχουν μια αξιόπιστη ιστορία και δεύτερο ότι το περιεχόμενό τους είναι αξιόπιστο. Ως γραπτά οι γραφές έχουν τρεις κλάδους, τρία χαρακτηριστικά. Όταν αντιμετωπίζουμε τις γραφές ως γραπτά, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τρία θέματα. Είναι το θέμα του κανόνος, το θέμα του κειμένου και το θέμα του λογοτεχνικού κειμένου. Κανόνας ονομάζεται το σύνολο των βιβλίων που αποτελούν τον τόμο της Βίβλου και που η Εκκλησία τα θεωρεί θεόπνευστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του κανόνα και της Παλαιάς Διαθήκης και

της Καινής Διαθήκης. Δεν μπορούμε βέβαια να ασχοληθούμε τώρα με αυτήν. Εκείνο όμως που θέλω να αναφέρω και να τονίσω είναι ότι ο κανόνας των Αγίων Γραφών δεν είναι το αποτέλεσμα της εργασίας επιτροπών, ομάδων ή συνόδων. Η συγκρότηση του κανόνα είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής ενέργειας ολόκληρης της Εκκλησίας μέσα σε τρεις περίπου αιώνες. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι απλώς βεβαίωσαν, σφράγισαν και περιέβαλαν με το κύρος τους αυτό που ήδη είχε λάβει χώρα, η επιλογή των βιβλίων αυτών, που θεωρήθηκαν τα ιερά βιβλία, τα θεόπνευστα βιβλία. Υπάρχουν και άλλα βιβλία τα οποία είναι ενδιαφέροντα, τα οποία έχουν μεγάλη, βοηθούν πολύ στη μελέτη, στην κατανόηση της εποχής, έχουν και ηθικά διδάγματα. Δεν είναι όμως τα θεόπνευστα βιβλία που αποτελούν τον ιερό κανόνα της Εκκλησίας. Αυτό το γεγονός, ο τρόπος δηλαδή της επιλογής αυτής, μέσα από τρεις αιώνες, ο τρόπος αυτός έχει πολύ μεγάλη σημασία στα πλαίσια αυτών που λέμε, γιατί εμπλέκει τις γραφές με μια διαδικασία πραγματική, εμπλέκει τις γραφές με την πραγματικότητα κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, με έναν τρόπο αδιάβλητο και διαφανή. Αλλιώς θα επινοούσαν οι άνθρωποι την διαδικασία της παραδόσεως των γραφών από τον Θεό στον άνθρωπο. Πολλές φορές, δεν ξέρω αν εσείς κάνατε τη σκέψη, γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε ένα βιβλίο χωρίς λάθη, χωρίς προβλήματα, να κάθονται και να τσακώνονται οι επιστήμονες επί 200 χρόνια, να τη βγάζουν σκάρτη τη γραφή, να προσπαθούν οι άλλοι να την περισσώσουν. Γιατί τ' άφησε ο Θεός να γίνουν έτσι τα πράγματα? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως θα ξέρετε, η αίρεση των Μορμόνων δέχεται ως θεόπνευστο βιβλίο, εκτός από την Βίβλο, και το λεγόμενο Βιβλίο του Μορμόνου. Το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων Ημερών, όπως είναι η επίσημη ονομασία της Εκκλησίας των Μορμόνων, περιέχει τα γραπτά των προφητών των αρχαίων λαών που κατοίκησαν την Αμερικανική Ήπειρο πολλούς αιώνες πριν και μετά την εποχή του Χριστού. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ο εξουσιοδοτημένος και εμπνευσμένος μεταφραστής αυτών των ιερών εγγράφων είναι ο Τζόζεφ Σμιθ. Μετά από ένθερμη προσευχή, τη νύχτα της 21ης προς την 22η Σεπτεμβρίου του 1823, ο Τζόζεφ Σμιθ δέχθηκε την επίσκεψη μιας αναστημένης προσωπικότητος, αλλού τον λένε Άγγελο, λένε ότι το κάποιος ο οποίος αναστήθηκε, που είπε ότι λέγεται Μορόνι. Σύμφωνα με τα γενέστερες αποκαλύψεις, πάντοτε ακολουθώντας την αφήγηση αυτή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων Ημερών, σύμφωνα λέγω με τα γενέστερες αποκαλύψεις, ο Μορόνι ήταν ο τελευταίος μιας μακριάς σειράς προφητών με τα γραπτά του οποίου τελειώνει ο τόμος του βιβλίου του Μορμόνου. Αυτός εναπόθεσε στη γη τις χαραγμένες πλάκες που περιέχουν όλα τα γραπτά, τα οποία αφού μεταφράστηκαν αποτέλεσαν αυτό που είναι σήμερα γνωστό ως το βιβλίο του Μορμόνου. Κατά την πρώτη του επίσκεψη, ο Μορόνι αποκάλυψε στον Τζόζεφ Σμιθ ότι τα ιερά κείμενα ήσαν χαραγμένα πάνω σε χρυσές πλάκες που εκείνη την εποχή βρίσκονταν θαμμένες στην πλαγιά ενός λόφου κοντά στο σπίτι του Τζόζεφ Σμιθ. Η τοποθεσία αυτή που ήταν γνωστή σε έναν από τους αρχαίους λαούς τους οποίους αναφέρει το βιβλίο αυτό των Μορμόνων ήταν γνωστό ως Κμόρα και σε άλλο λαό ως Ραμά, βρίσκεται κοντά στην Παλμάιρα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο Μορόνι έδειξε στον Τζόζεφ Σμιθ την ακριβή θέση που ήσαν θαμμένες οι πλάκες. Αυτός πήγε την επόμενη μέρα και χωρίς καμιά δυσκολία ήβρε μια πέτρα κατά την οποία υπήρχε ένα πέτρινο κυβότιο, σήκωσε με ένα λωστό το κάλυμα του κυβωτίου αυτού και ήβρε εκεί τις πλάκες, χρυσές πλάκες, ήταν 7 επί 8 ίντσες, περίπου 6 ίντσες επάχος, δεμένες με τρεις κρίκους, και ήβρε εκεί και ένα επιστήθιο πάνω στο οποίο ήσαν δεμένες δύο πέτρες, τις οποίες ο Μορόνι είπε ότι είναι τα Ουρίμ και τα Θουμίμ. Πέρασαν όμως 4 χρόνια πριν ο Μορόνι επιτρέψει στον Τζόζεφ Σμιθ να παραλάβει τις πέτρες.
Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1827, ο Τζόζεφ Σμιθ παρέλαβε τις χρυσές πλάκες και τα θουμίμ και τα ουρίμ, τα οποία ανέλαβε να φυλάξει έως ότου μεταφραστούν και κατόπιν να τις παραδώσει πάλι στον Μωρόνι. Παρακολουθείτε μια τέλεια ιστορία που σας λέγω, χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες, χωρίς κενά. Η μετάφραση, σύμφωνα με την αφήγηση του Τζόζεφ Σμιθ, δεν έγινε με τη μεσολάβηση ανθρώπινης γνώσεως και σοφίας. Ο μεταφραστής, δηλαδή ο Τζόζεφ Σμιθ, δεν ήταν μεμοιημένος στα της γλωσσολογίας. Τα προσόντα του ήσαν άλλης τάξεως και πιο αποτελεσματικά. Οι πλάκες μεταφράστηκαν με την βοήθεια των Ουρίμ και Θουμίμ. Σύμφωνα με τα κείμενα της Μορμονικής Εκκλησίας, λεπτομέρειες του τρόπου μεταφράσεως δεν καταγράφηκαν, εκτός από το ότι ο μεταφραστής, βρισκόμενος πίσω από ένα πέτασμα, είχε έναν γραφέα από το άλλο μέρος του πετάσματος, ο μεταφραστής εξέταζε με τη βοήθεια των ιερών οργάνων, τα Ουρίμ και Θουμίμ, τα χαράγματα των πλακών που είχαν οι πλάκες πάνω και κατόπιν υπαγόρευε στον γραφέα τις αντίστοιχες προτάσεις στην Αγγλική. Πίσω από το πέτασμα ήταν ο γραφέας. Αναφέρεται ακόμα και το όνομα του πρώτου βοηθού του προφήτη που λεγόταν Μάρτιν Χάρις. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς? Ένα ωραίο, καλοφτιαγμένο, καλοδεμένο πακέτο με το φιόγκο του που περιέχει την αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Όλα τέλεια. Κανένα λάθος, κανένα πρόβλημα με την φύλαξη του κειμένου. Το κείμενο πάνω σε χρυσές πλάκες. Καμιά δυσκολία στην ανακάλυψη των πλακών αυτών. Κανένα πρόβλημα με το κείμενο. Κανένα πρόβλημα με την αυτοκρυπτογράφησή του. Κανένα πρόβλημα με την εκτύπωση και έκδοσή του. Το 1830 είχε εκδοθεί το βιβλίο, ο Λόγος του Θεού. Δεύτερα έκδοση. Πρώτη έκδοση ήταν Αγία Γραφή. Δεύτερη έκδοση είναι το βιβλίο του Μωρόνι, των Μορμόνων. Το 1830 είχε κυκλοφορήσει. Το πακέτο περιείχε ακόμα και την πολύ βολική επιστροφή των πλακών στον Άγγελο Μωρόνι, ώστε να μην δημιουργούνται ζητήματα σχετικά με την ύπαρξή τους, με την γνησιότητά τους, με το περιεχόμενό τους και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε. Ακόμα τα συζητάνε για τη γραφή οι μελετητές, οι στοχαστές. Μέσα σε 4 χρόνια έγινε σχετικά με το βιβλίο του Μορμόνου αυτό που χρειάστηκε 3 αιώνες για την Καινή Διαθήκη και πάνω από 1000 χρόνια για την Παλιά Διαθήκη. Ο άνθρωπος θα προτιμούσε πάντοτε τη μορμονική μέθοδο αποκαλύψεως. Και όμως ο τρόπος της βίβλου, παρά τις αγωνίες και τους εκνευρισμούς που προκάλεσε και προκαλεί, συνοδεύεται από κάποια αισθήματα ακεραιότητος και αδιαβλήτου και διαφανίας, όπως είπα, που η άλλη, η καλοπακεταρισμένη μέθοδος, δεν κατορθώνει να τα προκαλέσει. Η μέθοδος της αποκαλύψεως ακολουθεί και αλληλεπιδρά με την μέθοδο της σωτηρίας, που διεξάγεται μέσα σε έναν πεσμένο, διεφθαρμένο, διαρκώς υποβαθμιζόμενο από κάθε άποψη κόσμο, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιήσει την ελευθερία της επιλογής και να σωθεί δια της πίστεως. Και παρά το γεγονός ότι και το έργο της αποκαλύψεως και το έργο της σωτηρίας είναι έργα του Αγίου Πνεύματος, υπερφυσικά έργα, αμφότερα διεξάγονται μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα. Έχω συναντήσει τόσους και τόσους αδελφούς οι οποίοι θα ήθελαν τα πράγματα να τελειώνουν στα γρήγορα, να σωθούν την επόμενη μέρα, να αγιαστούν και να τελειώσουν τα προβλήματα, να μην έχουν κανένα πειρασμό, κανένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το ίδιο ακριβώς είναι με την Αποκάλυψη, τη Θεία Αποκάλυψη. Είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, της δια της πίστεως. Για το θέμα του κειμένου των γραφών, που αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης της λεγόμενης κατωτέρας κριτικής ή κριτικής κειμένου, μπορούμε να πούμε τα εξής πολύ σημαντικά. Η γνώση της ιστορίας της αρχαιότητος, την οποία κανείς δεν αμφισβητεί, στηρίζεται στα έργα ιστορικών, όπως παραδείγματος χάρη του Ηροδότου, του Θουκυδίδη, του Τακίτου, του Ιουλίου Κέσαρος και άλλων.
Κανείς δεν έχει ποτέ αμφισβητήσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των έργων αυτών. Το έργο του Ιουλίου Κέσαρος, De Bello Gallico, σχετικό με τους γαλλικούς πολέμους, που έχει γραφεί μεταξύ των ετών 58 και 50 π.Χ., δεν σώζεται σε χειρόγραφα που να ανήκουν στην εποχή του Ιουλίου Κέσαρος. Τα παλαιότερα αντίγραφα είναι 900 χρόνια μεταγενέστερα της εποχής αυτής και από αυτά 10 μόνο βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ξέρουμε πολλά από τα γραπτά του Ιουλίου Κέσαρος από τα γραπτά άλλων που γράφουν τι έγραψε ο Ιούλιος Κέσαρος. Από τα 14 βιβλία των ιστοριών του Κορνηλίου Τακίτου, που έζησε μεταξύ 55 και 100 μετά Χριστό, μόνο 4 και μισό σώζονται. Από τα 16 βιβλία των χρονικών του Ιδίου, 10 μόνο σώζονται πλήρως και 2 εξ αυτών μερικώς. Και ας σημειωθεί ότι όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα κείμενα βρίσκονται σε 2 μόνο χειρόγραφα. Το ένα του 9ου αιώνα και το άλλο του 10ου αιώνα, 1000 σχεδόν χρόνια μεταγενέστερα του Τακίτου. Τα έργα του Ηροδότου, που έζησε μεταξύ 488 και 428 π.Χ., που είναι γνωστός ως ο πατέρας της ιστορίας, και του Θουκυδίδη, που έζησε μεταξύ 460 και 400 π.Χ., είναι γνωστά από τα γραπτά άλλων συγγραφέων που ανήκουν σε μια εποχή 1300 χρόνια μεταγενέστερη της εποχής του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. Και όμως, επαναλαμβάνω, κανείς δεν αμφισβητεί την ακρίβεια και την αξιοπιστία των γραπτών αυτών. Κάποιος που αναφέρεται σε αυτά, στα έργα του Θουκυδίδη και του Ηροδότου, συμπεριφέρεται συνήθως ως σαν να έχει ακούσει πριν από λίγα λεπτά μια μαγνητοφωνημένη κασέτα με τη φωνή του Θουκυδίδη. Έτσι αντιδράει, έτσι συμπεριφέρεται. Υπάρχουν 5.000 περίπου χειρόγραφα όλων των τμήματων της Καινής Διαθήκης, από τα οποία ένα τμήμα παπύρου απέχει 150 μόνο χρόνια από την εποχή του Χριστού. Υπάρχει ανάλογος πλούτος χειρογράφων της Παλαιάς Διαθήκης, το κείμενο της οποίας δεν αμφισβητείται πια μετά την ανακάλυψη των χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης το 1947. Η χριστιανική θρησκεία μέσω των γραφών της είναι πραγματικά συνδεδεμένη με την πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο από τα γραπτά του Θουκυδίδη και του Ηροδότου είναι αξιόπιστα τα γραφόμενα μέσα στην Αγία Γραφή. Και η υποστήριξη δεν είναι επειδή το πιστεύουμε εμείς μόνο. Είναι υποστηρίζεται από την υλική πραγματικότητα. Και ακόμα κάτι. Το λογοτεχνικό κείμενο των γραφών είναι αντικείμενο της μελέτης της λεγόμενης ανωτέρας κριτικής ή της λογοτεχνικής κριτικής, που ασχολείται με την πατρότητα, την χρονολογία και την προέλευση ή την σύνθεση των λογοτεχνικών κειμένων. Τον 18ο αιώνα ξέσπασε ένα μεγάλο κύμα αμφισβητήσεως της Αγίας Γραφής. Είναι αφάνταστο ότι έχει γραφεί σχετικά με την πατρότητα, την χρονολογία και την σύνθεση των διαφόρων βιβλίων της Γραφής. Τίποτα δεν έμεινε άθικτο. Το πιο φημισμένο ίσως θέμα ήταν και είναι ακόμα για πολλούς μοντερνίζοντες η προέλευση της Πεντατεύχου. Διαπιστώθηκε πληθώρα χειρογράφων, μάλλον θα έπρεπε να πω διαβάζοντας την γραφή, με το μάτι, θα κάνω ένα άλμα και θα πω της απιστίας, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πολλά άλλα πράγματα ενδιάμεσα, είδαν μέσα στη γραφή πληθώρα τεμαχίων. Διατυπώθηκανε υποθέσεις που όλες τους περιστρέφονται γύρω από την ιδέα ότι ο Μωυσής δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων της Πεντατεύχου. Ότι τα βιβλία αυτά δεν ανήκουν στην εποχή που υποτίθεται ότι γράφηκαν, αλλά εκατοντάδες, ίσως και 1000 χρόνια αργότερα. Το Δευτερονόμιο το αποδίδουν την εποχή του Ιωσία. Το κείμενο της Πεντατεύχου αποτελείται, λέγον,
από τη σειραφή αποσπασμάτων κειμένων που προέρχονται από διάφορες πηγές. Χαρακτηριστική είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία δηλώνεται σε κάποια τέτοια εργασία ανωτέρου κριτικού ή ανωτέρων κριτικών, ότι η ραφή όπου συνενώνονται τα δύο κείμενα από τα οποία προήλθε το βιβλίο της Γενέσεως και τα επόμενα βιβλία είναι ορατή. Μπορούμε, λέει, να δούμε την ραφή εκεί που δύο βιβλία, δύο τελείως διαφορετικά κείμενα προερχόμενα από διάφορες πηγές, αναφερόμενα σε παρόμοια θέματα, έχουν μπει κοντά-κοντά και φτιάξανε το κείμενο της Γενέσεως και των άλλων βιβλίων. Μια σειρά τέτοιων κειμένων είχε ονομαστεί ελοϊστική, η ελοϊστική συλλογή κειμένων, γιατί ο Θεός αναφέρεται εκεί ως Ελοήμ. Και μια άλλη σειρά είχε ονομαστεί γιαχβιστική, γιατί ο Θεός αποκαλείται εκεί Γιαχβέ. Δηλαδή, σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις, δεν μπορούσε να υπάρξει αναφορά στον Θεό ως Γιαχβέ κατά έναν τρόπο και Ελοχήμ κατά άλλο τρόπο. Αμέσως έβγαλαν τις επιστημονικές τους, τα επιστημονικά τους συμπεράσματα. Το Σεπτέμβριο του 1981 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας εργασίας που έγινε στο Ινστιτούτο Τέχνιον του Ισραήλ, στα πλαίσια της οποίας οι 20.000 εβραϊκές λέξεις του κειμένου του βιβλίου της Γενέσεως είχαν εισαχθεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο είχαν προγραμματίσει για να διεξάγει εξαντλητική γλωσσολογική ανάλυση των λέξεων, των φράσεων και των περικοπών του εβραϊκού κειμένου. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι δύο σειρές περικοπών που είχαν ονομαστεί ελοϊστικές και γιαχβιστικές αντιστοίχως δεν είναι δυνατόν να διακριθούν γλωσσολογικά. Από γλωσσολογικής απόψεως είναι ως σαν να τις έγραψε το ίδιο άτομο, πράγμα που το ξέραμε εμείς από πολύ καιρό πριν, το οποίο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο ίδιος συγγραφέας έχει γράψει ολόκληρο το βιβλίο της Γενέσεως. Μια από τις πιο πρόσφατες επαφές της χριστιανικής θρησκείας μέσω των γραφών με την πραγματικότητα. Όσο για άλλες αντιρρήσεις και υποθέσεις των ανωτέρων κριτικών σχετικά με την Βίβλο, για τις οποίες δεν υπήρξε τέτοια πανηγυρική απόρριψη με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτές οι αντιρρήσεις δεν μπορούν να σταθούν λόγω των κοσμοθεωριακών και φιλοσοφικών προϋποθέσεων πάνω στις οποίες στηρίζονται αυτοί που τις διατυπώνουν, τις αντιρρήσεις αυτές. Είναι οι προϋποθέσεις τους, οι κοσμοθεωριακές, οι φιλοσοφικές τέτοιες, που κατά ανάγκη πρέπει να απορρίψουν την γραφή. Και επομένως οι αντιρρήσεις τους αυτές πέφτουν αυτομάτως. Οι γραφές περιέχουν πολλά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με πραγματικά γεγονότα, με την πραγματικότητα. Ενδεικτικά αναφέρω γεωγραφικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη ονόματα πόλεων, ποταμών, βουνών, λιμνών και άλλα, τα οποία ανταποκρίνονται σε υπαρκτά, πραγματικά τέτοια στοιχεία. Δεύτερον, περιέχουν πολιτιστικά στοιχεία διαφόρων λαών, όπως παραδείγματος χάρη διάφορα αντικείμενα, εργαλεία, ζώα, συνήθειες, τρόπους συμπεριφοράς, τελετές και πολλά άλλα. Η πραγματικότητα όλων αυτών των στοιχείων έχει επιβεβαιωθεί και εξακολουθεί να επιβεβαιώνεται κυρίως από τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Υπάρχουν τρίτο ιστορικά στοιχεία, όπως ονόματα βασιλέων, ονόματα αρχόντων, λαών, εθνών, πολιτικές συμφωνίες, μάχες που περιγράφονται, η πραγματικότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί από εξωβιβλικές πηγές. Υπάρχουν βέβαια αναφορές στην Βίβλο σε στοιχεία για τα οποία δεν είναι γνωστές σήμερα αντίστοιχες εξωβιβλικές αναφορές. Η αρχαιολογική σκαπάνη όμως εξακολουθεί να γεφυρώνει το χάσμα το οποίο υπάρχει τυχόν μεταξύ των βιβλικών στοιχείων και των εξωβιβλικών επιβεβαιώσεων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων στοιχείων, η πραγματικότητα των οποίων είχε αμφισβητηθεί από τους ανωτέρους κριτικούς, οι οποίοι είχαν διατυπώσει διάφορες υποθέσεις που ως τελικό αποτέλεσμα είχαν πρόσθετη αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των γραφών. Υπήρξε εποχή κατά την οποία είχε αμφισβητηθεί η ιστορικότητα του Δαρίου των Μήδων,
Όπως είπα όμως, η αρχαιολογία εξακολουθεί να επιβεβαιώνει την πραγματικότητα των βιβλικών δεδομένων. Είναι προφανές ότι ένα ιστορικό βιβλίο το οποίο είναι απολύτως ακριβές και αξιόπιστο ως προς τα γεγονότα τα οποία περιγράφει δεν είναι κατά ανάγκη θεόπνευστο. Το αντίθετο όμως είναι επιβεβλημένο. Ένα βιβλίο που έχει την αξίωση ότι είναι θεόπνευστο πρέπει να συμφωνεί με την πραγματικότητα. Για να δειχθεί όμως ένα βιβλίο θεόπνευστο απαιτούνται ορισμένα ειδικά τεκμήρια. Η βίβλος είναι μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητος, γιατί είναι το μόνο βιβλίο που μπορεί να διατυπώσει την αξίωση ότι είναι θεόπνευστο, ως υπερφυσικά κριτήρια, τα οποία επιβεβαιώνουν την θεία προέλευση της χριστιανικής θρησκείας, μπορούμε να αναφέρουμε πρώτο την ίδια την βίβλο. Το ίδιο το βιβλίο είναι υπερφυσικό βιβλίο. Δεύτερο, την υπερφυσική καταγωγή του έθνους του Ισραήλ. Τρίτο, τα θαύματα, τις υπερφυσικές ενέργειες που αναφέρονται στη βίβλο. Τέταρτο, την υπερφυσική εκπλήρωση των προφητιών.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσευχηθούμε. Σε σένα τον Τριαδικό Κύριο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, υψώνομαι την ώρα αυτή πνευματική λατρεία, το ξεχύλισμα των καρδιών μας που λύτρωσες με το αίμα του Χριστού Πατέρα. Υψώνομαι ευχαριστίες, δοξολογίες, ύμνους, ευλογίες των καρδιών μας για τη μεγάλη σου χειρονομία. Μας έφερε στην ύπαρξη και παρά την πτώση μας, την αδιαφορία μας, το ξεπεσμό μας, μας σήκωσες, μας βρήκες, μας αναζήτησες πάρα πολύ αφού προηγουμένως έκαμες μεγάλη, θαυμαστή σωτηρία, ο Υιός σου να πεθάνει για μας, για τον καθένα μας. Την ώρα αυτή ήρθαμε να σου πούμε το μεγάλο μας ευχαριστώ και να σε παρακαλέσουμε μέσα από την καρδιά μας να είσαι ανάμεσά μας κατά την υπόσχεσή σου σήμερα το πρωί. Με το Πνεύμα σου το Άγιο να μιλήσεις στα βάθη μας. Ο καθένας μας κουβαλάει μαζί του φορτία να τον ελευθερώσεις. Έγινες να του δείξεις το σταυρό να κουμπίσει. Μέσα του έχει κάποιος αβεβαιότητα για τη σωτηρία του. Βεβαίωσέ τον από τις αιώνιες υποσχέσεις σου. Κάποιος άλλος είναι δεμένος με πνευματικές δυνάμεις του πονηρού κόσμου. Ελευθέρωσέ τον. Ισχυρότερος σου είναι ημίν παρά εν το κόσμο. Χάρισέ μας το πρωινό το άγγιγμα της παρουσίας σου στις καρδιές μας. Ύψωσε τον Ιησού ανάμεσά μας. Το έργο σου, την αγάπη σου, τα σχέδιά σου. Και ευλογών ευλόγησέ μας. Τέλος παρακαλούμε να ευλογείς κάθε παρόμοια συναστροφή στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Να κηρυχθεί και σήμερα με δύναμη ο λόγος σου. Και σε κατακλείδα, Κύριε, ζητούμε έλεος για το λαό μας. Επίσκεψέ τον, αρχωμένους και άρχοντες. Δεν είναι οι λύσεις και οι ανάγκες πολιτικές, οι οικονομικές ή κοινωνικές. Η λύση είναι πνευματική, η θέση που παίρνουμε απέναντί σου. Ελέησε το λαό μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καθίστε. Είναι ο δάκτυλος του Θεού. Θα διαβάσω τον μικρό ψαλμό Ήτα, ψαλμός 8, και 4 χωρία από το βιβλίο της Εξόδου. Έξοδος Ήτα, κεφάλαιο 8, 14 έως 18. Πρώτα θα διαβάσουμε το μικρό ψαλμό Ήτα, 8, ψαλμός 8, από τη σελίδα 515, αν αυτό ευκολύνει περισσότερο. Ψαλμός Ήτα. Διαβάζω, Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ώστις έθεσα στην δόξαν σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασας ένεση. Ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργον των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία σύ εθεμελίωσας. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησε αυτόν. Σύ δε έκαμες αυτόν, ο λίγον τη κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον, επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού. Τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύες της θαλάσσης. Πάντα τα διαπορευόμενα, τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου, εν πάση τη γη. Και όπως είπαμε από το 8ο κεφάλαιο της Εξόδου, 16 έως 19 είναι 4 εδάφια, διαβάζω από τη σελίδα 59. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπε προς τον Ααρών, έκτινον τυράνδος σου και κτύπησον το χώμα της γης, δια να γίνεις κνήπες καθόλην την γην της Αιγύπτου. Και έκαμον ούτο, διότι εξέτεινε ο Ααρών την χείραν αυτού με την ράβδον αυτού και εκτύπησε το χώμα της γης και έγινε κνήπες εις τους ανθρώπους και εις τα κτίνη.
όλον το χώμα της γης έγινε σκνήπες καθ' όλην την γη της Αιγύπτου. Και έκαμον ομοίως οι μάγοι με τα σεποδάς αυτών δια να εκβάλλουν στις σκνήπες. Πλην όμως δεν ειδηνήθησαν. Οι σκνήπες λοιπόν ήσαν επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. Τότε είπαν οι μάγοι προς τον Φαραώ, δάκτυλος Θεού είναι τούτον. Η καρδία όμως του Φαραώ εσκληρύνθη και δεν εισήκουσαν εις αυτούς, καθώς ελάρισεν ο Κύριος. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Ο δάκτυλος του Θεού. Διαβάσαμε από τον Ψαλμό 8 προηγουμένως ότι είναι οι δάκτυλοι του Θεού οι οποίοι έφτιαξαν ολόκληρο το σύμπαν. Και όχι μόνο τούτη τη μικρή γη στην οποία μας έβαλε ο Θεός να κατοικήσουμε, αλλά ολόκληρο το μεγάλο, το αχανές σύμπαν. Το στόλισε με μια εξαιρετική ομορφιά, τόση μεγάλη, με τις κινήσεις των πλανητών, με τις κινήσεις του ίδιου του σύμπαντος ή των αστερισμών που βρίσκονται μέσα σε αυτό, που οι αρχαίοι Έλληνες δεν βρήκαν καμιά άλλη λέξη να χρησιμοποιήσουν παρά τη λέξη κόσμος, δηλαδή κόσμημα. Ένας κόσμος τον οποίον οι δάκτυλοι του Θεού έφτιαξαν. Έφτιαξε τις καμάρες, καθώς ονομάζει την ατμόσφαιρα ολόγυρά μας, το κενό το οποίο μας περικλεί. Έφτιαξε τον εθέρα, καθώς ονομάζει την ατμόσφαιρα αυτή, η οποία περικλεί ανάμεσα στα άλλα, το οξυγόνο, το ζωοποιό, που δεν υπάρχει ατμόσφαιρα σε άλλους πλανήτες, όσο και αν εξερεύνησαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες. Έφτιαξε ο Θεός την ομορφιά στο απείρως ελάχιστο, στο μικρό, και στο απείρως μέγα. Έφτιαξε ο Θεός το μεγαλείο μέσα στη φύση και έφτιαξε ο Θεός εμάς τους ίδιους, εσένα και εμένα, με όλη τη μεγαλουργία τη δική του, ένα αριστοτέχνημα. Να κινείται ένας μηχανισμός 70, 80, 100 χρόνια με πολύπλοκους άλλους μικρούς μηχανισμούς και να είμαστε πάνω απ' όλα μέσα μας, κατοικημένοι ο καθένας μας από έναν ένικο, την αιώνια ψυχή που έβαλε ο Θεός, με αναζητήσεις, με στοχασμούς, με ανάγκες, με πόθους. Έφτιαξε, επαναλαμβάνω, ο Θεός τούτη την ομορφιά γύρω και μέσα μας για να μας βοηθήσει και να μας πει: είμαι αγαθός, διότι παντού η αγαθότητά του μαρτυριέται, φαίνεται, φανερώνεται. Είμαι δίκαιος, διότι παντού ο νόμος της δικαιοσύνης του Θεού έρχεται αμήλικτα να πέσει επάνω σε κάθε παράβαση των φυσικών κανόνων. Είμαι Θεός ο οποίος δίνω με απλοχωριά μέσα από την αγαθότητά μου, καθώς τα πάντα γύρω μας είναι άφθονα. Αν και οι άνθρωποι όταν παίρνουν τα δώρα του Θεού στα χέρια τους τα εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να αδικούν τους διπλανούς τους. Εν τούτοις ο Θεός τα έφτιαξε με απλοχωριά, πλούσια τα παρέχει στον καθέναν. Από το άλλο μέρος, ο Θεός μας λέει ότι στο μεγάλο μας ερώτημα, στη μεγάλη μας αναζήτηση, τι βρίσκεται πίσω από αυτό το αχανές σύμπαν, ποιο μυστήριο κρύβεται, ποιος θα μπορούσε να απαντήσει στους εσωτερικούς πόθους της καρδιάς μου, να μάθω με βεβαιότητα ποιος είναι αυτός, αν υπάρχει, και πώς σκέφτεται για μένα, και τι γίνεται μετά τον θάνατο. Τι θα ήθελε άραγε να κάνω, να ανταποκριθώ, ώστε μη βρεθώ κάποια στιγμή προεκπλήξεων. Και ο Θεός μας λέει ότι αυτή την αποκάλυψη την έκανε στον κόσμο και την έγραψε με τον δάκτυλό του. Η αποκάλυψη του Θεού για τον άνθρωπο γράφτηκε με τον δάκτυλο του Θεού. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στην Έξοδο κεφάλαιο 31 χωρίο 18. Έδωσε ο Θεός στον Μωυσή 2 πλάκες του μαρτυρίου, πλάκες πέτρινες γραμμένες με τον δάκτυλο του Θεού. Είναι ο δάκτυλος του Θεού που όχι μόνο έφτιαξε έξω τη φύση ή μέσα το είναι μας, αλλά έφτιαξε ταυτόχρονα και τις προδιαγραφές τις οποίες μας φανέρωσε και μας είπε: αυτές είναι οι θείες απαιτήσεις μου. Περπατήστε, ζήστε, ανταποκριθείτε και θα ζήσετε. Θα αποκτήσετε τη ζωή. Είναι ο Θεός ο οποίος αποκάλυψε το θέλημά του, τον εαυτό του στον άνθρωπο. Κατόπιν ο Θεός έβαλε με το δάχτυλό του μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και έγραψε στις πλάκες της ανθρώπινης καρδιάς αυτούς τους νόμους του. Περί δικαιοσύνης, περί αλήθειας, περί αιωνιότητας, περί χορτασμού πνευματικού, περί κρίσεως.
Όλα αυτά μπήκαν γραμμένα μέσα στην καρδιά, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει τα εξής λόγια που διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 2, χωρία 14 και 15. Όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμων εξωτερικών, πράτος είναι εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμων εξωτερικών μη έχοντες, δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών. Καθώς ο Θεός έδωσε γραμμένες εντολές του με το δάχτυλό του στις πέτρινες πλάκες του Μωυσή, έχουμε τώρα την αποκάλυψη του Θεού ότι ο Θεός έδωσε γραμμένο τον νόμο του και τις απαιτήσεις του μέσα στην καρδιά μας. Μια φωνή απ' έξω, μια φωνή από μέσα, η οποία συνεχώς μιλάει για την ύπαρξη του Θεού, για τις απαιτήσεις του Θεού, για τις ανάγκες του ανθρώπου, για την αμαρτωλότητα του ανθρώπου, για την ανάγκη να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος απέναντι του Θεού. Και εμείς, άραγε, παρόλη αυτή την παρόρμηση τη δυνατή που έχει ο καθένας μας για να σταθεί απέναντι του Θεού τίμια και εντάξει να βρεθεί μια μέρα, άραγε, επαναλαμβάνω, ανταποκριθήκαμε στις θείες αυτές απαιτήσεις? Κάθε άλλο. Στρέψαμε τα νότα μας. Αδιαφορήσαμε. Είπαμε ίσως έχουμε καιρό ή δεν μας ενδιαφέρει ή δεν είναι έτσι. Ή σκεπάσαμε με μια σιδερένια πλάκα τη φωνή της καρδιάς και είπαμε δεν θέλουμε να ακούσουμε αυτή τη φωνή. Θα τραβήξουμε τους δρόμους μας. Ο Θεός όμως από αγάπη για μας αφήνει πλέον τον δάκτυλό του μέσα στην ιστορία για να δώσει μερικά μαθήματα παιδαγωγικής μέσα από κρίσεις και να βοηθήσει τον άνθρωπο να στραφεί σε αυτόν. Ένα πρώτο παράδειγμα το είδαμε καθώς διαβάσαμε τα χωρία από την Έξοδο. Ο Θεός μιλούσε στον Φαραώ, στους αυλικούς του, στους σοφούς του, στους ιερείς του, στους μάντης και σε ολόκληρο το λαό της Αιγύπτου. Τους έδειχνε ότι αυτός είναι ζωντανός, ότι αυτός έχει απαιτήσεις και για το λαό Ισραήλ και για τους Αιγυπτίους. Και τους παρακαλούσε ο Θεός, ηκετεύοντας, ακούστε τη φωνή μου. Ο Φαραώ όμως κατ' ουδένα τρόπο ήθελε να ακούσει τη φωνή του Θεού. Στις πρώτες δύο πληγές μπόρεσαν να ανταποκριθούν ανθρώπινα, θα έλεγα με σατανικά τεχνάσματα και οι μάγοι. Αλλά από την τρίτη πληγή, από την οποία και διαβάσαμε, μέχρι τις υπόλοιπες 10, δεν μπόρεσαν πλέον να σταθούν. Και προειδοποιήθηκε από τους ίδιους ο Φαραώ. Πρόσεξε Φαραώ, τούτος είναι ο δάκτυλος του Θεού. Φαραώ, ο Θεός μπαίνει στη ζωή σου και σε προειδοποιεί. Στη λέξη του Φαραώ βάλε το όνομά σου. Καλλιόπη, Μαρία, Γιώργο, Κώστα. Και πες, Κώστα Μαρία, σε προειδοποιεί ο Θεός. Σου στέλνει ένα μήνυμα, τακτικά, είσαι σήμερα το πρωί μόνο. Και σε καλεί να προσέξεις, δεν τραβάς στους δρόμους. Αρνείσαι την πρόσκληση του Θεού. Δεν θέλεις να τον υπακούσεις. Σε προσκαλεί ο Θεός και εσύ δεν ανταποκρίνεσαι. Αλλά κι άλλα σημάδια ο Θεός άφησε στην ιστορία από τα οποία θα ήθελα 2-3 να υπενθυμίσω μόνο και μόνο για να δείξουμε και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε κάποιον να δει ότι ο Θεός επεμβαίνει παιδαγωγικά για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξυπνήσει. Το πρώτο σημάδι το οποίο είχε ζήσει με όλη τη βαριά του κρίση ο άνθρωπος ήταν ο κατακλυσμός. Άφησε ο Θεός να κυλάνε οι γενναίες των ανθρώπων, να τραβούν τους δρόμους τους, τους καλούσε. Η Βίβλος μας λέει 120 χρόνια κήρυτε ο Νόε τη δικαιοσύνη του Θεού στην εποχή του. Και εκείνοι αδιάφοροι έκλειναν τα αυτιά τους για να μην ακούσουν τη φωνή του Θεού. Και ο Θεός είπε δεν θα κάνω πλέον άλλη μακροθυμία επάνω τους. Δεν θα δείξω πλέον υπομονή. Θα στείλω κρίση. Και ο Θεός κάνει εκείνη τη βαριά κρίση που σε όλο τον κόσμο σήμερα, καθώς σκάβουν τη γη, βλέπουν παντού εκείνον τον παγκόσμιο κατακλυσμό που σάρωσε τους ασεβείς που δεν άκουσαν του Θεού τη φωνή. Αλλά θα πει κανείς, γιατί αυτό? Γιατί ο Θεός δεν μετράει με ανθρώπινα μέτρα των 80, των 100, των περισσότερων ίσως χρόνων της ζωής μας. Ο Θεός μετράει με την αιωνιότητα. Κρίνει τώρα για λίγο για να σε ξυπνήσει για το ύστερα. Να μην βρεθείς ατελεύτητα, αιώνια, στο σκοτάδι, μακριά από τον Θεό. Και ο Θεός έδωσε μια καινούργια εποχή, έβαλε σαν έναν άλλον γενάρχη τον Νόε και δημιουργήθηκαν πλέον πλήθη ανθρώπων, εθνών. Χωρίστηκαν τα έθνη σε δικές τους κατοικίες, προχώρησαν, αλλά οι άνθρωποι εδώ και εκεί
εγκατασπαρμένοι, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, στράφηκαν ενάντια του Θεού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έψαξε ο Θεός να βρει έστω λίγους. Χάρη είναι εκείνον τον ολίγο να κάνει έλεος και δεν βρήκε. Και έκαμε μια κρίση μοναδική στην ιστορία, που τα χνάρια της υπάρχουν εκεί και σκάβουν οι αρχαιολόγοι και σκάβουν οι επιστήμονες και βρίσκουν μεταλλεύματα συσσωρευμένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί έκτοτε. Και αν σήμερα η Ρωσία και η Αμερική και οι άλλες χώρες, η Κίνα, στρέφονται προς εκείνα τα μέρη, είναι ακριβώς αυτά τα φωσφορούχα άλατα που βρίσκονται στον τόπο της κρίσης του Θεού. Διότι αυτά μπορούν να περισσώσουν τη ζωή της ανθρωπότητας για 200 χρόνια. Και όλοι στρέφουν εκεί, στους θησαυρούς του Ισραήλ, να μαζέψουν και να ζήσουν. Αλλά ο Θεός έκαμε κρίση. Κρίση για να ξυπνήσει μερικούς οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία και έχουν σεβασμό στα λόγια του Θεού, αλλά αργοπορούν και δεν ενδιαφέρονται. Και ο Θεός κινεί όλα τα σχοινιά της ζωής τους. Χτυπάει όλες τις καμπάνες. Κάνει κάποιες κρίσεις για να ξυπνήσει ο άνθρωπος. Στην εποχή μας, ποιες είναι οι κρίσεις του Θεού στην εποχή μας? Ο Θεός πέρασε μέσα από την ιστορία. Τη λέλαπα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου την έχουμε ζήσει αρκετοί από εμάς. Έχουμε υποφέρει, έχουμε ζήσει το πέλμα των κατακτητών. Έχουν καταστραφεί σπίτια, οικογένειες, 78 εκατομμύρια νεκροί σε όλο τον κόσμο. Αίμα, δάκρυα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο άνθρωπος δεν συνετίστηκε, δεν ζήτησε. Και ο Θεός έστριψε τα νότα του και απέρριψε τον πολιτισμό μας. Έτσι που, όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, μας άφησε πλέον, εφόσον το θέλουμε, να κανονίσουμε μόνοι μας τις τύχες μας. Και ποια είναι τα αποτελέσματα? Αδικίες, καταπίεση, αίματα, σκληρότητα. 2/3 του πληθυσμού της γης υποσιτίζονται. 40 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν από την πείνα. Σε έναν κόσμο που ρίχνουν μέσα σε λάκους τα τρόφιμά τους, τα αγαθά τους ή τα καίνε, που θα μπορούσε να ζήσει άνετα ο κάθε άνθρωπος. Ή τα καίνε στους επιστημονικά όμορφους λεγόμενους εξοπλισμούς και οι άνθρωποι δίπλα τους πεθαίνουν. Αυτή είναι η κρίση του Θεού για την εποχή μας, πριν ακόμα ξεσπάσει η μεγάλη λέλαπα η οποία έρχεται μπροστά ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί ο δάκτυλος του Θεού κινείται δεξιά και αριστερά, γύρω, μέσα μας, στις εντολές του, στις κρίσεις του παγκόσμια, στην εγκατάλειψη της εποχής μας, διότι πρώτοι εμείς τον εγκαταλείψαμε. Μήπως, όχι από κακία, όχι από ευχαρίστηση, πονάει και δακρύζει η καρδιά του Θεού για όποια κρίση κάνει, όπως ο πατέρας είναι εκείνος που παιδαγωγεί και αυστηρά, διότι το βλέπει ότι χρειάζεται τα παιδιά του και κλαίει την ώρα που το παιδί δεν βλέπει. Γιατί δεν θέλει να παιδαγωγήσει έτσι. Πολύ περισσότερο ο Θεός της αγάπης. Το κάνει μήπως και ξυπνήσεις για να σου προσφέρει τον δάχτυλο της σωτηρίας του. Να σου προσφέρει, όπως θα δούμε, τη μεγάλη προσφορά της αγάπης του για να σωθείς και να γνωρίσεις προσωπικά τον σωτήρα σου και να λυτρωθείς από τα δεινά, να λυτρωθείς από τις κρίσεις, να λυτρωθείς μέσα από την αβεβαιότητα και να μπεις στη χαρά των λυτρωμένων παιδιών του Θεού. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Αυτό θα ψάλουμε πρώτα τον ύμνο υπαριθμών 87. Τι αναμένεις, φίλε, από τα μαύρα 87.

δάχτυλος του Θεού στρέφεται τώρα προσωπικά σε σένα. Προσωπικά σε σένα. Ένας άνθρωπος, σαν και τους περισσότερους από εμάς σήμερα το πρωί, βρισκόταν στην ίδια θέση. Είχε επανειλημμένα ακούσει και δει τα θαυμαστά πράγματα του Θεού. Και όλο τα έβαλε. Όχι μόνο τα έβαλε. Η καρδιά του σκληρινόταν. Όχι μόνο σκληρινόταν. Αλλά στρεφόταν και με γελίο τρόπο και περιφρόνηση ενάντια στον Θεό. Βρισκόμαστε στο έτος 563 π.Χ. Στο θρόνο της Βαβυλώνας είναι ο Βαλτάσαρ. Γιος ή εγγονός του Ναβουχοδονόσορα. Ονομάζεται στη Βίβλο Υιός, όπως συνηθίζει η Βίβλος και για εγγόνια να αναφέρει. Είχε δει και είχε πειραματιστεί πώς ο Θεός δούλεψε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στον ίδιον τον πατέρα του, τον Ναβουχοδονόσορα. Στο βασίλειό του. Πώς ο Θεός του χάρισε τη διοίκηση τότε. Και πώς τον ταπείνωσε όταν η καρδιά του υψώθηκε και περιφρόνησε τον Θεό για 7 ολόκληρα χρόνια να πάσει για πολυκανθρωπία, γνωστή πάθηση σήμερα. Και έπειτα είδε πόσο Θεός ήταν εκείνος που έκανε κρίση σε έναν ευνοούμενο λαό του, τον Ισραήλ, αλλά που όμως εγκατέλειψε τον ζωντανό Θεό. Και πολλά άλλα τα οποία είχε ζήσει και είχε γνωρίσει. Αλλά μια βραδιά, καθώς είχε καλέσει όλους τους περηφανείς της βασιλείας του, χιλίαρχους, στρατιλάτες, γυναίκες, παλακές, μέσα στο μεγάλο γλέντι, στα θαυμάσια εκείνα παλάτια, τους χώρους εξαιρετικούς της Βαβυλώνας, μέσα στη μεγάλη του ευθυμία έρχεται και καλεί να φέρουν τα είδη τα χρυσά από το ναό που είχε φέρει ο πατέρας του, ο Ναβουχοδονόσορ. Να τα φέρουν ώστε με αυτά να πιούν. Μα είναι του Θεού, του ζωντανού Θεού, χρήση και τύπος στην Παλιά Διαθήκη. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κυριεύω. Εγώ είμαι βασιλιάς. Φέρτε να γλεντήσουμε. Αφήστε στην άκρη των Θεών. Θα μου πεις, εγώ δεν στρέφομαι έτσι με τον ίδιο τρόπο ενάντια στον Θεό. Και όμως, εάν εξετάσεις βαθύτερα την καρδιά σου, θα δεις ότι αυτή είναι η θέση που παίρνεις κάθε μέρα. Περιφρονείς του Θεού την πρόσκληση και αγκαλιάζεις εκείνα τα σκεύη που δεν θα έπρεπε καθόλου να αγγίξουν το στόμα σου, γευόμενος την αμαρτία που περιέχει την περιφρόνηση και την καταπάτηση στον νόμο του Θεού. Και μέσα σε εκείνη την μεγάλη, την θαυμαστή αίθουσα και την ατμόσφαιρα του γλεντιού, στην παραφροσύνη όλων των συγκαθημένων, ξαφνικά ο Βαλτάσαρ βλέπει στον απέναντι τοίχο μια παλάμη από χέρι και ένα δάχτυλο να γράφει. Να γράφει μια φράση που όμως δεν μπορούσε να τη διαβάσει ο ίδιος. Την ώρα εκείνη ταράχτηκε, οι διαλογισμοί του αναστατώθηκαν δικαιολογημένα, η μέση του, μας λέει ο λόγος του Θεού, δεν τον κρατούσε και τα πόδια του συγκρουόνταν τα γόνατα το ένα δίπλα στο άλλο. Και μόλις τελείωσε το χέρι να γράφει, ο δάχτυλος είχε τελειώσει την τελευταία του συλλαβή, καλεί όλους τους σοφούς, διαβάστε μου σας παρακαλώ τι λέει. Αλλά ήταν αδύνατο κανείς να διαβάσει τι περιείχε εκείνη η γραφή. Καλούν όμως κάποιον που σε κάποιο διαμέρισμα έξω από την περιφρόνηση του περιβάλλοντος στάθηκε μόνος. Ο Δανιήλ χρόνια κοντά στους προηγούμενους βασιλιάδες κλήθηκε, διότι έμαθε ότι αυτός ξέρει. Είναι ο άνθρωπος του ζωντανού Θεού και θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Και όταν μπήκε ο Δανιήλ, του είπε ότι έπρεπε να προσέξεις, Βαλτάσαρ. Έπαιξες κορώνα γράμματα το μέλλον σου και τη ζωή σου με την πρόσκληση του Θεού. Άκουσε τι λέει αυτή η φράση. Μενέ μενέ θεκέλ ουφαρσί, που θα πει ζυγίστηκε στην πλάστιγγα αφού σου άρπαξα ό,τι είχες στη βασιλεία σου, ζυγίστηκε στην πλάστιγγα και βρέθηκες λειψός. Πιο επιτυχημένος άνθρωπος, πιο καπάτος από αυτόν δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Κληρών όμως μιας τεράστιας αυτοκρατορίας της εποχής, απόλυτος μονάρχης. Μέσα στα γλέντια του, ανεπανάληπτος. Ποιος μπόρεσε ποτέ να γλεντήσει όπως αυτός, με τιμές και δόξες. Αρία σου, όσα και είναι τα χρόνια σου, και σε βρήκα να είσαι λειψός στα μέτρα μου. Αυτή τη λειψότητα, την έλλειψη του βάρους, του ειδικού βάρους που έχει η ψυχή όταν λυτρώνεται,
την έχεις κι εσύ. Είσαι, αγαπητέ μου φίλε, λυψό στα μάτια του Θεού. Όποια και αν είναι τα επιτεύγματά σου, όποια και αν είναι η καπατσοσύνη σου, εξάλλου κάτι που σου έδωσε ο Θεός να είσαι ικανός για ό,τι είσαι. Αλλά επειδή τον περιφρόνησες και γνωρίζεις πολύ καθαρά τι είναι αυτός ο Θεός, και τον έβαλες στην άκρη και δεν άκουσες τη φωνή του, ο Θεός σου λέει σήμερα το πρωί, σύνελθε. Στα μάτια του Θεού είσαι λυψός. Πρόσεξε, έχει ένα μήνυμα χαρούμενο για σένα, να σωθείς και να βρεις τη λύτρωση του Θεού. Θα απαντήσεις, μα πώς είναι αυτό δυνατόν? Απλούστατα. Όταν γίνεται η κρίση του Θεού ή η δημιουργία, όπως είπαμε στην αρχή, γίνεται με τον δάκτυλο του Θεού. Αλλά όταν γίνεται η σωτηρία του Θεού, γίνεται με τον βραχίωνα του Θεού. Σας διαβάζω ένα-δύο εδάφια για να δείτε πώς οι γραφές περιγράφουν σε αντίθεση με την κρίση το μεγαλείο του Θεού. Σας θυμίζω παραδείγματος χάρη το εδάφιο που λέει ότι του Θεού η αλήθεια είναι μέχρι τα σύννεφα, μέχρι τις νεφέλες. Τι ύψος είναι αυτό, μεγάλο? Αλλά του Θεού το έλεος είναι μέχρι τους ουρανούς. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη του Θεού, ναι, αλλά είναι περιορισμένη. Το έλεος και η αγάπη του Θεού είναι απροσμέτρητη, απίθμενη, αιώνια. Αγκαλιάζει το μεγαλύτερο αμαρτωλό και περιφρονητή του. Αγαπάει τον χειρότερο άνθρωπο, τον πιο ξεπεσμένο, αρκεί να ακούσει τώρα τη φωνή του Θεού, να γυρίσει για να σωθεί. Λέει παραδείγματος χάρη ο προφήτης, σε αντίθεση με τον δάκτυλο του Θεού για την κρίση και τον βραχίωνα της σωτηρίας. Λέει στον Ισαΐα, διαβάζω, κεφάλαιο 53, εδάφιο 1. Τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη. Έχουμε μια αποκάλυψη εδώ, την οποία δίνει ο Θεός, τρομακτική σημασία. Εάν δεχθείς αυτό το ταπεινό και περιφρονημένο μήνυμα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά το αγκαλιάσεις ότι είναι για σένα προσωπικά, αποκαλύπτεται στη ζωή σου όχι ο δάκτυλος του Θεού, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει θαυμαστά και μεγάλα, αλλά ο βραχίωνας του Κυρίου, στον οποίο βραχίωνα ο Θεός δηλώνει δύο πράγματα. Πρώτον, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το ίδιο. Και δεύτερον, την παντοδυναμία του μέσα στην προσωπική σου ζωή. Ώστε για τη σωτηρία την οποία ο Θεός θέλει να κάνει στη δική σου ζωή, καθώς εργάστηκε στο παρελθόν σου και μέχρι σήμερα με διάφορες κρίσεις που σου στήχησαν, που πόνεσες, που ίσως κατηγόρησες τον Θεό, δεν είδες πίσω από αυτά ότι ο δάχτυλος του Θεού ήταν να σε φέρει τώρα τόσο κοντά, να ανοίξουν τα πνευματικά σου μάτια, να δεις τον βραχίωνα του Κυρίου, δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με όλο το έργο της χάρης στο Σταυρό και όλη την παντοδυναμία τη δική του, για να σου σβήσει το παρελθόν και να σου χτίσει έναν δρόμο αιωνιότητας από τώρα για ολόκληρο το μέλλον. Γιατί είναι ο Θεός εκείνος που μπαίνει στη ζωή σου ολοκληρωτικά. Αυτό είναι το μήνυμα του Θεού. Αλλά κοιτάξτε τη διάγνωση του μεγάλου γιατρού, καθώς τη δίνει μέσα στις γραφές. Λέει, αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του και με τις πληγές του γιατρευτήκαμε εμείς. Δηλαδή, ο βραχίωνας του Κυρίου που αποκαλύπτεται σε σένα, το πρόσωπο του Χριστού, φέρνει μαζί του μέσα στις πτέρυγές του ίαση, γιατριά. Οι πληγές και οι κρίσεις που έπεσαν σε αυτόν, μαθαίνομαι ότι έπεσαν για να μην πέσουν σε σένα και σε μένα. Πλήρωσε εκείνος για να μην πληρώσουμε εμείς. Δέχτηκε εκείνος όλο το βάρος για να μην υποφέρουμε καθόλου εμείς. Και τώρα, εάν αυτό το έργο το αναγνωρίσεις ότι έγινε στη δική σου τη θέση προσωπικά, ο Θεός σε δέχεται εκεί που είσαι, στην καρέκλα που κάθεσαι. Εάν από μέσα σου αυτή τη στιγμή στρέψεις την καρδιά σου και το πεις, Θεέ μου, τι υπομονή είχες μαζί μου τόσα χρόνια? Πώς με έφερες από εδώ, από εκεί, σαν κάτι βαγόνια μέσα στο σταθμό που κάνουν διαρκώς μανούβρες, μέχρι ότι με βάλεις μέσα στους δρόμους σου? Θεέ μου, τι καλός είσαι. Πες το από την καρδιά σου. Μετάνιωσε για αυτό το παρελθόν σου το μαύρο. Αρνήσου το, καταδίκασέ το. Και δέξου τον βραχίωνα του Κυρίου. Πίστεψε στον Ιησού, ο οποίος θα σε σώσει αιώνια από τώρα. Και καθώς το μήνυμα του Θεού έρχεται προσωπικά, περνώντας από το πρόσωπο του Βαλτάσα, περνώντας από την αποκάλυψη που σου κάνει για το πρόσωπο του Χριστού, έρχεται τώρα να καταλήξει ακόμα πιο προσωπικά σε σένα.
για να σου πει, αγαπητέ μου, μοιάζεις πάρα πολύ με εκείνον τον κοφό, τον οποίον έφεραν στους δρόμους καθώς προχωρούσε και πορευόταν ο Κύριος μια μέρα, και τον έφεραν μπροστά, τον είδε και τον λυπήθηκε. Και έβαλε, μας λέει ο Μάρκος, τους δακτύλους του στα αυτιά του και είπε, φαθά, να ανοίξει. Και άνοιξε και μπορούσε από εκείνη την ώρα να ακούσει. Φέρε την ψυχή σου αυτή τη στιγμή μπροστά στον Ιησού που περνάει στον δρόμο σου, που περνάει δίπλα στο κάθισμά σου. Φέρε την ψυχή σου που είναι κοφή, που είναι τυφλή, που είναι ανέστητη στις αλήθειες του Θεού. Δεν έχει αίσθηση πνευματική, φέρ την. Και πες, Κύριε Ιησού, τόσο προσωπικά έρχεσαι, άγγιξέ με. Ζήτησε το άγγιγμα του Πνεύματος μέσα στην καρδιά σου. Να δεις τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα σηκωθείς και θα πηδάς μέχρι το προάβλιο και θα βρίσκεις ανθρώπους να τους λες τι έκαμε ο Θεός στη ζωή σου, εάν αυτή την ώρα αγκαλιάσεις το μήνυμα του Ιησού Χριστού για να σωθείς. Αυτή είναι η πρόσκληση, η χαρούμενη πρόσκληση, η χαροποιός πρόσκληση που φέρνει ο Θεός στη ζωή σου σήμερα το πρωί. Είσαι ένας Βαλτάσαρ, περιφρονητής, αλλά η ευκαιρία σου δεν χάθηκε. Είναι μπροστά σου. Είναι ο Κύριος εκείνος που δεν θέλει να κάνει κρίση, αλλά να σε σώσει. Να αποκαλύψει το βραχίωνά του δυνατό σε σένα. Είσαι ο κοφός, ο τυφλός, ο δέσμιος στα δεσμά της αμαρτίας. Είσαι εκείνος ο οποίος χολός δεν μπορείς να περπατήσεις. Είσαι ο ανήμπορος, ο παράλυτος. Έλα σε αυτόν. Ζήτησε το άγγιγμά του. Και είναι έτοιμος να το κάνει αυτή την ώρα. Προσευχόμαστε, πιστεύω περισσότερο από εμάς την ώρα εσωτερικά, το Πνεύμα του Άγιου του Θεού να σε αγγίξει. Γιατί εγώ μπορεί να μην ξέρω ποιος είσαι, αλλά ο Θεός που βλέπει την καρδιά σου ξέρει ποιος είσαι, ξέρει τι έχεις ανάγκη. Μη ζητάς αλλού, μόνο στον Ιησού. Αυτός είναι ο σωτήρας. Ένας σωτήρας, ένας δρόμος, μια αλήθεια. Αυτός δίνει ζωή. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να το κάνει στην καρδιά εκείνων που το χρειάζονται. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο. Τον ύμνο 106. Σύ που νιώθεις κουρασμένος, αλλά θα ψάλλουμε τρεις στροφές μόνο. Εξάλλου τρεις έχει, συγγνώμη. Θα ψάλλουμε και τις τρεις στροφές. Και την ώρα που θα ψάλλουμε τον ύμνο, είναι καλό. Ύψωσε την καρδιά σου και ζήτησε το έλεος του Θεού.

πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος, να διαβάσω το πρόγραμμα και κάποιες ανακοινώσεις. Το βράδυ με σε ανθρώπους πιστούς, το τελευταίο αυτό κομμάτι, ο δάκτυλος του Θεού σε μας, στους πιστούς. Ο Θεός ενδιαφέρεται να αγγίξει με το δάκτυλό Του κάποια σημεία της ζωής μας. Γι' αυτό ο Θεός έρχεται για δύο λόγους να φανεί στη δική μας τη ζωή. Πρώτα, όπως και για όλους, αλλά ιδιαίτερα για μας, από την ώρα που Του είπαμε ότι θέλουμε να σε ακολουθήσουμε όποιο και αν είναι το κόστος, όποιος και αν είναι ο καινούριος δρόμος που μας ανοίγεται, είμαστε δικοί Σου, ας μην ξεχνάμε ότι υπογράφουμε ένα συμβόλιο αιωνιότητας. Και επομένως, Του παραδίδουμε όλους τους δρόμους μας, που πάντα μας ρωτάει ο Θεός από ευγένεια, θέλεις να κινηθώ έτσι ή αλλιώς, αλλά Του παραδίνουμε τη ζωή μας, και σημαίνει ότι ο Θεός, για να μας βοηθήσει πνευματικά, μας περνά μέσα από παιδαγωγικούς δρόμους, δυσκολίες, ανέχειες, αρρώστιες, αναποδιές, ανεργία ή οτιδήποτε άλλο. Ανάλογα με το τι ο Θεός βλέπει ότι είναι καλό για μας. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλά το δεύτερο είναι ότι ο δάκτυλος του Θεού μπαίνει στη ζωή των παιδιών Του για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού στη δική του ζωή, εφόσον δείξουν υποταγή απέναντι του Θεού. Θα σας φέρω 2-3 σύντομα παραδείγματα στα λίγα λεπτά που έχουμε, για να δούμε τι θέλει να μας πει ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει για τον δάκτυλο του Θεού στη ζωή των πιστών. Βρισκόμαστε στην έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο. Ο Θεός ήταν μαζί τους. Αλλά παρόλο που ο Θεός ήταν μαζί τους, ο δρόμος δεν ήταν ρόδινος ούτε εύκολος. Αλλά δεν έφτανε ότι ο δρόμος δεν ήταν εύκολος και ρόδινος, αλλά μπροστά τους συναντούν μια ανυπέρβλητη δυσκολία. Θάλασσα. Πού να πάνε? Να πάνε προς τα πίσω? Αδύνατον. Από εκεί βγήκαν. Να πάνε μπροστά? Αδύνατον. Δεν είχαν τις δυνατότητες πλοία και να κουβαλήσουν 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Δεν γινόταν. Γέροντες, παιδιά, αρρώστους, εγγύους ή οτιδήποτε άλλο. Και σε λίγο πίσω βλέπουν σκόνη στον ορίζοντα. Καλπάζοντα έρχονται τα στρατεύματα των Αιγυπτίων με αμάξια να επιτίθενται σε δυσκολία μεγάλη. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Γιατί τώρα τούτη εδώ η μεγάλη δυσκολία στη ζωή μας? Γιατί άραγε? Απάντηση. Για να μάθεις να εμπιστεύεσαι τον Θεό που έχει λύσεις που δεν μπορείς να τις πιάσεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Λύσεις αιώνιες, υπερβατικές, θαυμαστές. Και φαίνεται ότι ο Μωυσής βρισκόταν σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Προσευχόταν, δεν φαίνεται, αλλά μας δίνει μια πτυχή όταν θα δούμε το σημείο που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Προσευχόταν έντονα και έλεγε, Θεέ μου, τι θα κάνουμε? Χανόμαστε, δεν μπορούσε να το εμπιστευτεί σε κανέναν άλλον. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου σε άλλον. Πρέπει να τα πεις μόνο στον Κύριο. Κύριε! Και ο Θεός, αντί να του πει, Μωυσή, έχω τη λύση. Μη σκοτίζεσαι. Του λέει, άκου Μωυσή, η λύση είναι στα χέρια σου. Άδικα προσεύχεσαι. Και του απαντά εδώ, σας διαβάζω το κομμάτι, τι βοάς προσε με, Μωυσή, πες να ξεκινήσουν ενωσή, ύψωσε το ραβδί σου και έκτινε το χέρι σου προς τη θάλασσα και να τη σκίσεις για να περάσουν μέσα από τη θάλασσα σαν από ξηρά. Το ραβδί, να σκίσω τη θάλασσα? Ε, Μωυσή, σου έδειξα μεγάλα και θαυμαστά μέχρι τώρα. Γιατί? Τι σε κάνει να δηλιάζεις? Και αμέσως ο Μωυσής δίνει εντολή πριν σκιστεί η θάλασσα. Σηκωθείτε, ξεκινήστε να περάσουμε μέσα από τη θάλασσα σαν από ξηρά. Ανοίγει άσφαλτος, δρόμος, πλατής, λεωφόρος. Φωνές, παράπονα. Αλλά εν τω μεταξύ σηκώνει το ραβδί του Μωυσής και δείχνει προς τη θάλασσα και δίνει την εντολή όχι από τον εαυτό του, αλλά με την δύναμη του Θεού. Και η θάλασσα ανοίγει. Και οι άνθρωποι μένουν έκπληκτοι. Και περνάνε ένας πίσω από τον άλλον. Με κάποιο φόβο στην αρχή, κατόπιν αυτό έγινε συνήθεια, ότι εδώ τα πράγματα πάνε καλά. Και πέρασαν όλοι απέναντι. Εν τω μεταξύ όμως ο κίνδυνος δεν παρήλθε. Πίσω τους οι Αιγύπτιοι. Ο Θεός όμως πρώτον έβαλε φράγμα. Ένα φράγμα την παρουσία του. Εις μέν τους Αιγύπτιους ήταν σκοτάδι. Εις δε τους Ισραηλίτες ήταν φως. Και έτσι δεν μπορούσε να πλησιάσει το ένα μέρος το άλλο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλη αυτή την ώρα ο Θεός μπήκε στη μέση
για να κάνει κρίση πλέον στους Αιγυπτίους που τους είχε πει και δεν πρόσεξαν το δάκτυλο του Θεού. Έβγαλε ο Θεός, μας λέει στην Έξοδο 14-25, τους τροχούς των αμαξών των Αιγυπτίων, ώστε σύρονταν με δυσκολία και είπαν οι Αιγύπτιοι, ας φύγουμε γιατί ο δάκτυλος του Θεού, ο Κύριος πολεμάει ενάντια στους Αιγυπτίους. Ο δάκτυλος του Θεού για κρίση, ο δάκτυλος του Θεού για απελευθέρωση. Γιατί η δυσκολία, ανυπέρβλητη, για να φανεί η δύναμη του Θεού σε σένα. Μα προσεύχομαι, πάψε να προσεύχεσαι, μη ακολουθείς πεπλανημένους δρόμους. Μα είναι πεπλανημένος δρόμος η προσευχή, ορισμένες φορές μάλιστα, όχι πάντοτε. Όταν έχεις ρητές διαβεβαιώσεις από το Λόγο του Θεού, δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι. Όταν έχεις ξεκάθαρο φως από το Λόγο του Θεού, κάμε το μέρος σου και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Μωυσή, τι βοάς προσε με. Σήκωσε το ραβδί σου, τι το έχεις. Τι το έχεις κατεβάσει. Τι είσαι απελπισμένος, Μωυσή. Σήκωσε το ραβδί της δύναμης του Θεού και της προσωπικής σου πίστης και προχώρα. Δώσε εντολή να ανοίξουν οι περιστάσεις. Να γκρεμιστεί όλος ο τείχος που είναι μπροστά. Να σκιστεί αυτό το χάλκινο τείχος και να περάσετε από μέσα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αδελφοί μου αγαπητοί, δεν θα είναι κάποια θάλασσα στην προσωπική μας ζωή. Όμως θα είναι περιστάσεις και γεγονότα δύσκολα, τόσο δύσκολα σαν και τη θάλασσα. Και καλούμεθα τις ώρες εκείνες να προχωρήσουμε. Όχι να κάνουμε συμβιβασμούς, αλλά να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. Ένα δεύτερο περιστατικό. Καθώς προχωρούσαν ευλογημένοι, χαριτωμένοι στην πορεία τους, σε κάποια στιγμή το νερό έλειψε. Και όταν έλειψε το νερό, άρχισαν να αγανακτούν. Τα παιδιά πρώτα, οι γυναίκες μετά, δύσκολοι μερικοί, αντάρτεψαν, φώναξαν, εναντιώθηκαν στο Μωυσή, εναντιώθηκαν στον Κύριο. Και λέει ο Μωυσής, τι να κάνω, τι να κάνεις Μωυσή, εδώ που δεν έχεις πλέον ξεκάθαρη οδηγία και σου λείπουν τα πάντα, θα ζητήσεις χάρη από τον Θεό. Εκεί που ήταν έτοιμος ο Μωυσής να ζητήσει χάρη από τον Θεό, να που ανοίγεται μπροστά μια πελώρια λίμνη από νερά. Περίχαροι όλοι τους. Τρέχουν και πέφτουν με τα μούτρα να πιούν νερό. Αλλά προς μεγάλη τους κατάπληξη και αηδία. Τα νερά ήσαν κατάπικρα. Τι Θεός είναι αυτός. Λίγο νερό μας έδωσε και αυτό κατάπικρο. Τότε ο Μωυσής ξεκινάει να κάνει εκείνο που έπρεπε να κάνει από πριν. Και είπε, Κύριε, τι να κάνω. Και ο δάκτυλος του Θεού δείχνει σε ένα δέντρο. Κόψε, Μωυσή, από αυτό το δέντρο ένα κομμάτι και ρίξε στα νερά. Και παίρνει ο Μωυσής ένα κομμάτι από το δέντρο, ο συμβολισμός του Σταυρού και της Θυσίας μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και ρίχνει στα νερά. Μωυσή, θα σε γελάσουν. Μωυσή, ένα κομμάτι ξύλο που νομίζεις ότι σου είπε ο Θεός ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο Μωυσής είχε τους πειρασμούς του, τους εσωτερικούς του αγώνες, τις αμφιβολίες του, αλλά προχώρησε γιατί του το είπε ο Θεός και το ρίξε. Και δοκίμασαν και τα νερά είχαν γίνει γλυκύτατα. Ήπιαν όλοι, χόρτασαν και χάρηκαν και εδόξασαν τον Θεό. Βλέπουμε ότι ο Θεός αν επιτρέπει δυσκολίες, αν επιτρέπει ανέχειες, αν επιτρέπει κάποια διέξοδα, το κάνει γιατί θέλει να μας παιδαγωγήσει να εξαρτώμαστε από αυτόν και παράλληλα να δούμε τη δική του τη δύναμη. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Λίγο πιο κάτω, καθώς προχωρούν, βρίσκονται πάλι σε μια άλλη αδυναμία, παρόμοιας μορφής, πάλι χωρίς νερό. Αλλά ο Θεός τώρα ήθελε, και όλη η Παλαιά Διαθήκη αυτό το σκοπό έχει, σιγά σιγά παιδαγωγικά να φτάσει στην Καινή Διαθήκη, τους ανεβάζει ένα βήμα πιο πάνω. Τώρα τους δείχνει ότι δεν χρειάζεται κάτι που υπάρχει να μετατραπεί, αλλά μέσα από το ανήμπορο, από το στεγνό, από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα, είμαι εγώ που δίνω. Είμαι εγώ που έχω τις πηγές των υδάτων. Και φέρνει μπροστά στο Μωυσή και του λέει, να, βλέπεις Μωυσή, αυτός ο βράχος. Αυτός ο βράχος, Μωυσή, θα σας δώσει νερό να πιείτε. Αν είναι δυνατόν, ένας κατάξερος βράχος να δώσει νερό. Ναι, Μωυσή, μόνο πες ένα λόγο και θα ανοίξουν από μέσα πηγές αστήρευτες για να ξεδιψάσετε όλοι. Έτσι και έγινε, αν και χτύπησε ο Μωυσής στην αρχή και θυμωμένος μάλιστα, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ο βράχος, ο κατάξερος, άνοιξαν κάποιοι πίδακες και το νερό άφθονο έτρεχε ολόκληρα. Ξεδίψασαν και ήπιαν όλοι. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δείξει ένα πρόσωπο πλέον. Το πρόσωπο του Χριστού που είπε «Εγώ είμαι».
το ίδωρτο ζών. Και αν κάποιος πάρει το πνεύμα που εγώ θα του δώσω, θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις αΐν αιώνιον. Και μας δείχνει το πνεύμα του Θεού μέσα από τις γραφές, το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο θα λύσει την ανάγκη του νερού, του ψωμιού, της δουλειάς, της υγείας, των παιδιών, της συζύγου, του συζύγου, της αρρώστιας, της ανέχειας, του αδιέξοδου, των πειρασμών, των όποιων δυσκολιών. Το πρόσωπο του Χριστού. Αδελφέ μου, υπολόγισέ τον σοβαρά μέσα στη ζωή σου. Μη αμφιβάλλεις ότι αυτός ο Θεός που σε ανέλαβε θα σε φέρει από την αρχή μέχρι το τέλος σε πέρας. Θριαμβευτεί. Μη σταματήσει η καρδιά σου και λίγο ψυχήσει. Μη γίνεις μεμψίμηρος, παραπονιάρης. Αρπάξου από τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού για σένα είναι το κλειδί της ζωής, της απελευθέρωσης στο πρόσωπο του Χριστού. Και ένα τελευταίο. Η εποχή μας είναι μια εποχή κατεξοχήν δαιμονόπληκτη σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν άνθρωποι που πειράζονται πάρα πολύ και δικαιολογημένα. Άνθρωποι που δεν γνώρισαν τον Χριστό εγκαταλείπουν πολλές φορές τον εαυτό τους, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει ο διάβολος χωρίς τη θέλησή μας, αλλά εγκαταλείπουν πολλές φορές τον εαυτό τους σε τέτοιες δυνάμεις, ανοίγονται και τις καταλαμβάνουν και είναι δύσκολα. Αλλά ο Θεός είναι και εκεί ελευθερωτής, πλησιάζει, απελευθερώνει. Αλλά μέσα στους πιστούς, ο Λόγος του Θεού λέει, πρόσεξε πιστέ, μη δίνεις τόπο εις τον διάβολο. Θα σου πιάσει κάποιο μάτι που θα πρέπει να κοιτάζεις παράνομες εικόνες, άνομες εικόνες, αμαρτίες. Θα σου πιάσει τον συναισθηματικό σου κόσμο για να ασχολείται με φαντασίες που δημιουργεί ο νους. Θα σου πιάσει τις όρες.

δυνατός για να μας ελευθερώνει από οποιοσδήποτε πειρασμούς στους οποίους δεν υποχωρούμε, δεν δίνουμε τόπο, δεν αφήνουμε λάσκα τα λουριά της πνευματικής μας ζωής, αλλά είμαστε ξάγρυπνοι, ζωηροί, φλέγοντας και ζέοντας κατά το Πνεύμα. Τότε ο Κύριος είναι θριαμβευτής, υπέρνικητής για όλους τους πιστούς. Ήθε λοιπόν σήμερα το πρωί το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας, να μας δείξει ότι ο δάκτυλος του Θεού παρακολουθεί πριν έρθουμε στη ζωή όλο το είναι μας, από τη φύση, τη δημιουργία, τον εαυτό μας. Μέσα στη ζωή των ανθρώπων επεμβαίνει και κάνει κρίσεις για να φανεί για σωτηρία. Ο δάκτυλος του Θεού που μετατρέπεται σε βραχίωνα του Κυρίου για να σώσει και να καλέσει ψυχές στη σωτηρία του εσταυρωμένου. Ο δάκτυλος του Θεού για να παιδαγωγήσει, για να φανεί η παντοδυναμία του Κυρίου μέσα στη ζωή των παιδιών του. Ήθε, επαναλαμβάνω, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας δείξει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Κύριο που ενδιαφέρεται για την προσωπική μας ζωή, για σένα και για μένα. Δεν είναι ο απομακρυσμένος Θεός των φιλοσόφων, ο ψυχρός, ο λίθινος, ο αδιάφορος, αλλά είναι Θεός εγκύθεν που μπαίνει μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αρκεί ο άνθρωπος να το ζητήσει. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του. Άμεν. Θα τελειώσουμε με τον ύμνο 199, τις τρεις πρώτες στροφές. 199.

Πατέρα, στο όνομα του Χριστού σε ευχαριστούμε για την ώρα που περάσαμε μαζί Σου, μελετώντας και εξετάζοντας το Λόγο Σου τον Άγιο. Μηνύματα που έστειλες στις καρδιές μας, σε παρακαλούμε να τα διαφυλάξεις από τον εχθρό, να μιλήσεις στον καθένα μας με τους τρόπους που έχεις Εσύ, αφανείς και αθόρυβους, μέσα στην καρδιά, και να κάνεις ένα έργο σωτηρίας εκεί που χρειάζεται, οικοδομής, αφύπνισης, εμπιστοσύνης και αφιέρωσης, εκεί που επίσης χρειάζεται σε όλους εμάς τους δικούς Σου. Πατέρα, ευλογώ να μας ευλογήσεις και να μας απολύσεις με ειρήνη, στο όνομα του Χριστού. Άμην. Καθίστε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, ερχόμαστε εμείς οι ελεημένοι από την αγάπη τη δική σου και στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μόνον έχουμε την προσαγωγή ενώπιόν σου, ερχόμαστε να σε ευχαριστήσουμε για τη θυσία του Ιησού Χριστού, του μοναδικού μας Σωτήρα. Σε ευχαριστούμε, διότι ο μονογενής σου Υιός, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν θεώρησε αρπαγή της αγάπης σου να είναι ίσα με σένα, αλλά άδειασε τον εαυτόν του από τη δόξα και εσκήνωσε ανάμεσά μας. Πήρε τη σάρκα τη δική μας, εκτός από την αμαρτία μας. Το σώστε με τη θυσία τη δική του στο Γολγοθά, με την εκτέλεση του θελήματός σου, να μας οδηγήσει πίσω σε σένα. Σε ευχαριστούμε, διότι με το θάνατο αυτού εσύ μας χάρισε ζωή αιώνια. Σε ευχαριστούμε για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό δεν χάνεται, αλλά έχει ζωή, ζωή ατελεύθετη. Σε ευχαριστούμε για το θείο πάθος του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την υποταγή στο θέλημά σου.

Σε ευχαριστούμε για την υποταγή στο θέλημά Σου. Σε ευχαριστούμε για το κόστος της υποταγής Του. Ζωή ατελεύθετη. Σε ευχαριστούμε για το θείο πάθος του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την υποταγή στο θέλημά Σου.

Χριστού. Ζωή ατελεύθετη, σε ευχαριστούμε για το Θείο Πάθος του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την υποταγή στο θέλημά Σου. Σε ευχαριστούμε για το κόστος της υποταγής Του.

Σχετικά με το θέμα μας, θα ήθελα να διαβάσω δύο περικοπές από τον Λόγο του Θεού, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το ΙΒ κεφάλαιο, από το εδάφιο 39 μέχρι και το 46ο εδάφιο, και από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το ΙΔ κεφάλαιο, από το εδάφιο 32 μέχρι και το 42ο εδάφιο. Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στη σελίδα 929, παρακαλώ. «Και εξελθόν, υπήγε κατά την συνήθεια εις το όρος των ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. Αφού δε ήλθεν εις τον τόπον, είπεν προς αυτούς, «Προσεύχεστε, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Και αυτός εχωρίσθη απ' αυτόν ως λίθου βολήν και γονατίσας προσήφιετο. Προσήφιετο λέγον, «Πάτερ, αν θέλεις, να απομακρύνεις το βοτήριον τούτο απ' εμού. Πλην ουχή το θέλημα, ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει». Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν. Και ελθόν εις αγωνίαν προσήφιετο θερμότερον. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως θρόμβη αίματος

καταβαίνοντες εις την γην, και σηκωθείς από της προσευχής, ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρον αυτούς κοιμωμένους από της λύπης, και είπεν προς αυτούς, «Τι κοιμάστε, σηκώθητε, σηκώθητε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Και από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στη σελίδα 896, «Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεθσημανή, και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθε αυτού, και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδημονεί, και λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφχετο να παρέλθει, αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν, «Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά είσαι, απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο, ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι σύ». Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, «Σίμων, κοιμάσαι, δεν ειδηνήθεις μίαν ώρα να αγρυπνήσεις? Αγρυπνείτε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ιδέ σάρξ ασθενής». Και πάλιν πήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, αρκεί, ήλθεν η ώρα, ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομεν, ιδού ο παραδίδων με επλησίασε». Και πάλι η χοροδία παρακαλείται να ψάλλει έναν ύμνο.

Αδελφοί, το καθιερωμένο θέμα για την ξεχωριστή σημερινή ημέρα της Μεγάλης Πέμπτης είναι αποφασιστική σημασίας για μας τους πιστούς, για μας που είμαστε καρποί του πόνου της ψυχής του Ιησού Χριστού, και είναι το μοναδικό θέμα, το πάντα επίκαιρο θέμα της υπακοής του Κυρίου μας στο θέλημα του Ουράνιου Πατέρα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το φετινό πρόγραμμα, το θέμα της ομιλίας μας είναι το τίμημα της υπακοής του Ιησού Χριστού, του αρχηγού, του θεμελιωτή της πίστεώς μας. Έχω τη βαθιά πεποίθηση, αδελφοί, πως εισαγωγικά, για να μπορέσουμε με επάρκεια να εννοήσουμε σε βάθος και σε πλάτος αυτό το πραγματικά διαρκές και σπουδαίο θέμα για μας τους πιστούς, θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε την σημασία ορισμένων λέξεων κλειδιών. Οι λέξεις αυτές είναι πολύ σημαντικές, τις διαβάζουμε, τις ακούμε αρκετές φορές και είναι πάρα πολύ συγγενείς με το θέμα μας. Είναι οι λέξεις «υπακούω» και οι λέξεις «θέλημα». Το βασικό συστατικό